0: Να κάνουν το opening. Opening theme, Αλάνταβα.
1: Έβγαλαν ένα άθλιο άλμπουμ, λέει, το 2002, σαν 19 χρόνια, και τώρα ένας είναι λογιστής και ο άλλος φυσικός σε γυμνάσιο.
0: Ναι, κάνουν όμως, τους φέρνουν από το eject να ξαναβάλουν, δηλαδή δυνάμεις να τα ξαναπούνε.
1: Και το λέγανε, το λένε, ξέρεις, εγώ είχα συγκρότημα παλιά όταν...
0: Ναι, είχα τους Αλάνταβα. Έλα ρε φίλε, εσύ είσαι. Ωχ ναι ρε.
1: Ξέρεις.
0: Ωχ, ναι ρε, βλέπω.
1: Είχε το δίσκο πατέρας μου.
0: Ναι ρε. Δεν είχατε το δίσκο σκόνη κάτω από τις γέφυρες και σε πολλές λέξεις.
1: Καλημέρα και από Λευκοσία, ο Στέφανος.
0: Γεια σου Στέφανε.
1: Γεια σου Στέφανε.
0: Ευχαριστούμε πολλά.
1: Ο Βασίλης λέει, τι θα κάνουμε. Είμαι σήμερα, δουλεύω περιπολικό. Πετάγομαι στην Εύα, σου φέρνω τα κεφτεδάκια.
0: Ακούγεται λίγο άβολο.
1: Ναι, άστο.
0: Εμείς τα πάμε όμως καλά με την αστυνομία.
1: Στην Εύα, σου στέλνω περιπολικό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλε, από κάτω. Καλώς ήρθατε με κεφτεδάκια. Εμένα μου αρέσει που έρχονται για να σου πούνε για δικαστήριο και τον παθαίνει όλη η γειτονιά. Ναι. Έχετε ένα δικαστήριο για εισπρακτική.
1: Εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει τύχει.
0: Τα αφήνω εδώ. Ελάτε, βάλτε μια υπογραφή να το πάρετε.
1: Έχω πατήσει κατά λάθος το panic button του συναγερμού. Κατά λάθος.
0: Αμα, νόμιζα ο Λουίτζι θα το κάνει.
1: Όχι, το έχω πατήσει και παιδιά, ορκίζομαι μέσα σε 3 λεπτά. Έχουν σκάσει 6 αστυνομικοί, 3 μηχανές. Και βράδυ κιόλας, έτσι εννοείται. Γιατί φυσικά το panic button δεν το πατάς 11 η ώρα το πρωί, το πατάς 12 η ώρα το βράδυ.
0: Εντάξει, πολλά καλά.
1: Και έχουν σκάσει μύτη. Δεν είχα προλάβει να το απενεργοποιήσω, γιατί δεν απενεργοποιείται και αυτό εύκολα πριν να πάρεις την αστυνομία.
0: Ναι,
1: την εταιρεία να πάρει την αστυνομία κτλ. Ευτυχώς ήταν ευγενικοί όσο μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι.
0: Πού το λέει το σπίτι.
1: Όσο μπορούσαν να είναι ευγενικοί. Προσέχουμε την άλλη φορά, λένε. Αυτό. Ναι. Έτσι. Και είναι και 2 μέτρα όλοι εκεί πέρα. Δεν ήρθε ένα κοντό.
0: Ο κοντό είναι. Ο κοντό έχει τη μεγαλύτερη θέση.
1: Ο κοντό είναι 85.
0: Ο κοντό. Ο αστυνομικός από αυτούς έχει την καλύτερη θέση,
1: ναι.
0: Και έχει το μεγαλύτερο μισθό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Όσο μπαίνει πλάτη σου στην αστυνομία, βγάζει πιο πολλά λεφτά. Εγώ το λέω σε αστυνομικό. Όταν δεις παιδί ψηλό 2 μέτρα, υποπληρώνεται.
1: 810 ευρώ.
0: Όταν δεις σιγά σιγά να πέφτει, τουκ τουκ τουκ, και να μειώνεται το ύψος, αυξάνονται τα λεφτά. Να επιβεβαιώσουν οι φίλοι αστυνομικοί. Όμως πάντα, εδώ, πάντα. Ναι. Θα πηγαίνατε διακοπές στα Ανολιώσια, στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Αγγελόπουλος.
1: Ντροπή.
0: Γιατί, τι έχουν τα Ανολιώσια. Δεν κατάλαβα τι έχουν τα Ανολιώσια. Γιατί δεν έρχεστε Ολυμπιακή να μείνετε σπίτι μου, αφού δίπλα είναι το γήπεδο. Πρέπει να κάνω Airbnb τώρα. Θα κάνω Airbnb την καρσονιέρα. Θύρα 7 στο σκύλο, την ήρα. Gate 7 πάνω. Βαριά στο σκυλί μου πάνω. Misfits. Ό,τι είπα ήταν πλάκα. Ήταν πλάκα ό,τι είπα. Κριεκούκι. Πάντα υπάρχει το καρασκάκι. Κριεκούκι. Έλα μικρό πανό. Πάντα σε μια γωνία. Δεν υπάρχει. Πάντα δεν ξέρω. Ό,τι και να κάνετε. Δεν πάτε να φτιάξετε τις κορυφαίες συνδέσμες, Κυριακό. Γήπεδα καινούρια. 70.000 διαστημόπλια. Στο καρασκάκι θα έρχονται οι παίχτες με διαστημόπλια. Με LED. Με laser. Θα προσγειώνονται οι διαιτητές με αερόστα. Κριεκούκι μόνο με ασεντόνι. Ποιο? Α, το ναι ρε πάω, αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Κρεκούκι και ναι ρε πάω. Αλλά το κρεκούκι στη διάρκεια. Ό,τι και να κάνω. Πιστεύω στη μαρκίζα, στη μακέτα αυτή είναι όλο μαζί με το πανό. Και το λέω γιατί εκεί τρώω, ας πούμε. Και είναι κορυφαίο κρέας.
1: Κάποιος λέει, είμαι 95 και έχω τη μεγάλη θέση τσούδι.
0: Φίλε, φίλαμε τώρα και πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά. Κανόνισε, μου λέει.
1: Τέτοια ανταπόκριση από την αστυνομία, ούτε μα ακούνε φουρτιώτες. Όχι, αλήθεια σου λέω, τρόμαξα. Και λέω, εντάξει, μωρέ, ποιος
0: είσαι ένας μικρός μένιος.
1: Σκάσανε, σου λέω, 3 μηχανές. Και λέω, τώρα ποιος θα τους το πει. Έλεγα να βάλω τη Διοχάντη μπροστά.
2: Το πάτησα, μαμά.
1: Το πάτησα εγώ, ξέρει. Αλλά εξαφανιστήκανε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Αλάνταβα είναι και ταβέρνα στα άγραφα.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Icon 5 και σήμερα είμαι στην ταβέρνα Αλάνταβα. Θα γνωρίσουμε τον Σπύρο, τον ιδιοκτήτη. Ας τον κάνω μια αγκαλιά.
1: Πάντα, πάντα. Ο Αλέξανδρος, ο άλλος Αλέξανδρος, εσύ ξέχασε τα κεφτεδάκια. Ο άλλος Αλέξανδρος ξέχασε.
0: Ναι.
1: Τον Μπριάμ της Πεθεράς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τον Μπριάμ.
0: Έχω τρεις μέρες τρώω Μπριάμ.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρεις μέρες από τη γάστρα όλα. Μαγειρεύει, έβαλε και. Του μπαχάρι είναι η ζωή μας.
1: Εχθές έφτιαξα ομελέτα με πατάτες φούρνου και φέτα.
0: Oh.
1: Εντάξει. Γεια σου.
0: Μη φέρεις, δεν θέλουμε.
1: Δεν έχει μείνει.
0: Ναι.

0: Κρεκούκ, λες, τα αρβανίτικα σημαίνει κόκκινο κεφάλι, λέει κάποιος.
1: Okay.
0: Κρέντ κούκι, μάλλον.
1: Ρεντ κούκι, μήπως.
0: Ρεντ κούκι. Μάλιστα. Φοβερή ταβέρνα.
1: Λοιπόν, τρία άτομα παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, αυτό είναι για ταβέρνα, τι πρέπει είναι τα τρία άτομα. Ό,τι πρέπει είναι τα τρία άτομα.
0: Νομίζω τα τρία άτομα για ταβέρνα είναι το τέλειο, γιατί τρως για τέσσερις.
1: Μπράβο. Γιατί περισσεύει πάντα το.
0: Το έξτρα.
1: Τα ντολμαδάκια, ας πούμε, που είναι στη μερίδα.
0: Κουμαδάκια.
1: Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Ο φίλος γουστάρει την Τρίτη στην παρέα.
0: Την Τρίτη τι είναι. Είναι δύο και η κοπέλα.
1: Τρίτη δεν είναι σήμερα.
0: Η Φίμπη από τα φιλαράκια. Oh, yes. It's Tuesday. Okay.
1: Τους γνωρίζω με τα μέλη της μπάντας που είμαι. Η κοπέλα τα φτιάχνει με τον κιθαρίστα. Φταίω. Τέσσερα χρόνια δεν μίλησε ο άλλος.
0: Δεν είχε καμία τύχη, ρε φίλε, και να μιλούσε.
1: Δηλαδή το ότι.
0: Εντάξει, έγινε τα παιδιά εκεί, αυτό το κονέ, έγινε γρήγορα.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κάποιος
1: παίρνει. Μπράβο στην κοπέλα.
0: Κάποιος φεύγει στην αντεπίθεση και διαβάζει το παιχνίδι και το μίσμα.
1: Ναι. Και μπράβο στην κοπέλα που επιτέλους έδωσε απάντηση στο ερώτημα κιθαρίστα ή ντράμερ. Διάλεξε τον κιθαρίστα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε break.

0: Ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου, Μαρία, λέει για αποδοχή κρυεκούκης που πατάς στη σελίδα της Sport FM.
1: Σωστός, τρεις μέρες μπριάμ, άρα τριάμ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έρχεσαι για παράσταση στο Σίδνεϊ, θα γίνει και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά ξεπερνάω έτσι κι άλλο τον φόβο μου για τα αεροπλάνα. Βέβαια, δεν βοήθησε ο Σέρβος που ρουφήχτηκε από το ίδιο το αεροπλάνο όξο.
1: Τι ήταν αυτό, το κρατήδε που χρειάζεται πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε κρατήσει.
0: Δεν τον κρατούσαν. Είχαν κλείσει την τρύπα. Το κρατάγανε εκεί από τα πόδια. Είναι εκεί να μην μας ρουφήξει και εμάς. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Έχει βγει ολοκόσμο έξω. Κάτσε εκεί όπως είσαι.
1: Το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Πάντα όταν γίνεται κάτι αεροπλανικό, σε σκέφτομαι τέτοιο.
0: Σταμάτα. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι. Γιατί είμαι εγώ. Βλέπω αυτό το πράγμα και έναν άνθρωπο. Κοίτα. Υποθύμησα. Τελείωσα. Λιποθύμησα με τη μάσκα. Λιποθύμησα. Χάνω τις αισθήσεις μου. Μπορώ και αυτοπεθαίνω.
1: Αν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν θα τον είχες βοηθήσει, φαντάζομαι.
0: Θα του έκανα και δαχτυλάκι για να φύγει σίγουρα. Στο ολοκλήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτοπεθαίνω, αυτοσβήνω, αυτοχάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λιποθυμώ, χάνω υποψία στο. Πέφτω πίσω. Και αφήνομαι στα χέρια του Θεού και των ειδικών.
1: Ρε παιδί μου, ήταν από αυτό που ξέρεις, το βλέπεις σε κάτι ταινίες και λες, εντάξει, τώρα από ό,τι βλακίες μας δείχνουν, δεν γίνεται να γίνει αυτό ποτέ.
0: Και όμως,
1: σκεφτείτε το είδα,
0: ότι σε ένα αεροπλάνο άνοιξε το παράθυρο, έσπασε και άνθρωπος ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Και η γυναίκα τον κράταγε.
1: Τον κράταγε τα πόδια να μην φύγει.
0: Φοβερό. Τι θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που θα κάνει μια βλακεία από εδώ και πέρα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Που σου έσα τη ζωή. Μα με ρώτησες, πού να πάμε διακοπές και σου είπα να πάμε και λίγο στη μάνα μου 15 Αύγουστο. Εγώ φταίω, ρε.
1: Έτσι.
0: Έπρεπε να σε ρουφήξει και να σε πετάξει όξο.
1: Έχετε δίκιο μερικοί που μπερδευτήκατε, γιατί είπα ότι πάτησα το panic button, ότι πάει το μυαλό μου σε δύσκολες καταστάσεις. Η εφαρμογή του συναγερμού μου στο σπίτι
0: έχει
1: και αυτό.
0: Έχει
1: και αυτό και το είχα πατήσει κατά λάθος, γιατί είχα αφήσει ανοιχτό το.
0: Η Μαρία το πολύ πολύ να είναι γελάτε, πάρτε το κολόγα του. Panic button. Δεν αντέχω άλλο, με ξυπνάει.
1: Εφόσον λέμε τέτοιες ιστορίες, λέει κάποιος, εγώ θα πω ότι είμαστε μια παρέα δύο αγόρια, δύο κορίτσια και θέλω τη μία που έχει αγόρι. Πιστεύω είναι αμοιβαίο, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί έχω αγόρι. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Πρώτο θα φας μπουκέτα.
1: Όχι, όχι. Δεν επιβαρύνουμε έτσι το κάρμα μας.
0: Καλά, αυτές είναι βλακίες, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι βλακίες αυτά. Άστο αυτό, δεν είναι βλακίες.
0: Τίποτα, έχω δει.
1: Άμα είναι να είναι να είναι.
0: Ναι, έχω δει άνθρωπο τυπικό και όλα αυτά. Για χαρά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον πατήσουν και με τη μηχανή.
1: Δεν ξέρεις τι είχε κάνει πριν.
0: Τι είπα, τα δεν είχε κάνει.
1: Δεν ξέρεις τι. Την προηγούμενη ζωή.
0: Α, έτσι το πας.
1: Βέβαια.
0: Θα τα κουβαλάμε.
1: Βέβαια τα κουβαλάμε.
0: Με οψιόν. Μία συν μία ζωή, ζανικός.
1: Γιατί έχεις τόσα χρόνια πάρει πρωτάθλημα, νομίζεις.
0: Κάντε με, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό την επόμενη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, θα παραμείνω εδώ αιώνια πίσω.
1: Λοιπόν, η FIFA. Αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα.
0: Πού και πού!
1: Έτσι, ναι. Για όλα όσα έγιναν με τη λήξη του αγώνα του τελικού.
0: Για τα μπουκέτα.
1: Για με τα μπουκέτα άλλα... του Παρέδες και τα νεύα του.
0: Τιμωρίες και πρόστιμα
1: ναι.
0: Και γεια σας
1: τώρα. Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβη. Κυρίως είναι αυτό που θα απασχολήσει. Έρευνες, εκθέσεις τώρα, τι έχει γράψει ο διαιτητής. Πλάνα, τι πλάνα, τον πήρε και τον έσκασε κάτω τώρα την πλάνα. Γιατί ο Παρέδες συμμετείχε σε σύραξη που σημειώθηκε με παίχτες της Ισπανίας. Έφαγε και μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα. Και θα δούμε, παιδιά.
0: Θα τιμωρία, θα τιμωρηθεί, η Ομοσπονδία θα του βάλει και αυτή ένα πρόστιμο. Ο Μέση, άμα θα πει με τον αντίχειρα πάνω ή τον αντίχειρα κάτω, αυτό θα γίνει.
1: Θα πάρει έγκριση.
2: He didn't do anything brutal. China.
0: Ναι. Μάλιστα. Ρε φίλε, μη μου τα λες τώρα. Μια φορά σε πτήση έπεσε κεραυνός, λιποθύμησε κόσμος, τρέχανε οι αεροσυνοδικοί πιλότοι. Πάντα αν δείτε ανήσυχη την αεροσυνοδό, όχι την πιτσιρίκα, αλλά την μέγερα αεροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Η επικεφαλής αεροσυνοδός, την καταλαβαίνεις. Εσείς κύριε, εγώ τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή, τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλετε κάτι εννοώ.
1: Αν
0: όχι,
1: τη δεις αυτή ταραγμένη, ναι, δεν.
0: Αν δεις αυτή και κάνει. Αν δεις αυτό, ξέρεις τι να κάνεις.
1: Τι να κάνει.
0: Χτύπα κουτουλιά τον προσκυνό.
1: Γιατί.
0: την μπροστινή καρέκλα για να μείνει ανέστο. Είπα μια κουτουλιά, το πλαστικό. Με όλη τη δύναμη στο δόξα πατρί και λιποθύμα. Και ό,τι γίνει.
1: Και αν δεν λιποθυμήσει.
0: Όσο μέχρι να πέσει κάτω. Λε το διπλανό, ρίξε μου μια μπουνιά να μείνω ανέστο απόψη. Τι, ρίξε μου μια μπουνιά. Ναι. Το αγόρι της είναι καπετάνιος. Δεν αντελήφθη. Πάντα σκέφτομαι κάποιο βέβαια ότι είναι καπετάνιος, έτσι. Δεν αντελήφθη. Λείπει μήνες να χτυπήσω στη μοναξιά. Σιγάρε 3-5-2 που θα χτυπήσει.
1: Σιγάρε φίλε, ναι. Να χτυπήσει τη μοναξιά. Σώσε τη μοναχική πριγκίπισσα. Θα σου ρίξει τα μαλλιά του.
0: Η Ραπουνζέλ. Θα γυρίσει να πίσω φίλο Παπαμιχαήλ και θα σε ριχώσει, κανόνισε.
1: Καπετάνιος είναι.
0: Για γυρίσει με 5-200
1: δηλαδή
0: το μήνα.
1: Είναι καπετάνιος που πάει, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή είναι καπετάνιος με Μαρμάρι Ραφίνα.
0: Καπετάνιος με τον Άι Νικόλα που ψαρεύω λαγοκέφαλος με επικήρυξη.
1: Στο Λαύριο, ξέρω εγώ. Λαύριο Κέα.
0: Λείπει μήνες. Άλλος εκεί ο ψεύτης. Μπαρκάρουμε. Και μένει τζιά.
1: Ξέρω εγώ. Μέχρι τη Σουβάλα.
0: Είμαστε κι εμείς μια παρέα, 3 αγόρια, 4 κορίτσια και ψάχνουμε 8 για κουμκάν.
1: Έλα, μη λες ψέματα, το κουμκάν δεν θέλει 8.
0: Αφού είναι άσχετη.
1: Εσύ, έλα, τώρα πάτε να μας ρίξετε σε γκέλα.
0: Δεν ξέρουν χαρτιά.
1: Το κουμκάν δεν
0: παίζεται με ζευγάρια. Δεν ξέρει τζόγο, δεν ξέρει κυρία Ζαφυράτου.
1: Τώρα.
0: Δεν υπάρχει ρε από πίσω με ένα λωστό ρε, γυρνάνε ρε στον Δία και τα κονομάνε ρε. Εγώ παίζω 2 ευρώ ρε, παίζω 10 λεπτά ρε να παίζουν οι γκριές. Είμαι παίχτης. Τα χάσεις όλα, άσε τα όλα, άσε. Το ζωή μου όλο. Δεν υπάρχει ρε στον τζόγο ρε. Του κάνει και επίθεση. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Brace position, τι είναι το brace position?
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να είναι κανένας περίεργος, καμιά περίεργη ορολογία.
0: Brace position, λέγεται η θέση. Το brace τι σημαίνει? Τι σημαίνει brace?
1: Θα το κάνω.
0: Είσαι έτοιμος να δράσεις?
1: Στο Google του Sport FM.
0: Pole position, ξέρω εγώ. Πήρε την pole
1: position. Brace position myth, meaning. Claim λέει εδώ, διάφορα.
0: Τι είναι το brace position?
1: Α, είναι η... Μάλιστα. Είναι η στάση που παίρνεις ρε παιδί μου ασφαλεία στα αεροπλάνα.
0: Αυτό που σκύβεις κουκουνάκι μπροστά.
1: Ναι, κουκουνάκι. Αυτό.
0: Εγώ έτσι είμαι στα αεροπλάνα από το ύψος.
1: Αυτό μετά από κάτι τεκίλες πιάνεις brace position.
0: Brace position με το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη. Έχω κάνει brace position.
1: Δεν ξαναπαιρνεί.
0: Το κάναμε καλά θέμα, και την άλλη μέρα θα τα μπει πολλά πάλι. Ναι. Θα γυρίσει ο άλλος λες σαν το Σισοβίτη στη 10η εντολή και θα σε βάλει σε κανένα σιρτάρι.
1: Σε πολλά σιρτάρια. Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, το Ζαμνά, X-Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: μου με έσωσαν, αλλά έλεγαν συνέχεια ότι είναι καλύτερες. Και αυτοθαυμάζονταν. Οι αλαζόνες. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είπε Brazers position. Είπε Brace position.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτά. Εντάξει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο από Κόκκινο Μήλο. Τρεις μέρες έμειναν για διακοπές. Μαρία, που να πάμε για μπάνιο στο Μαρμάρι, λέει ο Γιώργος. Πού θα πάτε, θα πάω, όπου θέλεις. Στην Αγαλιά μου, στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι. Πού άλλο, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι, στον Πυρπασόπουλο. Πού θέλετε να πάτε, στον Ταμπάκο. Επίθετα έχετε για παραλίες. Στον Χαραλάμπους.
0: Τι θα έχουμε. Έχουμε τη Μεγαλιά μου. Δεν έχουμε Χρυσιά μου που έχουν όλα τα νησιά.
1: Έχει παντού Χρυσιά
0: μου. Παντού Χρυσιά μου. Παντού. Παντού Χρυσιά μου.
1: Και το Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Αλέγκρι, Πόρτο Γερμενό, Πόρτο.
0: Πόρτο Λεόνε.
1: Ναι, ναι. Εσείς γιατί δεν έχετε ένα Πόρτο. Πόρτο Μαρμάρι.
0: Πόρτο Μαρμάρι δεν έχουμε.
1: Ωραίο. Το Πόρτο Κοκκίνι.
0: Ζαφίρα, το έχεις κουράσει. Ξεκουράσου.
1: Πέσε λίγο για ύπνο. Άκου. Να βάζεις τα πόδια ψηλά και από κάτω ένα μαξιλάρι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος. Και ξέρεις, η καλή κυκλοφορία του αίματος μας βοηθά να ξεκουραστούμε. Φίλε μου, και να ενυδατώνεσαι, hydration break, και να μην βαράς back to back. Δηλαδή, όταν βαράς, άσε ένα τετράωρο. Να επανέλθει ο ψευδάργυρος. Ναι.
0: Ο ψευδάργυρος.
1: Εγώ γιατί μιλάω έτσι.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει που ρωτάς. Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
3: Big Wings for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, με rolling η από εδώ τους από εκεί, Ζαφυράτου, Σταθερόπουλος, με ταμπάκο γίγαντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια και στα δελτία. Μετά είμαστε όλοι. Μετά λείπει και ο Βάιος. Λείπουν...
1: Νομίζω έρχονται σήμερα.
0: Έρχονται.
1: Ο Βάιος έρχεται σήμερα. Τώρα
0: έρχεται. Έρχεται.
1: Εσύ, έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Τι έγινε.
1: Παραδίπλα από το Μαρμαρίνο είναι το Πορτολάφια. Άρα έχουμε Πόρτο και
0: εμείς. Α, έχετε.
1: Ναι.
0: Πορτολάφια.
1: Πορτολάφια, φίλε. Πορτολάφια. Είναι γνωστό, γνωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με τα έτσι συναισθηματικά ζητήματα που έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα έλεγα κινηθήκαμε λίγο. Ξέρεις γιατί, μετά το παγκόσμιο κύπελο είχαμε μια συντριβή στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αφήνεις την προσωπική σου ζωή, επικεντρώνεσαι στις ομάδες και μετά επιστρέφεις τα προβλήματα, ας πούμε, της τρίτης.
1: Άκου, λέει τώρα ο Αντώνης.
0: Έλα, Αντουάν.
1: Είμαι με τον κολλητό μου πριν από 27 χρόνια. Τώρα, μιλάμε αρχαία
0: λεπτά. Τηλεγράμμα στη Χατζη Βασιλείου.
1: Θέλει να μου γνωρίσει μια συμφιφίτρια.
0: Ράπτη. Συμφιφίτρια.
1: Συμφιφίτρια.
0: Είναι ωραία η λέξη συμφιφίτρια.
1: Συμφιτήτρια. Που τέλος πάντων του αρέσει του κολλητού του. Τα φτιάξε μαζί μου και είμαστε ακόμα παντρεμένοι.
0: Με τη συμφιφίτρια.
1: Ναι, τι, με τον κολλητό. Δεν μου ξαναμίλησε, λέει ο κομπλεξικός. Πάνε χαθεί.
0: Και γιατί μετά από 27 χρόνια.
1: Δεν ήταν φίλος σου, ρε, δεν ήταν κολλητός.
0: Δεν ήταν.
1: Για να σου πω και κάτι, αυτός θα τα φτιάχνει μαζί της, θα ήταν μαζί ένα μήνα και δεν θα την γνώριζε. Θα την έχανε από
0: τότε. Θα τα φτιάχνει με κάποιον άλλο συμφιφιτή.
1: Συμφιφιτή.
0: Έτσι πάει αυτό. Έχετε βιβλία για διάρκεια, ναι, κόψε με δύο σελίδες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ο ΑΓ Βασιλόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Γίτα
1: Βασιλόπουλος.
0: Τότε πηγαίναμε για μεγάλο χαφ και πήραμε Γίτα. Λίγαμε τον Ξενοφόντα.
1: Ρωτάει κάποιος αν και πόσο πήγες κουβά στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Φίλε, είναι ένα Μουντιάλ, αλήθεια σου λέω, που θα πω αυτό που κοροϊδεύω, είμαι στα λεφτά μου. Αλήθεια. Mm-hmm. Στο προηγούμενο ήμουν χαμένος. Σε αυτό δεν είμαι κερδισμένος. Είμαι οριακά λίγο πάνω. Λίγο πάνω. Το λάθος μου ήταν, όπως και όλοι, λάθος. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν άφησα κάτι αποντάριστο. Άσε και τίποτα να περάσει. Επειδή είναι όταν είναι παγκόσμιο κύπελο, πας ρε παιδί μου, τα γράφεις, λες αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Το βλέπω έτσι. Ακολουθείς ένα σενάριο.
1: Mm-hmm.
0: Από αυτούς όμως, αν σκοράρει αυτός τα κόρη. Όσοι διάλεξαν κάρτες, την πάτησαν. Οι καρτάκιδες.
1: Oh, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Την πάτησαν.
1: Τίποτα,
0: και έλεγαν.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες. Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: δεν έδειξε στο προηγούμενο, θα δώσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κανέναν. Επειδή έχουμε εμπειρία, λέει, γύρω από το φαγητό.
0: Okay.
1: Εγώ δεν. Σίβω τα πάργαν, έχουμε κάτι κατά νου, ρωτάει ο Τάσος από Μενίδη.
0: Όχι. Δεν έχω όχι. Κάτι κατά νου.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι αποθεώνει για χθες. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος και κουράστηκε. Λογικό, λόγω ζέστης, πολλές ώρες. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και όπως και στις συναυλίες, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ρίση, έβλεπα τώρα stories και αυτά. Είχατε πολύ μεγάλη σκηνή, είχατε τη σκηνή των Cure.
0: Την ίδια σκηνή των Cure. Ήταν ακριβώς αυτή η σκηνή, όπως ήταν ακριβώς και τις ίδιες γιγαντοθόνες. Γιατί τα παιδιά είχαν από το Ejected του Cure, ήταν η συνεργασία που είχαν. Οπότε ήταν στημένο όλο για να. Δηλαδή οι Cure, δηλαδή τώρα θα πήγαν και να πούνε για τι είναι μετά από εμάς.
1: Τσουβέλα, δράπε μαλλιά. Καλά είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι συνεντευξιακό.
0: Ναι,
1: σου κάνει διαφορά εσένα ως performer όταν είσαι σε μια πιο στενή σκηνή, μια πιο μικρή σκηνή, ας πούμε, και όταν είσαι σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Κοίταξε, προσαρμόζομαι. Mm. Στη μεγάλη σκηνή κάνω παραπάνω πράγματα γιατί μπορώ και
1: απλώνεις.
0: Έχω παραπάνω αντικείμενα και μπορώ να τρέξω να. Mm. Δηλαδή στο Telecom θα είναι στο κέντρο μια μεγάλη σκηνή. Απλά μπορώ να χαθώ μέσα στα φώτα, δημιουργώ πράγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά και στη μικρή σκηνή λέω αυτό έχω τώρα, πάω με αυτό που έχω, πάω σιγά σιγά.
1: Βολέψου.
0: Αλλά βολεύομαι πιο πολύ στη μεγάλη.
1: Στη μεγάλη, ναι.
0: Ναι. Και το stand-up δεν είναι να είναι όρθιοι από κάτι, πρέπει να είναι καθιστοί, να έχουν έρθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Η συνθήκη είναι διαφορετική. Αυτό δεν είναι για stand-up με τόσο μεγάλη σκηνή και τον κόσμο
1: πιο κάτω.
0: Θέλει χαμηλή.
1: Ναι.
0: Χαμηλή
1: σκηνή. Να έχει περισσότερη επαφή.
0: Ναι, για να μην χάνετε η ενέργεια. Τι να βλέπει τώρα από κάτω, να παίζω εγώ και από κάτω να έχει σίδερα. Δηλαδή θέλει.
1: Ναι.
0: Ενώ στη μουσική πρέπει να είναι ο άλλος ψηλά για να μπορείς να χοροπηδάς. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω πάρα πολλά νεύρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ, έχουμε, τώρα είναι αυτό, το πρωί, κάτι γίνεται το πρωί. Έχουμε τραυματισμό φύλακα του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη από χτύπημα με βαριοπούλα.
1: Τι?
0: Δύο άντρες ηλικίες 60 και 59 ετών ενεπλάξαν σε καυγά και ένας έβγαλε βαριοπούλα Και μπήκε στη μέση ο 42χρονος ο φύλακας και την έφαγε κιόλας. Μάλιστα. Δεν χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε.
1: Τι να πω. Πάντως σχετικά με το περιστατικό που είχαμε έξω από την Ακρόπολη, έχουμε νεότερα. Ο δράστης είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα που τραυματίστηκε δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε σοβαρότερη είναι ο σύντροφός της.
0: Α, έχει.
1: Ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και έχασε αρκετό αίμα. Έχει και κομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτά.
0: Να γίνει καλά ο άνθρωπος γρήγορα. Δεν το συζητάμε. Πάμε διάλειμμα.

0: Σας έχουν τελειώσει και το Mundial Moments, Μαρία.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, με παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, μπορεί και όχι, στο Mundial.
0: Λοιπόν, για τη Βραζιλία πρωταγωνίστησε. Ναι, μόνο ναι, ναι, ναι, ήταν ο καλύτερο.
1: Όντως, το κάνω. Αστείευμα.
0: Ναι, το
1: λοιπόν, ο Βινίσιους υποβλήθηκε σε μία.
0: Για το γόνατο.
1: Όχι.
0: Πλαστική.
1: Πλαστική, ναι. Τι? Περίπου. Ήθελε λίγο να φτιάξει το πηγούνι του.
0: Δώσε μου το πηγούνι, δεν μπορώ να φάω κρέας. Πηγούνι.
1: Το πηγούνι του, ήθελε το πηγούνι να το φτιάξει. Υποβλήθηκε σε μια αισθητική παρέμβαση, θα λέγαμε. Έτσι, αισθητικής εναρμόνισης του πηγουνιού του. Το ήθελε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Θεληματικό πηγούνι, δεν λέμε για τους άντρες.
0: Έφτιαξε ο Βινίσιος θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι.
0: Το πηγούνι του Κέρκ Ντάγκλας έφτιαξε.
1: Ήταν λίγο πιο μικρό το πηγούνι, ρε παιδί, ήταν λίγο.
0: Σαν το Σπάρτακο.
1: Κοντό το πηγούνι του, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις ένα ωραίο πηγούνι, θα λέγαμε. Ένα πολύ. Ναι, έτσι πλήρως εναρμονισμένο με το υπόλοιπο.
0: Το
1: με τα ζυγωματικά σου κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Λοιπόν, όχι, το άλλο κομμάτι του προσώπου δεν είναι. Για όνομα θέλετε.
1: Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών.
0: Το μπουκώσανε.
1: Προκειμένου έτσι να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει. Ωραίο. Ωραίο, βέβαια. Θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο υπόλοιπο σώμα και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί οτιδήποτε βάζεις μπορεί να μην το δεχτεί ο οργανισμός, να αντιδράσει, να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και ό,τι κάνει ο καθένας για να νιώθει καλύτερα, καλώς το κάνει. Έτσι. Μπράβο. Στο πει τρόμαξα, όχι παιδιά, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θυμάσαι χθες. Με τον ιερέα που ρίξε μπουκέτα στον πρόεδρο. Το λέγαμε για το πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Έχω κι άλλο τώρα με ιερέα. Κάτι έχει γίνει.
1: Τι έχουμε ανάδρομο.
0: Απάδρομο. πάει ένα παλικάρι. Είχε πατέρα παπά όπως εγώ.
1: Ωραία, καλή.
0: Και λέει: θα φέρω μια την κοπέλα μου να την γνωρίζει, να την εγκρίνει, να μας δώσει αυτή τη λογοδοσία του Αραβόνα. Την ευχή. Δώσε την ευχή. Το κάνουν οι παπάς.
1: Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και έρχεται 64 ο ιερέας, 29 ο μικρός, φέρνει μια 26χρονη, ένα τούμπανο εκεί μέσα, το βάζει στο σπίτι, μια χαρά, μπράβο, λέει, ωραία κοπέλα, συγχαρητήρια, προχωρήστε μια χαρά. Και ξαναπάνε.
1: Αποδοχή κούκκις.
0: Αποδοχή κρύε κούκκις.
1: Ναι.
0: Και ξαναπάνε. Και τη ρώτησε, και τώρα τι θα κάνεις με τη δουλειά, λίγο πριν είναι τους αραβωνιάς. Λέει, αυτή είμαι αισθητικός. Δηλαδή, κάνω, λέει, και βίντεο, όπως κάνει η Τούνη. Και μπαίνει ο παπάς και βλέπει ότι ακολουθεί την Τούνη και τη διώχνει.
1: Επειδή ακολουθεί την Τούνη.
0: Λέει, πάρτη και φύγει από εδώ, δεν εγκρίνω. Μετά πήγανε και νομικά κάπως. Ότι με πιέζει ο πατέρας, ξέρεις, υπάρχει αυτά, ότι μου προκαλεί ο γιος.
1: Ναι.
0: Του είπε η άλλη, ή αυτός ή εγώ. Αμάν, λέει ο γιος, εσύ. Εσύ έχεις το μηχάνημα.
1: Είπε έτσι ο γιος.
0: Βέβαια.
1: Ότι διάλεξε αυτό το τρόπο.
0: Και είπε ο παπάς, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλωνε. Απλά εγώ δεν το εγκρίνω. Και τους έδιωξα.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Τσακώνεσαι με το παιδί σου για αυτό το λόγο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή,
0: εγώ τι έχει
1: είσαι σε τέτοια άνεση συναισθηματική που θα πεις φύγε από εδώ, αντίο κτλ.
0: Δεν ξέρω τι υπάρχει, τι δυναμικές υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Δεν είναι όλες το ίδιο. Ο παπάς του είπε πάρτε και φύγε. Θέλετε το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω, δεν ξέρεις. Να το πάρεις, θα το πάρει ο μικρός που ακολουθεί την Κεραμαίως. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μαρίνα.
1: Τι να
0: σου πω.
1: Είναι τότε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τόσο εύκολα στο παιδί του σήκω και φύγε. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μην προσπαθείς να κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια τι μπορεί να πει κάποιος στο δικό του παιδί.
1: Ναι.
0: Μην παίρνεις τη θέση του, γιατί θα τρελαθείς.
1: Εννοείται.
0: Δεν σου κάνω αυτό gaslighting. Πώς μου το λέει, gaslighting.
1: Mansplaining.
0: Όχι, ρε, mansplaining είναι που απλώνεις τα πόδια και μπορεί να κάτσει δίπλα. Manspreading. Το manslighting.
1: Gaslighting.
0: Σιγά. Δώσε τα φώτα σου. Πού θα μείνουμε μετά το 15 Αύγουστο στην Κάνη, στο Μαρία, δεν υπάρχει τίποτα. Στην παραλία.
1: Θα ξεπλαθεί. Μετά το 15 Αύγουστο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, αποκάριστο. Αποκάριστο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής Μαρία γύρισε στο Buenos Aires, λες και πήρε τον τίτλο. Τέτοια υποδοχή,
1: ναι.
0: Μιλάμε και για τρέλα σε λεωφορείο, ουρλιαχτά, κλαίνε, χτυπιούνται, γέμισαν την πλατεία, σαν άκλαιγε σκαλώνει και κλαίει κι άσχημα. Έκανε κάτι τέτοιο σύννεφο.
1: Είδα το βίντεο και λέω αποκλείται, αυτό είναι AI.
0: Δεν ήταν καθόλου AI.
1: Δηλαδή αν παίρνανε το
0: παντοσμίκι,
1: τι θα γινόταν.
0: Καλά, εντάξει, δεν καταλαβαίνει. Έχει δει τον εθνικό στάρ που έχει πέσει πίσω και τον κρατάνε. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί που δεν το περίμενα ο Σκαλόνι. Μιλούσε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Αφού στεναχωρήθηκα. Έλα ρε Σκαλόνι. Έλα ρε Σκαλόνι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό δεν το είπε. Είχε φτιάξει την ομάδα αυτό. Σκέφτεται ότι θα του φύγει και ο Μέση. Για τώρα. Ποιο ρημάδι θα μου τα αφήσει και μετά θα το ξαναφτιάξω από την αρχή. Και εδώ τον έπιασαν τα άγχη του, τον έπιασε τα στεναχώρια του. Αϊ, τι πέρα.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό διαβάζω στην Ολλανδία άμεσα ο Σάλιακα, στο μετέφερο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάει ο Σάλιακας λοιπόν να ενσωματωθεί στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Εξαιρετικό παιδί. Όχι επειδή έρχεται στις παραστάσεις όταν είμαι στη Γερμανία. Έρχεται το παιδί, κάνει χιλιόμετρα με τη γυναίκα του και τα συζητάμε και τρώμε μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ εργατικό παιδί ο Σάλιακας, πολύ χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι κακό να πω ότι χάρηκα με τη μεταγραφή του. Χάρηκα που όχι ότι δεν θα πήγαινε καλά και Ζανκ Πάολη και τα λοιπά, αλλά θα ξέρεις τα.
1: Εντάξει, πιο άγνωστο.
0: Λίγες, λίγες, αυτά, Ευρώπες. Εδώ ιστορίες. Εδώ θα πάει στα μέρη του κάτω. Πάει και Ήπειρο που είναι κορίτσι.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Έφαγα κορυφαίο μπιφτέκι γεμιστό σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε. Εγώ το μπιφτέκι το γεμιστό το υποτιμώ εκεί στη Γερμανία.
1: Και πώς παρήγγειλες εσύ μπιφτέκι?
0: Πάρε μου λέω παιδιά το μπιφτέκι. Ρε πάρε σου λέω.
1: Με τυρί.
0: Ναι. Δεν το λυπήθηκαν. Δεν είχε στο κέντρο το κουραδότηρο εκείνο το μικρό.
1: Το, ναι, ναι. Στο τέλος έκπληξη.
0: Με το που έκοψα το πρώτο. Η GDDL, η χοληστερόλη, ποια είναι αυτή. Η HDL. Αλήθεια το χάρηκα πάρα πολύ. Για το μπιφτέκι λέω τώρα. Αχ. Και αυτές οι έγνοιες, Μαρία. Πετάγονται, Μαρία, οι έγνοιες.
1: Το ξέρω.
0: Πίνεις τον καφέ, σου λένε. Τσέκαρε στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα. Όλα είναι το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr.

0: Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Και μου λείπει ο Πανούσης πολύ.
1: Αχ, λοιπόν, καλοκαιράκι, η εποχή των γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και έχουν και full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100% θα πεις, εντάξει, καλό ήταν. Όχι, 100%.
0: Πες το.
1: Τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση. Στα Lidl που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρεις αλλού τόσο φρέσκο φρούτο και λαχανικό.
0: Νοικιάζω στην Κάριστο το σπίτι μου 50 ευρώ τη μέρα. Απλά θα είναι και ο πατέρας μου μέσα. Δεν ενοχλεί καθόλου. Απλά τρώει 10 φορές τη μέρα και ακούει το ραδιοφωνάκι Big Win τέρμα. Δεν ενοχλεί, λέει ο Διονύσης.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν εμφανίζεται με γκρι βρακή με τρύπα, φίλε, για να κάνει τι έγινε, πολύ ζεστά, θα μας κάψει. Άμα ξεκίνησε από τώρα.
1: Και 3 ώρα τα ξημερώματα να γίνει τουαλέτα.
0: Στάνταρ πατεράδες. Οι πατεράδες γιατί κοιμούνται και βγάζουν κραυγές.
1: Εδώ και εσύ βγάζεις κραυγές.
0: Λες να είμαι πατέρας.
1: Είσαι πατέρας. Είσαι ο μπαμπάς τους.
0: Εγώ έχω μοιάσει τον πατέρα μου, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρα Τσουβέλλα.
0: Μαρία Ζαφυράτ.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, η αποδότηση από εκεί.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο, να πούμε ευχαριστούμε. Είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και παραμένεις, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται και μετά Ταμπάκο. Ποια είναι η σύνθεσή μας μετά. Βάιος Τσούτσικας. Λεφτά και λεφτά και λεφτάκια.
1: Alone.
0: Κουβάιος Τσούτσικας έρχεται για δυνατό πρεσάρισμα δίωρο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings Sport FM.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολύ σημαντικά και σπουδαία νέα σήμερα, γιατί ο Παντελής Καλαϊτζίδης που φτιάχνει ένα κασετόφωνο παλιάς κοπής, του λείπουνε καμιά τριανταριά βίδες. Εν τω μεταξύ, τον πήρανε και τηλέφωνο από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει στο λογαριασμό του 21.000 και του ζητήσανε να τους πει και τα στοιχεία για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί τους. Δηλαδή ψάχνανε για μπαλάκα.

0: Ο επενδυτής βρήκε τον δρόμο του.
1: Τι λες πάλι.
0: Του Παντελήρα, τον πήραν από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει 21.000 στο λογαριασμό του, γιατί είχε κάτι bitcoin λέει από παλιά. Εν τω μεταξύ, ούτε 21.000 έχει, ούτε bitcoin είχε ποτέ.
2: Να μας δώσει κανένα δανεικό, μα είναι.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχεις καταγράψει τη συνομιλία, έχεις κατα...
2: Συγγνώμη, από το νομικό τμήμα.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Πέστε μας κύριε, πέστε μας. Ναι. Παρακαλώ. Το κλείσε γάμο την τρέλα. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ, το κλείσε.
2: Με τέτοια φωνή να είμαι αγριεμένη.
0: Κάτσε ρε φίλε. Θέλω να μεσολαβήσω να πάρει τα λεφτά το άνθρωπος.
4: Μπορεί να ανακρατήσει.
0: 21 χιλιάρικα είχε ο άνθρωπος. Και μόλις του πάνε από το τμήμα ασφάλειας το έκλεισε.

0: Ναι, φρέσκο, το έφερε η μάντα. Λέγε, έτσι. Λέγε.
1: Λοιπόν,
0: φρέσκο,
1: έχουμε καλό.
0: Σπαρταράει, σπαρταράει.
1: Μπορεί να μην έχουμε bitcoins και τέτοια. Έχουμε μπάλες όμως.
0: Εδώ μεταξύ το ρόξο ήταν ότι τον βάλανε να μιλήσει μέσα από τηλεφωνικό κέντρο, όχι ότι κιότι. Η εταιρεία είναι σοβαρή.
1: Φίλε, τι είμαστε εδώ, τίποτα σκιτζίδες.

0: πούμε και για τον διαγωνισμό. Έχουμε μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία μπάλα handball από
1: το
0: την...
1: Το κόψαμε την ποδοσφαιρική.
0: Τελειώσαμε ρε φίλε.
1: Θα δώσαμε όλα.
0: Τι να ξεπουλήσαμε. Λοιπόν, δώρα από την Λίγκα Sports και τις είναι ωραίες οι μπαλίτσες. Ναι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μπαίνετε στον διαγωνισμό μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946, δηλώνοντας και για ποια μπάλα θέλετε να λάβετε μέρος, για μην θέλετε παράδειγμα του βόλεϊ και πάρετε του μπάσκετ.
1: Παρακαλώ να προτιμηθεί ο κύριος που έχει σήμερα επέτειο διαζυγίου και θέλει το τραγούδι του Μητροπάνου το Σαββατόβραδο. Μουσική στίχος Τάκης Μουσαφή.
0: Πόσα χρόνια.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει. Επέτειο διαζυγίου έχει ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πανηγυρίζει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κάπως να τον φτιάξουμε τον άνθρωπο.

0: είναι πρώτα Απριλιάλες σήμερα. Παίρνουν και άλλων πήρανε για 75.000.
1: Όπα, αυτός είναι μεγαλοπαιδητής. Ο ένας 21, ο άλλος 75.
0: Ναι ρε φίλε, τι να μας πει ο Παντελής με τα 21 χιλιάρικα μπροστά στα 75 τα δικά σου.
1: Εντάξει, έτσι τους λένε, ξεχάσατε ότι είχατε παλιές επενδύσεις, δηλαδή υπάρχει κάποιος που το ξεχνάει. Έχει κάτι παρκαρισμένα. Κάποιες παρκαρισμένες επενδύσεις. Α,
0: 75
1: χιλιάρικα. Πώς λέμε, και αυτό το μπλουζάκι. Είχε παραπέσει χρόνια να το δω.
0: Ρε φίλε, εδώ βρίσκουμε ένα δίφραγκο σε κάνα παντελόνι και λέμε χάνουμε...
1: Πάρτι.
0: Πάρτι.

0: Ρίλο είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο. Όχι ο Μανώλη, είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας.
1: Ποιο Κωνσταβάρας,
0: ρε. Α, δεν είναι ούτε ο Κωνσταβάρας.
1: Φυσικά, μην είναι.
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκο, ρε παιδιά, εντάξει, ρε παιδιά, ένα μικρό λάθο κάναμε.
1: Τόση ώρα δεν έχει κάνει ούτε τι συστάσει.
0: Τίποτα δεν έχω κάνει.
1: Παρασυρθεί από
0: τι επενδυτικέ κινήσει. Ναι, μιλάγαμε μια ώρα με τον άνθρωπο, ρε. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Τι έχω χάσει.
0: Μιλάγαμε εκεί σε ανοιχτή ακρόαση. Τον άκουγε όλο ο σταθμό. Μόλι του είπαμε ξαναπήρε. Γιατί του λέμε κλείσε τώρα και πάρε σε λίγο και ξαναπήρε ο τύπο. Και μόλι του είπαμε ότι πάσα από την ασφάλεια.
1: Να τα γράφατε αυτά.
0: Δεν είσαι σίγουρος ότι δεν τα έχουμε γράψει. Ορίστε, ένα μπαλάκι του τέννη ζητάει τόσες μέρες εδώ ο άνθρωπος και δεν το έχεις βρει. Έχουμε μπαλάκια του τέννη.
1: Όχι.
0: Και εσύ γιατί δεν ζητάς κάτι πιο ωραίο. Μπαλάκι του τέννις.
1: Στην τελική να σου πω κάτι. Άμα θες κάτι συγκεκριμένο, πήρε πάρ'

0: Εντάξει, αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε, ρε φίλε.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελε μάλλον ο τύπος.
2: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Τώρα, μα θέλει το Σαββατόβραδο που έλεγε και Απόβραδο και Απρίλη. Ας ήθελε σωστότερα.
0: Αυτό είναι αυτό βρήκαμε.
1: Όχι, αυτό λέγεται έτσι. Εάν ήθελε τραγούδι που απλά περιέχει μέσα τη λέξη Σαββατόβραδο, γιατί έχει πει και τέτοια ο Μίτσος, είναι άλλο. Αλλά εάν όντως ήθελε αυτό. Δεν νομίζω να τη γιορτάζει και πολύ τη μέρα του διαζυγίου. Μάλλον δεν ήθελε να χωρίσει. Έτσι όπως το ακούω τώρα. Όρκο δεν παίρνω.
0: Μάλλον γι' αυτό λέει ότι δεν ήταν αυτό.
1: Α, εντάξει. Λέει, μην το χρεωθούμε κιόλας. Ακούει και πρόκειται να νομίζω ότι μετάνιωσα. Λοιπόν, μικρό διαμυστικό και επιστρέφουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
0: Δεν ήμασταν εμείς, ρε. Παρεμβολή ήταν.
1: Από την εταιρεία που βγάζατε.
0: Από την εταιρεία.

0: Να πάρω.
1: Και ναι, για να σας τα δάνω λίγο τώρα.
2: Για πες.
1: Έχει Champions League σήμερα, φίλε.
2: Έχει αυτά τα προκριματικά.
1: Και έχει και τρία μας κόφανες.
2: Ωραία.
1: Δεν δείχνει τίποτα. Απλά.
2: Είναι τραγικό να θες να δεις μάτς και να μην μπορείς να δεις.
1: Έχει τένις, ρε φίλε, κάτσε να δεις τένις.
2: Ποιο να δω στο τένις, μωρέ.
1: Όπου παίζει τώρα, να σου πω.
2: Τι έχει τώρα τουρνουά.
1: Κάτι.
2: Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά.
1: Είδες, δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε.
2: Πήρε Τσιτσιπάς τουρνουά και έχασε η άλλη.
1: Τελικό πήγε όμως, εντάξει, μια χάρη.
2: Πήγε τελικό.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λέει το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει. Δεν το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει.
2: Με αυτούς που έπαιζε ήταν.
1: Μια χαρά ήταν αυτή που έπαιζε.
2: Ναι, καλά τώρα. 150 και 160 και 220.
1: Έμαθε και 160.
2: Τα διάβασα στο βιβλίο.

0: πραγματικά είναι από τις σπάνιες μέρες που δεν έχει τίποτα εντελώς να δεις. Να δεις όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, έτσι όχι. Όχι και τα άλλα έχει κάτι να δεις, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει τώρα, άντε και τα έχει αυτά τα μάτς που έχει σήμερα, θα καθόσουν να τα δεις.
0: Εντάξει, μπορεί να χάσουμε.
1: Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουν μόνο οι Σοβίτες στο Κορυδαλό.
0: Δεν θα πω, δεν θα βγω φόρτα, δεν θα κάνω κάτι για να δω το μάτς. Αν είμαι σπίτι όμως, μπορεί να χάσουμε.
1: Ναι.

0: η οποία λέει αν ένα στη δουλειά θα βάζει κρασάκι και θα χόρευε.
1: Βάλε στη λάθρα, στην κούπα του καφέ, βάλε λίγο μωρό.
0: Αναλόγω στη δουλειά κάνει. Εάν οδηγεί ταξίδι να μην πιει.
1: Όχι, άμα
0: οδηγεί. Γι' αυτό λέμε.
1: Άμα οδηγεί, να μην πιει.
0: Μπορεί να σηκώνει λίγο ένα κρασάκι.
1: Δεν νομίζω, δεν την κόβω για ταξιτζούτη.
0: Παράδειγμα λέω.

0: αδελφή μου.
1: Πάμε και Σταύρο, λέτε να είστε καλησπέρα από τον Πειραιά. Ο Κώστας ο φοροτεχνικός. Προσοχή, λέτε, είναι προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις της Κώστας του μήνα. Α, πέρα την Παρασκευή, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αυτές. Και θυμούσα από Καβάλα, να, η Βάσο από το μικρό Παρίσι, λέει, Τρικάλων. Να σε καλά, Βάσο μου.

0: Έχουν παρήσει τα τρίκαλα, ρε φίλε.
1: Μικρό Παρίσι, πολλές. Πολλές πόλεις. Είναι το μικρό Μονακό, το μικρό Παρίσι. Πολλές πόλεις αυτοχαρακτηρίζονται έτσι.
0: Ναι.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρεί.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και πιστεύουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings Sport FM 94,6.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο. Η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0. Χαμηλά. Πέρασε από το τείχος. Πήγε στη γωνία. Ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό. Ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα. 1-0. Στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη. Δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Λασάρκη και είναι το 2-0 για την Μίλαν. Με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέι να κρατάει την ψυχραιμία του, πλασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στόμα, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
5: Τέλος, ναι.
4: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών του, σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, εντρονίζεται ξανά.

0: τέταρτο όροφο εδώ να μας αποδώσει για το τραγούδι.
1: Σιγά την διαδρομή, ρε.
2: Ο πατέρας μου, ο πατή.
0: Άντε, χρυσέ, είσαι ωραίο γούστο στα τραγούδια, μπράβο.

0: τόπο όσοι άλλοι. 5 κιλά καρπούζια στην προβατίνα για σήμερα.
1: Προβατίνα εγώ. Αν έχω 5 κιλά προβατίνα, πάω μετά, παίρνω και ένα καρπούζα. Εξηγιά.

0: Πού είναι, λέει, η βόμβα του Λεβαδιακού? Θα έρθει, είπαμε ότι θα σκάσει σήμερα. Βράσκε, θα υπάρξει μια βόμβα για τα.
1: Εγώ λέω ότι θα πάρει το Σιώπη.
0: Λες. Έχετε, λέει, δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας.
1: Okay.
0: Εγώ θέλω ότι δεν θα είναι βόμβα αυτή, κάτι άλλο θα ψάξει.
1: Και να τους κεράσει καλά στα μπουρικό μωρά.
0: Όχι, κάτι άλλο, εννοώ παικτικά.

συγκλονιστική Μπέλου. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ αυτή η δεύτερη φωνή που κάνει ο Σαββόπουλος, που ενώ είναι αρκετά πιο πίσω, φαίνεται σαν να την αγκαλιάζει την Μπέλου και να τη δίνει, ξέρεις, να βγει ακόμα πιο πάνω.

0: το μεταξύ συντηρούνται τα σενάρια στην Ιταλία για την κίνηση της Μίλαν προς την απόκτηση του Καρέτσα. Όχι ως δεδομένο, λένε ότι αν τελικά φύγει ο Λεάο που εικάζεται πως θα έρθουν μεγάλες προτάσεις και χάσει τον Πορτογάλο εξτρέμι η Μίλαν, θα στραφεί προς τη Λίτσα Καρέτσα, λύση Καρέτσα, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως η Ντόρτμουντ χτύπησε την πόρτα της Γκέκ για 30 εκατομμύρια, της είπαν όχι και κοστολογείται από 40.
1: Ναι, στα 40 εκεί γύρω.
0: Και πάνω.

0: Υπάρχει φήμη στην Ιταλία ότι ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του πολύ περιπαιτικού του Ανδρέα Μπελότη, του, ναι, χτιστού του παιχταρά, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος.
1: Πόσο είναι, 62?
0: Όχι, είναι 33 χρόνων, αλλά επειδή το σουλού που τέσσερι και είναι και δεμένος, το θα ένα μεγαλύτερο. Μιλάμε για ένα παίχτη που πριν από λίγα χρόνια έκανε παπάδες.
2: Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που...
1: Είπες λίτσα καρέτσα.
0: Μην επαναλαμβάνεις το...
1: Είπε,
0: τα τοπήματα. Λίτσα
1: καρέτσα.
0: Τη λύση, τη λίτσα.
1: Εντάξει, οκ. Απλά το λέω επειδή ακούει ο Στέφανος.
0: Ναι, θα σου βάλω και τα δικά τους.

0: Οι μουσικές επιλογές σήμερα ήταν δικής μας απόφασης, δηλαδή.
1: Έκανα
0: μια ερώτηση. Είπε εσύ, ας παίξουμε σε αυτά τα μονοπάτια, τα μουσικά, να κινηθούμε. Είπε ο κύριος Ρίλος, το πήρε πάνω του.
1: Το πήρε πάνω του ο Ρίλος. Με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή.
0: Μα το παίζει εδώ, ροκά και τα λοιπά.
1: Τι ροκά.
0: Αυτή τη λαϊκούρα που κρύβει μέσα του, επειδή πάει να πέσει στι εκπομπέ του, σου λέει βρήκαμε εδώ.
1: Και ποιο σου είπε ότι.
0: Και
1: ποιο σου είπε ότι οι ροκάδες δεν παίζουν λαϊκά.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Ότι δεν το παίζει και σε εκπομπέ, τώρα βρήκε πρόσφορο έδαφο, λέει άντε, να ξεχαρμανιάσω.
1: Όλοι οι ροκάδες είναι αυτό που έχει πει ο Τσιμάκος. Μ' αρέσει τα κρυβάκια μου τροπάνω.
0: Σε εμά τα φανερά.

0: Λοιπόν, το πήρα απόφαση.
1: Για πες.
0: Όπα κομματά, κάτω εδώ.
1: Τι πήρες απόφαση πάλι?
0: Θα σας πω.
1: Για πες.
0: Τα σημερινά μάτια του Champions League.
1: Τι θα πάει, θα δώσεις προτάσεις? Έχεις το διαλάστο στους ανθρώπους ησυχούς.
0: Θα τους ενημερώσεις.
2: Άντε από εδώ, χάμω. Τι να τους ενημερώσεις?
0: Παίζει η Αϊμπήρια.
1: Αϊμπήρια με την Αϊκρασία.
0: 1999, παρακαλώ. Καλή σοδιά του 99.
1: Ναι.
0: Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Όπως και η Αραράτ με τη Σάμπρο Κρόβα. Εντάξει, αυτές ξέρουμε τις ομάδες τώρα. Γιατί η Champions League είναι, τα κόμφερες δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Την Κρόβα την ξέρουμε. Την άλλη δεν την ξέρουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και Σάμπρο Κρόβα την ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μιάλμπι, Λίλκον.
1: Καλά, άμα δεν ήσουν στοιχηματζή, θα σου λέγα εγώ τι θα ξέρει.
0: Σαμπάχ Κουόπιο, Κουόπιο τώρα στη Φιλανδία, την ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν, 8 η ώρα. Άρχου Λεχ Πόσνα, Δανία, Πολωνία, την ξέρουμε.
1: Στην Άρχο παίζει και ένα πρόεδρο εδώ, ο Γκέρσον.
0: Στι 9 του Δυναμό Ζάγκρεπ. Και ναι, έτσι ξέρουμε. 9 η ώρα επίση. Φενέρ Μπαχτσέ Γκόρνικ. Και αυτέ. Στουρμ Γκάτσχαρτ στι 9.30. Η Κλάξβικ με την Ζαλγκύρη στι 10 παρατέταρτο. Η Βίκινγκουρ με την Χαπόλ Μπερσεβά στι 10. Και η Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα στι 10. Εντάξει, εδώ.
1: Λέω όλο και κάτι ξέρουμε. Απορώ γιατί δεν τα έχει τηλεόραση όμω. Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Γιατί όπως είπε μια ψυχή πριν από κάνα μισάρο, θα καθόσουν να τα έβλεπες.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Αλλά γιατί να τα βάλουν.
1: Να τα βάλουν για αυτούς που τα δουν. Να βάλουν για αυτούς που τα έχουν ανάγκη, να τα δουν.
0: Λοιπόν, και έχει και επίσης τρία παιχνίδια εδώ κόφερες.
1: Είπαμε τους ισοβίτες.
0: Κάτι καλύτερο έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Στις 8 η ώρα Γκέτεμπορκ Λεβαδία Ταλίν. Στις 8.30 Φλωριάνα Ντρίτα.
1: Λεβαδία ή Λεβάδια Ταλίν.
0: Λεβάδια. Έμαθες και τα λεβάδια.
1: Εσύ το είπες Λεβαδία.
0: Λεβαδία.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω να τα λέω εσύ.
1: Καλά, δεν πληρώνεις και κάτι.
0: Αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν πίσεις.
1: Δεν πληρώνεις και κάτι, ναι.
0: Να μην σου πω και ολόκληρο.
1: Εδώ είπες ολόκληρο καρέτσα, λίτσα καρέτσα.
0: Όχι, τη λίτσα, όχι το καρέτσα.
1: Ναι, τη λίτσα καρέτσα. Θες να το βάλουμε να τα ακούσεις.
0: Ναι, η λίτσα, αντί για λύση είπα λίτσα.
1: Λίτσα είπες.
0: Ναι, αντί για λύση όμως, όχι το καρέτσα. Λοιπόν, Φλωριάνα Ντρίτα. Στις 8.30 και στις 9.15 Άτερτ Μπίσεν με Γκιόρ Έτο.
1: Συγγνώμη τώρα, ο κύριος Λαφούζος πληρώνει για να μας λες αυτά.
0: Αυτή η επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Οι αγώνες, τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Της UEFA, κύριοι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έχει πει τον Σωτήρη Κωνσταβάρα. Έχει πει την Κωνσταντίνα, δεν ξέρω πώς τη λέγανε. Τώρα λέει
5: ο Αχτύπης είναι εδώ.
4: Στην Κένια.
5: Αυτή η Μαραθιανού που είναι.
4: Τι σεξιστικό παραλήρημα είναι αυτό σήμερα.
5: Γυναίκα του Μαραθιανού.
4: Δεν ξέρω πού είναι.
5: Πήγες εσύ στο Μαραθιανό.
4: Δεν ξέρω πού είναι.
5: Εσύ έχεις σεξιστικό μυαλό, όχι εγώ.
4: Ο Γιώργος είναι στην Κρήτη με τα παιδιά. Εάν έχει ακολουθήσει και η σύζυγος ή δεν έχει τόση άδεια, δεν ξέρω.
5: Τελειώσε, θα το αφήσει μόνο του στο Γιώργο να πάει στην Κρήτη τώρα. Πλάκα κάνεις. Τον μαζεύει που τον μαζεύει από τα ρακάδικα εδώ πέρα. Το μαζεύει και από τα τέτοια. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι χωρίς λερές.
4: Καθάρισε.

0: Άσε μαδρε Πασχαλίδη.
1: Αυτό είναι 2-1 τώρα.
0: Άσε μαδρε Πασχαλίδη.
2: Γιατί
1: επιτίθεσαι, δεν πετάχτηκε μόνος του ο Μίλτος. Εμείς το βάλαμε.
0: Το βάλαμε εμείς, αλλά όχι με το Μίλτο.
1: Να σου πω τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλαμε να ακούσουμε και το τραγούδι, αλλά είχαμε και τη συμβατική υποχρέωση του Μίλτου και σου λέμε να ακούσουμε και Μίλτο και. Άστε, γι' αυτό σου είπα 2-1.
0: Τα έκανες. Μου τι τα έκανες.
3: Μέσα στη νύχτα.

0: μεταξύ έφτασε στην Ολλανδία ο Αγίου Μπελκαμπή μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του.
1: Ναι, δεν έκατσε πολύ.
0: Εντάξει, πόσο είναι.
1: Για εβδομάδες.
0: Ναι, πρέπει να προλάβει να κάνει και λίγο προετοιμασία έστω. Φοράει κορνέτα
1: κι ό,τι να τα ουρλιάζει. Ένα θεματάκι με αυτούς που ήταν στο Μουντιάλ θα

0: κράτα το τραγούδι, πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά.
1: Ως γνωστόν, όπως λένε και στην Αμερική, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν λένε.
0: Κάπως έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση, έχουμε μιλήσει δύο φορές, τώρα πρώτο δεκαετής και τώρα πέρα σχεδόν, εντάξει, διακοπές, 11 διακοπές. Μου έκανε εντύπωση. Πώς, δεν έπαιξε καθόλου η Αργεντινή, καθόλου τίποτα.
0: Καθόλου?
1: Τίποτα.
0: Δεν έπαιξε,
1: δεν έπαιξε καθόλου.
0: Δεν την άφησε να παίξει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, Μπαμπή. Αυτό δεν την άφησε να παίξει.
0: Εγώ σε μία πρόταση είπα το εξής μετά το μάτς, ας πούμε. Ότι ο ένας πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και ο άλλος να χαλάσει το ποδόσφαιρο του άλλου.
1: Ναι, ναι. Και γενικά να χαλάσει τη φάση ενός λογικών, δηλαδή ξέρεις να πάει το παιχνίδι σε άλλες φάσεις. Mm-hmm. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν το ίδιο πάθος όσο αφορά στον ημιτελικό. Μπήκανε μουδιασμένοι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είχανε...
0: Θεωρώ ότι μπήκανε φοβισμένοι.
1: Φοβισμένοι πιστεύεις, φοβισμένοι.
2: Όχι, ρε, πάθος είχανε. Πολλές φορές ήταν και υπέρμετρο και χάνανε και το μυαλό τους, εγώ νομίζω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πολλές φορές πήγαιναν ακόμα πιο δυναμικά στη φάση, κάνανε φάουλ που δεν έπρεπε να κάνουν ή χάνανε το μυαλό τους και τη συγκέντρωσή τους, κάνοντας σκέψη αυτά τα μπουκάδες.
1: Ξέρεις τι, εγώ το είδα στην ανάκριση των εθνικών ύμνων που εκεί ήταν.
2: Πιο soft από άλλες χώρες, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Και ίσως επηρέασε και το πανηγύρι αυτό που είχε στηθεί εκεί πέρα, πολύ μεγάλο πανηγύρι κτλ. Ήταν και μεσημέρι εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τόσο παραδάφιλια. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η Ισπανία όταν αντέβρασε εν τέλει η Αργεντινή τότε που βγήκε μπροστά όλοι και έχασε κάποιες παράλληλα δηλαδή, μου έκανε εντύπωση πως κράτησαν τις θέσεις τους, κόβανε και στη φάση που μπήκε και πάλι από δεξιά και την έκανε πάλι βρέθηκε με πόδι και την έκοψε. Yeah. Δηλαδή εκεί έδειξε ότι πραγματικά ήταν άξια πρωταθλητρία η Ισπανία. Mm-hmm. Άξια πρωταθλητρία. Σπάμε, πάμε για άλλα. Εντάξει, τώρα σου είπα ο δεύτερος είναι τίποτε. Αλλά αυτό που έκανε φέτος αυτή η ομάδα είναι υπέρβαση. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι ανατροπές δεν ήταν τυχαίες συνέχεια κτλ. Και ο κοντός που τα έδωσε όλα κτλ. Το είπα εντάξει, εγγράφει.
0: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω ότι το πρόσωπο του Μουντιάλ ήταν ο Μέση.
1: Ήταν, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι για συζήτηση. Ποιον βλέπετε φέτος για χρυσή μπάλα, τι παίζει γενικότερα, δεν παρακολουθώ και πολύ. Ποιος ξεχωρίζει κάποιος για να την πάρει.
0: Κοιτάξτε, λογικά θα πάει στο Ρόντρι, αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
2: Τι να και για μένα δικαίως μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή,
0: ναι.
2: Αλλά άνθρωπος είναι υπολογιστής.
1: Είναι.
2: Και μάλιστα έχει γυρίσει και από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, δηλαδή πήρε τη χρυσή μπάλα, μένει σχεδόν ένα χρόνο εκτός, παθαίνει μέχρι και εσύ την καθίζηση. Και γυρίζει και ξανακάνει αυτό το τουρνουά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, που αυτό το εργοστάσιο και κάτω στην Καταλωνία όλο βγάζει μηχανές, καλέδρες. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι το...
1: Όλο βγάζει.
0: Είναι το σύστημά τους αυτό και το είναι σύστημα. Η προετοιμασία που κάνουν όλα τα χρόνια από μικρούς που τους βάζουν εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά κτλ.
2: Το ακόμα πιο σημαντικό σημείο εδώ, συγγνώμη, είναι ότι βγάζει και παίκτες σε όλες τις θέσεις. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο δικαίωμα, ξέρεις, έχω μια τεχνογνωσία και βγάζω εξτρεμά και επιθετικούς. Βγάζει αμυντικούς, βγάζει τερματοφύλακες.
0: Εμείς βγάζουμε τα βλαδόρους, ρε φίλε.
1: Ας όψε το επτάμινος Ολλανδός που όταν πήγε εκεί πέρα να αναλάβει την ομάδα, είδε μια επιγραφή, οι κοντοί δεν μπαίνουν στην ομάδα, κατεβάστηκε και πάμε εδώ. Η μπάλα είναι δικιά μας, δεν δίνουμε 40
0: λεπτά. Οφείλουν πάρα πολλά στον Κρόιφ το Ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη το πήρε 8, 10, 12, τώρα το πήρε πάλι το ίδιο. Έχει κάνει και σε δύο χρόνια πάλι. Okay. Λένε ότι ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια. Λέει, ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια.
2: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, χαίρετε παιδιά, χάρηκα.
2: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: αγώνα.
1: Όλο το Μουντιάλ ήταν ο Πεπ που έβαλε και τα περισσότερα γκολ, ο Μέση τα δύο τελευταία ήταν άσφαιρος. Εντάξει, είναι και θέμα οπτικής, αδερφέ. Και στο άλλο που έπρεπε να είναι κάποια θέση, τα δύο τελευταία έχει δώσει και ασίστα, αλλά εκτός αυτού δεν είναι μόνο το γκολ. Για μένα, γιατί δεν ήταν ο Βοζίνια δηλαδή, που πουθενά τον έμαθε όλοι οι φίλοι ως στα 40 χρόνια και έχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω του. Γιατί δεν είναι ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πριν από 20 χρόνια ήταν άνεργος, 3 χρόνια δεν είχε να κάνει απαγγελία.
2: Και αυτός είναι.
1: Μπράβο, απαγγελία, βρήκε θέσεις στις μικρές ομάδες της Ισπανίας.
2: Έκανε φοβερή δουλειά. Όχι δηλαδή, μόνο σε αυτή την εθνική.
1: Ακριβώς, όλη τη γενιά. Αυτά τα παιδιά θα έχει πάρει από πιτσιρίκια. Θέλω να σου πω, πρόσωπα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι που θέλουμε να εστιάσουμε.
2: Θέλουμε να εστιάσουμε και τι κοιτάμε και τι κριτήρια έχουμε. Παραδείγματος χάρη, εμένα είναι ο Κουκουρέγια με την ιστορία του παιδιού του.
1: Ακριβώς.
2: Είναι
1: συγκλονιστική
2: συγκλονιστική αυτή. Δηλαδή, φανταστείτε το, εδώ έχουμε ένα παιδί με πυρετό στο σπίτι και δεν έχουμε χαμένο το μυαλό μας. Φαντάσου να έχεις αυτό το
1: καθημερινό. Αυτό το θέμα να αντιμετωπίσεις.
2: Να το αντιμετωπίσεις με έναν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό.

0: είναι, λέει, ικανοί να στερήσουν τη χρυσή μπάλα από το ρόδρο για να την ξαναδώσουν στο Μέση, όπως έχει γίνει με τον Σνάιντερ, τον Νόερ κτλ. Δεν ξέρω αν είναι ικανοί.
1: Έχουν γίνει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια για να στερήσουν από κάποιους παίκτες την χρυσή μπάλα. Γιατί δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε και δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το πώς θα δοθεί η χρυσή μπάλα κτλ. Και πάρα πολλές φορές έχουν αδικήσει τεράστιους παίκτες με αυτή την ιστορία. Πώς θα γλιτώναμε από αυτό, ότι μια φορά παίρνεις χρυσή μπάλα. Τέλος. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Και εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν όμως αδικίες.
1: Δηλαδή... θα μπορούσαν να υπάρχουν αδικίες, αλλά επειδή κάποιοι παίκτες.
0: Για το star system, λες εσύ ότι τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο με βράβο.
1: Πάμε τώρα, δηλαδή, κανονικά ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν πάρει από 5-6 πόσους έχουν πάρει. Θα έπρεπε να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, για να μπορέσουν και κάποιοι άλλοι που είναι εξίσου σπουδαίοι παίκτες, ίσως όχι τόσο όσο Μέση, αλλά ξαναλέμε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν, το βραβείο δεν πήγαινε στον καλύτερο παίκτη εκείνη τη στιγμή, πήγαινε στον παίκτη που κάνει την καλύτερη χρονιά.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή,
1: είναι λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που λένε ότι ουσιαστικά επιβραβεύουν την επίδοση ενός παίκτη, όχι το ταλέντο ή την ικανότητα.
1: Θα πάρουμε την υπόψη μας και τη χρονιά.
0: Κυρίως τη χρονιά.
1: Και, την, και το τι έχει καταφέρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι κριτήριο ότι πήρε το Champions League για μένα.

0: Εκεί που ζουλάω, αλλά πέφτει κάποιο άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο.
1: Ναι. Κοίταξε όμως με την. Παρόλο του χρόνου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθει εμπειρικά. Πρέπει να καταλάβει ότι αν πιέζει εδώ, πετάγεται το παγάκι το από εκεί. Ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω κάνει άλλο όμως. Έχω βρει άλλη πατέντα.
0: Για πες.
1: Έχω πάρει κάτι παγωκίστες. Που από κάτω έχουν. Πώς το λένε, είναι πιο μαλακή επιφάνεια, παιδί μου, μπορεί να πιεστεί, ναι, να, μπράβο, να ζουμηθεί. Λοιπόν, είναι, ναι, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σκληρό πλαστικό, οπότε αυτό που πιέζεις, αυτό βγαίνει. Άντε να βγει και ένα παραδίπλα, αν είναι οριακά, αλλά στην τελική πάρε μεγάλο ποτήρι, εγώ έτσι το χωρίσει και να φύγει το διπλανό πάλι μέσα.
0: Γεια σου Άλεξ, δεύτερος μηχανικός στο Βαπόρι, στον Ειρηνικό, ρε, τι γίνεται.
1: Ένας Ατλαντικό, ένας Ειρηνικό.
0: Ναι. Φεντομουτσουνάρα σου, να πούμε, είναι στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό και σε όλα αυτά. Και κάθεσαι και ασχολείσαι με τα παγάκια, ρε.
1: Όχι για φεντομουτσουνάρα.
0: Κακό μουτσουνέ.
1: Πρώτα απ' όλα η φωνή μου. Όχι η μουτσουνάρα μου. Δεύτερον, είσαι 0-2, ό,τι το λέω δεν έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Εσύ διάβασες το μήνυμα για τα παγάκια.
0: Άλογο, εγώ είμαι άλογο.
1: Δώστε μας λίγο εικόνα, ο ένας στον Ειρηνικό, ο άλλος στον Ατλαντικό, που βρίσκεστε, αν είναι με μέρα, νύχτα.
0: Πάρτε κανένα τηλέφωνο, ρε.
1: Έχει αέρα, κύματα. Περιγράψτε μας τη φάση σας. Τώρα πάμε, πήρε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο, πήρε.
0: Πάμε.
1: Βέβαια, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Ωραία συντροφιά μας κρατάτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βαρεθήκαμε ποτέ. Εγώ θα πω ότι η βόμβα που θα σκάσει ο κ. Κομπότης κοντά έπεσε ο φίλος του Πεσιόπου. Εγώ πιστεύω και με χαρά θα τα ακούσω, διπλή χαρά, για τον Μπακασέτα. Αν είναι, έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι, θα δούμε. Καλύτερα να είναι έτσι, γιατί δεν χρειάζεται. Έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Δεν είναι και στα πλάνα του προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό θα πω στο ποδόσφαιρο ότι είναι μεγάλη ευκαιρία με αυτόν τον προπονητή να δείξουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι διακαής μας πόθος εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι γίνεται κάποια έτσι δουλίτσα καλή, ας πούμε, καλή προετοιμασία. Θα φανούν όλα στο χορτάρι βέβαια. Αλλά πιστεύω είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και ένα οκτάρι πρώτης γραμμής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους υπόλοιπους. Εγώ βλέπω και ένα παράπονο έχω, ότι βλέπω ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν Ισπανούς παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Εμείς παίρνουμε Ισπανούς και δεν ξέρω αν είναι όντως Ισπανοί, είναι κάτι άλλο. Π.χ. Τσιριβέγια, τον άλλο που είχαμε πάει, τον Χερνάντες πέρσι, που τελείωσε η σεζόν. Εντάξει, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά και με τον κύριο Κοτσόλη. Στις αποδοσμεύσεις δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Και στο μπάσκετ να πω ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουμε ομάδα. Έχουμε πάρει καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να γίνουμε και ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζωτς θα βοηθήσει σε αυτό με όση πείρα έχει και αν έχει και ας πούμε έτσι, την διάθεση και την όρεξη που είχε παλιά. Να βοηθήσει να γίνουμε ομάδα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Όσο για τα παγάκια, σακούλα από το περίπτερο γράφει εδώ.
1: Τι λέει ο Ατλαντικό, μόνο όχι τον Ειρηνικό. Ωραία, μήνυμα μας είχα στείλει από εκεί. Πάμε, μην χάσουμε το δελτίο.
0: Μα είπαμε και για τον Ειρηνικό.
1: Πάμε και θα τα έχουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
3: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θα το παίξουμε περίπου αλλιώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέει ο τύπος: βοηθός μηχανικό από ένα θηλιακή σε γραφείο. Ρε πρώτη, δεύτερη και τρίτη μηχανική. Μπιπ. Κάντε λίγη δουλειά και αφήστε το σπορ. Εντάξει, φίλε, με τα αυτιά ακούνε να μπορεί να δουλεύουν και να ακούνε ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Πώς κάνεις έτσι και εσύ. Ο άλλος λέει ότι είναι στην ανοιχτή της Γουινέας. Τρεις ώρες πίσω από την Ελλάδα είναι. Πρώτος μηχανικός. Πικράθηκε, λέει, από το παγκόσμιο κύπελλο λόγω Αγγλίας. Τι να κάνουμε. Από τον ελληνικό λες το φίλο μου και γείτονα τον Δημήτρη από τα Πατήσια εδώ στελάω στην αφιέρωση.
1: Στον ειρηνικό από τα Πατήσια ο Δημήτρης είναι φίλος του,
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου δώσω, λέει, περιγραφή θαλάσσα ολούθε γύρω γύρω, λέει. Εντάξει, το ξέρω. Αν είναι φουρτουνιαρμένοι, ήρεμοι, τι βλέπουν στην ορίζοντα και τέτοια. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον ειρηνικό κιανό, αφήνουμε τον Ατλαντικό κιανό. Από ενδικό δεν μας έχω στείλει ακόμα, περιμένουμε. Και πάμε στον Άρα Σβεστά που ονειρεύεται άλλες θάλασσες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Είμαστε όλα καλά. Πώς είσαι.
1: Δροσιζόμαστε.
2: Εκεί μέσα καλά είστε, έξω να κυκλοφορείτε.
0: Χαζίμαστε να βγούμε ρε Άρη. Εδώ δεν έχουμε να πέσει ο ήλιος. Τι έχουμε, έχουμε ανακοινώσει για γήπεδο,
2: Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αθλητισμού ότι μεθαύριο Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν διατάξεις, ρυθμίσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων.
1: Αυτό γιατί το κάνουν τώρα, γιατί δεν το χωρίζουν, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Με όρους αντίστοιχους, λέει, εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ΣΕΦ για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση για αυτά τα 49 χρόνια, η ΑΕΚ μέχρι τώρα το μίστομε το ακίνητο αυτό να πούμε, για 49 χρόνια η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, περιλαμβάνει τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, τους χώρους στάθμευσης. Και σημειώνει ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια.
0: Ουσιαστικά για να μην το αφήσει να ρημάξει, να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Ναι.
2: Και θα αποδίδει ετησίως, λέει, στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εισόδων που προκύπτουν... που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, αυτό. Οτιδήποτε προκύπτει από τα έσοδα, από την εμπορική εκμετάλλευση, από τις εγκαταστάσεις.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα πληρώνει στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα πληρώνει το 30% των εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η συμφωνία. Και αυτό ανακοινώνει τώρα το. Του Υπουργείου Αθλητισμού. Φυσικά, λέει, διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και από τις εθνικές ομάδες και δεν θίγονται καθ' οδήποτε τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ. Όπου και ανήκει το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση. Έχει και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μπρούτσι, του Υπουργού Αθλητισμού, τις οποίες θα τις δείτε. Ανεβαίνουν τώρα και στο site στην ιστοσελίδα του σταθμού.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είστε καλά, Άρη, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Για 49 χρόνια λοιπόν, σαν Ελλάδα, στα χέρια της ΑΕΚ.

πρώτος μηχανικός, λέει εδώ, από Κίνα. Ένας πρώτος μηχανικός, ίσον με 10 καπετάνιους, λέει, άδεια να τα λέτε, λέει, για να τα μαθαίνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι οι μηχανικοί θα τους βγάζουν τη δουλειά, τώρα δεν είναι.

0: Εγώ έχω κολλήσει. Γιατί η Chanel Arena δηλαδή θα δίνει το 30% των εμπορικών εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Και εκεί ανοίγει.
0: Εσύ το βλέπεις φυσιολογικό αυτό.
2: Δεν ξέρουν αυτοί, ξέρεις εσύ και εγώ τώρα. Ξέρεις εσύ Παναγιώτη μου.
1: Όχι.
2: Ας βρεθεί κάποιος που να ξέρει.
0: Ναι.

0: Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να κλείσω στο...
1: Για να μάθουμε που ανοίγει.
0: Ποιος? Δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό ρε κορίτσι μου εδώ?
1: Μην αγχώνεις.
0: Α, δεν αγχώνεις.
1: Θα είσαι εδώ ή δεν θα είσαι? Αν θα είσαι εδώ,
0: θα
1: να ενημερωθείς.

Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια σύγχυση με το 30% που θα δίνει η ΚΑΕ, ΑΕΚ στο ΣΕΦ κτλ., είναι το ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παροχούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις κτλ. Δηλαδή δεν είναι επί του συνόλου των εσόδων.

εντάξει, είναι πραγματικά διασκεδαστικά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μέχρι και λόγω για επικαρπία κάνουν κάποιοι. Άλλος λέει, ανήκει στην ενορία του Σέρβου.

0: Λοιπόν, να κάνουμε σιγά σιγά και τις κληρώσεις για τις μπάλες από την Λίγκα Σπορ. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γυρίλου, βεβαίως, πάμε να δώσουμε την μπάλα του handball. Θα μου πεις να σταματήσω το σκρολάρισμα, Παναγιώτη μου.
1: Stop.
0: Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου, 198 για την αριθμό του τηλεφώνου του. Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου γιόρτασε και όλες αυτές, χρόνια του πολλά, και τη ζει την μπάλα του handball. Πάμε να δώσουμε την μπάλα του volley. Κύριο που είναι
1: λιτός. Stop.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα σε 475 αριθμό του τηλεφώνου τη τελειώνει. Χατζηνικολάου Θεοδόρα, και χθες νομίζω ότι η γυναίκα τη δώσαμε την μπάλα του βόλεϊ. Μάλλον ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο η κυρία για το βόλεϊ, να πάρουν μπάλα βόλεϊ από τα άλλα αθλήματα. Λογικό το ακούω. Γιατί για τους φίλους που δεν ακούγαμε την αρχή, ζητήσαμε από τους ακροατές να στέλνουν και για ποια μπάλα ενδιαφέρεται. Όχι απλά στέλνουν μπάλα για να πάρουν όποια τύχη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και την μπάλα του μπάσκετ.
1: Stop.
0: Ο κύριος Σαμόλης Παναγιώτης σε 976 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Σαμόλης Παναγιώτης λοιπόν την μπάλα του μπάσκετ, η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα του βόλεϊ και ο κύριος Παπαθανασίου Ηλίας την μπάλα του handball.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι είμαι.
0: Από τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και ξεκινήσαμε, παίζαμε Τερζή και Καζαντζίδη και κλείνουμε με διάφανα κρίνα, διότι αυτοί είμαστε. Το Σωτήρι Ταμπάκο με την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είχαν την ευθύνη της παραγωγής. Η βαρύ λοιπόν τίτλος. Λοιπόν, τον Μπάμπη και τον Σταύρο που για αυτές τις δύο ώρες, δύο ώρες παρακάτω, σας κράτησα στην εδαφία εδώ από τα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας συντροφεύσει ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνία

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα της εκπομπής. Βαγγέλης Νεραντιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε μια ήσυχη έτσι, σε γενικές γραμμές ημέρα και εν αναμονή των πρώτων αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη αύριο το βράδυ του ΠΑΟΚ με την Αμό και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, εκεί βρισκόμαστε. Και με τα μεταγραφικά πάντα έτσι να είναι στο επίκεντρο. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή Θοδωρής και Σαριανή. Καλημέρα σε όλους από το Λευτεράκι από τη Ρόδο. Καλημέρα αδέρφια, λέω Γιουργάρα στο Πενερλή. Καλημέρα Βαγγέλη Αλάνη, μόνο Παναθηναϊκός, λέω Βασίλης από το Εγάλο. Να το σου Βασίλης, εμφανίστηκε. Καλημέρα Αλάνια τον FM, καλή εκπομπή σε όλους. Χρόνια πολλά στον Τάκαρο από Πάτρα με υγεία, αγάπη και ευλογία, με πολύ και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Τι είναι σήμερα, τι γιορτή είναι, ρε μαγκά.
1: Έλα, ντε, ας με να σε ενημερώσουμε.
0: Ενημερώσουμε, να σας έχει είναι γενέθλια. Εκτός να είναι τα γενέθλια του Τάκαρου.
1: Α, στείλουμε τις ευχές στον Κάτα.
0: Α, στείλουμε ευχές, ναι, να ξέρουμε τι είναι.
1: Άτομο.
0: Τι και πώς παίζει, ρε παιδί μου, πας περιπτώσει. Καλημέρα, Πανάθα, από τον δρόμο, λέει ο Αντωνής. Καλημέρα στο Σπύρι Αντων ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστερ της Γερμανίας. Ξεχαστήκαμε, λέει, με το Μουντιάλ και σε λίγο θα αρχίσουμε τα πας για να είναι ρολέ. Την καλημέρα μου και πάλι, λέει ο Σωτήρης.
1: Θα συνεχίσει ο Πας.
0: Και στην Τρίτη.
1: Τοπικό, Τρίτη, ωραία. Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, ξαναγυρίσει.
0: Ναι. Θα γίνει ο κύκλος αυτός ο δύσκολος και να ξαναγυρίσει. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους. Θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο μπασκετικός. Καλώς τον. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Πάντα με υγεία ο Χάρης ΑΕΛ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σήμερα σε όλους με τόση ζέστη. Μία μέρα είναι θα περάσει. 9 και σήμερα, το περίμενα το τελευταίο το 9 και σήμερα. Γιάννη, θα μου κάνει εντύπωση αν δεν το έλεγες. Γενέθλια έχει ο γιγάντας σου Τάκαρος. Χρόνια πολλά, Τάκαρε.
1: Χρόνια σου πολλά, Τάκη. Να σε καλά. Γερός και δυνατός, υγεία πάντα. Ευτυχία, χαρά και ξεκούραση.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και κούλη μας. Επιστροφή στην πατρίδα σήμερα για τις διακοπές μας. Επιτέλους, υγεία σας σε όλο τον κόσμο στην παρέα μας. Σωματική και ψυχική. Να κάνουμε τις διακοπές μας και ένα restart για το χειμώνα που έρχεται, λέει ο φίλος μας. Ο Παναγιώτης, να είσαι καλά Παναγιώτη, καλές διακοπές να έχεις. Καλημέρα στις Λεβέντες, καλή εκπομπή με χαμόγελο, λέει ο Γιώργης ο Ιδραυλικός. Καλώς το να. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει. Παρακαλεί το φίλος που σχολίασε χθες την έγκαιρη έναρξη λέει, της εκπομπής να μην κάνει ποδαρικά της πρωτοχρονιάς Παναγιώτης από Βιωτία. Έλα μου, τώρα είσαι 5 λεπτά, τώρα είσαι. Κάνεις θέμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Ευάγγελος 7 Φάρσαλα. Καλημέρα τρελόπεδα, προσοχή στη ζέστη σήμερα λέει ο Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα λοιπόν και στο Βίκτορα Πέραμα 7 και σε όλο τον κόσμο πας περιπτώσει ρε παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη και σήμερα. Λοιπόν, σ' άλλα νέα, χθες έπαιξε ο Κάγκουα. Αγωνίστηκε βασικό στο παιχνίδι της Μπερσεβά με τη Βικίκουρ. Θα θυμάστε χθες που το λέγαμε ότι δεν ήθελε η ΑΕΚ να παίξει γιατί θα τον ήθελε στα play-off.
1: Και στο ρεπορτάζ 10-12 ναι. Που ακούστηκε, ότι κάτι θα μάλλον θα στραφεί αλλού. Θα δούμε.
0: Θα δούμε, ναι. Λέγεται από το ρεπορτάζ, παιδί μου, ότι μένει στο κάδρο.
1: Αλλά δεν όχι... είναι προτεραιότητα ναι. Και ότι έχει ρημπάλα και άλλες λύσεις.
0: Έχει άλλες λύσεις. Ενώ έγινε και αυτό που είχαμε πει εδώ και πολλές μέρες, το αναμενόμενο δηλαδή, ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΕΟΕ. Η υλοποίηση αλαβάθμισης του Καραϊσκάκη έγινε νομοθετική ρύθμιση και έτσι άνοιξε και ο δρόμος επισήμως για τον Ολυμπιακό ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να προχωρήσει.
1: Αν έχει πάρει ταυτί σου, έτσι, γιατί εντάξει, δεν ξέρω, έχει και άλλες διαδικασίες ή αυτό ήταν το κύριο.
0: Νομίζω ότι το κύριο ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν που περίμενα. Άρα δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, είναι μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουν όμως να ψηφιστούν κτλ.
1: Αυτό, ναι, το ψήφισμα είναι πάντα που σε τρενάρει.
0: Ναι.
1: Άρα
0: Άρα...
1: Περιμένουμε να μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούργιο γήπεδο, να παίξει ένα όλο το χρόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και του χρόνου ξεκουβαλού.
0: Με το που τελειώσουν τα πρωταθλήματα.
1: Παράδοση παραλαβή.
0: Εδώ κάτω αρχίζουν έργα. Μπουλντόζες και τα λοιπά. Εδώ με το που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Θα ανασώρθηκε με όλη την περιοχή. Εντάξει, μέχρι
0: το ΆΚΑ, το
1: κάτω. Την Γλυφάδα που θα είναι όλο εργοτάξιο.
0: Μια και λέμε για ΆΚΑ, να πούμε για το εξή. Να πούμε ότι στο παιχνίδι με την ΠΑΞΗ αύριο Παναθηναϊκός το βράδυ παίζει στην Ουγγαρία. Την άλλη εβδομάδα παίζει στο ΆΚΑ. Οι εργασίες στο ΆΚΑ συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν το πας αυτήν την εκπομπή, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι σε πιάσει που μιλώ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτή την εβδομάδα. Είσαι on the air μόνιμα. Σε βλέπω να κάνεις και στον ύπνο στο βράδυ, να μουρμουράς εκπομπή για να είναι γυναίκα σου, Βάγγελη.
0: Το έλεγα λοιπόν ότι σε κάποια εκπομπή μου ότι οι εργασίες συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει ακόμα πάνω στο σκέπαστρο. Το έχουν ξύσει και τα λοιπά. Είναι βάφουν, κάνουν, ράνουν κάποιες εργασίες. Όμως, αυτό για το Παναθηναϊκό ΠΑΞΗ θα επηρεάσει μόνο κάπως την προσβασιμότητα από κάποια σημεία του γηπέδου. Η χωρητικότητα δεν θα επηρεαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα έχει όλο το γήπεδο στη διάθεσή του. Βέβαια θα πει κανείς με την ΠΑΞΗ την έχει. Σε πρώτη φάση ανοίγει το κάτω διάζωμα όλο και αν εξαντληθούν του κάτω διαζώματος θα ανοίξει και πάνω. Αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίοδο για να γεμίσει τόσο πολύ το ΆΚΑ απέναντι στην ΠΑΞΗ. Δηλαδή πιστεύω ότι 25 θα είναι μια χαρά, πιστεύω, το κάτω διάζωμα. Έτσι.
1: 25 είναι σαν να έχει τώρα 80.000 τώρα αυτόν τον καιρό και με τέτοιε δυναμικέ αντίπαλο και με τέτοια ζέστη.
0: Θα παίξει ρόλο φυσικά και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο γενικά στη ρεβάνς.
1: Έχει όρεξη από κόσμο να
0: το Παναθηναϊκό. Βάσει τόσο τσουκουτσουκουτσουκου και το ΆΚΑ, αυτό ήθελα να πω ότι μέσα στη χρονιά θα τελειώσουν και αυτέ οι εργασίε που γίνονται.
1: Πόσο τον καιρό υπολογίζει περίπου, είπε.
0: Για να τελειώσουν οι εργασίε. Τώρα δεν είναι, δεν μπορώ να απολογήσω γιατί τώρα ξέρεις τα χοντρά έχουν γίνει. Φύγανε τα πολλά τα μηχανήματα. Απλά είναι πάνω ότι βάφουν πάνω τα σίδερα τώρα. Έτσι. Άρα εννοώ ότι.
1: Εντάξει, γίνεται τραγελίδι που να είμαστε και αντικειμενικοί για μην είμαστε απάνθρωποι. Είναι και λίγο αντίξω συνθήκες τώρα. Εντάξει, τι χρειάζεται. Εντάξει, πιο με το μαλάγο με τέτοιες θερμοκρασίες να πάει να βάψει σε τέτοια έψη.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου που θα πάει νομίζω ότι θα το έχει βρει και μετά από ένα ρεφέρε στο ΆΚΑ. Έτσι.
1: Εντάξει, το ΆΚΑ τώρα κακά τα ψέματα είναι 4-5 χρόνια τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός που το συντήρει έτσι από τη μέρα που φύγει η ΆΕΚ για να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο, σας ακούω πουλώντας καρπούς για λέω Δημήτρης από τα Δελέρια του Τρινάβου. Καλημέρα παιδες.
1: Δρόσησε τον κόσμο Δημήτρη.
0: Από Κολυμπάρη Χανίων λέει Γιάννη ΆΕΚ, περιμένουμε λέει τον Αντιπινέδα, άντε να δούμε, λέει εδώ ο φίλος. Ο Παγανίνη αναρωτιέται, καλημέρα Λεβέντες, ήρεμα ρωτάω. Ποιος Γιώλης το ονόμασε λέει καλοκαίρι. Εντάξει μωρέ, ψινόμαστε λίγο. Εντάξει.
1: Τότε που δεν ήμασταν στη Θράκα, τότε που...
0: Λοιπόν, έχει κόσμο το κέντρο. Ξυπνήσαν τα παιδιά καθόλου.
1: Ένα Παναγιώτη πιστεύω θα έχει.
0: Ναι.
1: Για αρχή.
0: Και
1: θα δούμε δηλαδή. Ναι, καλά, κατά 9 στις 10 φορές.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Κάνε το ποδαρικό.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μπάτησες.
1: Την πάτησα.
0: Την πάτησες.
1: Και χαίρομαι.
0: Την πάτησες. Καλώς το να.
2: Την πατήσατε, τρελοπέδα.
0: Καλώς το να.
2: Είμαι ο Δημήτρης Ολυμπιακός, ο Νότιχαμ.
0: Ωπ, καλώς το Δημητρό.
2: Είπα να κάνω την έκπληξη.
0: Καλά έκανες.
2: Πήρα να σας πω καταρχάς καλό καλοκαίρι γιατί και εγώ μετράω μέρες.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση.
2: Έλα.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση λέω.
2: Είμαι σαν τους φυλακισμένους, δίνω τις μέρες.
0: Πες σαν τους στρατό ρε παιδί μου, λες φυλακισμένους τώρα.
2: Έτσι. Ήθελα να πω μεγάλο ευχαριστώ γιατί περάσαμε πολύ ωραία το Σάββατο.
0: Να είσαι καλά.
2: Το φιλαράκι που έφερα τον Οφιτζή, τον Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Πρώτα Οφιτζής μετά Ολυμπιακός. Κυριάκο είσαι αλφα-αλφα, όπως λέμε στο στρατό.
1: Είμαι.
2: Αδικαιολογήτως απών. Ήθελα να σε γνωρίσω γάμο.
1: Έχει αδικαιολογήτως, εντάξει. Θα έχουμε δυνατότητα
2: να τις θέσεις επόμενη. Τι ήθελα κάτι να πούμε, εντάξει, θα μου πεις αποζημιώθηκες όμως, γιατί την άλλη μέρα φάγαμε τη σούπα.
1: Το περίμενα, γιατί κοιτάς που έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πια οι τελικοί φίλε δεν βλέπονται από θέαμα.
0: Επικρατεί το άγχος.
1: Επικρατεί το άγχος και ομιμότητα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και στο Champions League, λάρο, φάγαμε φέτος.
2: Εντάξει, εμένα ήταν ψιλοάνωστο για μένα αυτό το Μουντιάλ. Δεν είδα πολλά παιχνίδια. Ήταν ψιλοάνωστο πολύ.
1: Άμα δουλεύεις ρε φίλε, έχεις αντίθετα ωράρια.
2: Τα Μουντιάλ που ήμουν παιδί, το 82, το 86.
1: Αυτά μου ρε, κατάψε μου. Το αν είναι ωραίο αυτό το ορίζει. Το πόσο ανέμελος είσαι.
2: Λοιπόν, και να θέλω να χαιρετήσω τα παιδιά που γνώρισα, όπως είναι ο Μάνος από το Χαϊβάρι, ο Φώτης ο Εφέλ, ο Γιώργος ο Πενιδλή, ο Γιάννης ο Ολυμπιακός ο μη αντικειμενικός, ο Γιάννης από το Κερατσίνι. Τώρα αν ξεχνάω και κανέναν άλλον να με συγχωρέσουν. Άθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη τον Πασκετικό, τέλος πάντων να μιλήσουμε λίγο για τον Πασκετικό.
0: Ήτανε εκτός του Δημήτρη Σαόρη, κύριε Κόπη.
2: Ναι. Παιδιά, καλή επιτυχία αύριο, Βαγγέλη, στην ομάδα σου. και γενικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες τώρα, ναι, καλά.
2: Κάνω πρόβλεψη για εμάς, δεν μας βλέπω πολύ καλά με την Aymaker, δεν ξέρω, εγώ την ομάδα μου την βλέπω πολύ καλά, τα πάμε και το Σάββατο.
0: Εντάξει, μην βιάζεις.
2: Θα βγούμε, εντάξει. Εντάξει. Και πάλι καλό καλοκαίρι, παιδιά, και να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε και να μας... Να σας το πω, είστε το αποκούμπι μας το πρωί.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρο, σε ευχαριστούμε και σε ευχαριστώ για την παρουσία στο Σάββατο, να είσαι καλά.
2: Τίποτα, ρε φίλε, και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και από κοντά. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Νίκος, έλεγε, άρα Φούρναρης.
0: Καλώς τον Φούρναρη. Έχεις τα ραδιόφωνα, έχεις τα ραδιόφωνα ανοιχτό, Φούρναρη.
1: Το έχει ανοιχτό, ναι.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το έχεις ανοιχτό, λέω.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
0: Κλείστο.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ρε φίλε.
3: Πότε με το καλό φεύγετε και πού πάτε?
0: Ο Κυριάκος έχει πάρει άδεια.
1: Εγώ με το καλό γύρισα για να ξεκουραστώ, γιατί κουράστηκα πιο πολύ στην άδεια. Δούλευα πιο πολλές ώρες και έξω στον ήλιο.
0: Εγώ κάνω κανονικά μέχρι τέλος του μήνα.
3: Εγώ 15 φεύγω.
0: 15 Αύγουστο, ανήμερα θα φύγεις, ρε φίλε.
3: Πάω, ναι, την ημέρα 15 Αύγουστο μέχρι τέλος πάω αμάριμνο.
0: Και δεν φεύγεις από 14 βράδυ.
3: Γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και έχω μαγαζί.
0: Α, και 15 δεν δουλεύεις.
3: Ναι, και 15 επειδή είναι αργία.
0: Το ραδιόφωνο δεν μου το κλείσες όμως. Δεν μου το κλείσες το ραδιόφωνο όμως και ακούω το έκο. Κλείστε το ραδιόφωνο, με ακούσα από τηλέφωνο.
3: Ωραία.
0: Με ακούσα από τηλέφωνο, μην αγώνεσαι.
3: Και όπως πάνε τα πράγματα, γιατί έχει κόψει πάρα πολύ δουλειά,
0: ναι.
3: Βλέπω να φεύγουμε και πιο γρήγορα. Καλά που ακρύπνει η βενζίνα και δεν φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, καλά, δεν φεύγει.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Προσπαθώ πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο, δεν πιάνω, τώρα διαδρομή κάνω.
0: Α, μάλιστα, κάνεις και διαδρομές, κάνεις και διανομή δηλαδή.
3: Κάνω και διανομές και διαδρομές από όλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλά.
0: Έλα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτό? Συναγερμός ήταν, τι ήταν? Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ναι, γεια σας. Πρώτη φορά καλώς στην εκπομπή. Ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
4: Πήρα για κάποιες έτσι διευθυμιστικές απαντήσεις όσον αφορά το γήπεδο του ΆΚΑ.
0: Ναι.
4: Εγώ δουλεύω εκεί, είμαι εργοδικός.
1: Πάρα πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας.
4: Δεν θέλω να πω το όνομά μου γιατί ακούγομαι.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: κανένα πρόβλημα. Για πες.
4: Οι εργασίες στο ΆΚΑ, οι βαφές, τελειώνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Α, ωραία.
4: Έχει πάρα πολύ δουλειά με τα πολυκαρπονικά της σκεπής.
0: Mm-hmm.
4: Είναι πάνω από 5.000.
0: Αυτά τα πάνελ που είναι να μπουν,
4: Ναι, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Έχουν δημιουργήσει πολλές φορές και ζημιές. Οι υπεύθυνοι και γενικά ανεύθυνοι, τα έλεγα εγώ, που κάνανε τις συναυλίες εκεί.
0: Ναι.
4: Έχουν γκρεμίσει πόρτες, έχουν χαλάσει τουρνικέ. Γενικά έχουν δημιουργήσει ζημιές.
0: Στους εσωτερικούς χώρους... Στους εσωτερικούς χώρους έχουμε πολλή δουλειά να γίνει. Ή έχει γίνει δουλειά.
4: Οι εσωτερικοί χώροι από τότε που φύγανε Metallica, Iron Maiden και λοιπά, μπήκε καινούριο γκαζόν.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγωνιστικός χώρος το ξέρω ότι μπήκε καινούριο. Αλλά λέω εννοώ, έχει πολλές δουλειές να γίνουν μέσα σε ζώνη και στους εσωτερικούς χώρους κάτω του γηπέδου.
4: Όχι, οι εσωτερικοί χώροι, οι κερκίδες είναι άθικτες, δεν έχουν, είναι σκεπασμένες όλες.
0: Ναι.
4: Τα κάγκελα και όλα τα είναι βαμμένα.
0: Α, τα κάγκελα τα βάψανε περιμετρικά του γηπέδου, δηλαδή όλα μέσα στο γήπεδο τα βάψανε.
4: Ναι. Και αλλάζουν και όλες τις σουίτες και τις εισόδους στα ΑΜΕΑ, αλλάζουν τους εσωτερικούς χώρους, πλακάκια. Καναπέδες,
0: δεν μου λες αυτό με τα πάνελ πόσο χρονικά το τοποθετείς, δηλαδή πόσο πιστεύεις ότι θα πάρει?
4: Αυτό τώρα
0: κανα τρίμηνο.
4: Έχει ξεκινήσει, ναι, λογικά.
0: Κανα τρίμηνο θα πάρει.
4: Αλλά αυτό δεν επηρεάζει όμως.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό, ενημερωθήκαμε ότι δεν επηρεάζει.
4: Απλά επειδή σας άκουσα που το είπατε και σας ακούω κάθε
1: μέρα. Όχι,
4: σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, εγώ το είπα γιατί έχει βγάλει και ο Παναθηναϊκός, επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα με τους Ούγγρους στο ΆΚΑ. Έβγαλε μια ανακοίνωση, επειδή μου, που είπε ότι θα υπάρχει ένας περιορισμός στην προσβασιμότητα στο πώς πάτε στο γήπεδο από κάποια σημεία. Αλλά σε φορά τη χωρητικότητα δεν θα υπάρχει.
4: Μιλάω σε ένα σημείο κοντά στη 13, η οποία υπάρχει το εργοτάξιο της εταιρείας,
0: mm-hmm.
4: και είναι η είσοδος της εταιρείας προς το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Άρα θα ανοίξουν κάποιες θύρες, αλλά εκεί δεν θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, θα κλειστεί δεξιά-αριστερά και θα μπαίνει από τις άλλες θύρες.
0: Μέσα θα έχει γερανούς, όχι έτσι?
4: Όχι, θα μπουν.
0: Έχει... Και κάτι ακόμα...
4: τελειώνουν οι βαθές αυτές τις
0: εβδομάδες. Ναι, αυτό νομίζω. Ήταν η μεγάλη δουλειά ήταν αυτό να ξυστούν αυτά τα σύνδερα και να βαστούν. Ναι. Και τι θέλω να σου πω, τελευταίο, από την πλευρά τη Σπύρου Λούη, επίσημα δημοσιογραφικά, εκεί θα είναι κανονικά ο χώρος.
4: Ναι, κανονικά, κανονικά.
0: Ωραία, μια
4: χαρά. Έχουν φύγει όλα ό,τι υπήρχε, έχουν φύγει. Ωραία. 30 του μηνός το γήπεδο θα παραδοθεί.
0: Ωραία. Ωραία.
4: Απλά αυτό ήθελα να σου πω. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς, φίλε μου, και σε ευχαριστώ κιόλας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Πάρα πολλά χρόνια σας ακούω.
0: Είσαι
4: πάρα πολλά χρόνια. Από εφηβική ηλικία, Sport Time έπαιρνα. Με το συγχωρημένο
0: Σπορτίδη.
4: Το συγχωρεμένο το Μαχαίρα έχουμε κάνει και πολλά live μαζί, γιατί δουλεύω νύχτα.
0: Α, κατάλαβα.
4: Άρα σας γνωρίζω χωρίς να σας ξέρω.
0: Κατάλαβα. Έγινε, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλημέρα, τι έγινε, τι έχουμε.
5: Καλή σας ημέρα. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο που κινείται τώρα προς τα νότια, ναι, ότι έχει γίνει ένα τροχαίο.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
5: Α, οκ, το έχουν πει.
1: Όχι, το έχω δει γιατί από εκεί ήρθα.
5: Στην έξοδο που είναι προς το ΣΕΦ.
1: Για να στρίψει δεξιά.
5: Είναι αριστερά που είναι η Γλυφάδα, δεξιά που πάει προς το ΣΕΦ. Έχει φύγει ένα όχημα από την πορεία του και τώρα έχει πάει τροχαία μαζί με το ΕΚΑΒ. Και ήτανε βαρύ. Ήτανε βαρύ λίγο.
1: Το είχα κάνει ένα μάξι τρύψαλα, ναι.
5: Ήτανε βαρύ το
0: δίκιο. Λειτουργεί τώρα η...
5: Λειτουργεί, αλλά με καθυστέρηση.
0: Αλλά πάει,
5: πάει με σιγά-σιγά. Οπότε, το νου σας και υπομονή. Όσοι κατεβαίνετε προς τα νότια, στην έξοδο...
0: Εσύ πόσο φάγατε εκεί πέρα, κάθε κάλεπτο.
5: Κατά τετράλεπτο, αλλά επειδή θα αρχίσει να συσσωρεύεται ο κόσμος...
1: Τώρα που δεν είχε ροή.
5: Ναι, επειδή θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος. Το νου σας και υπομονή. Αν μπορείτε να βγείτε από, πούμε, από το Ρέντι ή από κάποια άλλη έξοδο,
0: ναι,
5: να πάτε προς το Μοσχάτο, ας πούμε.
1: Γιατί καμιά ώρα θα πάρει μέχρι να ανοίξει.
5: Απλά το ενημερώνω για να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει.
0: Έχει, Σαββινιό.
1: Έχει γίνει και πιο σεξι φωνή του, που είχε αδυνατήσει τώρα. Έτσι.

0: Αφού μπουν στη τηλέφωνο και 26, έχουμε 4 λεπτάκια ολόκληρα. Μέχρι τώρα διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, Βάγκου Κούλη και σε όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους. Λέει στο δίλημα Κριστιανό, η μέση απάντηση είναι μία. Δόξα και τιμή στο Κώστα Μπατσινιλά. Λέει ο Πέτρος ο Σοφιστής. Σοφιστής, Κώστα. Κοίταξε, ο Μπατσινιλάς δεν ήταν άσχημος ποδοσφαιριστής. Έτσι, μια χαρά παίχτης ήταν και ήταν πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Καλημέρα, παιδες.
1: Πάρα πολλά γκολ, Ευαγγελή. Πάρα πολλά.
0: Στην άσχητη πληροφορία της ημέρας, λέει σήμερα μία άγνωστη αλλά πολυτραγουδισμένη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, κατά Χίο μεριά, λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όλα τα ξέρεις, ρε φίλε. Όλα τα ξέρεις τελικά. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Είναι και όμορφες συνήθως οι Μαρκέλες.
0: Γιάννης Χιέρ. Εγώ λάθος, εγώ άλλη την έμεριά. Γιάννης Χιέρ, το Μανώλη λέει το Ιβαρλάκι που έγινε άνθρωπος ξεχασης Γιάννο. Ο Γιάννης παρεμπιπτόντως με τσίτος λέει να δω μια ταινία για τη ζωή του Brian Clough, λέει ο φίλος μας ο.
1: Να τη δεις, είναι ταινία, άρα το The Damn United. Είναι καμία κοσαριά χρόνια, 18. Ναι, έχουμε.
0: Πάμε.
1: Με το Michael Sheen είναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι. Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Από Κορδαλό. Σου θα μην αφέρω και τα παιδιά στο πάρτι.
0: Ναι, δεν σας κατάλαβα.
2: Δεν ούτε εγώ.
1: Μαζί με εμένα, απουσία.
2: Δεν είναι αυτό. Εγώ πέρασα μια γρήπη. Ακόμα η φωνή μου είναι.
1: Ωρε φίλε.
2: Και με πήγε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα γύρισα δουλειά.
0: Ναι, σε τράβηξε.
2: Με πήγε χωρίς πνευματικό, αλλά ένα τρομερό πονοκέφαλο, τρομερό βράσιμο. Θέλω κάτι να παραπολογηθώ γιατί σου έλεγα θα πάω.
0: Ενδεχομένως.
2: Αν τελικά.
0: Είναι η ατμόσφαιρα, είναι βαριά πολύ αλήθεια.
1: Είναι πολύ βαριά, ναι.
2: Άστε λίγο, η ατμόσφαιρα, λίγο τα κοντήσω. Γι' αυτό πήρα μια καλημέρα, αφού είχατε, δεν είχατε γραμμές.
0: Mm-hmm.
2: Καλημέρα και πάλι, να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Καλά και εσύ και περαστικά.
2: Ευχαριστώ, γεια
0: σας. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλώς το να. Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Καλό ρίζικο σου λέει.
3: Μετά από χρόνια δεν είναι το κόντρα να βγαίνω στο.
0: Εντάξει. Τώρα όμως είναι καλοκαίρι, είναι χαλαρά, έχει χώρο και είπες να πάρεις το τηλεφωνάκι σου. Καλά έκανες.
3: Λοιπόν, παραπιστεύομαι, αυτοπροσδιορίζομαι ως ακροατής μαχαίρα πολλά χρόνια.
0: Ακροατής μαχαίρα, ναι.
1: Όλοι είμαστε, να ξέρεις.
3: Λοιπόν, Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Είμαι αυτός ο περίεργος που σου έκανε πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο προφίλ στη Σικηλιώμη.
1: Τι πράγμα.
3: Σας ταράξα.
1: Όχι, δε.
3: Ένα περίεργος που σου έκανε μπροφίστ στο σούπερ μάρκετ συγκυλιόμενοι για το πάρκινγκ.
1: Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Ναι, το θυμήθηκα, ρε αδερφούλη. Ναι.
3: Συγγνώμη,
1: όχι, μια χαρά τι είναι.
3: Ταλαιπωρημένος.
1: Καλά, εντάξει. Αυτονόητα είναι μερικά πράγματα.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούω τα τελευταία χρόνια, σε ξανακούω μάλλον τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη σου θητεία με τον Μίτσο. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν
0: το 7, ήταν το 7-8, ο 7 ως 9, 2007-2008-2009.
3: Τότε ήσουν ο λόγος που είχα σταματήσει να ακούω ραδιόφωνο, γιατί τότε παίρνανε, ξέρεις, οι γνωστοί, ας πούμε, που, ο Ζίζη που βγήκε και προχωρήσει.
0: Ο Ζίζης, ο Μάκης από τα Γρήνιο ήταν άλλο το ακροατήριο.
3: Ο Ζίζη, ο Φίφι, ναι. Είχες παρεξηγηθεί για κάτι που είχε πει ο Ζίζη τότε σχετικά με το φωτ Παναθηναϊκού και είχε σταματήσει να παίρνει, θυμάμαι. Και λέω, εντάξει τώρα, άμα δεν παίρνουν αστεία, ας πούμε, εντάξει τώρα, μέσα στη μαύρη νύχτα τους σκολόμαστε.
0: Δεν ήταν εύκολος όμως ο Ζίζης.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν ήταν εύκολος.
1: Είχε την πλάκα του, αλλά έλεγε τα μπουμπούναγε και λίγο.
3: Περασμένη εβδομάδα που βγήκε και λέω τώρα θα το πει,
0: Είδες,
3: το είπε κάποια στιγμή.
0: Έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε αλλάξει, φίλε, και αυτό είναι το φυσιολογικό.
3: Ναι, είναι όλοι μας.
1: 19 χρόνια, 18.
3: Και όλοι.
0: Τι 19, 19, ναι, 19 γεμάτα.
3: Ναι, και λέω εντάξει τώρα, άμα είναι να μην ακούμε, ας πούμε, με την 5-6 ώρα το πρωί να μην ακούμε ένα χαβαλέ και να ακούμε ένα ανάλυση ποδοσφαιρική, ας το καταλαβαίνω καθόλου. Τέλος πάντων, fast forward.
0: Ήσουνα και εσύ πιο αυθόρμητος, πιο νέος, δεν σηκώνες πολλά. Ήμουνα και εγώ πιο νέος και ας πούμε μερικά πράγματα δεν τα μετρούσα πολύ. Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
3: Ωραία.
0: Ήταν αλλιώς.
3: Εμένα μου είχε κλειδώσει λοιπόν ο Νερατζιάς τότε εκείνος. Ωραία. Σταμάτησα να ακούω. Τέλος πάντων, μέσα στην τελευταία πενταετία που είναι στην ιδέα που είναι τώρα, είμαι σαν ένα πελάτη, σε ένα περίπτερο και αναγνωρίζω.
1: Να πάμε το δελτίο και να συνεχίσουμε. Μη σε κόβω, sorry, ένα λεπτάκι.
0: Κάτσε λίγο. Πρέπει να τα βρούμε για το παρελθόν. Έλα, κάτσε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για Σεφ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
0: Λαλάκας δεν ήμουν ποτέ, απλά πριν 20 χρόνια και εγώ και εσύ ήμασταν πολύ διαφορετικοί, έτσι. Εγώ το παραδέχομαι και το έχω πει ότι είναι αλλιώς. Ήμασταν πιο απόλυτοι και στις απόψεις μας όταν είσαι πιο νέος. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, εγώ ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, όχι, δεν ήμουν παραγωγός, αλλά ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, εγώ αυτό χαρακτηρίζω.
0: Το θέμα είναι, φίλε, περνώντας ο καιρός και όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις, κάποια πράγματα να αλλάζουν. Έτσι, αν δεν αλλάζουν, εκεί είναι το πρόβλημα.
10: Εκεί έχουμε πρόβλημα τότε. Όταν επειδή είμαστε ηλικιακά κοντά, άμα δηλαδή κοντεύουμε τα 50 και.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, εκεί πέρα λες, άστο μεγάλε.
0: Ωραία, ωραίες εποχές εκείνες, φίλε. Θυμίσαι μου το μικρό σου.
10: Μπάμπη.
0: Μπάμπη, ωραίες εποχές εκείνες και εμείς έχουμε συνδυασμένο στο μυαλό μας.
1: Παιδιά, τρομερή.
0: Και εγώ φυσικά ήταν η πρώτη καθημερινή κουβή που πήρα τότε.
1: Εγώ να θυμίσω αυτό που είπα στο.
0: Κάτσε να ακούσουμε δύο ερωτήσει.
10: Συγκωνόμασταν νύχτα, πηγαίναμε, δουλεύαμε όλη μέρα. Εγώ τότε ήμουνα και τα χρόνια εκείνα που σου είπα, τότε δούλευα και προσωρινά στην οικοδομή. Προσωρινά για 10 χρόνια είχα πάει τότε.
0: Ναι.
10: Εντάξει, πήγαινε σπίτι, πήγαινε γυμναστήριο, κοιμόσουν, έβγαινε κιόλα το βράδυ και το repeat, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, τότε, τώρα. Άλλη φάση. Άλλη φάση τότε. Τότε με τον Μίτσο, φίλε, με τον Μίτσο τότε είχα κάνει κάποιε βραδιέ. Δεν έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάγαμε 11 η ώρα και μπορεί μέχρι τις 2 η ώρα να αλλάζαμε 4 μαγαζιά. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, μπαίναμε.
1: Εντάξει, κοιτάμε. Το Μίτσο είναι ένα πράγμα μας είχε τυχεί όλο και μετά ήταν δήμαρχος. Δηλαδή, είχαμε ξεχάσει πόσο κόσμο χαιρετάγαμε. Δηλαδή, ο Μίτσος ήταν δήμαρχος. Φίλε, ήταν το παιδί του λαού.
10: Έχετε φυτέψει με το Μίτσο. Έχετε φυτέψει. Εγώ το Μίτσο τον είχα πελάτη σε ένα μαγαζί που δούλευα όταν τον γνώρισα από τη φωνή του, όταν ήρθε να ψωνίσει.
0: Ναι.
10: Του έχω πάρει και λεφτά του μαχαίρα, έχω να το λέω την πρώτη φορά βέβαια, μετά τον
0: τέταρτο. Σε πλήρωσε ο μαχαιράς.
10: Στην πρώτη φορά από ντροπή.
0: Αυτό πρέπει να το κρατήσεις, να το καταγράψεις. Γιατί γενικά ξέρεις ότι σε αυτό, σε αυτό είχε πρόσωπο. Παντού είχε πρόσωπο.
1: Είχε πρόσωπο. Είχε πρόσωπο. Ήταν.
10: Δεν τον, ήταν η πρώτη φορά από ντροπή, το έχω παράσιμο, τέλος. Αυτό ήταν. Μετά μου λέει, εσύ καλά, εσύ τέτοια ώρα μου λέει που δουλεύεις, πώς να ακούς. Λέω, δούλευα οικοδομή. Του λέω, παλιά και σ' άκουγα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
10: Και είχαμε επαφή από τότε, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα
0: πολύ. Να σε καλά, ρε Μπαμπή. Καλό καλοκαίρι, φίλε. Και ό,τι, είπα, και ό,τι είπαμε πριν 20 χρόνια νερό και αλάτι, ρε Μπάμπη, τα λέμε, ρε. Τα λέμε, γεια. Να είσαι καλά, γεια. Καλημέρα να πω στο φίλο τον Γιώργο από Σαραντάπορο, Αελάρα. Καλημέρα στο πανέμορφο Σαραντάπορο, το ωραίο χωριουδάκι, μετά την Ελασσόνα και πριν τα Σέρβια Κοζάνης, εκεί στα μέρη μου κοντά. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5, καλημέρα Μαστόρια, λέει, δηλαδή εμείς που έχουμε διαρκέσει 13 στο ΆΚΑ, θα κάνουμε το γύρο του θριάβου για να μπούμε στη θύρα, λέει. 53 και σήμερα για άδεια Νίκος Νίκια. 53 και σήμερα. Πότε πέρσι άδεια, ρε.
1: Μέσα Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και σε όλη την παρέα. Μόνο στον Βαγγέλη άμεση ενημέρωση για τα πάντα. Να λέμε και αυτά, λέει. Στάθη επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο και στην παρέα πίσω από του δέκτε στέλνει ο Δημητρό. Καλημέρα, Βαγγέλη μου και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από το Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο Δράκο συνεχίζει να μα φτύνει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έφερε και την παρέα του μαζί, λέει ο Μίλτον ο παράφρον περιπτεράς. Χθες, παιδιά, βγήκα να κάνω το απόγευμα, γελάστηκα για τις 7.30 και λέω, άντε λέω να πάω με τα πόδια να κάνω κάτι δύο τρεις στο κέντρο της Καλλιθέας. Όταν γύρισα η μπλούζα μου ήταν λες και είχα μπει σε πισίνα. Σε πισίνα κανονικά. Εδώ έχουμε έκπληξη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Τα τουρνικέλη δεν χάλασαν στις συναυλίες γιατί απλά δεν ήταν ενεργά για λόγους ασφαλείας. Μπαίναμε από την πλαϊνή πόρτα στα κάγκελα. Ήμουν παρόν και σε δύο και σε καμία δεν λειτουργούσαν. Καλές διακοπές, παιδάκια μου. Είναι ο Δημήτρης ο Βονιτσάρας μετά από πάρα πολύ καιρό. Αδερφέ μου, καλημέρα. Δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Όχι, ο Βονιτσάρας είναι αυτός. Λοιπόν, καλημέρα από Μαρούση. Να είστε πάντα καλά και να σας ακούμε να σας χαιρόμαστε. Παύλος ΑΕΚ και Μαρουσάρα. Και καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Γιάννης από Λεβεδία.
0: Έλα Γιάννη.
11: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελβετία είσαι ακόμα.
11: Ελβετία 14 Αυγούστου περνάω.
0: Α, 14. Εντάξει, ωραία.
11: 14 πρώτα και καλά βασικά. Από Ιταλία.
0: Ωραία, μια χαρά. Με το καλό.
11: Ένα μήνα στην Ελλάδα, εντάξει. Καλά. Αύριο σε περιγράφεις.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο.
11: Στο ραδιόφωνο, ναι.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο εγώ περιγράφω, ναι.
11: Ωραία. Εντάξει, καλά
0: θα
11: πάμε,
0: θα
11: κερδίσουμε.
0: Για να δούμε.
11: Αφού περιγράψεις
0: και εσύ, 1-2-3-0
11: το έχουμε,
0: αξίζεις. Ρε, νίκη να
1: είναι
0: και μου την
1: να είναι. Λαϊκή δυσαρέσκεια προς το πόσο είναι γουρλής ο Διονύσης.
0: Μα δεν είπε τίποτα για Διονύση. Η Διονύση στάθηκε σε μένα.
1: Το συζητάγαμε χθες ότι είστε όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τρομερά προληπτικοί. Όλοι. Χθες συζητήθηκε δηλαδή.
12: Όχι, ο Διονύση καλός είναι.
1: Στου διευθυντή μας.
12: Και ο Διονύση είναι ακόμα
1: καλύτερος. Ναι. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ότι υπάρχουν προλήψεις πάρα πολλές.
0: Τι να κάνεις, με όλα αυτά τα βιώματα.
1: Και ότι περάσαν καλά στην Ουτρέχτη χάρη στον αντίπα που τους είπε δεν είχαν που να πάνε και τους είπε αντίπα πήγαινε στην Ουτρέχτη.
0: Εμείς τώρα που την πατήσαμε πάμε στο Πάξ αυτό που είναι με μια κομμόπολη έτσι τέτοιο.
1: Είναι όμως, δεν το λέω για σένα, εντάξει, σε οικογένεια εξάδελφος, είναι ποδοσφαιρομάνα η Ουγγαρία, έτσι είναι γνωστό. Είναι ποδοσφαιρομάνα.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα, αλλά καλύτερα να τα Βουδαπέστη, ρε φίλε, τώρα στο Πάξ. Πας με το στάδιο.
1: Είναι θα πιο δύσκολος ο αντίπαλος και δεν το θες. Δεν το θες, θες να είναι βατός ο αντίπαλος αυτόν τον καιρό που η ομάδα μου.
0: Έλα Γιάννη.
12: Έχω ένα συνάδελφο που είναι από την Ουγγαρία, ναι. Στην Ελλάδα, και το ρώτησα. Μου είναι πολύ καλό χρωμιδάκι. Είναι εντάξει.
0: Ναι.
12: Είναι όμορφο, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Γραφικό.
0: Θα δούμε το καλό, θα τα δούμε.
12: Από ζέστη πώς πάτε?
0: Από ζέστη δεν πάμε καλά, αδερφέ. Δεν πάμε, ψινόμαστε κυριολεκτικά. Έχουμε καμιά εβδομάδα, ψινόμαστε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά ψινόμαστε.
12: Έχει από εμάς και είστε εσάς.
0: Ναι. Αλλά Ουγγαρία που είδα θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα φύγω από εδώ με 40 και θα προσγειωθούμε με το καλό με 25.
1: Ω!
12: Αύριο φεύγεις.
1: Παράδεισος.
0: Όχι, το σήμερα το μεσημέρι. Τι αύριο. Αφού αύριο είναι αγώνας.
12: Αύριο δεν θα σε
1: έχουμε,
12: δηλαδή.
1: Αύριο θα ανοιχτείτε εμένα, παιδιά.
0: Θα ανοιχτείτε τον Κυριακό. Την Παρασκευή θα προσγειωθώ οριακά. Άρα, μάλλον θα πάρω κανένα τηλέφωνο τον Κυριακό να βγω για λίγο αέρα ή θα έρθω από εδώ να αφήσω πράγματα και να μιλήσω κανένα μισάωρο. Αλλά ελπίζω να προλάβω να κάνω ένα πέρασμα την Παρασκευή.
12: Εντάξει, κοίτα να περάσει καλά.
0: Όλα καλά.
12: Πίσω.
0: Ναι, έχει φίλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Στην Ουγγαρία δεν είναι για να κάνει, να αφήνει χαράδρες και παράθυρα. Πρέπει να πάει να νικήσει για να διευκολύνει το έργο του Σερβάνς. Να μην τους δώσει να μέχρι, πιστέψουν.
12: Μέχρι τη Link Face είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Είναι στα χέρια του.
0: Είναι στα χέρια στα πόδια του.
12: Ναι, άμα το αποκλειστούν είναι για κλωσιές μετά όλοι τους.
0: Εντάξει, κλωσιές τώρα, άστα αυτά, δεν είναι για το ραδιόφωνο. Αλλά πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι συγκεντρωμένος Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
12: Άντε καλημέρα.
0: Έγινε Γιάννη.
12: Καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς το φίλο μας.
13: Πρώτη φορά και εγώ για σήμερα.
0: Πρώτη
13: για
0: φορά, ναι, μη μου λες παπάς.
13: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματα μου στο Δημήτρη, την Ολυμπιακό και Νότιχαμ. Να το εκφράσω την εκτίμησή μου, τη χάρηκα πολύ που το γνώρισα και τον φίλο του Μιχάλη τον Ολυμπιακό και Όφη. Να περνάει καλά ο Μανώλης ο φίλος μου στην Πάργα, στις διακοπές του και ο Γιάννης ο Ολυμπιακός ο μη αντικειμενικός και όλοι οι άλλοι παρέα. Και να ζητήσω συγγνώμη από το Φώτη τον Εθέλ που έφυγα και δεν τον χαιρέτησα. Ζητώ συγγνώμη και εγώ Βαγγέλη μου και από σένα, δεν ήμουν καλή παρέα. Μου είχε συμβεί ένα πολύ άσχημο περιστατικό εκείνη την ημέρα.
0: Δεν είναι προπαραγωγής του φίλε, αλλά κοίταξε εμένα μου ζητά συγγνώμη βασικά. Αλλά αν ήταν κάτι το οποίο σε επηρεάζει ψυχολογικά, γιατί ήρθες, να μην ερχόσουν, ρε αδερφέ.
13: Ήρθα για να φτιαχτώ.
0: Εντάξει, ναι, αυτό έτσι το δέχομαι. Ότι έτσι για να αλλάξει τη διάθεσή σου. Άλλαξε η διάθεσή σου. Καθόλου τουλάχιστον
13: εκεί. Φυσικά.
0: Αυτό μετράει.
13: Φυσικά, γιατί το περίμενα τόσο καιρό. Οπότε κάτι που αναμένεις με προσμονή καλή,
0: ναι.
13: Δεν μπορεί να το χάνεις.
0: Και λέω ότι περάσαμε καλά. Και εγώ δηλαδή γενικά πέρασα καλά.
13: Θα ήθελα να μπω και μέσα, αλλά αν έμπαινα μέσα δεν θα έφευγα. Και είχα και δουλειά την επόμενη μέρα, οπότε καλύτερα που δεν μπήκα.
0: Ναι.
13: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ξεκινάνε. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα φέτος, γιατί πέρσι ήταν όντως μια καλή χρονιά στο σύνολο για τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Να έχουμε περισσότερους βαθμούς, να έχουμε πιο εύκολους αντιπάλους του χρόνου. Και νομίζω ότι βλέπω ότι οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για την ομάδα.
0: Κοίταξε
13: μου.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα θετικό για τους τρεις από τους τέσσερις. Ναι. Ότι είναι δύσκολο να είναι χειρότερο από πέρσι.
13: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι.
13: Στην Ευρώπη δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Στο Champions League δεν έκανε δουλειά. Αλλά λέμε για το χώριο πρωτάθλημα. Για να υπάρχει ανταγωνισμό. Το χώριο πρωτάθλημα νομίζω δηλαδή ότι και οι τρεις τα κάνανε μαντάρα. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή, ο Ολυμπιακός. Σε μια χρονιά νερόβραστη, οπότε καλό έκανε το έκανε στην Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με ενθουσιασμό και μετά το Γενάρη έχει καθίζηση.
13: Θα εξαιρέσω τον ΠΑΟΚ Βαγγέλη μου, γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ, το είχα πει και πέρσι ότι ο Λουτσέσκου, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, με πορδέσει εγώ αψαυγά. Δηλαδή να εξαιρέσω 2-3 παίκτες.
0: Δεν είχε υλικό.
13: Δεν είχε το υλικό. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι υπερέβαλε το διάστημα που παίζε καλά με βάση τις δυνατότητες.
0: Δεν μπορούσε να τραβήξει ολόκληρη τη σεζόν όμως αυτό, γιατί δεν είχε βάθος. Και αποδείχθηκε αυτό όταν ήρθαν 2-3 τραυματισμοί, εκεί λύγησε.
13: Ακριβώς.
1: Εγώ ξεγελάστηκα την μέρα που έξαμε κύπελο. Γιατί τώρα μας κάνανε. Ξεγελάστηκα στο κύπελο που μας κάνανε γιογιό. Αλλά
0: όχι,
1: κουράστηκα.
0: Αυτό πότε ήταν?
1: Γενάρη.
13: Μπήκαμε λίγο ματιασμένοι.
0: Ήταν οι τελευταίες παραστάσεις. Τι
1: ματιασμένοι, άμα δεν ήταν τζολάκι, θα τρώγαμε καμιά τεσσάρα και τη φυσάγαμε ακόμα. Άσο.
13: Λοιπόν,
0: έγινε Γιάννη. Τα λέμε, αδερφέ.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα, αδέλφια.
0: Ούπνα, Βασίλη, σε καλό.
1: Εδώ είσαι.
0: Καλώς τον.
14: Κυριακό, έχω επιστροφή, μπορείς να το φτιάξεις?
1: Όχι, όχι, Βασίλη.
0: Στην τον πίσω, θέλει επιστροφή.
14: Ωραία, πάμε.
0: Αν έλεγες ναι, τι θα έλεγε? Είπες όχι και λέει ωραία. Ναι, έλα, Βασίλη. Βασίλη.
14: Το Σάββατο καλά περάσατε.
0: Βασίλη, πώς κρίνεις το γεγονός, δηλαδή, και πώς πιστεύεις ότι σκέφτεται και ο κόσμος που σου ακούει τώρα, ότι έχουμε κάνει δύο πάρτι 500 μέτρα από το σπίτι σου 2 χρόνια τώρα και δεν έχεις έρθει σε κανένα?
14: Σου απάντησα στην προηγούμενη.
0: Του χρόνου θα έρθουμε σπίτι μου και θα έρθουμε σπίτι του χρόνου και θα κάνουμε σαματά.
14: Θα κάνουμε πάρτι στο Βοτανικό.
0: Αν δεν είναι, μα πώς θα κάνεις στο Βοτανικό? Δεν είναι όλοι Παναθηναϊκοί, ρε. Τι είναι Παναθηναϊκοί, είναι όλοι εδώ πέρα για να πάνε στο πάρτι στο Βοτανικό.
14: Κοίταξε, στα δυτικά προάστια,
0: ναι,
14: είναι Ολυμπιακοί, αλλά τώρα θα...
0: Λέει, άλλο εννοώ εγώ,
1: ότι... Η εκπομπή είναι οικουμενική, είναι
0: αυτό
1: για όλους.
0: Λέω, ότι
1: δεν
0: είναι
1: έχει οπαδικά, είναι
0: δεν
1: για
0: μπορεί,
1: όλους.
0: Δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Βοτανικό, στο Καραϊσκάκη, ούτε στη Φιλαδελφία εκπομπή.
14: Ο Μητσοτάκης θα πει πλέον...
0: Μπάλα στην κερκίδα, άρχισε τα δικά του τώρα, κατάλαβες. Ο Μητσοτάκης, είσαι εσύ ένας. Έλα, πάμε στα δικά σου, λέγε.
14: Το Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις? 1-3 εγώ το βλέπω.
0: Κοίταξε να δεις, φίλε, αν είναι συγκεντρωμένος και αποφύγει αβία στα λάθη και τέτοιες ιστορίες, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ένα χιτό στο χειδίο το μάτς, μπορεί να πάει, ναι. Αλλά να είναι σοβαρός.
14: Τώρα στο φιλικό.
0: Ποιο
14: τώρα
0: φιλικό,
14: που είναι ranking.
0: Ναι.
14: Στήγουν τα γάλατα. Κανονικά.
0: Ναι.
14: Και με χρήματα, αν περάσουμε, παίρνουμε 3 εκατομμύρια. Συγγνώμη, έχω επιστροφή.
0: Φτιάξτε, γιατί δεν είναι.
14: Θα πάμε καλά. Ένα διπλό και μετά θα παίξουμε με τα δεύτερα στο ΆΚΑ.
0: Ας τα δεύτερα και τα τρίτα. Δεν είναι για δεύτερα.
14: Τα μάτια είναι. Έχουμε πάρει παιχτούρες και αυτό ο Λανδό, τον Λανδό που πήραμε.
0: Αντρογγελέν.
14: Ναι.
0: Mm-hmm.
14: Συν τα άλλα κομμάτια που έρχονται. Είναι ένα πάζλ που πρέπει να ενωθεί. Αυτό είναι το δέσιμο. Τώρα κάνουμε μοντάρισμα.
0: Ναι.
14: Και να μου πει ο Κυριάκο.
0: Τι θες από τον Κυριάκο να σου πει?
14: Και να κλείσω. Πόσο τον παίχτη τον πήρε από τη Νότιχαμ και πόσο τον πούλησε στον Ολυμπιακό?
0: Ποιον παίχτη, ρε?
14: Δεν πήρε ένα παίχτη Ολυμπιακός από την
1: Τότιχαμ. Το Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
14: Ναι, είχε την αξία που είχε όταν τον πήρε η Νότιχαμ.
1: Και λίγο παραπάνω.
14: Mm-hmm. Mm-hmm. Και τώρα με την επιστροφή του Μασούρα, πόσο βλέπεις που παλιά με τον Μασούρα τον σηκώσατε?
0: Ο Μασούρας θα μείνει βασικά, λες, Κυριακό, τι λες?
1: Νομίζω όχι, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Ό,τι πει ο Βασίλης.
14: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αδερφέ.
14: Να πω μια ρήμα, Βαγγέλη.
0: Να πεις.
1: Ο Πατσάλι που σας πάνε το κεφάλι.
0: Μα δεν σταματά να ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι.
14: Σαν ταινία το ζούμε. Τόσα εκατομμύρια μας ακούνε. Όλοι κάτι θα έχουν να πούνε.
0: Γιο. Έγινε, μπρο. Ευχαριστώ.
14: Γιο.
0: Ευχαριστώ, μπρο.
1: MC Billis.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στο επόμενο hip hop hooligan.
0: Γιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
15: Παναγιώτης Νίκια.
0: Γεια σου,
15: Πάνε. Ολυμπιακός. Μια και ανοίξατε το θέμα με τον Μίτσο, ήθελα να καταθέσω και εγώ έτσι μερικές απόψεις που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε και την απόλυτα τη ζωή του, επειδή με τον Μίτσο είμαστε φίλοι από παιδιά. Υπήρξαμε συνάδελφοι μαζί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι δούλευε στα λοιπάς με τον Δραπετσόνας ένα φεγγάρι. Συναγωνιστές, συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία κτλ.
0: Yeah.
15: Με τον Μίτσο λοιπόν, για την νεότητα που είπες, Βαγγέλη, πραγματικά πώς αλλάζουν οι καιροί και οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
15: Με το Μίτσο Πιτσιρικάδες κάναμε ομηρικούς καυγάδες.
0: Ναι.
15: Και οι καυγάδες ήταν στη βάση το ότι εγώ δεν γούσταρα να ακούω αυτή τη γαβρίλα που είχε, τον οπαδισμό.
0: Ναι.
15: Ο Μίτσος μικρός είχε οπαδισμός και του προσπαθούσε να το
0: ξεκινήσει. Και γενικά ήταν φουλ Ολυμπιακός, δεν, ήταν, δεν έπαιζε, ναι, ήταν φουλ Ολυμπιακός. Ναι,
15: ναι.
1: Ναι, ρε φίλα, αλλά ήταν ο τόνο τη φωνή και το πρόσωπο που.
0: Κυριακό, άσε το εσύ, το πρόσωπο το βλέπεις εσύ. Εδώ μιλάμε τι ακούγε άλλο. Άσε τον άνθρωπο όμως, ολοκλήρωσε γιατί έχει ενδιαφέρον.
15: Ωραίο, πάντω, ναι. Ναι. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι πρώτα διαλέξαμε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα και μετά την ομάδα.
0: Ναι.
15: Αν είμαστε πραγματικά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αυτό διαλέξαμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
15: ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζατε ότι ο Μίτσος ήταν και μπάρμαν.
0: Και διτζέι ήταν και μπάρμαν, ήταν απ' όλα ήταν.
15: Ρε και μπάρμαν από αυτούς, ξέρετε.
1: Βρε μυθικός ήταν. Μύθος ήταν. Μύθος ήταν. Ό,τι έκανε μυθικά το κάνει τώρα. Τι να.
15: Ναι, από αυτούς που πετάγει τα μπουκάλια στον αέρα, που πετάγει τα πιάνουν και τα. Είχε πάρει βραβεία για αυτά.
1: Όχι, αυτό το ταλέντο του δεν μας το είχε ξεδιπλώσει live, αλλά από άλλα πολλά ναι.
15: Παιδιά, έχει πάρει βραβεία στη Βραζιλία, σε κράτη δηλαδή. Πώς το λένε, που υπήρχαν αυτοί οι διαγωνισμοί. Ναι, αυτή ήταν η πλευρά του μαχαίρα και ήταν πάντα αγαπητός σε όλους.
1: Αυτό λέτε, με χέρια και με πόδια, πολύ.
15: Και έκανε, κάποτε έκανε εκπομπή και στο 902 αριστερά.
0: Βέβαια, να μην πάει και από 902, αφού ήταν.
1: Κάτω τα κάτω.
0: Ναι.
15: Και ναι, για να κλείσω τώρα,
0: ναι.
15: Επειδή είχαμε μια συζήτηση τις προάλλες που λέγαμε που σας είπα για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, Βαγγέλη, γιατί το είπα αυτό.
0: Ναι.
15: Διότι για μένα το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει να υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαν άλλα στοιχεία μέσα, στατιστικά, γεωμετρίες, τριγωνομετρίες, ρόμβοι κτλ. Αυτά ανήκουν στα μαθηματικά. Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Για μένα λοιπόν το ποδόσφαιρο τελειώνει στους Λατίνους. Από εκεί και πέρα αρχινάει η δύναμη, η ταχύτητα κτλ.
1: Είχε και σε κάποιον άλλον αδυναμία όμως εσύ κάποτε.
15: Α, σε ποιον. Για πες...
1: Ένα Λάγιος Δέταρη, ας πούμε, ξεκίναγε και τέλειωνε η ζωή σου εκεί πέρα.
15: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχεις. Σου λέω κούλι μόνο τούτο. Για να καταλάβεις κάτι. Πήγαινα Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακο, για να δω τον Γκάλι το Σάββατο και το Χατζηπαναγκή την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι.
15: Ναι, μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, και 53 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
16: Ο Παύλος είναι.
0: Γεια σου, Παύλο.
16: Ορμόμενος από τις ιστορίες μας, Μίτσο, και αρκεί να πω μια ιστορία.
0: Ναι.
16: Θα βγω ένα σάμα να ζει κάποτε. Λίγο, θα έρχεται...
0: Λοιπόν, πέσιμο.
16: Είστε λοιπόν με τη συγχωρημένη κυρία Αθηνά, σε αυτό να ζει. Πάραμε, έφαγε.
0: Δεν θυμάμαι πόσο το κορίτσι είχε πάει μόνο. Να σε ακούσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ρε φίλε, γιατί ακούει και λίγο φασαρία.
1: Ίσως έχεις λίγο ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, βάλει λίγο.
16: Έχω Bluetooth.
1: Το Bluetooth είναι.
16: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Λίγο.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι ότι ακούει και άλλες φωνές μέσα. Μάλλον έχεις κόσμο. Όχι, δεν είναι πρόβλημα ότι έχεις κόσμο, αλλά ξέρεις, ακούω δικαιομιλίες και δυσκολεύομαι να καταλάβω τι λες.
16: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα.
1: Τώρα ναι.
16: Λοιπόν, κάθομαι στο μαγάζι, κλείνω κάτι τις 3, μου λέει πάμε για κανένα ποτό.
0: Yeah.
16: Πάμε την κυρία σπίτι. Yeah. Δεν πάμε, και πάμε για ποτό.
0: Yeah.
16: Και πάμε σε ένα μαγαζί, τα λέει τότε μπουζουκάλικο, τα γούλα και μια φίλη του. Και πατέρα τα ποτάκια, κάτι πατατάκια μας εγκαφέρει. Αυτός είναι πάει κάνει μια κίνηση αριστερά του. Και κάτι τσίμπαγε το τέτοιο, τι κάνει τώρα, τι τρώει.
0: Yeah.
16: Πατατάκι εδώ, αυτός τρώει κρυφά, ξέρεις, με το μυστήριο.
0: Ναι.
16: Παιδιά, είχε πάρει το μαγαζί σε άλλο μηνοχά του Κοκορέτσι.
0: Τι υπολογούσε. Τι υπολογούσε.
16: Του λέω εσύ. Πού το έχει βάλει. Στην τσέπη. Και βάλει την τσέπη. Στην αριστερή τσέπη, ρε παιδιά, λέω. Τα Κοκορέτσι. Λοιπόν, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν απίστευτος. Ήταν πολύ καλός φίλος. Εγώ τον νόησα μέσω του του ραδιοφώνου,
0: mm.
16: Κάναμε καλή παρέα, είχαμε βγει πάρα πολλές φορές, είχαμε συνεργαστεί και δύο φορές ένα μαγαζί, δημόσιες σχέσεις, αυτός τραγουδίστης εγώ, τι να πω, μας λείπει σε όλο τον κόσμο, ήταν μια αγαθή ψυχή, όσο για τον οπαδισμό του, έτσι πως τα έλεγε, δεν μπορούσε να του κάνει κακία, γάμο του.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν είπα.
1: Δεν μπορείς να στραβώσεις με τον Μίτσο.
16: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέω για τους άλλους, εντάξει. Αλλά εμείς αρέσκαμε φυσικά, αλλά δεν μπορούσε να του κάνει κακία έτσι πως τα έλεγε. Λοιπόν, ήταν.
0: Αν το γνώριζες, να δεν του κρατούσες κακία ποτέ. Αν τον είχες γνωρίσει, δηλαδή τον έβλεπες.
16: Γι' αυτό που είπε ο Κυριάκος πριν ότι αισθανόμαστε δήμαρχοι, χαιρέτα και παιδί, όχι όλο τον κόσμο μόνο, δηλαδή τα πάντα. Και το ωραίο είναι ότι πήγαινε στα μαγαζιά κάποιες φορές και το αναγνωρίζει αμέσως φωνής. Φίλε, είσαι ο μαχαιράς. Το λέγανε.
0: Ε, με τέτοια φωνή πώς θα μου το λέγανε.
1: Ρε φίλε μου, εντάξει, στο απρόοπτο τα DJ Λίκα, στο απρόοπτο δηλαδή, τώρα μιλάμε για μύθο τώρα, μύθο. Γίγαντα, τιτάνα.
16: Ναι.
1: Ας μην θυμηθώ το γάμο μου του Βάιου.
16: Και πριν...
1: Είχαμε πάει μαζί δυο μας.
16: Λίγο πριν φύγει.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο.
16: Από κάτι τώρα που δεν ξέρει και ο κόσμος. Και είχαμε κανονίσει να πάμε εγώ, ο Μίτσος και ένας άλλος γνωστός παραγωγός. Δεν θέλω από το όνομά του. Από το σταθμό. Στον Καναδά. Να κάνουμε ένα event. Δηλαδή δύο ώρες ο Μίτσος. Μάλλον ψέματα. Δύο ώρες ο άλλος ο κύριος κάτι. Εγώ δύο ώρες τραγούδι και τις υπόλοιπες ώρες σε ένα θέατρο εκεί που έχουν στον Καναδά, DJ Λίκη. Θυμάμαι μπήκε, είχαμε κανονίσει να πάμε τον Νοέμβριο, μπήκε Σεπτέμβριο μέσα στο νοσοκομείο, του λέω ρε μας περιμένει ο Καναδάς. Και τέλος Σεπτέμβρη έγινε το...
1: Άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε.
0: Να είναι καλά ψυχούλα του.
1: Να είναι καλά ψυχούλα, ωραία του η μνήμη και μόνο καλό έκανε.
16: Και να παρακαλέσω τον φίλο μου, το γιο, το Τσουράκι, το φιλαράκι μου, να βγει τώρα να μου κάνει λίγο μαχαίρα θέλω. Τώρα να βγει να μου κάνει λίγο μαχαίρα, ο Γιώργος Τσουράκης.
1: Κάτσε, έχουμε και τον Τζουβέλα εδώ που τον κάνει ίδιο.
16: Φίλος, συνάδελφος και αδερφός.
1: Ναι.
0: Έγινε ρε φίλε.
16: Εντάξει, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και 57 είναι. Να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Δεν έχω...
0: Να διαβάσουμε δύο μηνύματα για να πάμε στο break, ναι. Για να μας πούνε για την άλλη ώρα. Καλημέρα σε εξουλιάριδες, λέει τον FM. Ακόμη και στα ρεπούλε σηκώνουμε στις 5.30. Παναγιώτη, έχεις πρόβλημα. Όχι ότι σηκώνεις στα 5.30, γιατί μας χαρακτηρίζεις έτσι. Μπας περιπτώσει. Καλημέρα, παιδιά μας. Ξυπνήσατε ωραία. Ξυπνήσατε ωραίες μνήμες, λέει. Το Μιτσάρα τον είχα φέρει, λέει, DJ στο γάμο μου. Το καλύτερο παιδί ήταν ψυχή μικρού παιδιού. Ένα θείο φραγίσκο να σπάσουν τα ηχεία. Θα ήταν ωραίο να το ακούσουμε. Θα το ξανακούσουμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Θα κάνεις εκπομπή κανονικά αύριο για Παρασκευή. Αν άκουσα καλά, θα κάνεις τη μετάδοση. Πανάθα μόνο νέα αρτά κυκίζει. Σταύρο μου, αύριο όχι και μεθαύριο, αλλά μεθαύριο πιστεύω ότι θα. Την ώρα που θα γυρίσω, θα έρθω από εδώ λίγο να βγω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν το ίδιο με ρωτάει και ο Σάκης, όχι, αύριο θα είναι ο Κυριάκος εδώ. Πέμπτη. Ναι, Πέμπτη, είναι αύριο, ναι.
1: Παρασκευή είναι, θα ανοιχτείτε εμένα, παιδιά.
0: Αλλά την Παρασκευή σας είπα ότι μόλις γυρίσω θα βγω και εγώ, είτε τηλεφωνικά είτε θα περάσω.
1: Και από Δευτέρα κανονικά έτσι με το Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ήταν όμορφα σήμερα που πήραν καινούργια παιδιά. Θα ήθελα να πάρω κι εγώ, αλλά η κατάθλιψη με έχει κάνει λίγο αντικοινωνικό, γι' αυτό και δεν ακούω πολύ ραδιόφωνο. Γιατί δεν χρειάζεται να συμμετέχω. Ευχαριστώ για την παρέα. Θάνο, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Να ξέρεις ότι η παρέα αυτή κάνει καλό. Σας αγαπάω, ρε Βαγγολή, γι' αυτό λέω ο Παναγιώτης. Παναγιωτάρα μου, την αγάπη μας έχεις και από εμάς. Λοιπόν, λεβέντες μου, είναι και 58. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα.
6: Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Top FM 102,4.
8: Νοσητών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, λέει, γύρναγα από Καρπενές, λέγει στα γαμετάγαμε σε φίλο Κροπόλη και μου έδινε λουκάνικα για το μαχαίρα. Χρόνια πολλά στο γραφικό από Πάτρα, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και σε όλο τον κόσμο, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, παιδες, Δημήτρης Νέα Μακριά ΑΕΚ. Καλημέρα, το τραγούδι, λέει, με το οποίο κλείσατε την πρώτη ώρα ήταν το σήμα στο καφενείο των φιλάθρων με τους χωρεμένους του Γεωργίου στις αρχές δεκαετίας του 90 στο Σπριντ. Μπασχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή, θυμάμαι ότι έκανε ο Αργύρης Παρδαγάνης και ο Γιώργος Παγαρτάνης. Ναι, και ο Γιώργος τον έλεγε Μασόνο, όπως και όλους τους μπασχετικούς τότε, Σταύρος Πεντέλη και Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που λέει καλημέρα ΑΕΚ μόνο. Ακούμε νεραζιά και κόβουμε χόρτα. Στο χωράφι σε βλέπω, δυνατός, μάχημος, Μπράβο, ρε Λεβέντη Σάκη. Μια που αρχίσαμε λέει τις ιστορίες με τον μαχαίρα, προσωπικά δεν τον ήξερα, μόνο ότι μιλούσαμε από το Facebook για αθλητικά και πολιτικά εδώ και εκεί. Αλλά ρε παιδες, πόσες φορές με είχε πάρει ο ύπνος, λέει, ακούγοντας ραδιόφωνο σαν φοιτητής και ξύπναγα από τη φωνάρα του που φώναζε καλημέρα. Δεν το έκανα λίγο. Έλα, καλημέρα. Ακόμα λέει, ακόμα το θυμάμαι, λέει, που μου ξυπνάνε μνήμες. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Καλημέρα, λέει, στην ομάδα από Σαλαμίνα. Μετράω από τις 6 το πρωί τα ρολόγια, η ΔΑΠ λέει και έχουν στάξει. Φανταστείτε τη ζέστη τα έχει μετά. Καλή δύναμη σε όλους. Κουράγιο, φιλαράκο. Και κουράγιο και δύναμη σε όποιον ήρωα δουλεύει αυτές τις μέρες έξω, παιδιά. Αυτό να το πούμε. Κουράγιο και δύναμη πραγματικά, γιατί αυτοί είναι ήρωες. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Με αυτές τις συνθήκες. Εμείς βγαίνουμε για μια δουλειά δηλαδή και περπατάμε 5 λεπτά και γινόμαστε μουσκεμα. Φανταστείτε δηλαδή κάποιον που είναι υποχρεωμένος με αυτή τη διαδικασία, με αυτόν τον καιρό, να είναι όλη μέρα και όχι μόνο να είναι έξω, να δουλεύει κιόλας, έτσι. Λιώνεις. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Κυριάκο, πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα.
8: Κύριος Παναγιώτης, καλημέρα.
9: Κάντε, παιδιά μου, καλά.
8: Μεγαλώνουμε, Παναγιώτη.
9: Βαγγέλη μου, σε πούμε καλό ταξίδι αύριο.
8: Α, σήμερα, σήμερα, φίλε, σήμερα είναι το ταξίδι.
9: Α, ναι, σήμερα.
8: Ευχαριστώ.
9: Αύριο να μας φέρει τη νίκη. Να είσαι καλά, πάντα. Μεταδίδεις πάρα πολύ ωραία, φίλε.
8: Ευχαριστώ,
9: περιγράφεις πάρα πολύ ωραία, γιατί εσένα έπρεπε να με βάλει στην ΕΡΤ και όχι κάποιους άλλους.
8: Άσε τώρα, μωρέ, μια χαρά είμαι εγώ, δεν θέλω να πω πουθενά.
9: Άσε, είσαι φοβερός. Εγώ όσες έχω ακούσει, τη λέει ευχαριστιέμαι.
8: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Τι θέλω να πω.
8: Για πες.
9: Τώρα με τον Παναθηναϊκό μας, πιστεύω αν παίξουμε σοβαρά, πρέπει να του ρίξουμε ένα 2-0, να του καθαρίσουμε, να έρθουμε εδώ να το κάνουμε τυπική διαδικασία. Και μετά πρέπει να κουράρουμε για το οχτάρι, συμφωνείς?
8: Ναι, ναι, έτσι κάπως έτσι πάει το πράγμα.
9: Πρέπει να πάρουμε ένα καλό οχτάρι όμως, φίλε. Αλλά πρέπει να ματώσει ο Παναθηναϊκός οικονομικά, γιατί δεν πρέπει τώρα. Γιατί αφού ταχώνει που ταχώνει, ας βάλει τώρα ένα οχτάρι δεκάρι, ξέρω εγώ, γιατί φίλε και καλό παίχτη και σε καλή ηλικία. Και να μην τον πληρώσεις δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν τυχόν.
8: Ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση που δεν είναι από θέμα χρημάτων, δηλαδή και μεταγραφών. Βλέπεις ότι δίνει, δεν είναι ότι.
9: Ίσως τώρα αυτός ο Γένσεν δεν λέγεται που θέλαμε.
8: Ο Γένσεν είναι μια περίπτωση, αλλά δεν είναι μόνο.
9: Αυτός τώρα ίσως συγγίνεται, ρε φίλε. Ίσως ψιλοκολλώνει ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να είναι 29 χρονών αυτός.
8: Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις κινήσεις του και όπως διαχειρίζεται όλα τα μεταγραφικά μέτωπα φέτος. Κάνει τις κινήσεις του, προσπαθεί να πάρει τους παίκτες με ελληνικό του μέρος. Βέβαια, στην περίπτωση του Γένσεν είναι λίγο περίεργα, γιατί είχαμε μάθει ότι η σύζυγός του δεν πολύ ήθελε Ελλάδα κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ότι ο Παναθηναϊκός θα.
9: Είναι και 29 χρονών και σου λέει, ας φέρω κάποιον πιο νέο.
8: Το 29, το 29 πάνω είναι πολύ καλή ηλικία.
9: Ναι, είναι καλή και είναι και έμπειρος.
8: Είναι πολύ καλή ηλικία.
9: Είναι πολύ καλή ηλικία, είναι έμπειρη ηλικία. Είναι σαν του Ζένια του τώρα.
8: Έτσι, πρέπει.
9: Στον μπάσκετ. Σταθερά ακόμα δεν έχουμε κάνει μεταγραφή για playmaker. Δεν βιαζόμαστε μάλλον, γιατί περιμένουμε μάλλον το NBA, γιατί η Ευρώπη πλέον δεν το βλέπω και πολύ. Τι λες εσύ?
8: Για παιχτή.
9: Ναι.
8: Ας περιμένουμε, λέω, ας περιμένουμε. Δεν βιάζει το Παναθηναϊκός, ένα γκάρτ ψάχνει, θα το βρει.
9: Εκτός τώρα, άμα μας κάτσει ο τέλειος, ο Τζιλερμπάν.
8: Ο Φρανσίσκο.
9: Ναι.
8: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, φίλε.
9: Αυτά ήθελα να πω. Καλό ταξίδι να έχει, να σε βάλετε καλά.
8: Έγινε, πάνω μου, καλά, καλά και εσύ, αγόρι μου. Τα λέμε. Καλημέρα σας, λέγω, ακούω Νεραζιά Σταθερόπουλο, λέγει ταυτόχρονα Αρμέγο. Δύσκολη τέχνη κι αυτή, δύσκολη τέχνη.
10: Πολύ δύσκολη, παιδιά. Καλημέρα. Και σημαντική.
8: Βέβαια. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, λέω, Θουβού. Καλημέρα, αγόρια, καλή εκπομπή. Θοδωρή ταξί από Βραστό Κέντρο. Ναι. Ασφαλώς και ήταν Βραστό Κέντρο τέτοια ώρα. Από τώρα δηλαδή και όλη μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
11: Τι κάνετε?
8: Είμαστε καλά.
11: Ωραία. Βαγγέλη, καλό το Μουντιάλ, αλλά να έρθουμε και λίγο και στα δικά μας, ε.
8: Όλα έχουν τα καλά και τα...
11: Εντάξει, σίγουρα, ναι. Να πω συγχαρητήρια στην Ισπανία. Βαγγέλη, τώρα αυτό που έκανε η Ισπανία, μιλάμε τώρα για άθλος τώρα, εντάξει τώρα. Δεύτερο φοβορά που κάνει back-to-back.
8: Για ευρωπαϊκό Μουντιάλ, όχι back-to-back, ευρωπαϊκό Μουντιάλ, ναι, που κάνει τις δύο διοργανώσεις να είναι ταυτόχρονα πρωταλήτρια Ευρώπης και κόσμου.
11: Και μιλάμε τώρα για ένα προπονητή τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, τι να πούμε τώρα για αυτή την εθνική Ισπανία.
8: Μιλάμε, φίλε, θα σου πω το εξής. Η Ισπανία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έναν προπονητή που είναι από τα μικρά κλιμάκια των εθνικών της ομάδων να τον οδηγήσει μέχρι την εθνική ομάδα των ανδρών και να πάρει και το Μουντιάλ. Δηλαδή, βλέπεις όλοι οι άλλοι, ας πούμε, πάνε σε επιλογές. Ας πούμε, τώρα έχει πρόβλημα η Ιταλία, προσπαθεί να πάρει τον Μπεπ. Η Γερμανία παίρνει τον Κλοπ.
11: Ναι.
8: Δηλαδή, όλοι πάνε σε πολύ δυνατές επιλογές. Οι Ισπανοί, λοιπόν, επειδή είναι σε αυτό το κομμάτι, δεν πιάνονται στην αθλητική τους παιδεία, σε όλα τα σπορ. Δεν οι τύποι πρέπει να τους παραδεχτούμε, να τους βγάλουμε το καπέλο. Είναι οι μόνοι, δηλαδή, που θα δίνανε τέτοια ευκαιρία σε έναν προπονητή που ήταν στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ έτσι, στην ΚΑΠΑ αλλιώς, ώστε να φτάσει μέχρι την πρώτη. Στην εθνική ομάδα των ανδρών και να έχει και αυτή την επιτυχία, έτσι.
11: Ναι, ναι. Παγιώτη, τι βλέπεις αύριο? Ελπίζουμε. Εντάξει.
8: Κοίταξε αυτό που βλέπω.
11: Θέλω να πω, εύκολα, δύσκολα θα περάσουμε. Δεν πιστεύω να πάθουμε καμιά πλάκα τώρα από τον πρώτο αγώνα.
8: Κοίταξε.
11: Χρειάζεται προσοχή, ναι.
8: Είναι λόγω εποχής, ας πούμε, θέλει προσοχή. Αλλά θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με βάση, ας πούμε, τις δυνατότητες του. Είναι στα δικά του πόδια 100%. Θέλει προσοχή όμως, έτσι. Δεν είναι να τους υποτιμήσεις.
11: Ναι, σίγουρα. Μπροστά, Τετέι, Ζαουρί, δεν ξέρουμε ακόμα αν δεκάδα πάνω κάτω.
8: Πιστεύω ότι αυτοί που λες Τετέι, Ζαουρί και μάλλον αντίον από την άλλη.
11: Ναι. Τώρα πριν από λίγο διάβασα για το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα είναι. Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.
8: Δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
11: Όχι.
8: Δεν άκουσες, γιατί είπα και εγώ δύο πράγματα και βγήκε ένας φίλος που δουλεύει στο ΆΚΑ και είπε και αυτός κάποια πράγματα.
10: Ο εργοδικός
8: και είπε και αυτός κάποια πράγματα. Θα είναι κανονικά το στάδιο, λίγο σε κάποια σημεία όταν πηγαίνει στην πρόσβαση θα έχει λίγο θέμα, αλλά μέσα θα είναι διαθέσιμο όλο.
11: Ναι. Έλα σου πω κάτι άλλο τελευταίο. Τα εισιτήρα, ξέρουμε, δεν έχουν κυκλοφορήσει.
8: Κάτσε, γίνει το πρώτο μάτς και μετά, ρε. Συνήθως έτσι γίνεται. Να γίνει το μάτς τώρα στην Ουγγαρία και μετά από την επόμενη μεθεπόμενη μέρα θα βγουν.
11: Εντάξει, έγινε. Έγινε, Βαγγέλη, καλημέρα.
8: Τα λέμε,
10: φιλαράκο, ένα. Καλημέρα.
8: Σήμερα πολύ σύντομος ο κόσμος. Πολλές γραμμές, πολύ σύντομος ο κόσμος. Πολλές διαφορετικές φωνές. Βοηθάει και η εποχή, βοηθάει και το γεγονός ότι είμαστε τελείως χαλαροί. Δεν έχουμε κάτι έτσι φοβερό.
10: Ναι, εντάξει,
8: φοβερό.
10: Είμαστε και στο μετέχμιο που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο και ξεκινάει η επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
8: Δεν έχει και γκρίνια μεταξύ
10: του. Είναι και ο κόσμος που πλησιάζει η πολυπόθητη περίοδος της άδειας για τον περισσότερο κόσμο.
8: Τώρα έχουμε τηλέφωνα.
10: Τώρα έχουμε.
8: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Βαγγέλη.
8: Καλημέρα, φιλέ.
12: Καλημέρα, Κυριακό. Μάκης από χθες που έκλεισε η γραμμή, ρε φίλε.
10: Καλώς τον.
8: Μάκη, γιατί έκλεισε η γραμμή χθες, τι έγινε?
12: Δεν ξέρω, εγώ κάτι θα έκανε το γυναικάκι πάλι. Δεν ξέρω.
8: Μπάσε ρωτήσω.
12: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε πόσο διαρκείας έχει δώσει την μπάλα?
8: Όχι, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
12: Δεν ξέρουμε ακριβώς, έτσι.
8: Όχι.
12: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να είμαι και εγώ σύντομος, να βγουν και άλλοι γρήγορα.
8: Εντάξει.
12: Εντάξει, παιδιά. Έγινε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλή δουλειά, φιλέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
13: Πρώτη φορά παίρνω από Ζηρίχη.
8: Καλώς τον.
13: Ατρόμητος εγώ.
8: Ατρόμητος,
13: βέβαια. Επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω το Μασουράκι, μια πληροφορία, αν μπορείτε έτσι να το χτυπήσετε και να μου πείτε. Ο Μπακού έμεινε στον Ατρόμητο, ο Μπακού.
8: Νομίζω ότι πουλήθηκε ο Μπακού. Πρέπει να σου το πούμε σιγουριά. Νομίζω ότι πουλήθηκε στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο πρέπει να σου το πω με σιγουριά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός πρέπει να πουλήθηκε. Ναι, καλά θυμάμαι. Στην Κοτσαέλη Σπορ πουλήθηκε. Ναι. Κοτσαέλη Σπορ. Ήταν, έκανε πολύ καλή χρονιά, φίλε. Και οι Τούρκοι του δώσανε παραπάνω λεφτά. Είναι και καλή ηλικία, 28 χρονών.
13: Ο Ατρόμητος πήρε, τι είπα.
8: Δεν είμαι σίγουρος. Μάλλον τελείωσε το συμβόλαιό του και έφυγε ελεύθερος.
13: Ναι, το ήξερα. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι. Θα έρθω κι εγώ. Είναι τα παιδιά μου εδώ πέρα, είναι γιατροί. Και εντάξει, τώρα θα έρθω με τα εγγόνια. Θα έρθω με Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, υγεία και πρόκληση στις ελληνικές ομάδες.
8: Να είσαι καλά, φίλε μου.
13: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
8: Γεια. Καλημέρα, λέει από αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Στην πίστα έχουμε, λέει, 45 βαθμού πλάσ καθημερινά, λέει ο Κώστα Ντί.
10: Το νου σου, φίλε, το νου σου και όσο μπορεί να δροσίζεσαι.
8: Ο Κώστα και ειδικά, αλλά δεν πέφτει στην πίστα κάτω για να κυλιέται.
10: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εξυπηρετούν, παιδιά, το αεροδρόμιο σπάει το ένα κοντερικό μετά το άλλο. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
8: Και τώρα το καλοκαίρι, ναι, υπάρχει χαμό αφού είμαι.
10: Είναι από τα κέντρα του κόσμου.
8: Ναι, φίλε, καλά, του λε, μου λε, Βαγγέλη, καλημέρα. Η Ισπανία μέχρι το 5 είχε ένα γύρο, λέει. Στο ποδόσφαιρο και ένα ευρωμπάσκετ.
10: Με τον Λουίς Σουάρες τον παλιό.
8: Ναι, αλλά τώρα
10: τι Ισπανό.
8: Έχει. Τώρα τι έχει.
10: Τώρα...
8: τώρα τι έχει η Ισπανία.
10: Και ήταν να μην σπάσει.
8: 20 χρόνια τώρα είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στα εθνική.
10: Ωραία ομάδα και ωραία μπάλα έπαιζε ποτέ. Αλλά είχε το, αυτό την κατάρα. Μόλις έσπασε, τελείωσε.
8: Ναι. Λοιπόν, πάμε break.
14: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
15: Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
16: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
15: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
16: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα. Χρήστος Ράχες, Παναθηναϊκός.
0: Καλώς το Χριστάρα από τις Ράχες.
1: Τι κάνετε?
0: Τι έγινε, Λεβέντη?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ζέστη πολύ.
0: Ναι. Και εκεί πάνω στις Ράχες δεν φυσάει καθόλου? Και στο λόφο στις Ράχες καθόλου?
1: Είναι καλά. Στο χωριό πάνω είναι καλά και στην παραλία είναι καλά. Εμένα δουλειά μου είναι Λαμία βέβαια και είμαι στον κάμπο με ένα τσίγκο από πάνω στα 6 μέτρα, ο οποίος βοηθάει στο να ψηθείς καλύτερα. Εντάξει, υπομονή.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όπως λέω χαριτολογώντας τη γυναίκα μου, η οποία είναι δικηγόρος, λέω να διάβαζα να μην ήμουν αρκετά.
0: Να διάβαζες, σας τα λέει και ο Τσούβι. Ας διάβαζες.
1: Όλα καλά. Τρέχουμε με το χωριό εκεί, πανικός. Είχαμε και πανελλήνιο beach volley την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Κάπου είδα κάτι. Ναι.
1: Έγινε, ναι.
0: Πώς πήγε το τουρνουά?
1: Πολύ καλά. Ελπίζουμε να ήρθαν όλες οι ομάδες, γιατί ήταν για πρόκριση στο Σύνταγμα. Είναι το επόμενο. Και σκάσανε όλες.
0: Α, είχατε δηλαδή και κόσμο από αλλού, είχατε κόσμος, έτσι?
1: Ναι, είχαν έρθει ομάδες από την Ελλάδα.
0: Πάνω στις Ράχες υπάρχει υποδομή έτσι, ξενοδοχειακή, ας πούμε, να μείνει κόσμος? Υπάρχει πάνω ή μόνο?
1: Μένουν και στα γύρω χωριά, δεν φτάνουν. Κινές, γιατί είναι και full season τώρα. Και από αύριο έχουμε και το 3-3 στο λιμάνι. Ξεκινάει άλλο πατερτή από εκεί.
0: Μπράβο σας, είστε ενεργοί πολύ, γι' αυτό
1: είμαστε. Είμαστε. Κοίτα τι γίνεται, εμάς η παραλία δεν βοηθάει. Δεν έχουμε χρυσή άμμο, δεν έχουμε τίποτα. Αλλά επειδή το μέρος είναι κεντρικό, κοιτάμε με αθλητικές εκδηλώσεις να το ανεβάσουμε.
0: Η παραλία μοιάζει με καμένα βούρλα, ας πούμε, και είναι πετραδάκι.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και είναι τρομερό, ρε φίλε, γιατί στα 4 μίλια απέναντι είναι τα Λιχαδονίσια και η Εύβοια. Και είναι άλλος θεός. Δηλαδή, εκεί η άμμος είναι χρυσή, είναι τα τυρκουάζ, τα νερά και λες τι γίνεται.
0: Γιατί τέτοια αδικία.
1: Δεν πειράζει.
0: Τέτοια δικαία. Όχι, εντάξει,
1: όλα καλά, το καθένα.
0: Στο ξαναπεί ότι το χωριός όμως είναι σε κομβικό σημείο, είναι στο κέντρο της Ελλάδας. Έχει πάνω που είναι, ας πούμε, το χωριό, κάτω που έχει την παραλία του, δίπλα την εθνική. Είναι σε καλό σημείο.
1: Και όταν μπορέσει κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Τίποτα. Καμιά φορά καμία εκδήλωση εκεί πέρα, με καλέσει καμία εκδήλωση. Αν θέλω να κάνω κάτι, τι θα κάνουμε.
1: Εννοείται. Του χρόνου να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά του χρόνου, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουμε.
0: Να κάνουμε την
1: παραλία. Με γυμνά είμαστε χαρά. Και τον Κυριάκο, Ας είναι Ολυμπιακός, τον αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι, σε ευχαριστώ.
0: Είναι ευκαιρία για τον Κυριάκο κιόλας, γιατί ο Κυριάκος είναι και παιδί της Αθήνας και δεν ταξιδεύει και πάρα πολύ δεξιά-αριστερά. Και είναι ακόμα πιο ωραίο αυτόν.
1: Είναι
2: από πρόθεση, δεν είμαι κανένας λαμμένος. Τα έχει φέρει ζωή και λίγο εντάξει, ήμασταν στα κάτω μας τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε ότι θα το κερδίσουμε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Κυριακό. Είναι ότι ρε παιδί μου, ότι δεν είναι αυτό να έχει χωριά να σε περιμένει κάποιο πεθερό, παιδερά κτλ. Είναι δηλαδή σε παιδί της Αθήνας. Δηλαδή εδώ μεγάλο, εδώ κινείσαι. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει, τι είχαν κάποιε αναποδίσει, μα πήρε και μα 20 και κάποια χρόνια. Εντάξει, τώρα ελπίζουμε ότι θα το γυρίσουμε.
0: Υγεία μόνο
2: αυτό.
1: Υγεία μόνο, παιδιά.
2: Υγεία, μακάρι όλοι είναι όποτε μπορούμε να κάνουμε μια απόδραση κοντινή, μακρινή, οτιδήποτε.
1: Όχι, είναι ιδανικό το μέρος, γιατί είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα.
0: Πάντως σε παραδέχομαι πάντα, γιατί δηλαδή δείχνεις επί του πρακτέου, δηλαδή αυτό που ασχολείσαι εκεί και με τα κοινά και κάνεις πράγματα, ότι αγαπάς πολύ τον τόπο σου και η επαρχία. Η επαρχία έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν εσένα. Δηλαδή να στηρίζουν, να κάνουν εκδηλώσεις και τα λοιπά είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν είμαι μόνος μου. Δεν είπα ότι είσαι μόνος
0: σου. Δεν είπα ότι είσαι μόνος σου, αλλά το γεγονός ότι βγαίνεις στο ραδιόφωνο και τις περισσότερες φορές στέκεσαι στον τόπο σου και σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, εμένα αυτό μου λέει πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ανατριχιάζω και που το ακούω. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Τίποτα. Καλά να είμαστε. Νίκησε όλες να κερδίσουν οι ομάδες μας τώρα. Αύριο και από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια, έγινε ρε μπόι.
1: Θα κερδίσει και η Πανάθα. Να λέμε πάλι.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Κύριος Δημήτρης, ναι, εσύ μιλάς, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σου. Κάτσε γιατί κάνω μια δουλειά και.
0: Μην μου κάνεις δουλειά όταν βγαίνεις στα ραδιόφωνα, δεν είναι ωραίο. Ναι, μπράβο.
3: Δεν μου λες, γιατί δεν δείχνουν παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά κύπελα τώρα?
0: Γιατί προκριματικά, κύριε. Κύριε Δημήτρη, τα προκριματικά του καλοκαιριού δεν είναι κλεισμένα σε κανένα κανάλι και γενικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα να δεις εσύ, ας πούμε, Τρόμσον, Τζουγκάρντεν, τώρα, ας πούμε.
2: Δεν νοιάζεται και κανένα.
0: Δεν θα ρωτήσει άνθρωπος.
3: Τουλάχιστον αυτά που έχουν κληρωθεί.
0: Ρε, δεν θα το δει άνθρωπο, σου λέω τώρα.
2: Κύριε Δημήτρη, δεν θα ασχοληθεί ούτε τα ξαδέρφια αυτό που παίζουν.
0: Και δεν έχουμε γυξάρια στην Ελλάδα, ναι. Κανένα.
2: Και οι διοργανώσεις είναι στην Κοσμοτέ TV από τα play-off και μετά.
0: Από τα play-off και μετά, ναι.
2: Από τα play-off και του Conference και του Europa και του Champions League.
3: Ναι. Όλες οι ομάδες είναι στο...
2: Στην Κοσμοτέ είναι όλα. Κάποια είναι ταυτόχρονα του Europa και στον Αντένα και κάποιες τετάρτες είναι του Champions στο Μέγκα. Αλλά όλα είναι όλες οι αγωνιστικές και τα πάντα από τα play-off μέχρι τον τελικό του Μαΐου και των τριών διοργανώσεων στην Κοσμοτέ TV. Για την επόμενη χρονιά.
0: Σ' απάντησε ο Κυριακός. Λοιπόν, για πες.
3: Ωραία.
2: Να αυτό δεν περιλαμβάνει βέβαια τα μάτσα μέχρι τον Αύγουστο.
0: Κάτσε, μην τον παίρνει φορά τώρα, πει δεν τα πρέπει να εξεργάζεται.
3: Βέβαια, έλα, να δω τι θα γίνει με το παιχνίδι που είναι Τζουγκάρντεν CSKA 1948, που είναι ο προσεχής αντίπαλος.
0: Δεν είναι Τζουγκάρντεν, είναι Σπάρτακ Τρνάβα. CSKA
3: 1948.
0: Σπάρτακ
2: Τρνάβα.
0: Τρνάβα
3: με 1900. Πόσο ήρθανε. Α, δεν
0: παίξανε
3: ακόμα, αύριο
2: παίζουν.
0: Δεν
2: παίξανε
0: ακόμα.
2: Κύριε Δημήτρη.
3: Ναι, είναι ταυτόχρονα, ναι.
0: Παιδιά.
3: Συγγνώμη, έκανα λάθος. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ο Μισαηλίδης που πήρε ο Παναθηναϊκός, είναι αυτός ο παίχτης που τον πήρε από την Γαλιθέα?
0: Κύριε Δημήτρη, με πιάνεις αδιάβαστο εδώ τώρα. Θα λέω εδώ και θα σου πω. Περιμένω εδώ και να σου πω.
3: Αναφέρθηκε ομάδα... τώρα στις ειδήσεις.
0: Εκεί είπαν ότι είναι από τον πήρε από την Γαλιθέα.
3: Το είχα ακούσει πιο παλιά.
0: Ναι, αυτός είναι.
3: Τώρα...
0: αυτός είναι, ναι. Αυτός...
3: Να είπανε.
0: Αυτός είναι.
3: Αυτός είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
3: Μάλιστα, αυτά.
0: Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα...
3: Μέχρι Παρασκευή σ' ακούω εσένα, έτσι.
0: Εγώ είμαι μέχρι 31 του μήνα. Απλά τώρα θα λείπω γιατί θα πάω στην Ουγγαρία. Για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα είμαι μέχρι 31, μέχρι την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή.
3: Α, θα κάνεις εσύ την αναμετάδοση.
0: Στο ραδιόφωνο, ναι, στο ραδιόφωνο. Αυτός είναι λοιπόν, τον πήρα από την Καλυθέα, είναι γεννημένο το παιδί το 10, αλλά άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα ποντίον του Ασπρόπυργου. Έτσι, και πέρασε λέει και από το 22 στο 24 από τον Ολυμπιακό στο Ρέντι.
3: Α, μάλιστα.
0: Να.
3: Τι επιτυχία τότε αυτή.
0: Α, δούμε.
3: Αδείξει. Έτσι λένε ότι είναι καλό ταλέντο. Επιθετικός είναι αυτός ή αμυντικός?
0: Επιθετικός.
3: Επιθετικός, μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Πολύ ωραία. Έγινε. Σας χαιρετώ και τους δύο.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα από ποιο χωριό λέει το παιδί. Από τις Ράχες στη Φθιώτιδα. Είναι. Ράχες που είναι στην Εθνική πάνω στο Λόφο. Όπως περνάς στα αριστερά σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
4: Ωραία. Νιώθω ότι σήμερα πρέπει να ξεκινάς για πρώτη φορά εκπομπές. Γιατί όλοι παίρνουμε για πρώτη φορά. Έτσι και εγώ παίρνω για πρώτη φορά.
0: Καλό ρίσκο. Καλά, δεν πήραν όλοι για πρώτη φορά, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
4: Μεγάλο ποσοστό, ναι, αυτό.
0: Μεγάλο ποσοστό, ναι.
4: Και θα πρέπει να παίξω και τζόκερ. Και θα σου πω γιατί, για ποιο λόγο.
0: Για πες.
4: Εχθές πηγαίνω την κόρη μου στη δουλειά το πρωί.
0: Ναι.
4: Και κάθε πρωί σχεδόν που ανεβαίνουμε, σ' ακούμε.
0: Ωραία.
4: Οπότε κάποια στιγμή που ανεβαίνουμε, ακούμε την εκπομπή, λέω, δεν παίρνει και εσύ ένα τηλέφωνο να πει μια καλημέρα στο Βαγγέλη.
0: Ναι.
4: Σκέφτομαι να τον πάρω να του πω ότι παίρνω αυτό που λένε, ξέρεις, όλοι σε παίρνω για πρώτη φορά.
0: Ναι.
4: Μ' αρέσει ο κύριος Δημήτρης. Με βγάζει δηλαδή μετά τον κύριο Δημήτρη, τώρα πρόσχε να δεις φάση.
0: Ναι.
4: Μ' αρέσει ο κύριος Δημήτρης, μ' αρέσει ο Βασίλης, μ' αρέσει η εκπομπή γενικά, μου φτιάχνετε τη μέρα. Αλλά ντρέπομαι, ρε παπά, μου λέει άστα, δεν πειράζει, δεν παίρνω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή που το λέμε αυτό, ναι, παίρνει ο Σπυράκος.
0: Το παιδάκι.
2: Ο Πιτσίρικος,
4: το μικρούλι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και λέω, φοβερό, δηλαδή καταπληκτικό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να πω τώρα μετά τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι φοβερός.
0: Είδες πως τα
4: γενικά κάνεις πολύ ωραία εκπομπή, φιλέ. Εγώ είμαι γάμπρος.
0: Να είσαι

0: ευχαριστώ, φίλε.
1: Να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι ωραίο και να ακουγόμαστε μεταξύ μας όλοι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί το λέμε, το φωνάζουμε και το λέμε πάντα ότι καλά είναι τα ποδοσφαιρικά και ομάδες, αλλά είναι από τα δευτερεύοντα. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά, έτσι.
1: Αυτό.
0: Και σε μια
1: η καλή ανθρωπιά και όχι οι βλακίες και όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Θα είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Θα παλέψουμε, φίλε, τι να κάνουμε. Θα παλέψουμε.
1: Όλοι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είπαμε και να είμαστε καλά, να λέμε καλημέρα κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, να είναι καλά και ο φίλος μου ο Κούλης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, φίλε, γεια.
1: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Είναι και 27, βγάζω άλλον ένα να μου το φέρεις.
2: Ναι, μακάρι να μπορούσαμε και τους άλλους, αλλά ό,τι προλάβουμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κούλη. Είμαι ο Γιάννης από την Καρίτενα.
0: Καλώς το Γιάννη.
3: Και είχα λίγο χρόνο να τα πούμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα το Σάββατο να περάσω να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Δεν πειράζει, λέμε του.
3: Πάντως είσαι σήμερα με τον Κούλη που έγινε η αφορμή να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό. Γιατί παλιά δεν έπαιρνα, με κάτι είχα στραβώσει. Είμαι αυτός που σου είπα ότι έχω το διαρκείας και το δίνω στον Κούλη να πάει στην απονομή στον Καραϊσκάκη. Και μου είπες μετά ότι δεν χρειάζεται γιατί ο Κούλης βρήκε από άλλο φίλο.
0: Α, το θυμάμαι.
2: Ναι, το θυμάμαι και σε ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά.
3: Τίποτα, μπορεί να μου δεν το είπα για να με ευχαριστήσεις.
2: Όχι,
3: το,
2: ρε φίλε,
3: το έκανα γιατί το ένιωτα. Τελικά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πήγα και λίγο να ξεδώσω γιατί ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός για μένα. Γι' αυτό δεν είχα σκοπό να πάω στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Γύρισα γρήγορα από το χωριό, οπότε πήγα λίγο να ξεδώσω.
2: Καλά έκανες.
3: Πήρα τώρα να σας ακούσω, είστε η καθημερινή μου παρέα. Η εκπομπή δηλαδή, πότε ο Κούλης, πότε ο Πάνος, πότε όλα τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ με το Βαγγέλη που βάζει σε τάξη τους άτακτους κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο δεν το τραυματίζουμε με ειρωνίες, με οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μας χαλάει. Είναι οι ωραιότερες εκπομπές του καλοκαιριού γιατί είναι χαλαρές, ακούς την άποψη του άλλου, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς σούπα, χωρίς μούπα.
0: Έτσι
3: αυτό
0: είναι.
3: Την καλημέρα μου, να είστε καλά και καλή σεζόν, αφού ο Βαγγέλης θα φύγει και λοιπά, τον Κούλη θα τον ακούσουμε και αύριο.
0: Δεν θα φύγω διακοπές.
2: Πάει για τη μετάδοση στην Ουγγαρία.
0: Πάω για τη μετάδοση στην Ουγγαρία για δύο μέρες και εκπομπές έχω μέχρι 31 του μήνα, μέχρι την Παρασκευή.
3: Έτσι κι αλλιώς, Βαγγέλη μου, θα σ' ακούω. Η Βελόνα είναι κολλημένη στο φορτηγό, δεν την πειράζει κανείς.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν,
0: βάλτε το 94,6 και σπάστε το.
3: Ναι. Πάντα. Έχει χαλάσει και το καντράν, δεν μπορεί να μου τα αλλάξει.
0: Δεν αλλάζει και να θέλει κάποιος να αλλάξει.
3: Ναι, γιατί δεν το χρησιμοποιώ μόνο εγώ το φορτηγό, αυτό το παίρνουν κι άλλοι. Αλλά αυτή η μπάντα είναι η δική μου. Έχω τρεις σταθμούς. Οι τρεις μνήμες από τις 6 είναι Sport FM, δεν μπορούν να μην τις χαλάσει.
0: Μου στέλνει μήνας. Μου στέλνει μήνας.
3: Σας καλημερίζω, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα μας, να είσαι πάντα καλά. Καλή σου μέρα.
0: Πω πολύ, ο φίλος του το έκανε εικόνα. Λέω να ραζιάσει με τον Γαύρο Γαμπρό, λέει να τσακώνονται στο οικογενειακό τραπέζι.
2: Παιδιά, συγγνώμη στους 4 που δεν προλάβαμε. Θα έχουμε τηλέφωνα έτσι και αύριο και μεθαύριο. Θα προσπαθήσω
0: και γενικά,
2: να αντικαταστήσω για λίγο τον Βαγγέλη.
0: Και γενικά και την άλλη εβδομάδα μέχρι 31.
2: Την άλλη εβδομάδα είμαστε παρέα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου και την άλλη εβδομάδα, επειδή είναι τώρα η εποχή είναι τέτοια, ας πούμε, που υπάρχει και χώρος και για κόσμο που δεν βγαίνει πολύ το χειμώνα.
2: Και να είμαστε και πιο χαλάροι, όχι τόσο έντονοι, ναι.
0: Εδώ ο φίλος. Τι να σου πω, φίλε, λέει συγγνώμη, αλλά εγώ το γιο μου λέει χθες να σβήνει λίτρο τα θρυλαίων και εγώ κατά πράσινο.
2: Ρε υγεία, ρε καλά, είναι ωραία. Στίχνες,
0: πλάκα κάνω. Αθλητισμό,
2: να είμαστε, εντάξει.
0: Λοιπόν, μέχρι να πέσει το δελτίο διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Τετάρτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσει, Βαγγέλη. Χαιρετισμού στο Δωρή Χρήστο Εμπερζάκη, εταίρη Παγουρίξ Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Αύριο στην εκφώνηση θέλουν, δεν θέλω τίποτα φλωριές. Λέει, θέλω σας εκφωνητές της Αργεντινής να φωνάζεις και παίζουμε τελικό κόφερενς. Όχι, φίλε, υπάρχει μέτρο, δεν είναι. Μιλάνο, τι είναι. Καλημέρα, λέει από το.
2: Πάμε για δελτιάκι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Συγγνώμη, πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο μέρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομοδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Λένορμαν. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές.

0: Κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν εχθές το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.gr

0: Τι ωραία που ήταν πριν 30 χρόνια που έπαιζε Beverly Hills και έβαζε διαφημιστικό διάλειμμα και διαφήμιζε γνωστή εταιρεία με τζιν παντελόνια μέσα στο Beverly Hills και με το συγκεκριμένο Αντρόβολ Νάιτ. Ωραία ήταν.
1: Εντάξει, ωραίος ο Ρόι Όρμπισον, κομματάρα. Γενικώς είναι τραγούδι που σε χαλαρώνει, μωρέ, είναι ευχάριστο.
0: Την καλημέρα μου από το Θέρμο Τροκαρνανίας, Βαγγέλη και εσύ, Γαβρι Κυριάκο, λέει ο Χριστάρας. Γεια σου, Χριστάρα μου, την καλημέρα στο Θέρμο. Καλημέρα, λέει, είχα την αρχή να μάθω θάνατο Μητσάρα 15 λεπτά αφού έφυγε, είχα στο φοβού τη ξαδέρφη του, λέει, να προσπαθώ να διασταυρώσω και να στέλνω σε Μινά, Τσαμόπουλο και Τσούβι. Αυτή να μην το ξέρουν ακόμα, παίζει. Και να με μίσει σαν από τότε, δεν νομίζω να σε μίσει σαν Γιάννη. Ναι.
1: Εντάξει, και εμένα ήταν μια τραγική περίοδο τη ζωή μου τότε.
0: Βαγγέλη Κυριάκο, την αγάπη μου, ευχαριστούμε πολύ για την καθημερινή παρέα που μας κρατάτε στη ρουτίνα μας. Καλό ταξίδι να έχεις, καλά να περάσεις και καλό καλοκαίρι, εύχομαι, λέει ο Γιώργος μου. Να σε καλά, Γιώργη. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, επειδή το πρωινό ξύπνημα για να σε ακούσουμε μας έχει γίνει μια γλυκιά συνήθεια. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να σε ακούσουμε και αύριο, π.χ. μέσω τηλεφώνου όπως κάνει ο Τάσος ρεπόρτερ και το διαβάζουν και τα μηνύματα και απαντάει. Όχι αύριο, φίλε, όχι, αλλά την Παρασκευή υπόσχομαι ότι θα βγω. Με το που προσγειωθώ, ή θα έρθω από εδώ ή θα βγω τηλεφωνικά. Αύριο δεν γίνεται. Γιατί...
1: Με την υποσημείωση, μην τα κάνω μορτάδελα εγώ με το τηλέφωνο. Γιατί να τα ξέρετε, είμαι και λίγο digital, WiFi, wingy, wingy, πώς το λέγε.
0: Τώρα τι να σου πω, τώρα υπάρχουν.
1: Τριγωνική, πώς το λένε, μετάδοση ΕΚΑ.
0: Τώρα υπάρχουν πολλοί τίτλοι για... στις δουλειές, ξέρεις.
1: Είσαστε ΕΚΑ, ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Με χώρισε η κοπέλα μου τρεις μέρες πριν φύγει ο Πινέδα. Δεν ξέρω γιατί, λέει. Τι να στεναχωρηθώ περισσότερο για τον Πινέδα ή για την κοπέλα. Κοίταξε να δεις, Φιλαράκο, θα τα ξεπεράσει και τα δύο. Εγώ αυτό λέω, θα τα ξεπεράσει και τα δύο. Και να σου πω και κάτι πέρα από τον Πινέδα, που ισχύει για αυτόν, χαφ με χαφ ξεπερνιέται, έτσι και για τον έρωτα με έρωτα πάλι ξεπερνιέται. Προχώρα παρακάτω.
1: Ποιος το λέγε αυτό το λαϊκό άσμα, ο έρωτας με έρωτα πέρα, ο κύριος Σπυράκος, που έμοιαζε χρειά τη φωνή του με το ρέμο όταν ήταν νέος.
0: Ο γραφικός ο Πενελή λέει: καλημέρα, παιδιά. Πρώτη φορά στέλνω και εγώ. Έχω μεγαλώσει μαζί σας, λέει ο Πενελή. Ναι, το παιδί δεν πήρε χαμπάρι ότι έχει μεγαλώσει όμως. Έφερε πρόβλημα με σένα.
1: Ναι. Γιώργο, ναι. Εσύ είσαι σαν τον Σούλη Παπαδόπουλο με τον Αναστόπουλο που είναι συνομήλικοι.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο Παπαδόπουλος του Αναστόπουλου σε εκείνη τη μυθική συνέντευξη τύπου που είχαν μάλλον τραβηχτεί. Συγχαφίσα πάνω από το δωμάτιό μου και γυρνάει και του κάνει Αναστόπουλο. Πόσο χρονών είσαι, ρε Παπαδόπουλε, δηλαδή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, χθες στο διάλειμμα άκουγα δύο τύπους από το τεχνικό τμήμα και έλεγε ο ένας τον άλλο. Ρε φίλε, εσύ που είσαι, λέει, σφίχτης. Δεν έχεις καμία ιδέα με αποτέλεσμα, λέει, για να τελειώνει γρήγορα. Πότε να τελειώνει, δηλαδή. Σε καμιά ώρα, γιατί μετά θέλω να φάω πενιρλί. Εντάξει, ωραία δίαιτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο σου που κάνεις τη μετάδοση του αγώνα. Έχεις τρομερή εφράδια και καθαρό λόγο. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Φιλιά στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή σου, λέει αρετή. Γεια σου, Αρετούλα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Πόσα θα έρθει αύριο το τζουγκάρδε Παρτακτρινάβου, λέει ο Κώστας από την Κο. Καλή επιτυχία. Σε Πανάθα και πάω, Κλοδημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ξέρεις αν έχουν ανακοινωθεί αρχηγοί της νέας σεζόν γιατί στο φιλικό με την Κρασκόπερς, αν θυμάμαι καλά, είδα αρχηγό τον Κάτρι και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί εκτός από άρρωστος παιχταράς είναι και άρρωστος Παναθηναϊκός και ήθελα να ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί τη νέα σεζόν. Επίσης, σχετικά με τον νέο δεξιμπάκ που έχει ακουστεί τον κότσο Χέιζβιλ, λέει, που ήταν λέγεται Σαχτάρ δανεικός από τη Χάμπουργκ. Θα υπάρχει, λέει, δυνατότητα ένα στου τρει να παίζει ο στόπερ. Ο συγκεκριμένο παίκτη δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Οι αρχηγοί νομίζω ότι θα ανακοινωθούν τώρα πριν το μάτς. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να ανησυχήσει. Ο γαμπρός είναι έτοιμο και είναι γαύρος. Καλό ταξίδι να έχει. Νίκο Τρίλο Γερμανία. Να ο Νικόλας, το έχει στοχεύσει το κορίτσι μας. Καλημέρα σε όλου. Βαγγέλη, ξέρει αν τυχόν νίκε και προκλήσει τώρα δίνουν βαθμού στην ομάδα και στην Ελλάδα ψωμίλου, λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver.
1: Φυσικά.
0: Να προσθέσω λες αυτά που είπε, λες σωστά ο Κούλης, ότι αυτόν και τον επόμενο γύρο τα μάτια του Παναθηναϊκού θα προσθέσουν από το Sky. Κυριάννη Αλαφούζο, σε αγαπώ.
1: Βέβαια.
0: Λέω Τζόρνταν.
1: Βέβαια.
0: Άστα, Βαγγέλη, λέει, και εγώ έχω γυναίκα Παναθηναϊκό και γιο μεγάλο ΑΕΚ. Απ' τα άλλα δύο μικρά παιδιά περιμένουν να σώσουν την παρτίδα. Λέω ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ελίασον. Έχει βγάλει ένα site για πολύ καλές σχέσεις Παναθηναϊκού και με ΑΕΚ και γράφουν για Ελίασον. Η σχέση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είναι καλή, αλλά ο Ελίασον έχει συμβόλαιο στο 28. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω αν θα έρθουν σε μια συμφωνία ομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης Αοπειρά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γκρέγκορη. Λοιπόν.
1: Δεν έχει παίξει με τη Σπάρτα είναι... Τρνάβα παλιά ο Πάοκ. Και έχει αρπάξει μια εφτάρα.
0: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Έχει παίξει με τη Σπάρτα Τρνάβα και χάνει στο πρώτο μισάωρο 0-3 στην Τούμπα και το κάνει στο δεύτερο μήχρονο 5-3. Το θυμάσαι αυτό το μυθικό μάτς?
1: Κάτι μου έρχεται.
0: Δες το σήμερα, βάλε ψάξον ροδί. Είναι μυθικό παιχνίδι.
1: Ποια είχε βάλει 7 τότε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το 99.
0: Να πω στο φίλο εδώ πέρα ότι, παιδιά, να το επαναλάβω άλλη μια φορά, γίνομαι κουραστικός, αλλά επειδή έχετε μπερδευτεί πολύ, δεν είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Η εκπομπή θα συνεχιστεί με την παρουσία μου μέχρι την άλλη Παρασκευή 31 του μήνα. Απλά επειδή πηγαίνω για δημοσιογραφικούς λόγους σήμερα στην Ουγγαρία για το παιχνίδι με την Πάξη αύριο, θα λείψω το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή. Αυτό. Θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε μαζί κανονικά. Αυτό έτσι διευκρίνει, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο. Κυριάκο, μου φοβάσαι για τα τηλέφωνα. Αν βάλει ένα τρικονικό ραντάρ, θα κάνει δουλειά, λέει. Ο οποίο μάγλο. Καλημέρα, φίλε.
1: Κάπω έτσι θα γίνει η δουλειά.
0: Καλημέρα στην παρέα, Βαγγέλη. Γνωρίζει γιατί στο live 24 κάτω-κάτω στο καθημερινό πρόγραμμα τα ονόματα των παραγωγών είναι παραποιημένα, λέει.
1: Ναι, με έχει εμένα σήμερα.
0: Καλημέρα, φαίνεται, λέει, με τον Βαγγέλη Νημαράκη.
1: Α, ναι, αυτό το άκουγα χθες που λέω. Όχι, τώρα έχουν κάνει. Στο site γράφει ότι τώρα κάνω μόνο εγώ εκπομπή. Δεν βιάστηκα.
0: Στο site είναι λάθος. Ναι, αλλά αυτό τώρα στο live και στο 8-10 λέει από εδώ του από εκεί με τον Αλέξανδρο Τσιριγότη και την Ιρώσα Κελαρίδου. Τι είναι αυτά.
1: Τσιριγότη έχουμε, Σακελαρίου δεν έχουμε.
0: Δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Ιρώ είχαμε παλιά την Κοφού. Που την είχε φέρει ο Μίτσος, ο μαχαίρας.
0: Ιρώ, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, λέει Άλεξ Στουτγκάρδη, 9 βαθμούς σήμερα το πρωί. Ζακετάκι, μια εβδομάδα έμεινε έτοιμη για Βόρεια Εύβοια. Καλή δύναμη στην Πανάθα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου. Καλή δύναμη και στα παλικάρια που δουλεύουν έξω. Εγώ οικοδομίζω τη άδεια και έφαγα άκυρο. Πάμε δυνατά. Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Τι να σου πω. Λοιπόν. Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα μυθική μορφή ο μαχαίρας. Λέει καλό ταξίδι, Βαγγέλη, και καλή επιτυχία στις δύο ομάδες μας αύριο, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Εμένα μου αρέσει, λέει, ο Ουκρανοκριτικός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γιάρεμ Τσαπολιμάρες. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα από τηλεοπτικές μεταδόσεις βλέπω όσοι είστε λάτρεις. Τι είναι αυτό. Α, έχει ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ. Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, 6.30 ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ λέει Χαποέλ Καταμών. Champions League γυναικών στην R2, 6.30. Και υπάρχει ένα League Cup Σκωτίας στις 10 παρατάρτο. Μιλάμε για πολύ κάψιμο. Queen of South απέναντι στην Αμπερντίν. League Cup Σκωτία στο Κοσμοτέ Sport 3. Αυτά και τίποτα άλλο. Λοκομοτίβ Τυφλίδας ΠΑΟΚ 07 είναι το μας το στέλνει εδώ ο φίλος. Λοκομοτίβ Τυφλίδας ΠΑΟΚ μας στέλνει ο φίλος από τη Χαλκίδα. Λέει καλημέρα από Χαλκίδα. Καλημέρα στη Χαλκίδα και στο φίλο μας εκεί που μας στέλνει το μήνυμα. Άλλα δύο μηνύματα και πάμε break. Καλημέρα παιδιά. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη, μου στέλνει και ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ο αγωνιστής, ο Γιώργος. Καλημέρα παιδιά, καλό ταξίδι, Βαγγέλη. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε εδώ. Βάγγελ, λέει, έχεις δημιουργήσει, λέει, στερητικό σύνδρομο στον κόσμο. Μην πας πουθενά, λέει ο Κώστας. Κάστε παιδιά, αποφασίστε. Από τη μία μου λέτε πήγαινε περιέγραψε εμάς, μετά μου λέτε μην πάτε πουθενά. Δεν μπορώ να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Έτσι. Και το ξαναλέω ότι την Παρασκευή το πρωί θα κάνω πέρασμα από εδώ. Τώρα τι ώρα ακριβώς θα είναι, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Είσαι ήρωας απ' άλλο πλανήτη, σπορμπιλί.
0: Όπως έχει πει και ο. Όπως έχει πει και ο. Στο παρελθόν, το πατριωτάκι μου ο Ηλίας Ατματζίδης που κατάγεται για αυτό από τον νόμο Κοζάνης, ήρωας ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό δεν είχε πει, τι είχε πει σε ένα μάτσο που λέει. Τι κατέρχε να πει.
1: Ξέρεις σε ποιο μάτσε. Μας το είχε κλείσει το σπίτι. Είναι 97-98 σεζόν στο ΆΚΑ. Δεύτερη αγωνιστική. Χάνει ο Αλεξανδρής, χάνει ο Φορίκουε, χάνει ο Ίβιτς. Χάνουν όλοι. Ο Νινιάδης βάζει αλλαγή. Ο Γκέραρτ. Όχι, δεν είναι ποιος ήταν.
0: Λοιπόν,
1: ο
0: κάνε γρήγορα,
1: του
0: κάνε γρήγορα γιατί εγώ σε αλληλεγγύη θα σου πω ότι πρέπει να πάμε σε break. Λοιπόν, ναι, ολοκλήρωσε. Ναι.
1: Βάζει τον Ντέμι αλλαγή που είχε το θέμα με τον Ντέμι. Σαββέσκι πάσα, φεύγει ανάμεσα στον Ταμπίζα και τον Καραταέδη. Το φούρο γλουτέρμα, ρούφατο.
0: Το θυμάμαι.
1: Και έβγαζε ακόμα και του Γιανακόπουλου. Έχει πιάσει, δεν υπάρχει.
0: Ο οποίο το χώρο γλου μέχρι περίπου 5-6 χρόνια παίζει ακόμα στα 45.
1: Κυριάκαρο Θεό. Ήμουνα στο πρώτο μάτς και
0: πρέπει. Όχι, μην ανοίξει άλλη κουβέντα, πρέπει να κάνουμε break. Εσύ δεν πρέπει να μου το λες και στο λέω. Έχει πάει και 48.
1: Break, κύριε Νερατζιά. Μακρηγορεί με αυτόν τον ηχολήπτη το νούμερο που έχει. Που δεν βάζει γλώσσα μέσα.
0: Είναι
1: αυτό που τον έβρικα.
2: Το FM 102,4. Ζει την είδηση. Ζει τη μουσική. Ζει τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22. 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
0: Ωραίο ερώτημα, ρε φίλε. Λέει, παιδιά, φτάνει το εισόδημα, λέει, από το ραδιόφωνο για να πάρω εγώ για να ζει? Πρέπει να κάνει πολλές δουλειές παράλληλα. Αλλά αυτό μου θυμίζει το Σταύρο του Θεοδωράκη που έκανε αυτή την εκπομπή στη τηλεόραση. Ξέρεις, που έπαιρνε αυτό το στυλάκι του Λαϊκού και το έλεγε το αλουνού. Βγαίνει τίποτα, μένει τίποτα. Τι φάση εδώ πέρα. Τότε είχε δει την εκπομπή του Θεοδωράκη.
1: Μέγα δεν ήταν.
0: Ναι, που μιλούσε με κόσμο.
1: Μέγα το παλιό, ναι.
0: Και έχει αυτό το στυλάκι, ξέρεις, το σε νιώθω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πριν γίνει πολιτικός.
0: Βγαίνει τίποτα, μένει τίποτα, ξέρω εγώ. Ναι, δεν τέτοιο πράγμα. Τσακαλάκια, δεν σας ακούω καλά. Από πιλωτική διάβαση λέει: εκπέμπεται Νίκος Κούκος, ειδικός επιτελέσεκ του Διαθαλασσέως. Ναι, ναι.
1: Του Καβουρδίρη, του Νίκου του Κάλαντα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι ο Μάρκ Φαν Μπόμπελ αναλαμβάνει την εθνική ομάδα του Βελγίου ως το γύρο του 28.
1: Γνωστός και ως Van Boeckelen το Sport FM.
0: Ο Van Boeckelen, ο οποίος θα πρέπει να θυμηθούμε κιόλας ότι πριν κάνα δύο χρόνια αποτέλεσε και στο Χωτισάκ. Δεν συζητούσε το Van Boeckelen, ναι.
1: Ήταν στη Σταντάρ όταν είχε αποκλείσει η Σταντάρ Λίγη στην ΑΕΚ. Τότε στα Play of the Champions League.
0: Ναι, ναι. Αρκετά έτσι. Στις εθνικές ομάδες υπάρχει πολύ, πολύ δραστηριότητα τώρα στους πάγκους.
1: Όσοι χάσανε παίρνουν δρόμο.
0: Όσοι χάσανε παίρνουν δρόμο και παίρνουν άλλες ευκαιρίες. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ μεγάλη είδηση, να δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτό. Η Real Madrid κινείται για το Ρόντρι.
1: Ναι, αυτό δεν έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, γιατί διάβασα την είδηση και λέει ότι ακόμα δεν τον έχουν ενημερώσει. Ιδέα ακόμα είναι ότι.
0: Με την ομάδα δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Με αυτούς δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, αλλά στον παίχτη μάλλον έχουν διαμηνήσει ότι τον θέλουν. Και αυτός δείχνει θετική διάθεση να επαναπατριστεί. Σίγουρα η City τώρα για να δώσει το Ρόντρι, ρε φίλε, πόσα εκατομμύρια θα ζητήσει? Θα ζητήσει κακά ως τάρικο.
1: Εγώ θα παίρνω τον Γιάννη τον Καράλι πρώτα τηλέφωνο να ζητήσω άδεια και μετά.
0: Πάντως, μιλάμε ότι μιλάμε για ένα μέσο ο οποίος είναι.
1: Δεκτάρα. Δεκτάρα ή ξαναγύρισε. Εντάξει, το πουκέ είναι μετρονόμος.
0: Αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή σίγουρα μέσα στους καλύτερους χάφτε στο ρόλο του, ας πούμε, ξεκάθαρα.
1: Στους καλύτερους παίκτες γενικώς του κόσμου είναι.
0: Γενικώς.
1: Όχι μόνο στη θέση του.
0: Καλημέρα, Λίτσα, μόνο Αεκάρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Αεκάρα, θες εσύ, Αεκάρα, θα σου πούμε τι, ας πούμε, σου χαλάσουμε το χατήρι. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Και το σωστό είναι αυτό, γιατί και εμένα μου πέρασε, δεν σε διόρθωσα. Αντβέρπ, όχι Σταντάρ.
1: Όπα, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Φαμπόμε, λέει, ο τελευταίος μη Γερμανός αρχηγός της Μπάγερν. Τι μας θυμήσατε τώρα, λέει ο φίλος.
1: Βεβαίως.
0: Ρε, πολύ καλημέρα, λέει και από μένα. Ρε, παιδιά, λέει, είναι αλήθεια ότι ο Ροναλντίνιο έκλεισε συμβόλαιο για να παίξει σε ομάδα, λέει ο Θανάσης. Ο Ροναλντίνιο, φίλε, σε ομάδα, τι σε ομάδα. Ο Ροναλντίνιο τώρα ζει πηγαίνοντας σε event, παίζοντας επίσημα σε φιλικά που γίνονται στον ανά τον κόσμο.
1: Φίλε, συμβόλαιο σε κέντρο για να τραγουδήσει είναι, έτσι όπως τον είδα και στο ντοκιμαντέρ και με τη Μαντόνα στο ημίχρονο του τελικού.
0: Είναι καλά όμως τώρα, είναι καλά τώρα γιατί πηγαίνει, δηλαδή πηγαίνει, γυρίζει τον πλανήτη με εκδηλώσεις, βγάζει χρήματα.
1: Καλά, μόνο που τον βλέπεις. Κοίτα, είναι χαμογελαστό παιδί, είναι χαρά τη ζωή του. Είναι χαρά τη ζωή. Ρε φίλε, είναι πραγματικά διασκεδάση.
0: Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει το ποδόσφαιρο και να μην αγαπάει τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Για,
1: αλήθεια,
0: όλο το πακέτο,
1: αλήθεια,
0: για όλο το πακέτο, για το πόσο βιρτουόζος ήταν με την μπάλα στα πόδια αυτός ο άνθρωπος, το χαμόγελο που έχει πάντα για την φυσιογνωμία αυτή, το γεγονός ότι τα έκανε μούτι και έπαιξε 5-6 χρόνια μπάλα λιγότερο από εδώ όσο θα μπορούσε να παίξει, αυτό είναι δικό του θέμα, δικιά του είναι η ζωή. Εμείς θα θέλαμε να ήταν λίγο πιο επαγγελματίας και να τράβαγε την καριέρα του κι άλλο και να τον καμαρώναμε. Αλλά
1: πέρασε καλά ο κόσμος.
0: Πέρασε καλά, πέρασε καλά.
1: Γλέτζες.
0: Πέρασε καλά, πέρασε καλά και βρήκε μπροστά του και το γεγονός ότι όταν ήταν αυτός ο νούμερο ένα αδιαφυσβήτητος, είχε δικό του παιδί το Μέση και στη συνέχεια ο Μέση εξηγήθηκε για τον Ροναλντίνιο.
1: Υπάρξανε καλά-καλά ένα χρόνο δηλαδή, κάνανε παπάδες μαζί.
0: Ναι. Υπάρχουν και πολύ ωραία highlight από εκείνη την εποχή. Καλημέρα, παιδιά, λέει Έρπιτας Φωστήρας. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρέει.
0: Ας το Φωστήρα, ρε, το φωνέα του γιγάντων.
1: Ο Φωστήρας του Μάνου του Σπανόπουλου και του Χρυσάρα του Σούτου. Δύο κομβικές μορφές στην ομάδα του Ταύρου.
0: Και στη Ρεάλ, μου είπες πριν για το Ρόντρι ότι δύσκολο και τα λοιπά. Πάνε και για Φεράν Τόρες, λέει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Από την Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Στο στόχαστρο, λέει, της Ρεάλ, ο Φεράν Τόρες. Εντάξει. Βέβαια για εμάς τους πιο παλιούς είναι μόνο Φερνάντο Τόρες.
1: Φερνάντο Τόρες.
0: Άλλο πράγμα, άλλο περνάω.
1: Ειδικά την περίοδο της Λίβερπουλ, όχι επειδή είμαι Λίβερπουλάκιας, αλλά ήταν η καλύτερη περίοδο της καριέρας.
0: Ήταν η καλύτερη περίοδο.
1: Ήταν φωτισά και λάβρα. Πέτα του την μπάλα να το κολλήσει.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, λέγαμε και στην διάρκεια της εκπομπής για το γεγονός ότι ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση για το γήπεδο του Ολυμπιακού με το νέο επιτρεπόμενο ύψος του γηπέδου που από τα 40 μέτρα πάει στα 52 για να κατασκευαστεί δεύτερο διάζωμα. Πλέον, για τα επόμενα βήματα θα ακολουθήσουν επίσημες συζητήσεις μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διοίκησης του Ολυμπιακού για τη σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου. Σε αυτή θα καθοριστεί και το ύψος του ετήσιου μισθώματος που θα καταβάλει πάει ο Ολυμπιακός έχοντας δικαίωμα χρήσης στα δύο για άλλα 49 χρόνια. Και με βάση το πρόγραμμα και το σχεδιασμό που έχουν, αναμένεται να αρχίσουμε το τέλος της αγωνιστικής περίοδου τα έργα και ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο αναβαθμισμένο Καραϊσκάκης το καλοκαίρι του 29. Αυτό το πλάνο για τον νέο Καραϊσκάκη. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Για σήμερα και αύριο, για αύριο και μεθαύριο θα πάτε με τον Κυριάκο. Την Παρασκευή θα κάνω κάποια στιγμή την εμφάνισή μου και εγώ με το που προσγειωθώ από Ουγγαρία. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κανονικά εδώ μέχρι την Παρασκευή 31 του μήνα πριν σας αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και είστε επανειδήν.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
3: ντουροστίκ
4: υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ, θα στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangua αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της Χάμπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική η συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ, άργησε προπονήσεις και ο LKB. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη, Ελουστόνδο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Dubai BC στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΓΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση, η μεταγραφή στο ΟΠΕΡ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι Κίτρινοι. Το κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προστίκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Έτοιμη να κάνει το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Ρόδρινη η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα στην Ισπανία, η Βασίλισσα αναμένεται σύντομα να κάνει επίσημη κρούση στη Manchester City για τον διεθνή μέσο με τον οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Στη Μίλαν θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Εσύ μου μιλά στην καρδιά μου. Εσύ.
12: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
12: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
13: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
12: σε μια μεγάλη live συναυλία.
13: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
12: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
13: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
12: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
13: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
12: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
13: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
12: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
12: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
14: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
15: Top FM 102,4.

Η Ελεύθερη και Ωραία, ένα από τα υπέροχα τραγούδια σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, που έφυγε σαν σήμερα το 2018 σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, από το δίσκο Τρελή και Άγγελοι, για να μας θυμίζουν ότι το καλό ελληνικό τραγούδι ανυψώνει τον άνθρωπο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Καμίνει όλη η χώρα στην κατηγορία 4 η Ρόδος, πολύ υψηλός κίνδυνος. Έχουμε σήμερα κορύφωση του καύσωνα. Ο αρμόδιος υπουργός έλεγε χθες ότι σε ορισμένες περιοχές οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα προσομοιάζουν με αυτές του Ματιού. Θυμόσαστε τι έγινε. Προσοχή λοιπόν, μαζεύτε ηλικιωμένους που μπορεί να βάλουν φωτιές για ξύλα, για οτιδήποτε. Να είμαστε προσεκτικοί με το παραμικρό το 199. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε τα δάση και την ίδια τη ζωή μας. Καλημέρα, καλημέρα. Το απεφέμειρα να στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber 69-373-483. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν να περάσει η σύμβαση ανανέωση για 30 χρόνια για το καζίνο. Τελικά δεν συζητήθηκε γιατί έλειπαν οι δικηγόροι της εταιρείας. Συζητήθηκαν όμως πολλά και φλέγοντα θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μετά τις 9. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Μιχάλη. Μην το αλλάξω το επιθέτο, το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Είπαμε για τον καύσωνα, είπαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Γύρω από τον καύσωνα επικεντρώνεται σήμερα η επικαιρότητα με μεγάλη προσοχή από όλους μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, να πάμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατική. Χθες έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά πόσο ίσως δεν το διατυπώνω σωστά, αν πρέπει μια δημοτική αρχή, μια αρχή τέλος πάντων, να στρέφεται κατά εφημερίδων που δεν συμφωνούν, που δεν συμφωνεί με αυτά που γράφει, που θεωρεί ότι τη συκοφαντεί. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε με την Δημοκρατική. Στο πρώτο θέμα καταπέλτει στο 180 σέλιδο πόρισμα της ΕΑΔ για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου. Είναι αυτά εκεί τα μπουμπούκια, θυμόσαστε πριν από κάτι μήνες, ναι. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική. Κοινό μυστικό στη Δημοτική Αρχή, απειλή επικίνδυνης ρήπασης στο βιολογικό με σφραγίδα δημάρχου και σιωπή απέναντι στους πολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Καλά, σαν τώρα θα το πιστέψει και ο ίδιος. Αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Ναι, εντάξει. Ανακοινώθηκε το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου. Στο οικόπεδο Καζούλη επί της Λεωφόρου Ρόδου Λίνδου, νέος σύγχρονος σταθμός πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου. Καζούλη, ναι, είναι στην ευρύτερη περιοχή μου. Μπλόκο στο Σωτήρι Βαγιανό για την αλλαγή της προγραμματικής σύμβασης των 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Απορρίφθηκε η αγωγή του εφοπλιστή κατά του νεαρού συλλέκτη και των γονέων του για το premium sneakers. Λοιπόν, αυτά από τη Δημοκρατική. Πάμε στην Ροδιακή. Να δούμε εδώ, το πρωτοσέλιδο δεν θα ασχοληθούμε γιατί είναι παλαιότερο. Γιάννης Παπάς στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας βολεύει βεβαίως, έτσι χρειάζεται ένα κράτος που εμπνέει σεβασμό, όχι φόβο. Νότιο Αιγαίο, δεύτερο πανελλαδικά στις παραβάσεις για το κράνος. Για να τρέξουμε να δούμε και άλλα θέματα από το site της εφημερίδας. Έχουμε ένα θέμα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης για τα νέα του καθήκοντα. Με σοβαρότητα θεσμική συνέπεια η ομιλία του Βασίλη Ψηλάντη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ρόδος, στις φυλακές οδηγείται ο 28χρονος από την κρεμαστή που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι καταστηματάρχη. Να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να το ανανεώσω, να δούμε τι τρέχει εδώ.
να πάμε λίγο στη ροή. Αλφα μπηλιά στο σταθμό μας, καινούργιαρχή με έμφαση στους νέους ποδοσφαιριστές. Βουζ Γιόγκα στο Top FM για το νοσοκομείο Ρόδου. 205 κενές θέσεις χωρίς μαστογραφίε και μαγνητικές με 2 άτομα στα ΤΕΠ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς. Νίκος Τσουκαλά στο σταθμό μας. 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την υποδομή που αλλάζει το χάρτη της υγείας στα νησιά. Είναι για το ακτινοθεραπευτικό που ο διαγωνισμός βγαίνει στον αέρα. Βασίλης Καϊμενάκης στο σταθμό μας. Χάνουμε τη Ρόδο. Το ενιδρίο δεν έπρεπε να γεμίσει ξαπλώστρες. Εδώ πρέπει να δημιουργηθεί κίνηση πολιτών κατά τη ΕΤΑΤ και εναντίον όσων δεν κάνουν την δουλειά που πρέπει να κάνουν. Γάμα στέργου στο σταθμό μας. Δεν μπορεί ένας 12χρονο να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να διαβάσετε στο site του Top FM, topfm1024.gr. Πρέπει να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, γιατί θέλω να την κάνω την αναφορά. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος με τον οποίο επί σειρά ετών είχαμε ταυτίσει τη ζωή μας μαζί του. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Λούπη, τον ιδιοκτήτη του ιστορικού καφέ Καβαλιέρε στο κέντρο της πόλης. Εγώ τουλάχιστον έζησα το Καβαλιέρε την δεκαετία του 90 με μια φοβερή παρέα που έγραψε ιστορία. Αυτή ήταν ο πρωταγωνιστής στο Καβαλιέρε τότε. Με γνωστά ονόματα, Γιάννης Σιγάρος, Βασίλης Σταυριανός, Ανδρέας Κοντούζογλου και ένα σωρό άλλοι, που μαζευόμαστε εκεί κάθε βράδυ, μεσημέρια, κυρίως τα βράδια, με ιστορίες, με πλάκες, αυτά που κάνει μια παρέα και περνάει ωραία. Είχαμε περάσει αξέχαστα στο Καβαλιέρε, ο Λούπης πάντα δίπλα, ψηλός, έτσι με ένα στυλ ξερακιανός, καλοσυνάτος όμως, με ένα χιούμορ έτσι όμορφο, πάντα έτοιμος να μας εξυπηρετήσει. Ταυτίσαμε λοιπόν για επί σειρά ετών τη ζωή μας με το Καβαλιέρε και με το Δημήτρη Λούπη, ο οποίος έφυγε χθες. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Πριν από ένα χρόνο περίπου, λιγότερο, είχα μιλήσει μαζί του, δεν θυμάμαι γιατί, και μου είχε εξιστορήσει την περιπέτεια. Είχε γίνει νευροπαθής, έκανε 2-3 φορές την εβδομάδα μεταγγίσεις και χθες κατέληξε. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Δημήτρη Λούπη. Μαζί του παίρνει ωραίες εποχές δικές μας.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 22 Εβδόμου, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 στη Ρόδο, σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Γενικά υπάρχει κίνδυνος σχεδόν σε όλη τη χώρα και κάποιες περιοχές βρίσκονται στον ακραίο κίνδυνο. Εμείς είμαστε στον πολύ υψηλό κίνδυνο που αντιλαμβάνεται κανένας τι μπορεί να γίνει αν δεν προσέξουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό που είναι σε πρώτη προτεραιότητα κατά την άποψή μας και νομίζω σωστά, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή όλων μας. Να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Ρόδου, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο. Κύριε Θωμάτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Είστε και εσείς από πρωί-πρωί στο πόδι, όπως καταλαβαίνω.
1: Από νωρίς, από εχθές όλη την ημέρα, καθώς ενημερωθήκαμε στις 12.30 που βγαίνει ο ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας. Ακολουθήσαμε όλη την διαδικασία. Στις 2 η ώρα υπήρχε το ΠΕΣΟΠ, το περιφερειακό συντονιστικό όργανο, το οποίο όλοι οι φορείς εκεί πέρα αναφέραμε πώς θα λειτουργήσουμε σήμερα. Και ενδεχομένως ίσως να έχουμε και αύριο πάλι κατηγορία 4 ή τις επόμενες μέρες. Έχουμε μπει σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Όλοι γνωρίζουμε 15 Ιουλίου και έπειτα μέχρι τις 15-20 Αυγούστου έχουμε υψηλές θερμοκρασίες πάντα. Ο συνδυασμός της σημερινής ημέρας είναι η υψηλή θερμοκρασία με ένταση στους ανέμους και χαμηλή υγρασία. Αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Οποιαδήποτε έναρξη έχει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση της.
0: Τώρα εμείς οι πολίτες, οι ακροατές, οι ακροάτριές μας, κύριε Θωμάτο, τι πρέπει να ξέρουν, τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται πανικός. Ό,τι και να δει οποιοδήποτε πολίτης, γρήγορα μια αναφορά στο 112, στο 199, αναφορά παραμένει στο τηλέφωνο, παραμένει στο σημείο αν υπάρχει η δυνατότητα, πρώτα απ' όλα παραμένοντας ασφαλής σε απόσταση και να κατευθύνει σωστά τις δυνάμεις ώστε να υπάρχει η άμεση επέμβαση. Δεν χρειάζεται πανικός. Στο νησί της Ρόδου είμαστε, έχουμε μάθει να ζούμε με συνθήκες
0: επικίνδυνα, ναι.
1: Ναι. Ναι,
0: και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Είστε πλέον και το χειμώνα, ναι, πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται πανικός. Μια αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει κάποια έναρξη.
0: Και ειδικά στα χωριά, κάποιοι οικειομένοι τους έχουν στα υπόψη τα παιδιά, οι γείτονες, γιατί μπορούν να παραβάλουν φωτιά για ξύλα. Το έχουμε ζήσει το θέμα αυτό αρκετές φορές. Δηλαδή, ας τους μαζέψουμε όλους αυτούς που κινούνται επικίνδυνα αυτές τις μέρες για το καλό όλων μας.
1: Σωστά. Εμείς από τη μεριά του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιβεστική Υπηρεσία, κανονικά σήμερα αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή. Κανονικά λειτουργούν τα 6 πυροφυλάκια, 4 σταθμοί με υδροφόρα οχήματα. Ο σχεδιασμός μας κάθε φορά σε κατηγορία 4 αλλάζει, καθώς χρησιμοποιούμε και 3 περίπολα. Και το ένα περίπολο θα είναι και με κάποια επιτήρηση με ντρόουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το νησί. Η τεχνολογία και η επιτήρηση από αέρα μας βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε εικόνα σε μεγαλύτερη έκταση, όπως και οι 3 κάμερες. Σήμερα τα μάτια όλη μέρα στις οθόνες από το γραφείο. Τα 2 ντρόουν από το Υπουργείο, καθώς και η πυροσβεστική υπηρεσία, πλήρη ετοιμότητα, περίπολα.
0: Υπάρχουν οι τρεις τράκτορες στα Μαριτσά και το ελικόπτερο.
1: Σωστά.
0: Οπότε νομίζω ότι είστε πανέτοιμοι και μαζί με την προσοχή ημών των πολιτών ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Μιχάλη Θωμάτο.
1: Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Απλά είναι πραγματικά είναι μια άνηση μάχη. Αυτό με τέτοιες συνθήκες είναι μια άνηση μάχη. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε περισσότερο. Κάθε μέρα και βελτιωνόμαστε, κάθε χρόνο προσθέτουμε κάτι παραπάνω. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είναι μια άνηση μάχη, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. όλοι από τη μεριά μας, ο καθένας να προσφέρει αυτό το οποίο μπορεί και να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί από ένα δίκτυο υψηλής τάσης μία έναξη από εκεί, μία γουρούνα μέσα στο δάσος η οποία μπορεί να πάθει ζημιά, ένα αυτοκίνητο να φλέγεται και να είναι δίπλα σε δασικό. Ανά πάσα στιγμή έχουμε μάθει πλέον στον τρίτο χρόνο, ζούμε με αυτό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει και το τηλέφωνο και σε οποιοδήποτε σημείο στο νησί να έχουμε κάτι.
0: Κύριε Θωμάτο, χθες ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα και στις αυριανές και στις επόμενες, απευθυνόμενος στους πολίτες που μας καλεί να δείξουμε υπευθυνότητα, είπε μεταξύ άλλων ότι σε κάποιες περιοχές οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα μοιάζουν με αυτές που είχαν δημιουργηθεί στο Μάτι. Είμαστε μια τέτοια περιοχή?
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι προσωπικά για μένα ήταν μια άστοχη δήλωση. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε και να ανικοβάλλουμε τον κόσμο ότι είναι συνθήκες για το Μάτι.
0: Το είπε πάντως, ναι.
1: Δυστυχώς, ναι. Ναι, το είπε. Γι' αυτό τόνισα ήδη δύο φορές

0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Μιχάλης Θωμάτος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Δύσκολη μέρα σήμερα και η αυριανή και οι επόμενες που θα έρθουν. Γι' αυτό να μάθουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα για την κοινωνία που, στην οποία κινούμαστε, για το περιβάλλον, ο χώρος που βρισκόμαστε είναι το σπίτι μας και οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι να το προστατεύουμε. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 28 λεπτά μετά τις 8, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μιχάλη Παπαγεωργίου, μέχρι τώρα πάω καλά, το λέω σωστά το επίθετο? Λοιπόν, ο Μιχάλης γελάει, η κυρία Τάλια έχει σήμερα το πρωί δουλειά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grape

0: φρούτ. Βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102,4.
4: Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ώρα. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Μιχάλη το Θωμάτο. Η Ρόδος είναι κίνδυνος 4. Αντιλαμβάνεστε, για πυρκαγιά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ και καιρό συζητούσαμε κατά καιρούς με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος παρέμεινε σταθερά στη θέση του, μάλλον ανέλαβε και την προεδρία στην Περιφερειακή Επιτροπή, θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Απόστολος Ασπράκης. Συζητούσαμε λοιπόν σταθερά ένα από τους καημούς του κυρίου Ασπράκη, αυτό το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, ξέρετε, στο κέντρο της πόλης σχεδόν, που είχε μπει ένας εργολάβος, καθάρισε λίγο το κτίριο κλπ, αλλά παραμένει μια πληγή σε αυτή την περιοχή. Και βεβαίως είχε κάνει τη σκέψη εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως χώρος για φοιτητική εστία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και να σου τώρα, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έγγραφο του προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά να του παραχωρηθεί για να αξιοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο, για φοιτητικές εστίες, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο. Πέραν του οικοπαίδου που αγόρασε πριν από λίγο καιρό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο, προκειμένου να χτίσει φοιτητικές εστίες, μέχρι να γίνει όμως αυτό χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Κάπου πρέπει να υπάρχει χώρος για να μένουν οι φοιτητές. Κύριε Απόστολε Ασπράκη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Βανιάννη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
4: Προεδρεύεται στην Περιφερειακή Επιτροπή.
5: Είμαι και στην Περιφερειακή Επιτροπή με υπογραφή εκεί.
4: Να, με υπογραφή.
5: Άλλα νέα μέλη του κυρίου του Στρατίου, του Χρήστου, του Λιονταρίτη, του Γιώργου.
4: Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
5: Λοιπόν, έχω αναλάβει και το τμήμα βιομηχανίας όλου του Νότιου Αιγαίου.
4: Δουλειές μπόλικες.
5: Και όλα τα άλλα.
4: Ναι.
5: Και όλα τα άλλα.
4: Λοιπόν, εδώ και καιρό μας, το είχατε πει αρκετές φορές στον αέρα του Top FM, ότι μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, που είναι χαλατό, να αξιοποιηθεί για φοιτητικές εστίες.
5: Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, θα ήθελα να αναφέρω και ότι η πρόταση αυτή ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια από τον περιφερειακό, τον τότε σύμβουλο, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Επ' ευκαιρία πέρσι της ανακαίνησης του κτηρίου, εντοπίσαμε το θέμα εγώ με το...
4: Όχι Γιάννη, ανακαίνιση το του κτηρίου.
5: Ναι, απλά προσπαθήσαν να κάνουν την ανακαίνιση.
4: Έγιναν κάποιες καθαιρέσεις στο κτίριο, ένα καθάρισμα.
5: Ναι, δεν προχώρησε η εργολαβία, δεν προχώρησε η εργολαβία.
4: Α, δεν προχώρησε.
5: Δεν προχώρησε, και να σου πω κάτι, θα ξεκινήσω με το καλό το νέο, ότι το ΕΦΚΑ έχει αποφασίσει να μην πάει το κτίριο του νέου ΕΦΚΑ εκεί. Υπάρχει κάποιος νέος διοικητής διαχείρισης της ακίνητης υπηρεσίας, ο οποίος μάλλον άνθρωπος θα έχει αντιληφθεί. Έχει αντιληφθεί ότι δεν κάνει αυτό το κτίριο για αυτή τη δουλειά. Γιατί περιττώ να σας πω.
4: Μα τώρα θα ήταν εγκληματικό να πάρει
5: ΕΦΚΑ
4: εκεί.
5: Κύριε, είναι ο μοναδικός πνεύμονας εισόδου-εξόδου της πόλης Στεφάνου Καζίλη και η μεγάλη πώς λέγεται, Μεγάλο Κωνσταντίνο, νομίζω.
4: Ναι.
5: Από εκεί βγαίνουμε και από εκεί μπαίνουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εισόδου της πόλης, κύριε Βενιάννη. Το καταλάβανε και η μόνη λύση για αυτό το κτίριο είναι να γίνει φοιτητική εστία. Τώρα με τη θεσμική προσέγγιση και, που έγινε από την Μπρίτανη του...
4: Τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, προς την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε και θεσμικά, γιατί υπάρχει ένα παρασκήνιο. Σας είπα, έχω μιλήσει και με τον κύριο Σπυράτου του ΕΦΚΑ, ο οποίος μου είπε την απόφαση του ΕΦΚΑ σχετικά με το κτίριο να μην γίνει... Να μην γίνουν διοικητικές ούτε οι ιατρικές υπηρεσίες. Γιατί, προσέξτε, αυτό το κτίριο, κύριε Βενιανάκη, είναι και οι διοικητικές υπηρεσίες το πρωί μέχρι τις 3 και μετά είναι τα ιατρικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλη την ημέρα θα έχουμε εκεί ένα φραγμό από αυτοκίνητα. Mm-hmm. Δεν πηγαίνεις πουθενά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
4: Το θέμα είναι το Υπουργείο Εργασίας θα συνενέσει. Αυτό είναι. Εδώ πρέπει να βοηθήσετε, έχουμε... κύριε Σπράκη, ως περιφέρεια.
5: Ναι, ναι. Με τον κύριο Χατζημάρχο θα έρθουμε σε επαφή την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Γεωργιάδη για να δοθεί ακίνητο στο νέο νοσοκομείο. Ναι. Να πάει το ΙΚΑ εκεί. Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ξέρετε την περίπτωση, γιατί εμείς ξεκαθαρίσαμε το διοκτησιακό του νοσοκομείου. Έχει βρεθεί μεγάλη δομήσιμη έκταση εκεί και κανονική.
4: Νομίζω ότι διαφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες έγινε μια συζήτηση, ναι.
5: Όχι, ίσως έγινε για το παλιό, για το νέο νοσοκομείο.
4: Α, για το παλιό, για το παλιό λέω εγώ.
5: Ναι, όχι. Το νέο νοσοκομείο με ειδικό χωροταξικό μπορεί να χτιστούν πολλά κτίρια εκεί. Έχει μεγάλο υπολοιποδόμηση στο οικόπεδο εκεί.
4: Λοιπόν, το θέμα είναι να στηριχθεί αυτό το αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να αξιοποιηθεί κιόλας. Και θα είναι ό,τι το καλύτερο με νέα άτομα, φοιτητές, φοιτήτριες στο κέντρο της πόλης κλπ.
5: Ακριβώς. Να γίνει συστράτευση και από το Δήμο και από το Επιμελητήριο. Σήμερα θα έχω επαφή με τον κύριο Πάπου να συστρατευτεί και αυτός μαζί μας, να λύσουμε αυτό το μεγάλο θέμα του κτιρίου αυτού. Και σας είπα, είναι η ιδανικότερη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτό το κτίριο.
4: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ζητήσει τη βοήθειά σας στο θέμα αυτό.
5: Ναι, βέβαια. Έχει γίνει συνάντηση στην περιφέρεια με τον κύριο Παπαγεωργίου.
4: Mm.
5: Και σας είπα, θα προσπαθήσω να συστρατεύσω όλους τους φορείς.
4: Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό.
5: Το Δήμο, το Επιμελητήριο, είναι για το καλό της πόλης, κυρία Βενιάννη, γι' αυτό.
4: Mm-hmm.
5: Εγώ έχω αντίληψη των πραγμάτων και επιχειρηματικά λόγω της δουλειάς μου, και καταλαβαίνω ότι εκεί θα πάθει έφραγμα η πόλη. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Αν γίνει. Πρέπει όλοι να συστρατευτούμε.
4: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αυτή η συστράτευση θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Να πιστεί δηλαδή το Υπουργείο, γιατί ξέρουν τα Υπουργεία δύσκολα δέχονται να παραχωρήσουν την περιουσία τους. Τα ξέρετε αυτά, ναι.
5: Εδώ μιλάμε για το καλό του τόπου, κύριε Βενιάννη. Δεν μιλάμε τώρα
4: και
5: για το
4: ποια
5: καλό
4: περιουσία του. Τώρα δεν είναι δική τους, αλλών όλοι είναι έτσι. Μην τρελαθούμε στο τέλος, ναι. Η περιουσία του.
5: Ναι. Το θετικό είναι ότι έγινε θεσμική διεκδίκηση. Αυτό είναι με την επιστολή αυτή. Ξεκίνησε μια διαδικασία σε θεσμικό επίπεδο.
4: Δεν μου λέτε με το δικαστικό μέγαρο τελικά τις προτάσεις καταθέσατε?
5: Περιμένουμε το Δήμο τώρα, θα κάνουμε μια συνάντηση, γιατί ο κύριος Φλωρίδης μας πιέζει και λογικά, γιατί του είχαμε υποσχεθεί το 36. Εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις
4: μας. Πάντως φαίνεται ότι δεν συμφωνούν για το χώρο του παλιού νοσοκομείου.
5: Θα το δείξει τώρα.
4: Και μάλιστα χθες υπόθηκε, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι από τον κύριο Χαλκιά, ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τέλος πάντων. Και αυτό περνά μέσα από το Δήμο, το τόνισε.
5: Από το Δήμο, ναι. Αυτό τι θεωρείται, εκβιασμό, δεν το καταλαβαίνω.
4: Είναι
5: για το καλό της πόλης. Ναι. Έτσι που μου το θέτετε.
4: Όχι, δεν το θέτω εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι.
5: Δεν ξέρω όποιο το θέτει.
4: Ναι. Εγώ μεταφέρω αυτά που άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Δεν άκουσα, θα
4: τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Κύριε Απόστολο Ασπράκη, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
5: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Απόστολο Ασπράκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, παραμένει σταθερός και με αυξημένες αρμοδιότητες. Ο φίλος μας ο κύριος Ασπράκης, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, είναι από τα άτομα που είναι ειλικρινής, είναι επιτυχημένος σαν επιχειρηματίας, τα ξέρετε όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του και βλέπει μακριά. Ναι, και το είχε πει αυτό με το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, ότι πρέπει να γίνουν φοιτητικές εστίες. Και να τώρα που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κάνει αυτό το αίτημα και θα στηριχθεί από περιφέρεια και από τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς για να πιστεί η κυρία Κεραμέως.

0: 44 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου. Μηχανόμαστε. Σιγά σιγά πάει και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιο καρδιά δεν έχει από τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ανήκει στο Αιγαίο. Όπως και η νησιωτικότητα θα έπρεπε να του ανήκει, να του είχε δοθεί με πολιτικές, με κίνητρα, με. Αλλά αυτό είναι προς το παρόν ένα άπιαστο όνειρο. Κάποιοι όμως εργάζονται γι' αυτό και σοβαρά. Και αναφέρομαι στις φωνές για το Αρχιπέλαγος. Είναι μια πρωτοβουλία πολιτών και φορέων που σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προωθεί πολιτικές για την νησιωτικότητα. Τα έχουμε ξαναπεί με τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, όμως με αφορμή μια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε και πρέπει να είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ μπερδεύτηκα και δεν κατάφερα να το παρακολουθήσω. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας ήταν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Ήταν από τον Ευρωβουλευτή τον Σάκη τον Αρναούτογλου μέχρι τη Μαρία την Καμά, την Αναστασία Ψάλτη, τον Μανώλη τον Κουτουλάκη και διάφοροι άλλοι που ίσως τον Κώστατο Μουσουρούλη, ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, μίλησαν και τοποθετήθηκαν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Γιατί ουσιαστικά τέτοιο δικαίωμα δεν το έχουν από τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη. Κύριε Γιάννη Σπυλάνη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σας από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα.
0: Από το Βόρειο, από Νότιο και Βόρειο.
1: Λέσβο. Βόρειο και Νότιο.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είμαστε μακριά. Κάποιοι θέλουν να μας έχουν σε απόσταση, αλλά νομίζω το παλεύουμε.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν πολύ ότι επειδή το Νότιο Αιγαίο θεωρείται αναπτυγμένο λόγω του τουρισμού, ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Όμως το κύριο θέμα που ενώνει και το Ιόνιο, ενώνει και τα παράκτια μας νησιά, είναι η νησιωτικότητα. Από εκεί και πέρα τις διαφορές για κάθε νησί, όπως τις διαφορές για κάθε πόλη, τις διαφορές για κάθε χωριό, θα τις βρουν οι τοπικοί άρχοντες. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει πολιτική για την νησιωτικότητα.
0: Υπάρχει. Τι ερώτηση
1: όχι.
0: Είναι.
1: Όχι,
0: τι πρωτότυπη ερώτηση.
1: Όπως το είπατε, πολλές φορές έγινε η πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε το μακρινό 1988 στην Ρόδο, στο Συμβούλιο Κορυφής, το πρώτο Συμβούλιο Κορυφής
0: με
1: που
0: τη Θάτσερ, ναι, Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου και λοιπά, που είχε τεθεί το θέμα αυτό. Υπήρξαν κάποια μικρά βήματα τόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο ελληνικό της θεσμικής κατοχύρωσης. Συχνά αναφερόμαστε στο άρθρο 174-175 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής και στο άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος, αλλά πολλές φορές έγιναν πολύ λίγα συγκεκριμένα πράγματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα το φέρνει, το επαναφέρει πολλές φορές πάλι σε πολιτικό επίπεδο. Στην ουσία το μόνο μέτρο το οποίο καθιερώθηκε για τα νησιά και είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, και το λέω με έμφαση γιατί ως
0: ήταν και ο μειωμένος ΦΠΑ.
1: Ήταν και ο μειωμένος ΦΠΑ.
0: Που ξεκίνησε από τη Ρόδο και σήμερα δεν μόνο η Ρόδος δεν τον έχει αυτό.
1: Μόνο η Ρόδος δεν τον έχει και οι Κυκλάδες έμειναν εκτός. Ναι. Και τα υπόλοιπα νησιά έμειναν εκτός. Μόνο ένα σας.
0: Κύριε Σπυλάνη, πέστε μου κάτι, επειδή έχετε λειτουργήσει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η νησιωτικότητα δεν έχει περάσει σε όλες τις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως χρώματος? Γιατί αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα, έτσι.
1: Δεν μπορώ να...
0: Είναι τόσο δύσκολο εμείς ως νησιώτες να το μεταφέρουμε, και είναι επίσης τόσο δύσκολο αυτοί που κυβερνούν, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι, να καταλάβουν την ιδιαιτερότητα των νησιών.
1: φαίνεται πως είναι, γιατί πιο πολύ αυτό το οποίο το είχαμε δει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετές φορές.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το κάνει δικό της πρόβλημα πρέπει να τους το επιβάλλει μια χώρα που είναι πρόβλημά της.
1: Αυτό είναι σίγουρο, και όσες φορές γινόταν η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα δεν έβγαινε μπροστά.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές και οι Ευρωπαίοι αλλά και μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, επειδή επισκέπτονται τα νησιά το καλοκαίρι, έχουν την αίσθηση ότι είναι παράδεισοι.
0: Μα αυτή δεν είναι μόνο αίσθηση, το καλοκαίρι, ναι.
1: Ακριβώς, αυτή την αίσθηση θυμάμαι μια συζήτηση σε μια ευρωπαϊκή συνάντηση που είχε γίνει στην ΚΟ πάρα πολλά χρόνια πριν, που ακριβώς μεταφερόταν ότι τι θέλετε εσείς, αφού τι ωραία που είναι εδώ. Τι ωραία που είναι εδώ.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, και ούτε εμείς συγκροτημένα σαν χώρα, πέρα από την πολιτική διακήρυξη, έχουμε κάνει την προσπάθεια ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική. Ήταν έκπληξη για μένα ότι η Ευρώπη αποφάσισε να κάνει στρατηγική για την νησιωτική Ευρώπη, και ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη που έβαλε την παράμετρο, αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγούμενα, νεολαία και δικαίωμα παραμονής. Αυτό το θεωρήσαμε ότι ήταν μεγάλη πρόοδος, έστω λεκτική. Έστω
0: ναι,
1: λεκτική
0: είναι πρόοδος, συμφωνώ και εγώ, ναι. Έστω λεκτική,
1: το δικαίωμα,
0: ναι. Το ότι συζητιέται ακόμα και αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα είναι σημαντικό, ότι αρχίζει η συζήτηση.
1: Και ότι είναι δικαίωμα, δηλαδή, άρα πρέπει να κάνουμε τις πολιτικές εκείνες για να ικανοποιήσουμε το δικαίωμα του πολίτη. Είναι σαν το δικαίωμα στη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι δευτερεύον.
0: Λοιπόν, σε αυτή την ημερίδα μαζευτήκατε από όλα τα κόμματα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχω και το σχετικό ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές τις πολιτικές, και καλά κάνατε. Πού καταλήξατε, κύριε Σπυλάνη?
1: Καταλήξαμε ότι μπορεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι αυτή που θέλαμε, αλλά ότι είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Ναι.
1: Και ότι μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωσή της αυτή η στρατηγική, γιατί τώρα μπαίνει στη διαδικασία της των γνωμοδοτήσεων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό είχαμε καλέσει για παράδειγμα τον Κωστή Μουσουρούλη, που είναι τώρα μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, έναν ευρωβουλευτή για τα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή καλέσαμε
0: τον Αρναούτογλου, τον κύριο Κουτουλάκη, Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής,
1: γιατί θα περάσει και από τις κυβερνήσεις, άρα τους καλέσαμε όλους και θα περάσει και από την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, άρα τους καλέσαμε όλους για να τους ενεργοποιήσουμε καταρχήν.
0: Ναι.
1: Να τους πούμε ότι εδώ...
0: Πώς τα είδανε όλα αυτά, συμφωνούνε?
1: Συμφωνούνε στο γεγονός ότι είναι μια άτολμη πρόταση,
0: ναι.
1: Δεν είναι αυτή που μας ικανοποιεί, αλλά είναι η αρχή του ότι κάτι γίνεται. Συμφωνούν επίσης σε κάτι που είναι ακόμη πιο δύσκολο, κυρίως για τα ελληνικά πράγματα, ότι χρειάζεται συντονισμός πολιτικών. Δεν είναι σκόρπια μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αλλά πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Και αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει. Μέχρι στιγμής υπήρξαν κατά καιρούς μέτρα. Το τελευταίο ήταν το μεταφορικό ισοδύναμο. Από εκεί και πέρα δεν ξαναείδαμε τίποτα άλλο. Και αυτό τώρα καταταλαιπωρείται και δεν πληρώνεται, ειδικά στις επιχειρήσεις, έχει να πληρωθεί από το 22. Επομένως, υπάρχει ένα πρόβλημα στην εφαρμογή του, γιατί πολλοί λένε, μα γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται διότι ειδικά οι επιχειρήσεις που εξάγουν από τα νησιά μας, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, για να συνεχίσουν να μπορούν να παράγουν και να εξάγουν, χρειάζονται αυτή τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Ειδικά οι εξαγωγικές. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Θα μου πείτε, δεν είναι πολλές. Μα όσες είναι, δεν μπορούν να κλείσουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν, είμαστε παραγωγή στοιχείο, υπάρχουν κρασιά, υπάρχουν τυριά, υπάρχουν. Αυτές οι επιχειρήσεις, για να μην μείνουμε μόνο με μια τουριστική δραστηριότητα, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν. Και το μειωμένο ΦΠΑ, λοιπόν, σε όλες τις επιχειρήσεις. και το μειωμένο και το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια ένεση για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Άρα αυτό είναι όμως μία πτυχή. Χρειάζονται και άλλες πτυχές πολιτικής που έχουν να κάνουν, σήμερα το βλέπουμε με το θέμα της κατοικίας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολλά νησιά. Είναι το θέμα επίσης της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε πάρα πολύ λίγα δομές κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη και για τον τουρισμό δεν έχουμε τις ανάλογες σχολές. Και βέβαια σαφώς να λειτουργούν καλύτερα τα σχολεία, να λειτουργεί καλύτερα τα συστήματα υγείας. Όλες οι έρευνες που κάναμε, είτε με το εργαστήριο είτε με τις φωνές για το αρχιπέλαγο, βγάζουν πρώτο το θέμα της υγείας, που προφανώς δεν είναι το ίδιο στη Ρόδο και στην Τήλο, αλλά και η Ρόδος έχει πολλά προβλήματα.
0: Μα τι λέτε, η Ρόδος έχει πολύ μεγαλύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Και από τη στιγμή που η Ρόδος έχει τόσο πρόβλημα, μετατίθεται και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί να φύγει κανείς από την Τήλο να πάει στη Ρόδο, γιατί να
0: μην
1: πάει στη
0: Ρόδο. Μην ακούτε τι λένε οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας. Εδώ μιλάνε οι εργαζόμενοι, οι γιατροί. Τους βγάζουμε καθημερινά και μας περιγράφουν την τρομερή υποστελέχωση του νοσοκομείου.
1: Σήμερα διάβαζα από ένα άλλο ενημερωτικό site, κάνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος σε γιατρούς που θέλουν να συνεργαστούν με το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Είναι δυνατόν η Σαντορίνη που δέχεται επίσης εκατομμύρια τουρίστες να μην έχει μία στελέχωση ικανοποιητική για να μπορεί να καλύψει τα τόσα γεγονότα που συμβαίνουν, και ταυτοχρόνως βέβαια να εξυπηρετεί και τους μόνιμους κατοίκους? Το ίδιο ισχύει και για τη Ρόδο και για τα μεγάλα νησιά που έχουν τα νοσοκομεία. Τη Σύρου το νοσοκομείο είναι επίσης εξαιρετικά υποστελεχόμενο. Άρα μία πολιτική, και αυτό που λέμε εμείς ότι χρειάζεται το μεταφορικό ισοδύναμο να μετατραπεί σε νησιωτικό ισοδύναμο, δηλαδή εμείς οι κάτοικοι των νησιών να έχουμε υπηρεσίες ανάλογες με αυτές τις υπηρετικές χώρες για να μπορούμε να μένουμε στα νησιά. Και το λέω διότι είμαι νησιώτης κατά καταγωγή, από τη Σέριφο, εκεί ήμουν χτες, και νησιώτης από επιλογή στη Λέσβο, γιατί μένω 40 χρόνια ως καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Αιγαίο. Επομένως δεν είναι ότι το λέω θεωρητικά, το ζω, έτσι, το ζω.
0: Επομένως, λοιπόν, κύριε Σπυλάνη, αγωνίζονται οι φωνές του στο αρχιπέλαγος. Πώς πάει αυτή η κίνηση, αλήθεια? Βλέπω ότι έχετε κινητικότητα.
1: Έχουμε κινητικότητα.
0: Παρουσία,
1: πρέπει,
0: με θέση, άποψη, με φωνή.
1: Ακριβώς, πρέπει. Στρεφόμαστε κυρίως προς τους πολίτες των νησιών, διότι οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν φωνή. Δεν αρκεί να μιλάει κάποιος εξ ονόματος τους. Πρέπει οι ίδιοι πολίτες να μιλήσουν, να μιλάνε, να απαιτήσουν νησιωτική πολιτική, διότι δεν υπάρχει, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, και ούτε οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει για μια τέτοια πολιτική. Συζητήσεις γίνονται, επειδή συμμετέχω σε πάρα πολλές ημερίδες σχετικές, συζητήσεις γίνονται, θα ξεκινήσουμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και εμείς επιμένουμε ότι δεν θα μείνουν οι νησιώτες, και βλέπουμε πολλά νησιά με πρόβλημα, δεν θα μείνουν οι νησιώτες και οι νέοι νησιώτες εάν δεν υπάρξουν μια σειρά από προϋποθέσεις. Και αυτές πρέπει οι πολίτες να τις καταλάβουν και να τις απαιτήσουν από τους εκπροσώπους που στέλνουν στη Βουλή. Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Λοιπόν, κύριε Σπυλάνη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι φωνές του Αρχιπέλαγος νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους μας, για την νησιωτικότητα, για τις νησιωτικές πολιτικές που πρέπει να πετύσουμε για να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη Σπυλάνη. Την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννη Σπυλάνη και η παρέα του κάνει πολύ καλή δουλειά, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να τη στηρίξουμε. 59 λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνουμε, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM, και επιστρέφουμε με τα ωραία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην τα χάσετε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε άλλη περίπτωση, χαφ στρέφεται η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangwa αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της ΚΑΠ Ολυμπερσεβά με τη Vikingur, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Ljubicic με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καρεσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκάμπη. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ένωψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Ελουστόνδο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε στη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει πάντα για πάντα λύση» υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Την πρόταση της Dubai BC ύψους 600.000 δολαρίων για την απόκτηση του Thomas Walker απέρριψε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον Διεθνή Γκάρτ κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Απόψε στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΥΓΕΚ κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπεντέλε Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν χθες οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Σιρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Σπάρτα Ρότερνταμ. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Top FM 102,4.

0: Το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι μου, το καλοκαίρι σας. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά της Νότιας Ρόδου, ιδιαίτερα στο φίλο μας το Σπύρο που βάζει υπέροχες φωτογραφίες στο Facebook. Λοιπόν, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Μιχάλης Παπαγεωργίου, τα πάω καλά, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Μιχαλάκη, στη ρύθμιση του ήχου, σήμερα έχουμε αλλαγή σκητάλης, η κυρία Τάνια απουσιάζει. Θα την βρούμε αύριο όμως, να σας δώσω μια ευχαριστή είδηση, μια είδηση που νομίζω θα είναι τέλος στην όποια αγωνία υπάρχει στους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες, όπως δήλωσε η υπουργός η κυρία Ζαχαράκη στο Art News. Αύριο στις μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε, θα επιβεβαιώσουν οι περισσότεροι την επιτυχία τους ή την αποτυχία τους. Και όπως είπαμε, η αποτυχία είναι ένα σκαλοπάτι για τις επόμενες επιτυχίες. Έτσι. Μην το παίρνετε πολύ βαριά. Ναι, είσαστε στα 17-18, η ζωή είναι μπροστά σας. Εντάξει. Λοιπόν, και το η άλλη καλή είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, ότι αυτός ο γνωστός ανιψιός, τέλος πάντων, ο κύριος Δημητριάδης έχασε μία ακόμα δίκη από τον συνάδελφό μας τον κύριο Κουκάκη, ναι. Να συγχαρούμε βεβαίως τον κύριο Κουκάκη, αλλά και να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας που υπάρχουν ακόμα δικαστές της Αθήνας. Ναι. Ο κύριος Δημητριάδης είχε μηνύσει τον κύριο Κουκάκη για αναρτήσεις για διάφορα ρεπορτάζ που είχε κάνει, τα γνωστά, δεν αφήνει τίποτα, όποιος γράφει κάτι εναντίον του του τραβά μια αγωγή και μια μήνυση. Λοιπόν, χθες το δικαστήριο δικαίωσε τον συνάδελφό μας Κουκάκη. Μια όμορφη στιγμή και για τη δικαιοσύνη, αλλά και για την δημοσιογραφία. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 16 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου, γιατί χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο, Μπενχούρ, κάτι τέτοιο. Παρότι το βασικό θέμα αναβλήθηκε. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα. Θα συνδεθούμε τώρα, χάσαμε την Κυριακή την Πετρίδου, όμως έχουμε μια απάντηση πρέπει να σας πω από τον Σπύρο το Σπυρόπουλο στα όσα του καταλόγησε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, με αφορμή την ανακοίνωση της νέας αρχής Ρόδου για τη ΔΕΙΑΡ. Λέει ότι η χθεσινή απάντηση του Σωτήρη Βαγιανού δείχνει πρώτον πανικό, δεύτερον πλήρη αδυναμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και οι προβληματισμοί πρώην αυτοδιοικητικών, και τρίτον δείχνει τη χαοτική διαφορά αντίληψης που έχουμε για τη δημόσια διοίκηση. Λέει διάφορα, έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε όλοι, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο. Αλλά αυτό είναι το ρεζουμέ της απάντησης του κυρίου Σπυρόπουλου στον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Αν όταν αναβάλλονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η συζήτηση διαρκεί λίγο λιγότερο από 4 ώρες, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει όταν συζητούνται κανονικά. Χθες λοιπόν αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για τη σύμβαση παράτασης με την Καζίνο Ρόδου ΑΕ για ακόμα 30 χρόνια, επειδή όπως ενημερωθήκαμε στην αρχή της συνεδρίασης δεν μπόρεσαν να παραστούν οι δικηγόροι της εταιρείας που θα πρέπει να είναι παρόντες εκπροσωπώντας την, και αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή περί τα τέλη αυτού του μήνα, σε περίπου μία εβδομάδα με 10 ημέρες, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος ο κ. Κολιάδης, δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο το θέμα αυτό. Ωστόσο, με συγχωρείτε, έγινε συζήτηση για το καζίνο χωρίς λήψη απόφασης, και μάλιστα για αρκετή ώρα, αλλά με αφορμή και θέματα που έθεσαν κυρίως σύμβουλοι της μειοψηφίας, συζητήθηκαν και τα μεγάλα θέματα του Δήμου που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, όπως είναι η ΔΕΙΑΡ, ο βιολογικός στο Βόδι, η χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου, διάφορα θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε...
0: Η ΕΤΑΔΟ, το ενιδρίο, οι παραλίες, όλα αυτά.
1: Ακριβώς όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε τώρα από το καζίνο, με τον Δήμαρχο να διαμηνύει ότι ο Δήμος θα βγει κερδισμένος από αυτό, από τη νέα σύμβαση, και μάλιστα εκείνο που έκανε αίσθηση ήταν ότι όσο αφορά στο μίσθωμα, που ο Δήμος έχει το 2%, είπε ότι αυτό θα το διεκδικήσει για όλες τις δραστηριότητες και για τα πέριξ, δηλαδή όχι μόνο από τα παίγνια και το ξενοδοχείο, αλλά και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει μέσα ο χώρος του καζίνου. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
0: Να πω εγώ, πριν ακούσουμε τον κύριο Κολιάδη Κυριακή, από το ρεπορτάζ που έκανα μετά τη συνεδρίαση, πριν τη συνεδρίαση, συνεδρίαση πλειοψηφία, η παράταξη του Δήμαρχου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπήρχαν πολλές φωνές διαφοροποίησης ως προς την επίσημη γραμμή για το καζίνο και έχει σχέση με το μεγάλο χρόνο μίσθωση στα 30 χρόνια, αλλά και το μίσθωμα ότι είναι χαμηλό. Ακούστηκαν φωνές αρκετές εντός της πλειοψηφίας.
1: Να πούμε ότι σε αυτό, προς επίρρωση αυτού που λες, καθυστέρησε περισσότερο από άλλες φορές να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, λίγο πριν τις 6 ξεκίνησε, ενώ ήταν προγραμματισμένο 5 η ώρα.
0: Και να πούμε ότι τη διαπραγμάτευση την έχουν αναλάβει δύο, ο ίδιος ο κύριος Κολιάδης και ο κύριος Χαλκιάς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις εντός της πλειοψηφίας. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Ο σκοπός μας ήταν να φτάσουν στο 1 εκατομμύριο ετησίως. Να είναι αυτό που είπατε ο Δήμος. Έτσι όπως εκτιμούμε την κατάσταση και με αυτό που συζητάμε τώρα, βλέπουμε να φτάνει στο 1.200. Με το βάρος του διφοδού να φεύγει, με μια συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους που μας κατοχυρώνει και με μια συντήρηση του ακινήτου που δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν έχει γίνει και τα τελευταία 30, αν έγινε, έχει γίνει, συγγνώμη, βασικά έχει γίνει τότε, να γίνει μια σοβαρή, με ένα σοβαρό σχέδιο, ένα σοβαρό master plan που θα έρθω να το παρουσιάσουν για τη συντήρηση και όχι μόνο του κτηρίου και του περιβάλλοντο χώρου. Αυτά ήθελα απλά να τα πω, γιατί σήμερα περιμέναμε ότι θα είχαμε εδώ τους νόμους εκπροσώπους. Δεν θα αφήσουμε περιθώριο να πάει πολύ μακριά. Θέλω να πιστεύω ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε την άλλη εβδομάδα, τέλος του μήνα, τέλος πάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε, να φροντίσουν να είναι εδώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταθέσουν και το σχέδιο, αλλά και τις απόψεις τους. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι έχει να κάνει, επειδή η συζήτηση σήμερα είναι του καζίνου και ήρθαμε όλοι σήμερα γι' αυτό, ότι αυτή είναι η ενημέρωση, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και οτιδήποτε, τέλος πάντων, οτιδήποτε άλλο που μπορούσαμε να πούμε, νομίζω ότι το σημαντικό και το πιο σπουδαίο είναι το να είναι κατοχυρωμένη η συλλογική σύμβαση των εργαζομένων. Είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται να μπει σε μια σύμβαση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να μπει σε μια σύμβαση. Δεν είναι το αντικείμενο, θα το λέγαμε. Το επιδιώξαμε και νομίζω ότι καταφέραμε τουλάχιστον και αυτό να συμπεριληφθεί στην διαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Τώρα θα ακούσουμε την τοποθέτηση του επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας, τέως Δημάρχου Ρόδου, του κυρίου Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από τότε που το καζίνο μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο των Ρόδων το 1998. Και κατέληξε και εκείνος αναδεικνύοντας τη σημασία του για το τουριστικό προϊόν, τέλος πάντων, του νησιού και την οικονομική δραστηριότητα. Μία φράση έτσι που είπε χαρακτηριστική είναι ότι το καζίνο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι ως ένα πλεονέκτημα του νητιού. Συνηγορώντας βεβαίως το να δοθεί η παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Καμπουράκη.
3: Δύσκολη εξίσωση. Όσοι νομίζουν ότι θα βγουν από μια αίθουσα διαπραγμάτευσης, θα χαμογελούν και θα πανηγυρίζουν, μάλλον δεν ξέρουν με ποιους συζητούν. Συζητούν με επαγγελματίες, ικανότατους, που κράτησαν το καζίνο σε πολύ δύσκολες εποχές, που δεν έκλεισαν το καζίνο, που δεν προχώρησαν στην επιστροφή του καζίνο στην τραγική κατάσταση που υπήρξε από το, να πω, 85 μέχρι το 98 που άνοιξε, όταν στους τοίχους με βενζινόκολλα κολούσαν πάνω σε πίνακες του Βασαντέλα που είχαμε και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αφρολέξη για να χρησιμοποιούν ηχητικές, επίδειξη ηχητικών δραστηριοτήτων. Αν θυμάμαι καλά, το 88-89, μετά τη Σύνοδο Κορυφής έγιναν αυτά, σε κάποιες εκθέσεις που έγιναν εκεί. Και ξεχνάμε επίσης τον πόνο του Δημάρχου Γιαννόπουλου, που ασπάστηκε και η κυβέρνηση και ο Δήμαρχος τότε την υποχρεωτική στέγαση του καζίνο στο κτίριο του ξενοδοχείου των Ρόδων. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να άναψε 5-6 λαμπάδες στον πόη του, γιατί μπόρεσε ο Δήμος να ανασάνει από ένα κτίριο το οποίο πάλι μη δεσμευτικά, αλλά νομίζω ότι δεν πέφτω έξω, στήξε περίπου 18 δισεκατομμύρια για να αναπαλαιωθεί με την αρχαιολογία, για να αναστηλωθεί, για να χτιστεί και να φτιαχτεί και να παρουσιάσει ένα πρόσωπο και στους κήπους και γενικά γύρω-γύρω. Που εν πάση περιπτώσει να μην είναι της ούτε καν δεύτερης κατηγορίας για την πόλη μας. Το καζίνο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι ως ένα πλεονέκτημα του νησιού για να φέρουμε καλούς επισκέπτες. Και τους επισκέπτες αυτούς θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε και βέβαια στους εργαζόμενους, που κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα όταν έμαθα ότι έφτασαν μόνο τους 120, 140, 160, 200 με το ζόρι νομίζω, αντί 700 και 750 που λέγανε. Αλλά η σύμβαση εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά όλα αυτά τα οποία φαίνονται ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι. Όμως ωστόσο η μεγάλη εικόνα είναι πως η συνεργασία του Δήμου, που είναι ο κύριος του ακινήτου και ο κύριος της διαδικασίας και ο ιδιοκτήτης αυτού του χώρου, μόνο να κερδίσει μπορεί. Κλείνω και λέω το εξής. Όποτε έρθει η ώρα να κριθούμε, εμείς θα είμαστε σίγουρα υπέρ.
0: Λοιπόν, εγώ σημείωσα από αυτά που είπε ο Αντώνης ο Καμπουράκης Κυριακή, ότι η διαπραγμάτευση γίνεται με επαγγελματίες που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και ότι κράτησαν το καζίνο σε δύσκολες εποχές. Και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αυτό καλό είναι να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού, της η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Δεν ξέρω αν θέλεις, Ρένα, απλά να αναφέρουμε και σε σχέση με το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρξαν κάποιες φωνές που εξέφρασαν σκεπτικισμό, όπως το επικεφαλής ελάσσομας της μειοψηφίας του κυρίου Γερονικόλα, αλλά και το μέλος της Μίζωνος, ο κύριος Μιχάλης Κορδίνας, με την έννοια

0: μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εδώ και 15 χρόνια υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΙΑΡ καταγγελίες και γενικά εξέφρασε το παράπονο του σχετικά με την κριτική που δέχεται και προσωπικά. Γι' αυτό και έκανε μια έτσι φορτισμένη θα λέγαμε τοποθέτηση ζητώντας συγγνώμη από το ροδιακό λαό για, με κάποιο σκοπτικό ύφος βέβαια και αφήνοντας εχμές για τις προηγούμενες διοικήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Θέλω πραγματικά να ζητήσω τη συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όλους αυτούς που έκαναν τη ΔΕΙΑΡ τόσα χρόνια πολιτικό εργαλείο. Για όλους αυτούς που επέλεξαν να αφήσουν τη ΔΕΙΑΡ να φτάσει σε αυτό το σημείο που να απαιτούνται το 2024 200 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των υποδομών που εμείς εκτελούμε από το 2024. Για όλους αυτούς που ο πολιτικός εγωισμός από την παραγωγικότητα κάποιου τον οδηγεί σε ύβρις και μηδενισμό προσπάθειας επιλέγοντας στρατηγικές που δεν τον ενδιαφέρει ο κίνδυνος που θέτει το νησί. Να ζητήσω συγγνώμη για όλους αυτούς που έναντι αντιτίμου κάθε μορφής επιλέγουν να υπηρετούν την πολιτική προπαγάνδα. Να ζητήσω και τέλος για όλους αυτούς που με μια φωτογραφία ψεύτικη δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και δημόσιου κινδύνου και ήταν ανύπαρκτοι τα τελευταία 15 χρόνια που φαινόμενα κοιλίδας εμφανίζονται καθημερινά κάθε καλοκαίρι και χειμώνα. Τέλος, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου που διαβάζουν καθημερινά και ακούν τόσα πολλά. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παιδιά με υψηλή αντίληψη που καταλαβαίνουν όντας 12 χρονών τι παίζεται σε αυτό το σκηνικό που περνάμε τα τελευταία 2 χρόνια.
2: Είναι ένα θέμα πάντως με τα παιδιά όλων αυτών που ασχολούνται με τα κοινά και που είναι στο στόχαστρο. Το λέει συχνά πυκνά και ο Χατζημάρκος, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να φτάνουν και σημεινείς και αγωγές και οι δύο πλευρές, το λέω γενικώς και προς κάθε κατεύθυνση και θα το δούμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα Κυριακή?
0: Σε αυτό θα ακούσουμε και τον στενό συνεργάτη του κυρίου Βαγιανού, τον εντεταλμένο και συνεπίκουρό του στη διεύθυνση μεσαιωνικής πόλης, τον κύριο Βαρέλη, ο οποίος είπε ότι είναι ανθρωπίνως άδικο να τον πετάνε στη μηχανή του κοιμά. Κουβέντες βαριές, να τον ακούσουμε.
3: Εδώ μέσα νομίζω ότι έχουμε ένα πολιτικό πολιτισμό να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ακόμα και διαφωνίας, ένα επίπεδο διαφοροποίησης. Δεν είναι απαραίτητο να βγαίνουν τα πάντα ομόφωνα από την αίθουσα αυτή, όμως είναι άδικο, είναι ανθρωπίνως άδικο για έναν άνθρωπο που τον έχουν βάλει ή προσπαθούν να τον βάλουν σε μια μηχανή του χυμά, να μένει απροστάτευτος. Ο εκφοβισμός έχει φτάσει στα όρια ακόμα και της δικής μας πολιτικής παράταξης και θεωρώ υποχρέωσή μου ως συνεργάτης μου και στη Μεσαιωνική Πόλη να πω δύο λόγια που αφορούν αρχικά τον τόπο καταγωγής μου και διαμονής μου, τον Αρχάγγελο, όπου βλέπω φωτογραφίες με κοιλίδες να διαφημίζουμε δεξιά-αριστερά από μόλις στις παραλίες, αλλά δεν άκουσα και κάποιον να έρθει προς τα γη να κάνει μια δειγματοληψία και να βγάλει και μια φωτογραφία από τα στεγνά. Από τα στεγνά όπου είναι η απορροή των λιμάτων, των εντελώς μη επεξεργασμένων νοπών λιμάτων του οικισμού του Αρχαγγέλου, και να τονίσει ή να πιέσει έστω και αντιπολιτευτικά για την ανάγκη δημιουργίας βιολογικού στον Αρχάγγελο, για να πιέσει έστω και αντιπολιτευτικά για την ανάγκη δημιουργίας βιολογικού στα Φαντού, γιατί αν δεν γίνει η αναβάθμιση του βιολογικού στο Βόδι, ούτε τα Φαντού θα έχουν βιολογικό με τον προγραμματισμό που έχει ορίσει η ΔΕΙΑΡ μέχρι σήμερα.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και για το βιολογικό στον Αρχάγγελο και στο ΒΟΕ και στο Αφάντου. Το έχουμε αφήσει
0: πολλά χρόνια
2: σε έρνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε Κυριακή? Βέβαια πρέπει να πούμε ότι διεφάνει από την τοποθέτηση του κυρίου Βαγιανού αλλά και του κυρίου Βαρέλη ότι και εντός της πλειοψηφίας πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις κατά της ΔΕΙΑΡ. Αυτή την αίσθηση έχω, Κυριακή Πετρίδου, από αυτά που είπε ότι αφήνεται απροστάτευτος, είπε ο κύριος Βαρέλης, ο κύριος Βαγιανός.
0: Άφησαν κάποια

0: υπονοούν άφησαν, και, στην ναι. Και στην τοποθέτησή του ο κύριος Βαγιανός.
1: Λοιπόν,
0: ναι, απλά στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε, ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου που ακολούθησε και εστίασε και εκείνος στην κριτική που δέχονται και αναφέρθηκε στην απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά μέσου ενημέρωσης και είπε ότι θα το θέσει σε επόμενη συνεδρίαση υπόψη του σώματος για να πάρει τη στήριξη του, μια σύμφωνη γνώμη να το συζητήσει. Και νομίζω ότι αξίζει αυτό το σημείο να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Καμπουράκη, ο οποίος δήλωσε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται.
1: Έκανε αναφορά πρώτα στις τρεις εφημερίδες που είχε κάποτε η Ρόδος στην Ροδιακή, γιατί αυτή είναι αρχαιότερη, στους διευθυντές, στους ιδιοκτήτες, στην Πρόοδο, στον Γιώργο τον Διαμαντίδη, τον Αείμνηστο, στη Δημοκρατική, στο Βασίλη τον Αθανασίου, στο Δαμιανό Αθανασίου. Και κατέληξε ότι και αυτός επί δημιουργίας του είχε δεχτεί διάφορα δημοσιεύματα που δεν του άρεσαν και λογικό είναι πολλές φορές αυτά που γράφονται να μην αρέσουν σε αυτούς που διοικούν, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε και κάποιες κινήσεις που έκανε τις απέσυρε και αναφέρθηκε και σε ονόματα δημοσιογράφων που είχε στραφεί εναντίον τους, τα απέσυρε όλα αυτά, θεωρεί ότι δεν είναι σωστή αυτή η κίνηση και ότι ο ίδιος και πιστεύει και η παράταξή του όταν έρθει το θέμα δεν θα το ψηφίσουν. Λοιπόν, να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να πω ότι εγώ από τώρα θα έπρεπε να ψηφίσω. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος Ρόδου δεν θα πρέπει να είναι απέναντι στις εφημερίδες αυτές, ακόμα και αν το πώς αντιλαμβάνονται ένα γεγονός απέχει από αυτό το οποίο το αντιλαμβανόμαστε εμείς, ειδικά όταν είμαστε σε μια θέση εξουσίας ή σε μια θέση αντιπολίτευσης ή καθόλου μέσα εδώ. Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος, ούτε έχω λάβει τέτοια εντολή, ούτε μου επέτρεψε κανένας να μιλήσω για αυτόν, αλλά σας λέω ότι όποτε γίνει αυτό, εγώ σίγουρα θα είμαι και θα προσπαθήσω να πείσω και τους ανθρώπους της παραδάξεώς μου να μην είναι θετική σε μια ποινική, αστική, οποιαδήποτε δίωξη. Το έκανα και παραιτήθηκα στην δίκη την ίδια, αλλά δεν θα το συνέστηνα σε καμία περίπτωση από καμία προσέγγιση, όπως και αν το σκεφτόμουν, σε καμία περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι αυτά που είπατε δίνουν το ρυθμό, δίνουν την πορεία, το πώς πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να κινούνται, να προστατεύουν τον τόπο και όσο μπορούν να προτάσουν το συμφέρον του Ροδίτη και της Ροδίτησας. Αυτό θα έμενα εγώ εκεί. Αλλά δεσμεύομαι ότι όποτε και αν αποφασίσετε να φέρετε το θέμα εδώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά ελπίζω και η παράταξη η οποία με τιμά ηγούμενός της, δεν θα πρόκειται να ψηφίσουμε ποτέ να ασκήσει ο Δήμος το όποιο δικαίωμα έχει ή το όποιο δικαίωμα προσπαθήσει να υπερασπιστεί. Νομίζω ότι οι εφημερίδες πέρασαν πάρα πολύ δύσκολες εποχές όταν τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς. Τότε εγώ στην Ένωση Ξενοδόχων προσπάθησα πολύ να πείσω συναδέλφους τότε να βοηθήσουμε τις επαρχιακές εφημερίδες να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί η φωνή τους σήμερα αρεστεί, αύριο λιγότερο αρεστεί, μεθαύριο περισσότερο αρεστεί. Νομίζω ότι προσφέρει στον κόσμο μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου και όσο και να θέλουμε, κύριε Δήμαρχε, να πούμε ότι τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να υποκαταστήσουν τις εφημερίδες, όχι. Όταν πάει να πει ο Έλληνας καφέ, εφημερίδα κρατάει, αυτή θα κρατάει. Σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να δώσω το σεβασμό που αξίζουν ακόμα και αυτοί οι οποίοι με αδίκησαν με τα δημοσιεύματά τους. Χαίρομαι που αυτό ακολουθήσατε πολλά χρόνια. Σας ενθαρρύνω με κάθε τρόπο να συνεχίσετε να το ακολουθείτε. Εάν είμαι μαλακός δεν το ξέρω, εάν είμαι λάθος δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω ότι εγώ αυτό θα έκανα σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ συμφωνώ πολύ τον τοποθέτηση. Εξάλλου έχω εκφράσει εδώ και χρόνια την άποψή μου ότι είμαι κατά των μηνύσεων των αγωγών, όχι γιατί στρέφονται μόνο κατά των δημοσιογράφων, αλλά γιατί κάθε δημοτική, περιφερειακή, κυβερνητική αρχή απαντά με τη δράση της και με τα έργα της. Λοιπόν, Κυριακή, να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί ο χρόνος μηδενίζεται.
0: Ναι, έγινε αναφορά και για την ΕΤΑΠ χθες. Ο Δήμαρχος απάντησε και είπε ότι θα το φτάσει μέχρι τέλους ο Δήμος με την ΕΤΑΠ. Να τον ακούσουμε.
3: Να προσθέσω θα ήταν δικό της υποχρέωση και όχι δικιά μας. Ότι η παραλία της Αμπίκας, ένα μεγάλο κομμάτι, θα ανήκει σε εμάς. Στο Δήμο για τη διαχείρισή του, όπως είπα πριν, για κοινωνικό τουρισμό ή τουλάχιστον για παδείς ομάδες. Και το τελευταίο, τέταρτο. Και πολύ σημαντικό. Τους διαγωνισμούς δεν θα τους κάνετε εσείς, τους κάνουμε εμείς, ο Δήμος, με τη διαδικασία που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, τους διαγωνισμούς τους κάνουμε εμείς, λένε. Τι λέτε, αλήθεια. Και τελευταίο και πέμπτο, και επίσης εξίσου πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εφόσον θα λέμε όλα, πρέπει να τα πούμε όλα, το απίστευτο με την περιουσία της ΕΤΑΔ στο νησί μας, το ότι διεκδικήσαμε δύο ακίνητα για να στεγάσουμε εκεί υπηρεσίες και μου μιλάγαν για αντίτιμο. Τι λέτε, αντίτιμο. Θα σας πω απλά, επειδή ο στρατηγός είναι ένας άνδρας, είναι στρατηγός μας εδώ στο νησί μας, και ένας άνδρας ο οποίος γνωρίζω πολύ καλά γιατί προσωπεί το χαρακτήρα του, στη Σίμη ζήτησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να βάλει ένα φυλάκιο. Ξέρετε ποια απάντηση πήρε ο στρατός, 10.000 ευρώ, αν θέλετε, φυλάκιο, για να μας προστατεύσουν. Έτσι λειτουργεί η ΕΤΑΘ, πρακτικά. Ας με καταγγείλουν, ας μου κάνουν ό,τι πρέπει να μου κάνουν. Εμείς τη διαδικασία όμως την νομική θα την ξεκινήσαμε, συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει και θα διεκδικήσουμε, όπως σας είπα και πριν, μέχρι τέλους ό,τι ανήκει στους οδίτες και στις οδίτησες.
1: Πάντως αυτό με την ΕΤΑΔ πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα εναντίον της. Είναι απαράδεκτη. Δηλαδή στα όρια της ανθεληνικής πολιτικής, Τάνη, έτσι.
0: Εύχομαι κάπου να, έτσι, να χαθήκαμε στη μετάφραση, διότι αν ισχύει αυτό και ο συμβολισμός.
1: Τι να χαθήκαμε, μόνο, καθαρά τα είπε ο κύριος Κολιάς.
0: Να θέλει ο στρατός να βάλει φυλάκιο σε ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου και να ζητάει 10.000
1: ευρώ. Εδώ καλή για την ψαραγκορά, 300 ευρώ το χρόνο ζητά από τον Παπακαλοδούκα.
0: Μιλάμε τώρα για στρατό σε ακριτικό νησί της Ελλάδας.
1: Ναι, απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, τέλος να κάνουμε και μια αναφορά για το παλαιό νοσοκομείο. Πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να αποφασιστεί και η χωροθέτηση. Υπόθηκε χθες ότι αναμένουμε τις επόμενες μέρες ξανά τον Υπουργό Δικαιοσύνης εδώ για το θέμα της χωροθέτησης. Θα βγάλει και το πόρισμά της, την πρότασή της, η Επιτροπή που έχει συσταθεί. Και το θέμα το έθεσε ο κύριος Μανδρακός, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος έχει θητεύσει εκεί χρόνια, ασχολείται πολύ με το θέμα, είχε πάει και με τον Δήμαρχο και τον
1: Πέρα από αυτά, Κυριακή, ακούστηκαν φωνές και από τον κύριο Χαρτιά, ναι. Γιατί η είδηση ποια είναι.
0: Ότι είναι αντίθετη με οποιαδήποτε απόπειρα χωροθέτησης στον κυρίως χώρο του συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου. Το είπε και ο κύριος Χαλκιάς, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής, και ο κύριος
1: Και μάλιστα είπε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υλοποιηθεί, πρέπει να περάσει από την πυολοδομία, πολοδομικούς όρους, δεν ξέρω πώς το είπε, μπορώ να το λέω και λάθος.
0: Τέλος πάντων, έχει χρονοβόρες τραβιοκρατικές διαδικασίες,
1: ότι
0: το ίδιο το αρχήριο.
1: Αν ο Δήμος δεν πει το ναι, δεν αξιοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια σημαντική είδηση που βγήκε χθες. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μανδρακό και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ξέρω τη δουλειά που έριξες. 10 άρχισε να τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Έχει δουλειά.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε Πετρίδη, ευχαριστώ. Ακούγομαι Βαγγέλη Μανδρακό, πρόεδρο.
3: Με βάση αυτά που έχω δει στον τύπο, την επικείμενη στο τέλος του μήνα επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την οριστικοποίηση της θέσης όπου θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Και επειδή έχει ακουστεί κάτι το οποίο σας το λέω εκ προημίου, έχω ασχοληθεί με το θέμα και ο Δήμαρχος το γνωρίζει πολύ καλά, είμαι κάθετα αντίθετος το να γίνει δικαστικό μέγαρο στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου, στην πάνω πλευρά, εκεί που είναι κάθετα αντίθετος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Ο Δήμος έχει κάποια εμπλοκή σε αυτήν την λήψη της απόφασης, την διαβούλευση? Όχι. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ αρνητικό. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον με το Δήμο, για να μην πω με το σύνολο των φορέων, μια διαβούλευση για αυτό το θέμα. Είναι σαφές ότι το θέμα των δικαστηρίων είναι τεράστιο. Δεν διαφωνεί κανείς, είναι χρόνια αυτό. Αλλά δεν μπορεί η απόφαση να ληφθεί σε ένα κλειστό κύκλο. Δεν το συζητώ αυτό, κύριε Δήμαρχε. Για μένα είναι απαράδεκτο και σαν μεθόδευση και σαν σεβασμός στην κοινή γνώμη. Και τι άλλο να πω. Η ουσία είναι ότι δεν θα πρέπει να περάσει έτσι το θέμα της χωροθέτησης και της συμβασιοποίησης. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει αν έρθει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη Ρόδο, με ποιους, πώς και με ποια διαδικασία και πού ακριβώς, δεν ξέρω.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζόνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ!
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4.

0: Ο χρόνος περνά. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να το σταματήσει οποιοδήποτε άνθρωπος. Και δεν επιστρέφεται βέβαια, να το έχουμε στα υπόψη, 49 λεπτά μετά τις 9. Και κλείνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο το χθεσινό, να πω εγώ ότι στην Επιτροπή για τη Χωροθέτηση του νέου δικαστικού Μεγάρου συμμετέχει και ο Δήμος. Αυτά ξέρουμε δημόσια. Συμμετέχει και ο κύριος Καλκιάς. Τώρα αν εκφράζει τις αντιρρήσεις του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα δεν ξέρω, τον καλούνε, δεν τον καλούνε. Υπάρχει μια επιτροπή που κάποια στιγμή μάθαμε ότι συμμετέχει και ο Δήμος και σωστά με τον κύριο Κώστα Χαρτιά. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί χθες ευθέως είπε ότι για να υλοποιηθεί όποιος σχεδιασμός θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί περνά και από την πολεοδομία. Ναι, κάτι αλλαγές εκεί στους πολεοδομικούς όρους, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε, βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε. Ακούγαμε τον κύριο Κολιάδη να λέει ότι η ΕΤΑΔ ζήτησε από το στρατηγό της 95, υποθέτω, 10.000 ευρώ για να του παραχωρήσει ένα χώρο στη Σίμη για να φτιαχτεί φυλάκιο. Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μια τακτική της ΕΤΑΔ. Τώρα άμα τη χαρακτηρίσω εγώ προδοτική, θα είμαι υπερβολική? Είναι δυνατόν η ΕΤΑΔ να είναι πάνω από το κράτος, πάνω από το στρατό στα νησιά? Τι να πούμε. Ευτυχώς όμως άλλοι φορείς, όπως η περιφέρεια που συνεργάζεται άψογα με τους στρατιωτικούς μας, βλέπει πολύ πιο μακριά, και έτσι πρέπει να βλέπουν οι διοικούντες. Γίνονται κάποια έργα εδώ και καιρό στη Στρογγύλια. Εκεί βρέθηκε χθες ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανής, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου. Πανταχού παρόν ο κύριος Ευστρατίου, όπως διάβαζα σε σχόλια στο Facebook. Και έτσι είναι. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μηνιανάκη, σας και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Πήγατε στην Στρογγύλη και επιστρέψατε βέβαια πίσω.
1: Ναι. Πήγαμε στο Καστελόριζο, εντάξει. Είχαμε διάφορες δουλειές προγραμματισμένες να δούμε. Είχα πάει με κλιμάκιο μηχανικών, οπότε είδαμε κάποια πράγματα τα οποία τα τελευταία χρόνια εκτελούμε κάποια έργα στη Στρογγύλη. Είναι κάποια πράγματα που είναι συνέχεια των έργων τα οποία γίνονται εκεί πέρα και υποχρεωτικά. Είχαμε πάει από εκεί εχθές, αλλά είχαμε πάρει και το, επειδή είμαι και νέος στον τομέα της διεύθυνσης εμπορίου, είχαμε πάρει και κλιμάκιο της διεύθυνσης εμπορίου, οπότε γίνανε και κάποιοι έλεγχοι στο νησί.
0: Α, για το εμπόριο πέρασε στη δικαιοδοσία σας, ναι.
1: Το είχα πολύ παλιά το είχα αυτό, το κομμάτι, εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζω. Χθες είχαμε πάει με τον διευθυντή της της υπηρεσίας, η οποία έχει έδρα την Σύρο, έχει έρθει, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάποιους ελέγχους εκεί πέρα στο νησί. Σήμερα το ίδιο το κλιμάκιο βρίσκεται στην Χάλκη.
0: Τώρα στη Στρογγύλη εγώ θέλω να μου πείτε, τα έργα προχωρούν?
1: Ναι, έχουν τελειώσει, έχουν σχεδόν τελειώσει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία υπολείπονται ακόμα για να γίνουν. Είναι ο δρόμος ο οποίος έχει γίνει, είναι η προβλήτα η οποία έχει γίνει. Τώρα είναι κάποια συμπληρωματικά έργα τα οποία λόγω του καιρού και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών εκεί πέρα, όταν πιάνει η νοτιάς έχουμε κάποια θεματάκια, γιατί και όταν φτάνει 11 μποφόρ τα κύματα είναι τεράστια σε εκείνο το κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν και κάποιες ζημίες, υπάρχουν και κάποια πραγματάκια τα οποία θα διευθετούμε.
0: Είναι σημαντικά αυτά τα έργα στις νησίδες μας, κύριε Ευστρατίου. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι.
1: Πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από έναν κατσικόδρομο που ήταν για να πας πάνω στο φυλάκιο, να έχει γίνει ένας ολόκληρος δρόμος, είναι μεγάλο επιτεύγμα. Έτσι ώστε και να βοηθούμε και τα παιδιά μας στο να έχουν ίντερνετ, στο να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, το να έχουν εγκαταστάσεις τα οποία έφτιαξε και ο στρατός βέβαια, το οίκημα το οποίο υπάρχει εκεί πέρα πλέον. Είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο από τα χρόνια τα οποία γνωρίζαμε πιο πριν, πώς ήταν.
0: Σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα, κύριε Ευστρατίου, έτσι.
1: Σήμερα είναι, κυρία Βενιανάκη, μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Έχουμε κατηγορία 4 και για φέτος είδαμε και πρώτη φορά έτσι να έχουμε κατηγορία 5 στην Αθήνα, Κόρινθο και όλα αυτά τα μέρη. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα και γι' αυτό αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι ναι μεν έχουμε τα πτυτικά μέσα, θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή και στα μέρη τα δικά μας να μην έχουμε καμία φωτιά, γιατί αν θα υπάρξει φωτιά και ξεφύγει, με το σκεπτικό ότι όλα γύρω γύρω είναι κόκκινα και πορτοκαλί και κίτρινα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Δεν θα μπορούμε να έχουμε βοήθεια από αλλού.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό
2: πρέπει. Λοιπόν, προσοχή από όλους, σε επιφυλακίσαστε κι εσείς και ο Δήμος. Πρέπει να είμαστε κι εμείς οι πολίτες επιποδός. Με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα. Κύριε Ευστρατίου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Μια είδηση που έγινε γνωστή την ώρα που μιλούσα με τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Έφυγε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα, που έγραψε ιστορία με τον Μανώλη Χιώτη. Νομίζω ότι ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου βρήκε κάποιο τραγούδι να ακούσουμε, να θυμηθούμε αυτή την ανεπανάληπτη Μέρι Λίντα, που την αποχαιρετάμε και αυτοί οι μεγάλοι φεύγουν σιγά σιγά.

Έφυγε αυτή η θρυλική τραγουδίστρια. Αυτά τα ντουέτα με το Χιώτη στις παλιές ελληνικές ταινίες. Η στάση της, η κίνησή της, το ντυσιμό της, η φωνή της, η τσακπινιά της. Εμένα πάντα με καθυλώνουν, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω για σας τι συμβαίνει, αλλά όταν βλέπω ελληνική ταινία και τραγουδά Χιώτης και Μέρι Λίντα, παρακολουθώ το όλο στήσιμο του ζευγαριού, ειδικά της Μέρις Λίντα, με πόση χάρη, με η κίνησή της, σε μοναδική ανεπανάληπτη. Έφυγε η Μέρι Λίντα σε ηλικία 90 ετών, ήταν σε κάποιο γυροκομείο. Καλό της ταξίδι, εμείς θα πορευόμαστε με τα τραγούδια τους, με το, και τα δικά της, με τον με το μεγάλο παρτενέρ της. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Σιγά σιγά σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε προσεκτικοί, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η μέρα είναι επικίνδυνη για φωτιά. Πρέπει να προστατεύσουμε το νησί μας, τη ζωή μας δηλαδή. Αυτό σημαίνει, δεν είναι απλά πράγματα. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, είναι η ζωή μας. Εδώ κινούμαστε, εδώ ζούμε και οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς μας. Αύριο τελειώνει η αγωνία των νέων ανακοινώνονται βάσεις. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε προσεκτικοί με τους μεγάλους, τους μικρούς, υψηλές θερμοκρασίες και με τα δέσποτα νερό. Εγώ έβαλα πρωί-πρωί με δύο μεγάλα μπουκάλια, γέμισα τα πιάτα τους με νερά, τα δοχεία τους. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το μπαμ με την απόκτηση του Φαμπίνιο ψάχνει ο Ολυμπιακός που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 32χρονο Βραζιλιάνο Χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την άλλη τη ΧΑΔ. Πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Face του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκάμπη. Σε άλλη λύση για τη θέση του Χαφ, στρέφεται η ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο της απόκτησης του Kings Kangwa από την Χάπολη Μπερσεβά. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις, οριστική συμφωνία της Ένωσης με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπείο, ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ενέψει του μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φούλιο ρυθμό μπήκε ο Φαντρόγγελεν, χωρίς περιορισμό στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιος όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Για την Πολωνία αναχωρεί σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ ενώψει του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην αποστολή είναι ο αποκτηθέντες Χατζηδιάκος Άλλη Ελουστόντο Σάντα Μαρία, αλλά και ο Μπάμπα, ο οποίος ενσωματώθηκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Την πρόταση της Dubai BC ύψους 600.000 δολαρίων για την απόκτηση του Thomas Wokap απέρριψε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον διεθνή γκάρτ κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Απόψε στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Cody Miller McIntyre για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ότι ο Μαλεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στο Γάλλο Γκάρτ περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση ΓΕΚ. Ανακοινώνεται ο Ντέλε Μπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Σιρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Sparta Rotterdam. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Το σπίτι του μπάσκετ θα είναι στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού στίβου αντίστοιχα στη Βάρη. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα βρίσκονται ακόμη η Ρομπέρτο Μαντσίνη και Ανδρέα Πύρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
3: Νιώσε τον παλμό.
2: Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Χάσαμε το πλοίο και μεσές...
0: Να έχουμε υγεία, να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να έχουμε πίστη μέσα μας και προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, όσο δυσάρεστα ή όσο ευχάριστα μπορεί να είναι αυτά που μας έρχονται. Πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και πάμε σε αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. 102,4 υποσκιάν από τον Top FM, αναγκαία η σκιά σήμερα. Θα έλεγε κανείς ότι ο τίτλος ταιριάζει γάντι με τη μέρα. Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα και...
0: 102,4 και 97,4 οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούσετε στο νησί μας. live24.gr, η radio, το site του σταθμού topfm1024.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί και να διαβάσετε στο site τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν στον τόπο μας. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια που μας ακούει, οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα. Ο οποίος βέβαια λέει όπου γης πατρίς. Αλλά το καλοκαίρι δεν είναι έτσι, νοσταλγούμε την πατρίδα, τους φίλους, τους γνωστούς. 6-9-37-3-48-3-48 για να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε από εκεί το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και ό,τι εσείς θελήσετε.

Πριν από λίγο μας ήρθε η είδηση, δυσάρεστη. Η Μέρι Λίντα, η μεγάλη Μέρι Λίντα, δεν είναι πια μαζί μας.

0: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή, όπως λέει η είδηση, στο γεροκομείο των Αθηνών.
1: Για δύο μάτια.
0: Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε το Μανώλη το Χιώτη. Οι δυο τους πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια. Στο γεροκομείο πρέπει να πω εγώ ότι ήταν από το 2018.
1: Για δύο μάτια, για δύο χίλια.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία, να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, αυτό ήταν το κανονικό της όνομα, γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της η Μέρι Λίντα είχε πει: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω». Ακόμα και σήμερα, λέει η Μέρι Λίντα, έλεγε μάλλον, πονάω. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά το 2012 «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που δεν ήταν άλλο από τη φωνή μου».

0: Το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.
1: Να ξαναρθείς, δε θέλω πια.
0: Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη,
1: να σ' αγαπώ,
0: τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της ήταν τη σεζόν 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, τη σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο Χάραμα και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο Ρεξ.
1: Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Αφού το θες.
0: Πίσω από τη μεγάλη καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα βίωσε και μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής της. Το 1970 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε δυστύχημα, όμως 10 ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία, με τη σωρό της να είχε εντοπιστεί, όπως αναφέρεται, απανθρακωμένη.
1: Καλά, μιλάμε για πολύ ταλέντα,
0: Καλό ταξίδι στη Μέρι Λίντα. Η καλή ομάδα μεγαλώνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά.

Αυτή ήταν η θλιβερή είδηση της μέρας, η απώλεια της μεγάλης, της σπουδαίας Μέρις Λίντα. Και πάμε παρακάτω. Το εορτολόγιο γράφει ότι σήμερα είναι γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Μάγδα, η Μαγδαληνή δηλαδή. Σήμερα γιορτάζει η Μαρκέλα. Και εγώ θυμήθηκα ένα τραγούδι, έτσι να το παίξουμε προς τιμή της μέρας. Σε πανηγύρι και γιορτή από την Αγία Μαρκέλα, έλεγε ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ή αν θέλετε, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.

Ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, με το θέμα της ημέρας. Συνεχίσαμε με Δημήτρη Μητροπάνο, έτσι για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μέρα, στη γιορτή της σημερινή, της Αγία Μαρκέλας. Εγώ πρέπει να πω και χρόνια πολλά σε μια συνάδελφο καλή που είχα, τη Μάγδα τη Σούγκαρη. Γιορτάζει σήμερα. Πώς θα συνδέσουμε το παλιό με το καινούργιο τώρα? Υπάρχει τρόπος. Ένα παλιό σπουδαίο τραγούδι του Γιώργου του Ζαμπέτα, ο Πενιντάρης, έγινε ρέγε στάιλ από τους Λοκομόντο. Για να τους ακούσουμε.

0: Και πάμε στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι τώρα.
1: Το τραγούδι αυτό.
0: Με τον Απόν που έρχεται 3 του Αυγούστου στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου. Να μας πει τις καντάδες του τις όμορφες σαν αυτήν εδώ. Επαναλαμβάνω, Απόν 3 Αυγούστου, θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θα πάμε σε break μετά. Θα κάνουμε το Σεργιάννη μας στα νησιά μας όπως πάντα.

για την απόφασή της μας τραγουδάει τώρα ο Δήμος Αναστασιάδης. Θέλω να πιστεύω ότι ο καφές είναι αναχείρας. Ότι είστε συντονισμένοι στον Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Θυμίζω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο του Viber 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε από εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας. Να μας έλθει εδώ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942.

0: topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Και μετά το break, μετά το δελτίο ειδήσεων, πάμε να σεριανίσουμε στους δρόμους του νησιού μας. Μακριά από καύσονες, επαναλαμβάνω.
1: Κουραστικά γίναν τα κα...
0: Και κοντά σε δροσιά.
1: Το προσπερνάω. Στους φίλους πάντα.
0: Το νου σας στα ζώα.
1: Όλα καλά.
0: Είναι και αυτά ψυχές και πρέπει να ζήσουν.
1: Βέντες βιαστικά. Μα είστε να σκέφτομαι εσένα ξαφνικά. Και συζητάω.
0: Μακριά από καύσωνα λοιπόν, πάμε να δροσιστούμε. Ροδίτικα, κότικα, κυπριακά.
1: Και η καρδιά μου έχει πια
0: σεριανώντας τα νησιά βέβαια.

Ροδίτικα πράγματα. Δανάη βέβαια. Το κοριτσόπουλο από τη Ρόδο εντυπωσιάζει.

0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη.
1: Καρδιά μου να, μη φεύγεις γιατί εγώ θέλω.
0: Ξαδερφούλη, εγώ 14 στη Μυτιλήνη, εσύ 19 στοιχείο. Εμείς δεν ήμασταν κολεγιόπαιδες να υπηρετήσουμε δίπλα στο σπίτι μας. Καλημέρα στον ξάδερφο τον Νικήτα τον Κουσκούση εκεί στο Πυθαγόριο. Ακόμα εκεί είσαι.

0: Ασφαλώς και το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι η εποχή του χρόνου, θα έλεγε κανείς.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Αυτός είναι ο Νικηφόρος, δικό μας παιδί. Μητέρα από την Νότια Ρόδο, μην το ξεχνάμε.

0: Το καλοκαίρι τώρα και αυτή η ώρα.
1: Σε την παρέα.
0: Αυτές οι συνθήκες, οι πολύ hot.
1: Αν ξημερώσει, θα με ρωτευτείς καλοκαίρι.
0: Θέλουν μαγιό στη θάλασσα.
1: Έχει πάντοτε λιάκα.
0: Καλή παρέα, παγωμένη μπύρα.
1: Χτες που κράτανε.
0: Αναψυχτικό.
1: Το πρωί.
0: Και αν δεν τα γουστάρετε αυτά, καφεδάκι παγωμένο, φραπές ελληνικός.
1: Έχει

0: Αν τώρα δεν θέλετε θάλασσα και θέλετε δροσιά, ανοίξτε τα αρκουδίσια, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
1: Του φεγγαριού τα χάδια πάνω στο κορμί.
0: Και μείνετε σπίτι σας. Δροσιά έχει εκεί, μην νομίζετε.
1: Μέσα μια στιγμή.
0: Και όλο ένα και κάτι φτιάχνετε στο σπίτι.
1: Και έλα.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε καλημέρα. Σε όποιον ασχολείται ή σε όποιον ασχολείται με τον οικοκυριό αυτή την ώρα. Σε όποιον κρατάει τιμόνι και οδηγεί.
1: Έχει πάντα.
0: Εύχομαι στα δροσερά γιατί έχει αυτοκίνητα με καλά air condition.
1: Που κρατάνε μέχρι το πρωί. Καλοκαίρι στην.
0: Και την καλημέρα μας τη στέλνουμε κυρίως σε εκείνους που εργάζονται αυτή την ώρα. Αν εργάζονται γραφείο με γραφείο, δηλαδή έχουν δίπλα γραφείο, για να μην ενοχλούν ακουστικάκια.

Μια νοερή γέφυρα τώρα μας πάει από τη Ρόδο, από τους δρόμους της Ρόδου, στους δρόμους της Κο. Πάμε στο νησί του Ιπποκράτη. Πάμε στο σπίτι του τρελού. Τώρα που θα ήθελα να ήμουν στα δροσερά νερά του Άγιου Στέφανου. Ξέρετε, η περιοχή γύρω-γύρω είναι ηφαισθητογενής. Και η θερμοκρασία στο νερό είναι πιο κάτω από ό,τι συνηθίζεται στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες παραλίες της ΚΟ. Εκεί θα ήθελα να ήμουν τώρα. Μοιράσια, συγγνώμη δεν θα σου ζητήσω, όμως ήθε... Να ανέβαινα και στο εκκλησάκι, να άναβα το κεράκι μου. Πώς αγάπησα πολύ, δική μου ήταν η λογή. Προς το παρόν πάμε στο σπίτι του τρελού. Εσύ με βλέπεις φιλικά. Γιατί εκείνη μας βλέπει φιλικά και εμείς τη βλέπουμε ερωτικά.

Ώρα Ελλάδος, 11 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε ακόμα στην ΚΟ και εσείς δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο από το να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά. Πριν επιστρέψουμε στο Αιγαίο, αλλά με την Κύπρια, την πρέσβυρα του ελληνικού τραγουδιού, με την Άννα Βύση. Φτάσε λίγο.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Στα 11 λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Σε διανύσαμε στους δρόμους τους δικούς μας, στο νησιού μας. Σε διανύσαμε στους δρόμους της ΚΟ. Επιστρέφουμε στο Αιγαίο με την Αναβίση.
13: Μαχαιριά στην καρδιά του χειμώνα. Χτύπημα κάτω από τη μέση.
12: Στη διάθεσή σας το Viber.
13: Να σε καλά.
12: Πληκτρολογείτε στο τηλέφωνο σας 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή ό,τι εσείς θελήσετε.

Λέμε καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει. Όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα. Άμα δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει.

Είμαστε ακόμα στην Κύπρο. Είμαστε με τον Λούκα τον Γιώρκα. Εκείνη ξέρει.

0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο σημερινό, το σεδιάνι μας στο σημερινό, στη Ρόδο, στην Κο και στην Κύπρο. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Όπως και στα stage, όπως και στα νυχτερινά κέντρα, στα σχήματά τους, στα προγράμματά τους,
1: το ξέρω καλά πως ό...
0: οι σημαντικοί καλλιτέχνες, ξέρετε, βγαίνουν τελευταίοι.
1: Ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος...
0: Για να δούμε από εδώ και πέρα και εμείς τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή...
0: Αντώνης Ρέμος.
1: Ψίχουλα

Είναι αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Επιτρέπουμε στον καθένα και στην καθεμιά να μας πάρει νοερά σε ένα ταξίδι μακρινό. Όπως το κάνει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης τώρα.

Γιώργος Μαζονάκης και τι δεν έχει τραγουδήσει και ποιον δεν έχει τραγουδήσει είναι από τα 4 μέλη της Επιτροπής στο X Factor. Είναι μαζί με τον Πάνο του Μουζουράκη, τον Χρήστο το Μάστορα, την Ελένα, την Παπαρίζου. Και εμείς πάμε σε ένα από τα πρόσωπα τώρα που έρχονται στη Ρόδο σύντομα. Η Ιουλία Καλυμάνη. Με

0: Έχω την αίσθηση ότι είναι η ώρα που βαράμε τις καμπάνες, έτσι δεν είναι? Η ώρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Πες μου το ναι.
0: Που στο χειμερινό του σχήμα, οπουδήποτε και αν εμφανιστεί,
1: πες μου το ναι.
0: Θα έχει μαζί του το χειμώνα τη Ρία Ελληνίδου.
1: Στη στεριά, θάλασσα...
0: Αμέσως μετά δελτίο και διαφημιστικά, πριν μπούμε στην τελική ευθεία.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του ο Πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 μέχρι Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
8: Επανήλθαμε στα 18 λεπτά πριν από τις 12.
2: Έχοντας την παρέα μας επώνυμους καλλιτέχνες με καινούργια τραγούδια.
8: Κι αν η καρδιά σου.
2: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί.
8: Και το μυαλό σου.
2: Σε λίγο θα πάμε να πούμε και τις καλημέρες μας, βέβαια.

0: Πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο τον καλό. Καλημέρα και καλησπέρα και καλό βράδυ μπορούμε να πούμε σε όλο το ομογενειακό μας κόσμο. Όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα, στο εξωτερικό βέβαια όποια πέτρα και σηκώσεις Έλληνα θα βρεις από κάτω.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί, το τελευταίο σου φιλί.
0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Ήτανε... Έχουμε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Καλημερίζουμε το Τσαμπίκο του Γιασιράνη, τον Τεότο Μοσχού, το φίλο μου τον καλό, τον Αντρέα τον Σταύρο. Η συνέντευξη που έδωσες πρόσφατα στο ΡΙΚ ήταν όλα τα λεφτά. Καλημέρα στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Πάνο τον Μπλέντζα, το φίλο μου τον καλό.
1: Πιο αχαριστή στον κόσμο δεν υπάρχει. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει.
0: Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους εν Αυστραλία ευρισκόμενους σκληπενούς. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο, στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα.

0: καλημερίζουμε την Κατερίνα, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τον Γιάννη το Φωτάκι στην Έμπονα, την Αθανασία Μοστρόχου στην Καλαμάτα, το φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, είναι στο δρόμο ο άνθρωπος,
1: νύχτα,
0: εργασία και χαρά. Σκύπη!
1: Σου χίλια φωτανάδι, με μια...
0: Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στην Εύη την Αργυρού, στον Αντώνη τον Σιγανό που είναι μαζί μας, τον Απόστολο τον Πονιά, άλλη μια καλησπέρα αυτή τη φορά στον Παναγιώτο το Ξουλέη και την παρέα του εκεί στο, στην Αυστραλία.
1: Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, εύκολα μπορείς.
0: Καλημερίζω τα παιδιά του Ρόδο Σότοκαν Καράτε.
1: Όλου του κόσμου, ευτυχώς που έχω σε...
0: Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Όπως σου το είπα στο τηλέφωνο, Δέσποινα, άμυνα.
1: Στη ζωή μου είσαι εσύ.
0: Καλημέρα στο Τσαπίκο το Σακελάρι, στο Βαγγέλη τον Κουνενό.
1: Εσύ λάβεις πιο...
0: Στην κυρία Άννα Γκανάσου, στον Κώστα τον Κυπουρό, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Υπάρχει στη ζωή μου.
0: Στο Σταύρο το Σαλακενό, στη Ρένα τη Μαλοίνα, στο Σταμάτη το Σαρί. Στον Ενκαλύμνο Τζακ Γαβαλά. Στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, να χαίρεσε το Μενέλαο, χρόνια του πολλά.
1: Η καρδιά μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάβα, στον Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Τζίμι τον Μποζατζή.

Καλημέρα στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Νίκο το Χούλη, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για τα θαλάσσια σπορ, δεν έχετε παρά να τους επισκεφτείτε. Καλημέρα στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο φίλο μου τον καλό τον αδελφικό και παλιό συμμαθητή, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, στο φίλο μου τον Μανώλη τον Κρητικό, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Νικόλα τον Τριπολίτη. Στη Μαρία την Ξενάκη, στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση, εκεί στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα, στη Δικαία Αντωνάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας φτιάχνει τη μεγάλη μας αγκαλιά.

0: Η αλήθεια είναι ότι άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις ο Νίκος ο Μακρόπουλος στην έλευσή του στο νησί μας. Επιτρέψτε μου την άποψη, σταθερή αξία.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στον κόσμο που μας περιβάλλει με αγάπη καθημερινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα για τη συνεργασία.
1: Κατά τη μέση ήταν το δικό σου χτύπημα.
0: Μείνετε στο Top FM, έρχεται Στέλιος Αρέσκος με Ρόδος είναι και γυρίζει.

Αυτή είναι η επίθεση του Νίκου του Μακρόπουλου για να πάμε στο φινάλι της εκπομπής σιγά σιγά και να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι ερμηνευμένο από τον Νότι, ένα παλιό τραγούδι του Αντώνη του Ρεπάνη, παρακαλώ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Face του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Κανονικά διαθέσιμο στα μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη ο Φαν Ντρόγκελεν, καθώς ο Ολλανδός στόπερ δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού. Δίλημα από τον Τζέικοπ Νίστρουμπ ανάμεσα σε Κάτρι Τουμπά για τον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός των Πράσινων με δεύτερο τον Καλάμπρια. Σε άλλη λύση για τη θέση του χαφ στρέφεται η ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Κίνγκς Κάγκουα της ΧΑΠ Ολυμπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Μοναδική εμπειρία η ΑΕΚ τώρα ήρθα για να γράψουμε ιστορία, τόνισε ο Πινέδα στο Μεξικό για τη μεταγραφή του στη Μοντερέι. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βοράδη εκδικεί ο Χαντζηδιάκος και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΙΓΕΚ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στον Γάλλο Γκάρντ περισσότερα χρήματα από τις ετήσιες απολαβές που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού Στίβου στη Βάρη. Πρόταση στη Λίβερπουλ για την αγορά του 30% των μετοχών της έχει κάνει μια κοινοπραξία εταιριών με επικεφαλή στον Αμίντ Μπάτια, που φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος σύμφωνα με τον τύπο της Βρετανίας. Στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το ύψος του ντιλ. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα βρίσκονται ακόμη η Ρομπέρτο Μαντσίνη και η Ανδρέα Πίρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
2: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
2: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
5: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
5: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με την πολύ όμορφη μουσική που επιλέγει πάντα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ στην κονσόλα του ήχου. Ξεκινάμε και σήμερα, Ρόδος είναι και γυρίζει στο στούντιο του FM. Εδώ Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, Μιχάλης Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου, Στέλιος Αδέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στον Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρκέλας, της Παρθενομάρτυρος από το Τυχείο, καθώς και της Αγίας Μαρίνας, της Μαγδαληνής, της Μυροφόρου. Οπότε, αν έχετε φίλες, φίλους, γνωστές, γνωστούς με τα ονόματα αυτά, Μαρκέλα, Μαρκέλος, Μάρκελος, Μαγδαληνή, Μάγδα, να μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε.

παρόλο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί μόλις το 2% του συνολικού βάρους του σώματος, καταναλώνει περίπου το 20% της συνολικής ενέργειας και του οξυγόνου που παράγουμε.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα νευρικά μηνύματα που ταξιδεύουν μέσα στον εγκέφαλο έχουν την απίστευτη ταχύτητα των 400 χιλιόμετρων την ώρα. Δηλαδή, ταχύτερα και από ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1.

Τώρα, αν αναρωτιέστε για την αποθηκευτική ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, θεωρητικά είναι απεριόριστη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι μπορεί να χωρέσει περίπου 2,5 πεταμπάιτς δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? 3 εκατομμύρια ισοδυναμούν με 3 εκατομμύρια ώρες τηλεοπτικών εκπομπών. Και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εγκεφαλό μας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως και το 90% των εγκεφαλικών επεισοδίων και το 40% των περιπτώσεων άνοιας ή Αλτσχάιμερ θα μπορούσαν να προληφθούν μέσω της σωστής διατροφής, της άσκησης και του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης.

Και σαν σήμερα είχαμε την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 22 Ιουλίου του 1946 υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη το καταστατικό του οργανισμού από εκπροσώπους 61 χωρών, μια μέρα που θεωρείται ορόσημο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας και της καταπολέμησης των παγκόσμιων ασθενειών.

Αιματηρή εξελίχθηκε η διαδήλωση στην κατεχόμενη Αθήνα το 1943, 22 Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 100.000 Αθηναίοι πραγματοποίησαν μια μαχητική διαδήλωση ενάντια στην απόφαση των Γερμανών να επεκτείνουν την βουλγαρική ζώνη κατοχής στη Μακεδονία. Δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί περισσότεροι από 100 πολίτες.

τα αθλητικά ιστορικά γεγονότα. Είχαμε το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ ever το 1930, στην πρώτη βέβαια διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1930 στην Ουρουγουάη, όταν ο Γάλλος επιθετικός Λουσιέν Λοράν έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της διοργάνωσης στον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού.

22 Ιουλίου του 2006 είχαμε τις οριστικές αποφάσεις των δικαστηρίων για το σκάνδαλο Καρτσιόπολη στην Ιταλία, με τη Γιουβέντους να υποβιβάζεται οριστικά στη δεύτερη κατηγορία και να της αφαιρούνται 2 πρωταθλήματα, ενώ πολύ μεγάλες ποινές αφαίρεσης βαθμών επιβλήθηκαν στη Μίλαν, στη Φιωρεντίνα και στη Λάτσιο για στημένους αγώνες.

Ιδιαίτερο γεγονός το 1984, πάλι 22 Ιουλίου, με τον υπτάμενο Σεργέι Μπούμπκα, τον μεγαλύτερο ίσως αθλητή τουλάχιστον στο αλμπικοντό και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο οποίος κατέριψε για πρώτη φορά 22 Ιουλίου του 1984 το παγκόσμιο ρεκόρ σε ανοιχτό στίβο. Ξεπέρασε τα 5 μέτρα και 90 εκατοστά σε meeting που έγινε στο Λονδίνο, ξεκινώντας από τότε μια μυθική κυριαρχία.

σημαντική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. 22 Ιουλίου του 1980, ο Στέλιος Μυγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.

Ο καύσωνας είναι πάντα επίκαιρος, κυρίως αυτή την εποχή, και ενώ έχουμε ξεπεράσει τα μέσα Ιουλίου, το 1987, μιλάμε για πριν από 39 χρόνια, είχαμε πρωτοφανή καύσωνα ξανά. Δεν ξέρω αν είναι πρωτοφανής ο αυτός που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Τότε, με ένα συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, ο μέσος όρος θερμοκρασίας γενικά στη χώρα ξεπέρασε τους 42 βαθμούς σε όλη τη χώρα και κράτησε περίπου μία εβδομάδα, από τις 22 Ιουλίου έως τις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τότε που έγιναν, μετά από αρκετές μέρες, οι νεκροί ανήλθαν στους 1.300, με τους 1.115 να καταγράφονται στην Αθήνα.

Ναι, ο Μιχάλης παρότι δεν είναι τόσο παλιός, θυμάται αυτό τον καύσωνα, γιατί και εδώ σαφώς όταν μιλάμε για μέσο όρο θερμοκρασίας στη χώρα πάνω από τους 40-41 βαθμούς, σημαίνει ότι ναι, μεν είχαμε σε κάποιες περιοχές και κάτω από 40, αλλά στις περισσότερες ήταν πάνω από 40. Οπότε και εδώ στη Ρόδο θυμάται πολύ καλά το πόσο αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα, όχι μόνο και η ασφαλτός,

Ιταλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Και κοιτάξτε τώρα σε τι περίοδο είμαστε, σε τι εποχή βρισκόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

0: Λοιπόν, λίγο προς το απόγευμα θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, 42 βαθμούς στη Βιωτία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς. Παράλληλα, πάλι καλά που έχουμε και τους ανέμους, όσο ζεστή και να είναι, τουλάχιστον δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο υψηλή η θερμοκρασία. Θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα πελάγη και θα φτάνουν τοπικά στα 6 μποφόρ. Λοιπόν, πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ

0: ασθενειών ψυχικής υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Λίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Για όσους πάντως αγωνιούν, και η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι έχουν το άγχος τους με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Από αύριο ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, σε πλήρη αποκλιμάκωση, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς, και θα έχουμε και ενισχυμένους βοριάδες. Για την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσχερη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ. Υπομονή, λίγες ώρες έμειναν.

Τώρα ο Δήμος και η Περιφέρεια πολύ καλά κάνουν και είναι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σε αυξημένη ετοιμότητα, γιατί έχουμε και τον κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γι' αυτό το λόγο και η Περιφέρεια προχώρησε σε έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου, που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη για να μπορέσει να είναι έτοιμη, να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή, γιατί από το πουθενά και από το τίποτα, από μια φλογίτσα μπορεί να ξεκινήσει μια καταστροφή που να μην τη φανταζόμαστε. Κακά η ώρα που το λέμε, λοιπόν, αλλά πολύ καλά κάνουν και είναι σε επιφυλακή αρχή.

Στη γενική επικαιρότητα, από τα θέματα που ξεχωρίζουν από τις ειδήσεις που είναι ψηλά στα πρωτοσέλιδα, ο θάνατος της Μέρις Λίντατς, της μεγάλης κυρίας, μια ακόμα μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που έφυγε σε ηλικία 91 χρόνων. Μέρι Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου. Μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού κατά κόσμο, Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935.

Το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Τρία χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μαζί με το Μανώλη Χιώτη, τον άνθρωπο που, όπως έλεγε πάντα, της άλλαξε τη ζωή, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της ήταν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, 6 χρόνια αργότερα με τη Γλυκερία στο Χάραμα και 8 χρόνια μετά τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο Ρεξ. Το 1970 δολοφονήθηκε η μητέρα της Μερζλίντα, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δυστύχημα, όμως 10 μέρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία, με τη σωρό της να είχε εντοπιστεί, όπως αναφέρεται, απαθρακωμένη.

Τώρα στα τοπικά νέα ξεχωρίζει η αναβολή, το γεγονός αναβολής της συζήτησης και βασικά της απόφασης για τη σύμβαση του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας Καζίνο ΑΕ, λόγω μη προσέλευσης των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης επανέλαβε τους όρους που έχουν θέσει στην εταιρεία, ο Δήμος στην εταιρεία για την ανανέωση της σύμβασης, μεταξύ των οποίων είναι και η παραίτηση από τη διεκδίκηση της επιστροφής του δημοτικού φόρου δωδεκανήσων που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παρουσίασε το master plan για την σοβαρή συντήρηση του ξενοδοχείου των Ρόδων μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, τα οποία μπορεί να γίνουν και 5, αλλά όπως είπε, είναι βασική προϋπόθεση να υπογραφεί και η συλλογική σύμβαση με τους εργαζόμενους, η πρώτη μετά το 2014.

Όπως αναφέρα ακόμα ο κ. Σκολιάδης, ο Δήμος θα διεκδικήσει το 2% από τις πράξεις των υπόλοιπων υπηρεσιών του καζίνο που φιλοξενούνται στο καζίνο, δηλαδή όχι μόνο από τα παίγνια και τα έσοδα από το ξενοδοχείο. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής, επισήμανε, ήταν από την αρχή τις πράξεις στο Ταμείο του Δήμου να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, θα φτάσουν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της ομιλίας του έκανε μια ιστορική αναδρομή από τότε δηλαδή που ξεκίνησε τη λειτουργία του το καζίνο. Θύμισε ότι αρχικά γινόταν λόγος για 700 εργαζόμενους και μάλιστα ότι θα έρχονταν και μεγάλα αεροπλάνα τη χειμερινή περίοδο με επισκέπτες, κάτι που θα έφερνε μια σημαντική τόνωση στον τουρισμό του νησιού. Η μεγάλη εικόνα, σύμφωνα με τον Αντώνη Καμπουράκη, ήταν πως το καζίνο θα προσέλκει επισκέπτες και αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος. Όπως σημείωσε, έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση και υπογράμμισε ότι το καζίνο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι ως ένα μεγάλο πλεονέκτημα του νησιού. Πέσει και την προσοχή στη Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι ναι, είναι πολύ καλό νέο το ότι τα έσοδα θα αυξηθούν όσο μπορούν να αυξηθούν, περισσότερο ακόμα καλύτερα, και ότι γενικώς η διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι προς όφελος του ροδιακού λαού.

τώρα ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδο, ο Νίκος Γερονικόλας, τόνισε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλύτερα να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Απόφαση η οποία αναβλήθηκε. Θα πάμε για το επόμενο, για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα τέλη του μήνα, εκεί που θα είναι εκτός απρόπτου οι εκπρόσωποι, οι δικηγόροι της εταιρείας Καζίνο ΑΕ. Λοιπόν, ο επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης, Στάκης Πότσος, είπε ότι είναι η χειρότερη μορφή επένδυσης και δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Του αντίον έχει να πάρει από το ροδιακό λαό.

τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ συζητημένο περιβόητο θέμα με το βιολογικό στο Βόδι, άνοιξαν συζήτηση, έθεσαν το θέμα και ο Γερονικόλας και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Τρίς Βαγιανός, απαντώντας ανάφερε ότι στο αρχείο της ΔΕΙΑΡ υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για κοιλίδες στο Βόδι εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Υποστήριξε ότι στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργήσε, πώς αντέδρασε η δημοτική επιχείρηση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο και μετά υπήρξε μια μεγάλη βλάβη, απειλήθηκε μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει γίνει σε τέτοιο, από τέτοιο οργανισμό. Ο ίδιος επανέλαβε τις ενέργειες τις οποίες προέβη από την πρώτη στιγμή η ΔΕΙΑΡ, μεταξύ των οποίων και η εκπόνηση μελέτης που στήγησε 340.000 ευρώ. Τώρα, επειδή το φαινόμενο δεν έχει υποχωρήσει μέχρι σήμερα, επέλεξαν ανάδοχο, ενώ από τον Μάιο έχει κατατεθεί αίτημα για ανανέωση του επαπειλούμενου κινδύνου. Είπε μάλιστα ότι μπορεί και η παράταξή του να μην συμφωνεί με τις επιλογές του, αλλά στο τέλος η ιστορία θα δείξει αν κινήθηκε σωστά, ορθά, η ΔΕΙΑΡ ή όχι.

Εσύ προκάλεσε η τοποθέτηση του συνεπίκορου της Μεσογειακής Πόλης, στενού συνεργάτη του Σωτήρη Βαγιανού, του Γιώργου Βαρέλη, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι ανθρωπίνως άδικο για έναν άνθρωπο που τον έχουν βάλει στη μηχανή του κοιμά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι ο εκφοβισμός έχει φτάσει στα όρια και της παράταξής τους. Και κάλεσε συνέχεια όποιον θέλει να επισκεφτεί και τα στεγνά για να δει πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για βιολογικό στον Αρχάγγελο και στα Φάντου. Λοιπόν, κλείνοντας τη συζήτηση, τώρα ο Δήμαρχος, ο κ. Κολιάδης, υπερθεμάτισε τις παραπάνω τοποθετήσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι καλούμαστε να ζητάμε συγγνώμη για ό,τι δεν γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Συγγνώμη στους συμπολίτες μας, αλλά και μεγαλύτερη συγγνώμη στα παιδιά μας, εννοώντας ότι για όσα λέγονται σχετικά με τα λήματα και την κριτική που γίνεται στη Δημοτική Αρχή, δεν ευθύνεται αποκλειστικά η σημερινή. Λοιπόν, ο Δήμαρχος έκανε λόγο και για παραπληροφόρηση που, όπως είπε, ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν εδώ και 2,5 περίπου χρόνια, και από εκεί και πέρα ήρθε και η κακοκαιρία Μπόρα που επιδείνωσε ακόμα περισσότερο αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα σε βάρος της Δημοτικής Αρχής.

Ο κ. Σχολιάδης επανέλαβε για άλλη μια φορά στο θέμα της διαμάχης του Δήμου με την ΕΤΑΔ ότι εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούται ο ροδιακός λαός. Έγινε και αναφορά για το νέο δικαστικό μέγαρο με τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Βαγγέλη Μαδρακό να εκφράζει την κατηγορηματική αντίρρησή του, κατηγορηματικά την αντίρρησή του στη χωροθέτησή του στον κυρίως χώρο του συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος και μέλος της Επιτροπής που θα προτείνει τη χωροθέτηση, Κώστας Χαλκιάς, λέγοντας ότι είναι εντελώς εσφαλμένη η επιλογή αυτή.

0: Με τον Φαντρόγκελεν στην αποστολή, αφού δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αναχωρεί ο Παναθηναϊκός για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάντρη και Τουμπά για τον Παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Πρωτάθλημα και πρόκριση στην League Phase του Champions League, το μήνυμα του Ρέτσου που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του Χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Μοναδική εμπειρία η ΑΕΚ τώρα ήρθε για να γράψουμε ιστορία, τόνισε ο Πινέδα στο Μεξικό για τη μεταγραφή του στη Μοντερέι. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Χατζηδιάκος και ο Άλλη στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφηξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση ΓΕΚ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρεται να έδωσε ο Τεόμα Λεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στο Γάλλο Γκάρτ περισσότερα χρήματα από τις ετήσιες απολαβές που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού στίβου στη Βάρη. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα. Μέχρι το 2028 το συμβόλαιο του Σλοβαίνου προπονητή, που παράλληλα εργάζεται στην εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ στα μισά της περσινής περίοδου ανέλαβε την Dubai BC, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας. Πρόταση στη Λίβερπουλ για την αγορά του 30% των μετοχών της έχει κάνει μια κοινοπραξία εταιριών με επικεφαλής τον Αμίν Μπάτια, που φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με τον τύπο της Βρετανίας. Στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το ύψος του ντύλου. Τις επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Στη λίστα για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Ατζούρα βρίσκονται ακόμη η Ρομπέρτο Μαντσίνη και η Ανδρέα Πίρλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει στο στούντιο του Top FM, εδώ παρέα πάντα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Ένα δημοσίευμα που φαίνεται ότι ανοίγει τους ασκούστε όλου και είμαστε μόνο στο ξεκίνημα, στην εφημερίδα Δημοκρατική, δημοσιεύεται και στην Καθημερινή, για πόρισμα καταπέλτης για το κύκλωμα στην πολεοδομία από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ιδιαίτερα επιβαρυντικό πόρισμα για την λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοτομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για μια έκθεση ελέγχου 181 σελίδων, η οποία συντάχθηκε από κλιμάκιο 2 επιθεωρητριών του τομέα δομημένου περιβάλλοντος και χωροταξίας, σε εκτέλεση εντολής ελέγχου που είχε εκδοθεί περίπου ένα χρόνο πριν, στις 4 Αυγούστου του 2025. Ο έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2022 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και εξέτασε 3 μεγάλες κατηγορίες υποθέσεων. Αιτήσεις για προέγκριση των οικοδομικών αδειών και για βεβαίωση όρων δόμησης, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και αιτήσεις για ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών.

τα νούμερα και τα ποσοστά, η αλήθεια είναι, τρομάζουν, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις προεγκρίσεις, μια παραβίαση προθεσμιών που φτάνει στο 79% του δείγματος, τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά ως προς την έκτασή τους. Από τις 141 αιτήσεις που ελέγχθησαν στο διάστημα αυτό, στις 111, δηλαδή σε ποσοστό 79%, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου του 2017. Ακόμα και στις αιτήσεις για τις οποίες τελικά εκδόθηκε πράξη, το ποσοστό παραβίασης ανέρχεται σε 55%.

Εξίσου σοβαρό είναι το έβριμα για το ποιος υπέγραφε τις πράξεις, όπως τονίζεται, σε 46 από τις 141 αιτήσεις του δείγματος, ο ποσοστό δηλαδή 33%, ο έλεγχος ή η έκδοση της πράξης ανατέθηκε σε υπαλλήλους που δεν ήταν τοποθετημένοι στο αρμόδιο τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Πρόκειται αφενός για τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου κατασκευών και αφετέρου για μηχανικό, ο οποίος έως τις 16 Ιουνίου του 2024 υπηρετούσε ως προϊστάμενος του αυτοτελούς γραφείου δημάρχου.

ένα χαρακτηριστικό έβριμα του ελέγχου αφορά στον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνονταν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι σε 34 από τις 141 αιτήσεις προέγκρισης, ένα ποσοστό δηλαδή 24%. Ο διαχειριστής μηχανικός δεν ανάρτησε κατά την αρχική υποβολή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αρχή κατέγραψε περιπτώσεις οποίες στη θέση του τίτλου ιδιοκτησίας, του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος κάλυψης, της τεχνικής έκθεσης και του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας είχε αναρτηθεί το ίδιο πανομοιότυπο αρχείο σχεδίου με διαφορετική κάθε φορά ονομασία, με στόχο, όπως αναφέρεται επιλέξει στο πόρισμα, την πλασματική συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων του πληροφοριακού συστήματος.

απλά να πούμε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 97 του νόμου 2019 στον Δήμαρχο Ρόδου ως αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο για την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του έναντι των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την πειθαρχική αξιολόγηση των ιδιωτών μηχανικών που εμπλέκονται στις επιμέρους υποθέσεις. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από το πόρισμα, από τους 4 υπαλλήλους από τους οποίους ζητήθηκαν απόψεις επί των αρχικών ευρημάτων, οι 3 έχουν ήδη τεθεί σε αργία, ενώ ο 4ος έχει μετακινηθεί από την υπηρεσία από τον Ιούνιο του 2024. Η ίδια υπηρεσία στις απαντήσεις της έκανε λόγο για κορύφωση της υποστελέχωσης με την αποχώρηση 5 υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Αλλάζοντας κλίμα, να πούμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του Κολοσσού, της ομάδας μπάσκετ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, της προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό του Μήλωνα. Τώρα συγκεκριμένα η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου. Η ομάδα θα επιστρέψει στη Ρόδο στις 5 Σεπτεμβρίου και στις 13 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσει για τη Βουλγαρία, όπου θα ξεκινήσει και την προσπάθειά της για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League.

και φέτος το καλοκαίρι και στη φετινή σεζόν αρκετοί θα είναι καλλιτέχνες, γνωστοί καλλιτέχνες που θα περάσουν από τη Ρόδο να αφήσουν το αποτύπωμά τους, το μουσικό τους αποτύπωμα, μεταξύ αυτών και ο Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος στο διάστημα της περιοδίας του θα περάσει από το νησί για μια συναυλία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Διαγοράς.

να αναφέρουμε και δημοσιεύματα που θέλουν την πρόταση λύση, θα το δούμε αυτό στο επόμενο διάστημα, που υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για τη μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης, ένα θέμα το οποίο έρχεται συχνά στην επικαιρότητα ως ερώτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι προφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για να μετακομίσει η πυροσβεστική υπηρεσία σε οικόπεδο έκτασης περίπου 11,5 στρεμμάτων της οικογένειας Καζούλη επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, μεταξύ των ακινήτων Φρόνα και Σαμπάνη, όπως συγκεκριμένα αναφέρει η Δημοκρατική. Μια εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθεί, σαφώς θα τερματίσει μια προσπάθεια που γίνεται και την αγωνία πολλών, κυρίως από τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής ανδρών που υπηρετούν χρόνια για σε ένα κτίριο 100 ετών που παρουσιάζει πολλές αδυναμίες. Λοιπόν, τώρα μακάρι να συμβεί και σύντομα μάλιστα, για να μην υπάρξουν άλλα παρατράγουδα. Υπάρχουν και πορίσματα που, από ελέγχους που έχουν γίνει, τα οποία αναφέρουν αυτά τα στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα στο συγκεκριμένο κτίριο, το σημερινό, που, αυτό που στεγάζει σήμερα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, στα απόνερα, πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό, το ποδοσφαιρικό, το καθαρά κομμάτι που έχει να κάνει με το θέαμα και όλο αυτό που μας κράτησε καθυλωμένους εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για περισσότερο από ένα μήνα, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες που δείχνουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για το ποσό το οποίο ξόδεψε η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, για να διαφημίσει τον εαυτό της, όπως αναφέρεται, για να διαφημίσει το ότι θα είχε τις, όπως συμβαίνει πάντα, τις μεταδόσεις των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα ποσό το οποίο έφτασε στις 623.000 ευρώ σε μία διαφημιστική εταιρεία για 15 εκπομπές στο YouTube και αναρτήσεις στα social media.

Δεν λέει να σταματήσει η ανωδική πορεία των τιμών του βαρελιού στο πετρέλαιο. Βέβαια αυτό πάντα έχει να κάνει με το, με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, όχι τίποτα άλλο. Θα πάει, φτάσει στο βαρέλι 150 δολάρια με τον πολύ κόσμο, την πλειοψηφία του κόσμου να είναι σε διακοπές και θα μπορούν να γυρίσουν από τις διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: let me go.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4 που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε επιστολή του ο Πρίτανης.

0: Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε και να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά δρόμενα που ενδιαφέρουν αρκετό κόσμο. Τώρα έχουμε βέβαια και αύριο τα παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Όμως ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά που θα γίνει εδώ στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή μεγάλων ομάδων. Καταρχάς πέρα από τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό, τον πολύ ενισχυμένο Παναθηναϊκό και φέτος, και κυρίως τον Παναθηναϊκό πλέον του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και την ΑΕΚ που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά, θα έχουμε και την και δύο σπουδαία ευρωπαϊκά ονόματα, δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, την Παρτιζάν και την ΕΦΕΣ, την τουρκική ΕΦΕΣ. Λοιπόν, οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 12 και στις 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Παρτιζάν και ΕΦΕΣ, ένα, όχι μόνο ένα, τουλάχιστον δύο δυνατά τεστ για τις και για τις τέσσερις ομάδες εν ώψη της νέας σεζόν της Ευρωλίγκα αλλά και των εγχώριων πρωταθλημάτων, και για την Παρτιζάν και για την ΕΦΕΣ και για τις δύο ελληνικές ομάδες που θα είναι πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους.

Τώρα ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ξεκινάει τις υποχρεώσεις του από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ στην Βουδαπέστη απέναντι στην Πάξη, στην άσημη Πάξη, αλλά μια ομάδα η οποία έκανε μια πολύ καλή πορεία στη σεζόν που τελείωσε στο περσινό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, τον Δανό Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος επιχειρεί να περάσει τα δικά του στοιχεία στην ομάδα και να προσαρμόσει τα σχέδιά του και με βάση τα νέα πρόσωπα που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Παναθηναϊκό, κυρίως με τον τραυματισμό του Ίνγκασον, από τους ενός εκ των βασικών στόπερ της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια αποτυχίας, να πούμε. Δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα πρέπει να κάνει τρεις διαδοχικές προκρίσεις για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τους ομίλους του Europa Conference και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία και την χειμερινή περίοδο.

η ρεβάνς για τον Παναθηναϊκό έχει οριστεί μια εβδομάδα αργότερα, την επόμενη δηλαδή Πέμπτη, στις 9:30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Εκτός λοιπόν από τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ αύριο στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν, στον τρίτο, στο δεύτερο μάλλον, προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, παιχνίδι που θα γίνει στο Λούμπλιν της Πολωνίας και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Και ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή αντί του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχώρησε για Σαουδική Αραβία πλευρά, θα έχει στον πάγκο του φέτος τον Αλέσιο Λέσι, τον Ιταλό, ο οποίος με τη σειρά του επιχειρεί και αυτός να συνθέσει τα κομμάτια παλιά και καινούργια για να μπορέσει ο Δικέφαλος του Βορρά να κάνει το πρώτο βήμα, να προκριθεί δηλαδή σε βάρος των Ουκρανών, κάτι που θα τον οδηγήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα έχει και μία ευκαιρία ακόμα αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί που θα βρεθεί και ο Παναθηναϊκός αν αποφύγει το εμπόδιο της Πάξης.

Δυναμό Κιέβου, η οποία σαφώς δεν έχει την έγκλη και την δυναμική του παρελθόντος. Στον προηγούμενο γύρο αντιμετώπισε την Κλούζ από τη Ρουμανία μετά από 2,90 λεπτά και η μία ώρη παράταση, δηλαδή από 210 λεπτά αγώνα δεν υπήρξε γκολ από καμία ομάδα. Ακολούθησε η διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι Ουκρανοί ήταν πιο εύστοχοι και επικράτησαν στο δεύτερο μάτς στην έδρα της Κλούζ στη Ρουμανία στα πέναλτι με 4-2. Τώρα η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου θα γίνει στη Τούμπα την 5η 30 Ιουλίου στις 9 παρά το βράδυ.

Τώρα οι άλλοι τρεις Ευρωπαίοι μας έχουν ακόμα χρονικά περιθώρια για να προετοιμαστούν. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στις 4 ή 5 Αυγούστου απέναντι στην Ολλανδική Ναϊμέχεν, με τη ρεβάνς να γίνεται στις 11 Αυγούστου. Η ΑΕΚ στις 18 ή 19 Αυγούστου με τον επαναληπτικό μια εβδομάδα αργότερα. Και όφη στις 20 Αυγούστου με τη ρεβάνς να γίνεται στις 27 του μήνα.

Για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να πούμε ότι τα χθεσινά αποτελέσματα στα προκριματικά του Champions League δεν την ευνόησαν σχεδόν καθόλου. Η ΑΕΚ η οποία ήθελε μέσα από 4 ζευγάρια τουλάχιστον σε ένα από αυτά να βρεθεί σε δύσκολη θέση μια ομάδα που είναι στο ισχυρό group για τα play-off του Champions League, αλλά έτσι όπως σημειώθηκαν, έτσι όπως είχαμε τα αποτελέσματα, και η Σλόβα Μπρατισλάβας επικράτησε εκτός έδρας της Ιμπέρια από την Γεωργία, και η Λεχ Πόζναν επίσης εκτός έδρας με 4-1 επί της Δανικής Άρχους. Είχαμε την νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Λάρν με 4-0, και αυτό το παιχνίδι, αυτή η νίκη του Ερυθρού Αστέρα σε εκτός έδρας μάτς. Οπότε και οι τρεις ομάδες φαίνεται ότι έχουν εξασφαλίσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την πρόκριση. Οι μόνες ελπίδες για την ΑΕΚ είναι στο να μπορέσει η ελβετική Τούν μετά το 1-1 στην έδρα της απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ να πάρει την πρόκριση στην Κροατία, στη Ρεβάνς, και να αποκλείοντας τους Κροάτες να επιτρέψει ουσιαστικά στην ΑΕΚ να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στα play-off της διοργάνωσης, της κορυφαίας διοργάνωσης της UEFA, και θεωρητικά να έχει, να βρει απέναντί της ένα πιο βατό αντίπαλο. Διαφορετικά η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων.

σε λίγο δεν θα μετράμε πόσοι βουλευτές έχουν μείνει ενεργοί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν θα μπορέσει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, θα είναι θέμα ύπαρξης δηλαδή του κόμματος, να πάρει μέρος στις εκλογές. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και αναμένεται να κάνει και δήλωση για την ανεξαρτητοποίησή του στη Βουλή. Ο Σωκράτης Φάμελος, που παραιτήθηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν εξελέγει το περασμένο Σάββατο η κυρία Ρένα Δούρου. Λοιπόν, και τελειώνοντας να πούμε ότι ναι, για το δράστη της επίθεσης στην Ακρόπολη που σας λέγαμε και χθες, το ζευγάρι των Αμερικανών, ανακοινώθηκε ότι ήταν γνωστό στις αρχές. Και τελικά, μήπως αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί που είναι γνωστοί στις αρχές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχηθούμε μια καλή συνέχεια, ένα πολύ, πολύ καλό απόγευμα. Να προσέχετε γενικώς με την ζέστη, τον καύσωνα και υπομονή. Από το βράδυ θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αύριο είναι μια άλλη μέρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλί. Με τον Φαν Ντρόγκελεν στην αποστολή, αφού δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, αναχωρεί ο Παναθηναϊκός για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάντρι και Τουμπάι για τον παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Τελευταία ημέρα ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θέση στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Χατζηδιάκος και ο Άλλης στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ ο Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όσιγεκ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού η Κίτρινη. Αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό άκτρο φέρεται να έδωσε ο Τεό Μαλεντών σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο. Όπως αναφέρεται, οι πράσινοι πρόσφεραν στο Γάλλο Γκάρντ περισσότερα χρήματα από τις αιτήσεις απολαύες που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο 25χρονος αποφάσισε να παραμείνει στη Βασίλισσα. Το σχέδιο για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής σε μια επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει του πλάνου, το σπίτι του μπάσκετ θα κατασκευαστεί στην Ελευσίνα, του βόλεϊ στο Τατόι, του χάντμπολ στο Κοροπή και του υγρού Στίβου στη Βάρη. Με τον forward του Παναθηναϊκού άκτορ Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τους NBA'ers Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλδάμα, αποτελεί την προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Top FM 102,4.

2-10-95-79-283-4 και 5. Έχουμε και δώρα, δύο μπάλες βόλεϊ και, δύο χάντμπολ είναι για σας σήμερα στο 6988-946-946, είναι το Viber του σταθμού, όνομα και τηλέφωνο βάζετε και παίρνετε μέρος αφού λέτε σε ποια από τις μπάλες έχετε προτίμηση.

ότι σε κάποιες μέρες θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Διέγραψε μια πολύ τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Φίλο τον Κώστα από την Νίκαια, τον Βύρονα από τα Χανιά, την Ειρήνη. Τον Αντώνη από την Ικαρία.

Έχετε πυροβολήσει εδώ με διάφορα τραγούδια. Ο Αντώνης ζητάει στο χαπί που πέφτει έξω. Ο Κώστας ζητάει το εσύ. Θα παίξουμε κάποια από αυτά.

υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, μας λέει ένας φίλος, τα δευτερόλεπτα που έχει μέσα ένα σόλο του Χιώτη και που του είπανε στο στούντιο, Μανώλη, μόνο εσύ θα μπορείς να το παίξεις αυτό.

Να έχετε το νου σας εκεί έξω, κάνει πάρα πολύ ζέστη, 43 βαθμούς γράφει εδώ στην Αττική, να πίνετε νεράκι. Τι θα γίνει, οι κλέφτες θα γίνουν αυτοί που πουλάνε τα νερά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάρισαμε Θράκων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έρχονται σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις των ομάδων, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτοι ξεκινάνε το χορό ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4 που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας

0: τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη.

0: είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Έναν εκνευρισμό
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Τίποτα. Τι πας κάτι τραπέζια εδώ, κάτι αυτά.
1: Όχι, εδώ είστε ωραία, είστε δροσερά παιδιά. Θα κάτσω, θα αποφάσω.

Νομίζω ότι παίζει στις 4 ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Όχι στις 5. Αν δεν κάνω λάθος, 4. Κάτσε να το δούμε.

0: Να δώσω πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον συμμαθητή μου, τον Μάριο. Είμαστε συμμαθητές στο δημοτικό, φίλε, εδώ στην Ηλιούπολη, μέχρι να φύγω στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Και από τότε κατά αυτή η φιλία.
1: Ωραία.
0: Και στην κόρη του την Αριάδνη που μας ακούει, παρέα.
1: Έλα, ρε.
0: Πόσο χρόνο είναι η Αριάδνη, φαντάζομαι είναι μικρούλα.
1: Πόσο μικρούλα είναι.
0: Αν πει ναι, ο Μάριος συνομιλεί. Δεν ξέρω πότε την έκανε ο Μάριος τώρα.
1: Άμα την έκανε νωρίς, μπορεί να είναι και 20 χρονών.
0: Άμα είναι 20 χρονών, φαντάζομαι θα έστελνε μόνο τη Αριάδνη, δεν ήταν με τον παπά. Θα κάνει διακόπες, ξέρω, 10, να μου απαντάει, μου απαντάει ο Μάριος. Γεια στο Αριάδνη. Λοιπόν, θα σας το λέμε κάθε φορά, να σας το πω και σήμερα που η Δίαν πήρα. Όσοι δεν έχετε εργασία, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω.
1: Μείνετε μέσα.
0: Μπράβο. Διότι μόλις ήρθα από το Σύνταγμα. Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ποιο Σύνταγμα δεν γίνεται.
1: Καρακέντρο.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση.

0: ο κύριος Στέφανο Παλαιότολο που είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου που μόλις ήρθε.
1: Ούτε αυτά έχεις πει.
0: Όχι, τα έχω πει ρε παιδί μου, αλλά τα ξαναλέω.
1: Α, μια που ήρθα να κάνουμε μια...
0: Reunion,
1: ναι, ναι, έναρξη.

0: Πας στην παραλία να κάνεις μπανάκι και να έχεις εκεί τις ποτάρες σου, τους καφεντάρους σου κτλ. Ή να πας σε ένα ψηλό βουνό και να έχεις τα παϊδάκια σου και τα...
1: Κοίτας, εγώ γίνομαι και με τις παραλίες. Αλλά αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, δεν είναι δηλαδή καύσωνα. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε μάθει πολύ εύκολα να λέμε τη λέξη καύσωνα. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, καλό είναι το βουνό.
0: Βουνό, ναι.
1: Αλλά αν μου πεις όμως όλο το καλοκαίρι βουνό ή όλο θάλασσα, θα σου πω θάλασσα και ας έχω και πέντε μέρες πολύ ζεστές. Αλλά αν μπορείς να είσαι τις περισσότερες μέρες θάλασσα και στις περιόδους που είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία, να ανέβεις και ένα βουνό, το ιδανικό.
0: Όχι για τα παϊδάκια, αλλά για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Σταύρο, λέει, μας πέθανε η Μεξάρια τώρα για δουλειά και πρέπει να πάω, λέει, στις 6 στην Κάνικος, λέει ο Χριστός. Εγώ σε πέθανε. Αφού είσαι έξω, ρε, Χριστάρα μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να στα πω.
0: Πήγαινε άλλη μέρα, μωρέ.
1: Αλήθεια, λέει, αυτά τα κουμπάκια, γιατί τα λέτε πολύχρωμα, ναι, είναι μονόχρωμα. Τα λαμπάκια δεν είναι πολύχρωμα, όχι κάνεις λάθος, είναι και τα κουμπάκια πολύχρωμα.
0: Και τα κουμπάκια πολύχρωνα και τα...
1: Πολύχρωνα.
0: Άντε,
1: χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Προσπαθώ να κάνω λάθος, ρε φίλε, για να σας δώσω...
1: Να τα κάνω. Άντε, λέει, μπήκε στο καινούργιο και ο Μπάμπης. Ήδη μαζεύει.
0: Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω λάθος να σου δώσω τροφή, ρε φίλε. Προσπαθώ, το παλεύω.

0: έχω και τη Δημητρούλα. Λέει, ίσως λέει κέντρο και δεν πέρασε από το μαγαζί.
1: Έλα ρε Δημητρούλα.
0: Δεν πήρε για βότα ρε κορίτσι.
1: Έλα ρε Δημητρούλα.
0: Εξυπνάδες, ήρθες λέει να δεις τη θερμοκρασία πιάσαμε, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω.
1: Πού είναι η Δημητρούλα, τι μαγαζί έχει η Δημητρούλα?
0: Καπνικά, ήδη στο, όχι Κολωνάκι, κέντρο πάντων, Ακαδημία, όχι, Υποκράτους, κάπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία, θα
0: στο... Καπνικά ήδη... Κυρίλε δεν είναι.
1: Πούρα και τέτοια.
0: Πούρα και τέτοια, ναι, όχι. Όχι, φέρε μου δύο σκέτα. Αφλήτρα να μην πω μάρκα.
1: Εγώ σκέτα καπνίζω.
0: Γι' αυτό δεν είσαι πελάτης του μαγαζιού. Α, Υποκράτους, να, καλά το είπα.
1: Φιλιά από το δροσερό που κουρέστη. 17 βαθμούς.
0: 17 βαθμούς.
1: Αντώνης, έτσι γράφει.
0: Αυτά είναι.

0: Ο Χρήστος λέει ότι είναι στο γραφείο τώρα που δεν είναι χαλαρά στα Εξάρχεια. Και μετά θα πάει στην Κάνιγκο. Εντάξει, άμα πας 6 ώρα θα έχει. Έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, θέλω να πιστεύω.
1: 6 ώρα αποκλείω.
0: Θα βράζουν τα τσιμέντα
1: μετά. Μετά τις 8.
0: Τώρα εντάξει, άλλο όμως 2 ώρα. Νταν.
1: Νταν.
0: Ντάλαγε από πάνω, άλλο στις 6. Και στην τελική είναι Χρήστος, συγγνώμη.
1: Αυτός ο σατανάς που σας έβαλε να πάτε 2 ώρα στο Σύνταγμα.
0: Πάω εκεί το ραντεβού. Λέω συγγνώμη, λέω. Πότε έχει κανονιστεί αυτό το ραντεβού? Από πότε? Εγώ νομίζω και είμαι από κανονιστή πολύ καιρό πριν. Χτες μου λέει. Λέω χτες από κανονιστεί σήμερα.
1: Με τα καλά σας, ρε. We fall apart but live together. Lost in a conversation with a beggar. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο έχει ανησυχίες και ρωτάει πότε, σε ποια τάξη του δημοτικού ο Σταύρος έφαγε το πρώτο του ολόκληρο αρνάκι.
0: Μπα, για πολλά χρόνια ήμουν αδύνατος, να ξέρεις με. Σε όλο το σχολείο, στο στρατό, μετά πήρα την κατωβόλτα ή την πάνω, ανάλογος πώς το βλέπει κανείς. Σε είδαμε, ρε, σε είδαμε, λεφτάκια, λεφτάκια, σε είδαμε. Η Winsport FM.

0: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Και να τις ανοίγουμε την ώρα που σταματάνε, που σταματάει
2: που ακούτε στις διαφημίσεις, ναι.
1: Και που ακούτε διαφημίσεις. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

0: Στο μεταξύ λέει στο Βουκουρέστι έχει 17 βαθμούς και στη Μόσχα 27 και δεν ξέρω τι θα πει ο κοντίσιον. Κρύο. Εντάξει, λογικό να μην ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Παρανέσαι στη Μόσχα, τι να βάλεις κρύο. Είναι δυνατόν.

0: Έχει κάτι παιχνιδάκια σήμερα για το Champions League στις 8 Ομόνια, Λευκοσία Σκαϊράτ, στις 8.30 Λεύσκη Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Ενέρχει για το Conference, Δυναμό. Να μην σα πω το Conference, εντάξει. Μάλλον όχι, α τα πω. Τα ξέρουμε. Τις ξέρουμε τις ομάδες. Είναι η Νεύτσι Μπακού με τη Δυναμό Μίνσκ στις 7, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 10, στις 9 παρατέταρτο Βασάκ Σεχίρ FK Ίντερ, όχι κανονική. Στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφια 1948. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει την φάση.
1: Χθες καθάρισε κανένας από τα μονοπάτια του Champions League.
0: Αρκετά αποτελέσματα ήταν, ξέρεις, πολύ ευνοϊκά για κάποιες ομάδες. Ο Ερυθρός
1: Αστέρας.
0: Και Ζελέζνιτσαρ με Μπράγκα στις 10 για να ολοκληρώσω. Χθες λοιπόν είχαμε και τη Λεχ Πόζναν 1-4 μέσα στην Άρχους, που αυτό θεωρητικά ήταν ντέρμπι και ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, γιατί η Λεχ Πόζναν είναι μια από τις ομάδες που ήθελε, θέλει να αποκλειστεί μήπως και πάει στο γκρουπ των ισχυρών.

0: μοναδικές ευκαιρίες.
1: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub. Σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700.
0: Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα.
1: Πάμε για αθλητική ενημέρωση, διαφημισούρας και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ατζούνι Λιτζαλί. Με Φαντρόγγελε να αναχωρεί στους Κρίστιανσεν και Σιώπη, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Ουγγαρία και το πρώτο μάτς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δίλημα ανάμεσα σε Κάντρι και Τουμπά για τον Παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Ντεφράι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Τριφυλιού με δεύτερο τον Καλάμπρια. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Kings Kangua της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Τελευταία ημέρα ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, που αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση στη Μαδρίτη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χοσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά. Στην Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας ποδοσφαιριστής ένιωσε αδιαθεσία. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΙΓΕΚ, βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται ο Ντελεμπασίρου για να χωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν οι κίτρινοι για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε στη σχετική δήλωσή του. Το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται στη Superbet League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Με τον forward του Παναθηναϊκού άκτορ Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBAers Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάιμάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάμα, αποτελείται η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του 39χρονου Γάλλου, Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Top FM 102,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 στα 7 λεπτά μετά τις 3, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο της εκπομπής πέρα από το σκορ είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας μέχρι και τις 4. Θα τα πούμε και σήμερα αθλητικά εδώ κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα στην εκπομπή, διότι είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με έναν παράγοντα του ποδοσφαίρου πριν ξεκινήσουμε, πριν τη σημερινή εκπομπή δηλαδή. Τα είπαμε λιγάκι ποδοσφαιρικά, φιλολογικά και όχι μόνο, και για τα παλιά, είναι παλιός παράγοντας, τώρα λίγο είναι ακόμα έτσι μέσα στα πράγματα, αλλά έχει λίγο αποστασιοποιηθεί, αλλά παραμένει μέσα στα πράγματα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι, προτρέχω τώρα και πάω να προλάβω κάποιους που ενδεχομένως να στείλουν μήνυμα. Τα λέγαμε λίγο και για την παλιά εποχή, την οποία θυμάται πάρα πολύ καλά, πριν από αρκετά χρόνια δηλαδή, αλλά και για αυτά που ζούμε τώρα, τα οποία δεν είναι ευχάριστα, είναι πολύ δυσάρεστα, είναι άκρως προβληματικά, και όπως έχουμε πει μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, θα πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι μαζί, καθότι το ποδόσφαιρο της περιοχής δεν πηγαίνει καλά. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, όσο και αν κάποιοι ίσως αρνούνται να τη δουν κατάματα αυτή την αλήθεια. Όμως δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο να έχουμε 3 αποχωρήσεις από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Μία μάλιστα εκ των 3 αφορά σωματείο το οποίο θα μείνει ανενεργό, δεν θα υπάρχει δηλαδή καν στον ποδοσφαιρικό χάρτη ως ενεργό σωματείο τη νέα αγωνιστική περίοδο, αναφέρομαι στο Διαγόρα Βατίου, και από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα τα σωματεία τα οποία θα αποχωρούσαν από την Α κατηγορία. Υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ηρακλή Μαριτσών, που έφτασε μία ανάσα από αυτό το σημείο να μην κατέβει δηλαδή στο πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική περίοδο, και αυτό δεν είναι υπερβολικό, και θα πούμε και περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι για να τα ακούσετε από πρώτο χέρι τι δυσκολίες αντιμετώπισε ο Ηρακλής και πώς κατάφερε να σώσει την παρτίδα την τελευταία ουσιαστικά στιγμή. Έτσι, και κλείνω την παρένθεση. Υπάρχουν και άλλα σωματεία τα οποία έχουν αποφασίσει να παραμείνουν ανενεργά και την περασμένη αγωνιστική περίοδο και τη φετινή αγωνιστική περίοδο, και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και ακόμα. Έχουμε μέλλον δηλαδή, μπορεί να έχουμε και άλλες δυσάρεστες εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε για να τις παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά δημιουργούν μία εικόνα άκρως προβληματική για το ποδόσφαιρο της περιοχής μας, κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Μου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι έχει χαθεί ο ρομαντισμός που υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια και γενικά υπάρχει ένα κλίμα όχι καλό, το οποίο σχετίζεται όχι μόνο με τους παράγοντες, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους λάθη, έκαναν, κάνουν και προφανώς θα κάνουν, και σίγουρα υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι δεν θέλουν και να τα διορθώσουν, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους παράγοντες, έχει να κάνει με την γενικότερη εικόνα, με όλους όσους συμμετέχουν μέσα σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο, το οποίο είναι άκρως προβληματικό, και έχουμε ευθύνη όλοι, ακόμα και εμείς οι αθλητικοί συντάκτες. Αυτό είναι σίγουρο και το λέω με πάσα βεβαιότητα, και δεν εξαιρώ και τον εαυτό μου έτσι για το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάω με πάσα ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει πολλά λάθη τα οποία θα πρέπει να τα δούμε, να τα εντοπίσουμε, να τα συζητήσουμε όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι επίγον να επιστρέψουμε σε εποχές όπου ο λόγος ενός ποδοσφαιριστή ή ενός παράγοντα, ο λόγος έτσι, ήταν και συμβόλαιο. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. σιγά σιγά γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Δηλαδή να δίνεις τα χέρια σου με κάποιον και μετά να ακυρώνεται αυτό. Γιατί σημειώθηκε μια εξέλιξη, τέλος πάντων, ήρθε, εμφανίστηκε κάποιος άλλος και φεύγεις, ξεχνάς το λόγο σου. Και είναι αμφίδρομο αυτό, διότι έχουμε και παράγοντες από την άλλη πλευρά που συμφωνούν μαζί σου σε κάτι, αλλά από μέσα τους και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα σου το δώσουν. Δεν θα υλοποιήσουν τη συμφωνία, δεν θα ικανοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Το λεγόμενο πιστόλι, επιτρέψτε μου να πω. Παλιά δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και ίσως τώρα κάποιος από τη νέα γενιά που με ακούει να με θεωρεί γραφικό. Και τον δικαιολογώ, διότι δεν έχει ζήσει εκείνες τις παλιές εποχές όπου ο λόγος ήταν πραγματικά συμβόλαιο. Δεν διανοούταν κανένας να φύγει πριν ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, από μια ομάδα. Ούτε καν στα μέσα της αγωνιστικής περίοδου, κυρίες και κύριοι, όπου τώρα έχουμε μετακινήσεις παικτών ακόμα και στα μέσα της χρονιάς. Τότε, πριν αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, αλλά και του 2000, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιος ποδοσφαιριστής να φύγει στα μέσα της αγωνιστικής περίοδου, έτσι. Νόμιμα, δεν λέω. Δηλαδή, αλλά δεν γινόταν αυτό. Δεν υπήρχε καν σαν κουβέντα ότι ξέρεις, εγώ θα φύγω, ας πούμε το. Αυτά υπήρχαν τότε μόνο στις επαγγελματικές ομάδες, μεταγραφές του Ιανουαρίου κτλ. Και πάλι νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και εκεί ακόμα και στο επαγγελματικό, στα μέσα της χρονιάς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιου είδους αλλαγές, μεσούσεις δηλαδή της αγωνιστικής περίοδου, έτσι. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, εντελώς διαφορετική. Τώρα πολλές φορές η κουβέντα από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ξεκινάει από το πόσο θα πάρω για να παίξω ποδόσφαιρο, γιατί μου δίνεις τόσα από τη στιγμή που άλλος μου δίνει τόσα, ας πούμε. Και όλη αυτή η μαγεία που υπήρχε κάποτε, όπου οι ποδοσφαιριστές αμείβονταν με ένα τραπέζι, ας πούμε, από τη διοίκηση της ομάδας, με ένα αναμνηστικό δώρο, όπου υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις, έτσι, γιατί ένας παίχτης, ας πούμε, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδος ή ήταν πρώτος σε συμμετοχές και του δίναν ένα αναμνηστικό δώρο, ένα πιάτο διακοσμητικό με το λόγο της ομάδας, τι πιο ωραίο, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Αυτό ήταν το δώρο σε κάποιον ο οποίος ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Μπορεί να ήταν πρώτος σε συμμετοχή, μπορεί να ήταν ο πρώτος σκόρερ, μπορεί να ήταν αυτός ο οποίος δεν έχασε ούτε μία προπόνηση. Δεν υπήρχε ποτέ τότε η κουβέντα, ιδιαίτερα από νεαρούς ποδοσφαιριστές 15, 16, 17, 18 ετών, πόσο θα πάρω. Δεν έπαιρνες χρήματα στο τοπικό σε αυτή την ηλικία, ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις. Αργότερα μπορεί, εντάξει, αν έπαιζες λίγο και τα λοιπά, προφανώς υπήρχαν, δεν λέω ότι έτσι, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν καθόλου, αλλά όταν ήσουν σε αυτή την ηλικία δεν σε ενδιέφερε αυτό το κομμάτι και φυσικά ποτέ δεν πήγαινες με τον πατέρα σου να διαπραγματευτείς με την οποιαδήποτε ομάδα αν θα παίξεις, πόσο θα παίξεις ή πόσο θα πάρεις. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν, να το πω, ίσως βαριά κουβέντα θα το πω, όμως ήταν ντροπή, ήταν ντροπιαστικό. Δεν θα ήσουν δακτυλοδεικτούμενος αν το έκανες αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια εποχή πολύ πιο ρομαντική, με πολύ έτσι κόσμο στα γήπεδα, με διαφορετικές συνθήκες σίγουρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Γήπεδα χωμάτινα, δύσκολες συνθήκες προφανώς, αλλά και με περισσότερο πάθος στα παιχνίδια, με πιο ωραίους αγώνες, τολμώ να πω, υπήρχαν συνολικά πολύ πιο ωραία, πιο δυνατά και πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και υπήρχε αυτό το ρομαντικό, το μαγευτικό του ποδοσφαίρου. Αυτά συζητούσαμε και γυρίσαμε το χρόνο πίσω λίγο κάνοντας συγκρίσεις με το τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, που ασφαλώς έχουμε ευθύνη όλοι μας όσοι έχουμε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, είτε είναι παράγοντες, είτε ποδοσφαιριστές, είτε και αθλητικοί συντάκτες, εννοείται πολύ σοβαρή ευθύνη και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή τη σοβαρή ευθύνη για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε, γιατί πρέπει να το διορθώσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει ποδόσφαιρο στην περιοχή μας. Προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, υπάρχουν και στα σωματεία της ΚΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αθλητικός όμιλος Πηλίου, ο οποίος ακόμα και που κατεβαίνει στη δεύτερη κατηγορία δωδεκανήσου τελικά, νομίζω ότι είναι άθλος και οφείλεται στην προσπάθεια κάποιων παραγόντων. Θέλω να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Πέτρο Κατσούλη. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τον κάλεσα για να πάρετε κι εσείς μια γεύση εδώ στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, για τις δυσκολίες που υπάρχουν και που περιγράψαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ωραία. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, πάμε γερά.
0: Χαίρομαι που πάτε γερά, γιατί το είχε ανάγκη το ποδόσφαιρο να πηγαίνουν οι παράγοντες γερά, έτσι.
1: Απλά να σας πω με λίγα λόγια ότι η απόφαση να μην δηλώσουμε συμμετοχή στην Α κατηγορία ήταν δύσκολη, ναι, αλλά και στην άμα ήταν και συνειδητή, γιατί έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, ρε παιδί, για να πάμε από την αρχή, να βάλουμε νέες βάσεις, νέα θεμέλια που λέμε, να φτιάξουμε καινούριους παίκτες, καινούριες νοοτροπίες. Αυτός είναι ο στόχος, να οργανώσουμε ξανά την ομάδα μας σε υγιείς βάσεις, διοικητικά, αγωνιστικά, αθλητικά.
0: Ναι. Ουσιαστικά θυσιάσατε την πρώτη κατηγορία για να μπουν οι βάσεις, για να έχετε ένα καλύτερο μέλλον, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, πρόεδρε, σωστά?
1: Ναι, η αλήθεια, θα δώσουμε μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στα παιδιά των ακαδημιών και σε όλους τους ποδοσφαιριστές της περιοχής μας εδώ πέρα, ώστε να δημιουργήσουμε μια ομάδα ξανά με προοπτική για τα επόμενα χρόνια που πιστεύουμε ότι να είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Σε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και ψάχνουμε παράγοντες με το κι άλλη αλήθεια, και εδώ στη Ρόδο υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και κυρίως η παραδοχή ότι τι να την κάνουμε την Α τώρα, πρέπει να μπουν βάσεις για το μέλλον, έτσι. Εκεί είναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Φοβούνται νέοι άνθρωποι να μπουν στα διοικητικά εδώ των ομάδων, γιατί όταν ακούνε τα οικονομικά, όταν ακούνε ταξίδια, όταν ακούνε έξοδα, όταν ακούνε και πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Μα είναι τα χρόνια δύσκολα, δεν είναι τόσο απλά μπαίνω και δύσκολα να βρεις χορηγούς, δύσκολα να φέρεις τον κόσμο στο γήπεδο, δύσκολες οι ώρες των παιχνιδιών. Mm-hmm. Οι παίκτες πια έχουν λίγο, πώς να το πω, έχουν γίνει επαγγελματίες, ζητάνε τρελά λεφτά για να παίξουν στο τοπικό. Mm-hmm. Εμείς παίζαμε κάποτε για να μας κάνουν δώρο μια τούρτα στα γενέθλιά μας, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Αυτό περιέγραψα στον πρόλογο της εκπομπής. Είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγώ ξέρω περίπτωση όπου κάποιος που ήταν πρώτος σκόρερ σε μια ομάδα πήρε ένα αναμνηστικό πιάτο με το λόγο του συλλόγου. Πιάτο τείχου εννοώ, διακοσμητικό. Με το λόγο.
1: Αυτή ήταν η χαρά μας. Αυτό ήταν. Να πάρουμε και ένα αναμνηστικό ή να μας δώσει ο πρόεδρος της ομάδας τότε κάτι να κρατάμε από εκείνον. Να θυμάμαι δηλαδή, εγώ όταν έπαιζα το 92 που ξεκίνησα να παίζω. Θυμάμαι μια λίρα που μου δώσανε τότε εδώ, γιατί ήμουν ορφανός μικρός εκείνη την περίοδο, και ούτε λεφτά ούτε σουτάζανε. Εδώ για να έρθει ένας παίκτης θέλουν λαγούς με πετραχίλια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Μπορεί να ακούγεται σκληρό για κάποιους φίλους εδώ ή παιδιά που παίζουν ακόμα στην ομάδα, που είναι στην ομάδα, αλλά πρέπει να σταματήσει. Είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Είναι και όχι μόνο από τους παίκτες και τους παράγοντες και από την ΕΠΟ που βλέπω που ζητάνε τρελά πράγματα. Mm-hmm. Τα μητρώα, πόσα πράγματα, πόσα οι προπονητές να δηλώνονται με δηλωμένοι, σου λέει. Αυτό δεν είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
1: Εμείς είμαστε εδώ να κρατάμε τα παιδιά στα γήπεδα, να τα διώξουμε από τις κακές παρέες, τους κακούς, την παραστάτηση, πώς το λέω, πώς θέλω να το ακούσετε. Mm-hmm. Και στην ουσία μας βάζουν εμπόδια να το κάνουμε. Γιατί πρέπει να δηλώσω, λέει, τον προπονητή, πρέπει να δηλώσω τον ένα. Μα οι προπονητές μας εδώ πέρα δουλεύουν με ροκάμα του άνθρωπου. Δεν μπορούν να φύγουν να πάνε να βγάλουν χαρτιά για να κάνουν Είναι δύσκολο, είναι τρελό κάποια πράγματα που θέλουν να κάνουν.
0: Νομίζω έχουμε πάει, έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Αυτό το έχω πει και εγώ πολλές φορές και το εκφράζω και είναι και προσωπική άποψη. Δεν ξέρω αν κάνει καλό τελικά όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, με αυτό το φακέλωμα, να το πω, εν πάση περιπτώσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Για μένα είναι προβληματικό.
1: Εγώ προσωπικά θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα παιδιά εδώ της ΚΟ, που αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο και θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά για παιδιά που ή για πιο μεγάλα ακόμα, 20, 25, 30 χρόνια, που δεν μπορούν να παίξουν για τον οποιοδήποτε λόγο στην Α κατηγορία. Οι πόρτες του όπιλου είναι ανοιχτές. Να βάλουμε ξανά τις βάσεις μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια υγιή ομάδα, ένα καλό κλίμα, διάθεση για δουλειά. Θα τους παρέχουμε όσο το δυνατόν τις καλύτερες δυνατότητες προοπτικές για να παίξουν, να αθληθούν τα παιδιά εδώ στην ομάδα.
0: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ο αθλητισμός και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα και είναι μια σημαντική διέξοδος να υπάρχει αυτή η ομάδα στο πυλί. Να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό, εσείς πώς μπήκατε στο κομμάτι της διοίκησης?
1: Δεν ήταν το όνειρό μου, η αλήθεια.
0: Ναι. Ήσασταν παλιά ποδοσφαιριστής, έτσι?
1: Ήμουν ποδοσφαιριστής, ναι. Οπηλίου πάντα.
0: Θυμάμαι το όνομα, σας θυμάμαι. Ναι.
1: 92-93, από εκείνη την περίοδο. Μετά έχω τρεις γιους και οι τρεις γιοι μέσα στα γήπεδα εδώ μεγαλώσαν, εδώ του χωριού.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνος ακαδημίες τα τελευταία χρόνια, από το 23 και μετά, θυμάμαι καλά, ναι. Τώρα... Πιο πολύ μείναμε να δώσουμε βάση στις ακαδημίες. Ο κύριος Πάγος Θοδωρής, ο απερχόμενος πρόεδρος, παλιά είχε εκφράσει μια... Το έχει κάνει και σε πράξη, προσπάθησε να το κάνει, να μαζευτούμε όλες οι ομάδες εδώ του νησιού, να κάνουμε μια ομάδα που να συμμετέχει στις πιο μεγάλες κατηγορίες και όλες εμείς οι υπόλοιπες οι ομάδες να είμαστε οι δορυφόροι. Γιατί ταλέντο το νησί έχει πάρα πολύ. Πραγματικά έχει ταλέντο το νησί. Ελπίζω κάποια στιγμή να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι για να βρούμε μια πιο αξιόπιστη λύση για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Πάντως δεν υπάρχουν παράγοντες. Είναι αυτό που είπατε, ότι φοβάται ο κόσμος να ασχοληθεί. Όλο αυτό που περιγράψατε πριν, νομίζω πολύ εύστοχα και πραγματικά είναι ένα ζήτημα.
1: Δεν υπάρχουν καν φιλάθηκια. Έχουν κουραστεί. Τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι ανθρώποι, οι ίδιοι να βγαίνουμε στα καφενεία, στα μαγαζιά να ζητάμε χορηγίες. Έχουμε γίνει λίγο κουραστικοί, αλλά δεν έχουμε και άλλες λύσεις. Και δεν μπορεί ένας πρόεδρος να μπαίνει στο τοπικό. Ο απερχόμενος πρόεδρος έβαλε τα δύο χρόνια κοντά στα 40 χιλιάρικα. Πού στο τοπικό τώρα, μιλάμε, είναι τρελό. Ακούστε το ποσό τώρα, δηλαδή, είναι τρελό.
0: Ναι, βέβαια. Αν τα βάλουμε κάτω, εννοείται.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή. Φανταστείτε άλλοι που κάνουν πρωταθλητισμό και του χάνουν, ας πούμε, και χάνουν τα λεφτά του. Είναι αμαρτία, δηλαδή, ένας άνθρωπος να δουλεύει. Για ποιο λόγο? Αυτό πρέπει να κοιτάξει.
0: Δεν υπάρχει ουσία και κανένας λόγος.
1: Πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Δεν είμαι ούτε μάντης ούτε προφήτης. Κάτι πρέπει να κάνουμε να σώσουμε, τον αθλητισμό, να σώσουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας εδώ. Όταν λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εννοούμε αυτό. Τα παιδιά να τα βάλουμε στον αθλητισμό. Θες να είναι ποδόσφαιρο, θες να είναι ποδηλασία, μπάσκετ. Να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Έτσι το βλέπω εγώ. Πολύ ρομαντικά θα μου πεις. Ναι, πολύ ρομαντικά. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Ναι, κατανοητό. Και νομίζω αυτό λείπει. Είναι αυτό που λείπει από το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αν κάτσετε όλοι οι παράγοντες μαζί και κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, θα βγει κάτι καλό όσον αφορά
1: κάτι
0: το.
1: Καλό, ναι. Θα έχουμε παιδιά με κίνητρο και την παραπάνω κατηγορία, την παραπάνω ομάδα, είτε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αλλά πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Να μην λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά, τα αγαπάμε και μόλις πάνε τελειώσει κάπα 16, ευχαριστώ πάρα πολύ πατέρα Πέτρο, Γιώργο, Κώστα, όπως σε λένε,
0: ναι.
1: Δεν μου κάνει πια το παιδί σου. Όχι, μου κάνει και μου παρακάνει, είναι 16 χρονών. Μόλις πάνε 16 χρονών, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παιδί τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν ακούγεται τρελό?
0: Πολύ, πολύ.
1: Λέμε, ευχαριστώ να πηγαίνετε στην ευθύνη της Παναγίας. Και μετά βλέπεις τα παιδιά, γιατί έπιασε το τσιγάρο, γιατί κάνει αυτό, γιατί το διώξαμε από εκεί που έπρεπε να ήταν, που έκανες και καλά αγώνα, σε εισαγωγικά, ότι έκανες αγώνα να κρατάς τα παιδιά στα γήπεδα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πολύ έντονοι προβληματισμοί και νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε βέβαια κάτι.
1: Όχι, εγώ μόνο το ότι είμαστε ανοιχτοί προς όλα τα παιδιά, με όλες τις ομάδες θέλω να κάνουμε μια πραγματικά αληθινή κουβέντα. Όποια παιδιά να μην τα κρατάνε εκεί για τον οποιοδήποτε λόγο στην κάθε ομάδα, εμείς εκεί που θα χτυπήσουμε κάποιες πόρτες να μας ανοίξουν, ας μας τα δώσουν, να τα βοηθήσουμε να παίξουν ποδόσφαιρο, να υπάρχει ο σύλλογος, να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί η αλήθεια δεν έχουμε και τόσα παιδιά που να μπορούν να στηρίξουν ακόμα και το β' τοπικό τώρα αυτή τη στιγμή. Να έρθουν στην ομάδα να βοηθήσουν, να βοηθήσουν τα παιδιά τους και οποιαδήποτε στιγμή να τα ξαναπάρουν στην ομάδα τους και να είναι και πιο έτοιμα και πιο γερά, ναι, δηλαδή, να ακολουθήσουν κάτι.
0: Να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Είμαστε ανοιχτοί με τον προπονητή που μιλήσαμε, δεν μπορώ τώρα να πω το όνομά του. Το θέλει πάρα πολύ, είναι θετικός.
0: Είναι απτικό, απτικό προφανώς, έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια στο νησί. Έχει παίξει στην ομάδα, έχει κάνει και το προπονητή και παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει παίξει και πιο παλιά στον Αοπηλίου, Αοδικαίου.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Στην ΑΕΚΟ έχει παίξει, ναι, θα το δείτε σύντομα. Απλά φτάνει να βρούμε αυτά τα παιδιά που πρέπει να συμπληρώσουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουν.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Χαιρετισμού στην ΚΟ.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, ο νέος πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Πηλίου και παλαιότερα ποδοσφαιριστής της ομάδας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ο κύριος Πέτρος Κατσούλης. Νομίζω ότι πήρατε μια καλή γεύση από το πώς είναι τα πράγματα. Και μπορείτε να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο και τις διαφημίσεις, να καλησπερίσω την Τάνια Τιδράκιου. Πήρε τα σκύπτρα από τον Μιχάλη τον Παπαγεωργίου σήμερα. Πόσα χρόνια έχεις να μου κάνεις ηχοληψία? Νιώθω ωραία αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά χρόνια από τον παλιό τον Top FM, Τάνια. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε βλέπω. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4 που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για σήμερα 22 Ιουλίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την

0: επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή» στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4, ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δραγκιού. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η κόρη μου ήταν μωρό όταν έκανε ηχοληψία η Τάνια Δραγκιού σε μένα στον παλιό Top FM. Λοιπόν, συγγνώμη Τάνια, το λέω, δεν πειράζει, έτσι δεν σε πειράζει, αλλά νιώθω να το πω. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια μου κάνεις ηχοληψία, τρομερό. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο τον Πανούση. Πριν πάω στο στέργο τον Κασέκα που μας περιμένει, του ζητάω ένα λεπτό μόνο, συγγνώμη, να με περιμένει να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Νίκο τον Πανούση. Λέει καλησπέρα Δημήτρη, μου φταίνε και οι προπονητές που ανέχονται κάποια πράγματα τύπου από παράγοντες και τα λοιπά, ας ανεβάσουν, ας προωθήσουν μικρά παιδιά από τις ακαδημίες. Αν πλησιάσεις, λέει, στην Αθήνα ΑΕ, η πρώτη κουβέντα που σου λένε είναι «εδώ δεν είναι Ρόδος». Εκ πείρας με το γιο μου το πέρασα το Σεπτέμβρη, δεν δίνουμε χρήματα εδώ ούτε ευρώ. Στην Αθήνα δηλαδή. Δεν πυροδοτώ κάτι προς τους προπονητές, αλλά έχουν μερίδα στην κατάσταση αυτή του ποδοσφαίρου. Συμφωνώ, Νίκο. Είπα και πριν ότι έχουν όλοι ευθύνη και όχι μόνο κάποιοι συγκεκριμένα. Όλοι όσοι ασχολούμαστε, και έβαλα και τον δικό μας εαυτό μέσα σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Στέργο τον Κασέκα εκ μέρους του Ηρακλή Μαριτσών. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να σώσει την παρτίδα ο Ηρακλής και να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να μην κατέβει στην πρώτη κατηγορία. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Στέργο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι εδώ, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Δημήτρη, γεια σου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σου. Έχουμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από 3 χρόνια τουλάχιστον τα λέμε πάλι ραδιοφωνικά.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως. Νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συνεχίσει να υπάρχει ο Ηρακλής μέσα σε ένα κλίμα δύσκολο, καθότι έχουμε ομάδες που αποχωρούν, μένουν ανενεργές όπως ο Διαγόρας Βατίου. Είναι δύσκολη καιρή γενικά.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη, είναι δύσκολη καιρή. Από πάντα ήταν δύσκολη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και άκουσα και εσένα στον πρόλογό σου και τον συνάδελφο από την ΚΟ. Άκουσα προσεκτικά και το μήνυμα του κυρίου που ανέγνωσες. Θεωρώ όλα μαζί αυτά συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι ξέρουμε πώς θα έπρεπε να είναι κανονικά οι όροι και οι κανόνες του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Να το πω έτσι. Παρά αυτά, όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι ξέρεις κάτι, Δημήτρη, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα να το βάλουμε σε μια ζυγαριά ευθύνης και σε ένα πρίσμα για το πού θέλουμε να πηγαίνουμε. Έχει να κάνει και ποιους εκπροσωπούμε. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε, εγώ για παράδειγμα εκπροσωπώ το χωριό μου. Ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό σωματείο που συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση από το 1958. Επομένως, είναι ευαίσθητες κουβέντες και επικρατεί πάντα ο ρομαντισμός. Και έχοντας στο μυαλό μας τον ρομαντισμό, πάνω σε αυτό βαδίζουμε. Στα πέσει λοιπόν αυτά, προσπαθήσαμε, καταβάλαμε τεράστια πρωτοβουλία και προσπάθεια για να μπορέσει ο Ηρακλής να υπάρχει. Και θα συνεχίσει να υπάρχει, και ευτυχώς έχουν βρεθεί αρκετά άτομα που θα συνθέσουν τη νέα ομάδα διοίκησης και με συνέπεια, με σοβαρότητα σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και για την μεγάλη ομάδα, αλλά και για τους μικρούς μας και τις ακαδημίες μας.
0: Γιατί φτάσαμε ως εδώ όσον αφορά τον Ηρακλή? Ποιο ήταν το πρόβλημα, γιατί τώρα βρέθηκαν άτομα, πριν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική?
1: Δημήτρη, ο Ηρακλής είχε νόμιμη διοίκηση, υπηρέτησε το σωματείο για 3 χρόνια, ολοκληρώθηκε η θητεία τους. Στο ενδιάμεσο έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες διαδικαστικές πράξεις που θα επιτρέψουν το σωματείο να μπορεί να κάνει εκλογές και να επιλέξει ποια θα είναι τα επόμενα άτομα που θα ηγηθούν τον Ηρακλή. Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους, αυτές οι προϋποθέσεις δεν έγιναν εγκαίρως, με αποτέλεσμα το σωματείο καταρχήν να έχει πρόβλημα σε τεχνικό κομμάτι, σε νομικό επίπεδο, ώστε να του επιτρέπεται να διεξάγει εκλογές, και κατά δεύτερον, πράγματι είναι γεγονός, είναι ένα πραγματικό δεδομένο ότι μέσα από τις καταστατικές συνελεύσεις του σωματείου η προσέλευση των ατόμων που πιθανόν να είχαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα τεκτενόμενα ήταν ελάχιστο. Τώρα οι λόγοι έχουν να κάνουν με όλα αυτά που έχεις πει και εσύ στον πρόλογό σου και όσα έχουν πει οι υπόλοιποι. Είναι δύσκολη καιρή. Ωστόσο θεωρώ ότι και ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των παραγόντων είναι λανθασμένος. Υπάρχουν πλέον σύγχρονοι τρόποι, υπάρχει τεχνολογία που μπορούν κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις να τις διευκολύνουν και να είναι κίνητρο να ασχοληθούν νέα παιδιά. Αυτή τουλάχιστον έτσι είναι η γνώμη μου ως προς το κομμάτι τι φταίει.
0: Ναι. Μιλώντας για τον Ηρακλή, για να το εξηγήσουμε λίγο, επειδή έρχεται και ένα μήνυμα εδώ, θα πάτε σε εκλογές, έτσι δεν είναι? Τώρα εσείς είστε η προσωρινή διοίκηση που ορίστηκε από το πρωτοδικείο, θα τρέξει την ομάδα, θα γίνουν όλα μεταγραφές, πήρατε τον προπονητή, τον Ανδρέα τον Πηλιά και τα λοιπά, και μετά θα γίνουν εκλογές.
1: Εμείς αυτό που συμφωνήσαμε σαν Γενική Συνέλευση, εμείς διεξάγαμε εκλογές κανονικά και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου όπως ορίζει ο νόμος. Επομένως η Συνέλευση εξέφρασε τη βούλησή του νομιμότατα. Πλην όμως αυτές οι εκλογές δεν μπορούν να επικυρωθούν από την περιφέρεια για τεχνικούς λόγους. Και γι' αυτό η λύση στο αδιέξοδο αυτό είναι αίτηση στο πρωτοδικείο και με μια προσωρινή διαταγή να οριστεί προσωρινή διοίκηση η οποία θα αναλάβει να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρχει το σωματείο, να συμμετέχει στην αλφα κατηγορία, να κάνει μεταγραφές και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει, να οδηγήσει το σωματείο σε νέες εκλογές. Ναι. Αυτή είναι η αποστολή της νέας προσωρινής διοίκησης και μιας που το αναφέρεις, την προσεχή Δευτέρα 27 εβδόμου θα είναι η πρώτη ακρόαση ενώπιον του προσωρινού δικαστή, από τον οποίο θα ζητήσουμε και τη χορήγηση προσωρινής, έτσι αν θέλεις, εντολής, το λέω πολύ λαϊκά, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να συνδυάσουμε την επόμενη μέρα.
0: Κατανοητό. Πιστεύεις, Στέργο, ότι όλο αυτό που έχει συμβεί θα λειτουργήσει αφυπνιστικά για τον κόσμο εκεί στα Μαριτσά, για τους παράγοντες, περισσότερο αυτούς που είναι, για να μην ξαναφτάσει σε αυτό το σημείο ο Ηρακλής?
1: Θεωρώ πως ναι. Είναι αντικειμενικά ένας ανήφορος. Είναι πολλά τα βαρύδια που έχουν σωρεύσει μαζί. Ωστόσο μπορεί να είναι και μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να ξαναφτιάξουμε το σωματείο, για να ξαναφτιάξουμε το σύλλογο από το μηδέν και να θέσουμε σωστές βάσεις και να έχουμε την ευκαιρία για όλα αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι και εσύ Δημήτρη, να μπορέσουμε να τα λάβουμε υπόψη σε αυτόν τον σχεδιασμό. Εξάλλου θεωρώ και η επιλογή του Ανδρέα Μπηλιά είναι σε αυτό το πλαίσιο, να δημιουργηθεί ένα project τα επόμενα 2 έτη και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έτσι σταθερές βάσεις για το μέλλον.
0: Ναι. Για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, ο Ηρακλής ήταν ένα βήμα από το να μην κατέβει. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ενδεχόμενο υπαρκτό. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς έτσι από το κεφάλι μας, σωστά?
1: Δημήτρη, ήταν, να το πω ακόμη πιο ξεκάθαρα, ήταν υπαρκτό το σενάριο της διάλυσης του σωματείου.
0: Μάλιστα. Να μείνει ανενεργό, όπως ο Διαγόρας Βατίου δηλαδή, στο δρόμο του Διαγόρα Βατίου. Αυτό. Το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ το λέω από νομικής άποψης, να μην υπάρχουν άτομα για να οδηγήσουν τον Ηρακλή έστω και σε προσωρινή διοίκηση. Δηλαδή η προσωρινή διοίκηση απαιτεί να υπάρχουν και άτομα. Παρ' όλα αυτά επικράτησε η λογική, συστρατεύτηκαν άτομα της παλιάς διοίκησης των παλαιότερων διοικήσεων και ευτυχώς έχει προκύψει ένα μείγμα ανθρώπων που πάνω απ' όλα είναι το καλό του χωριού και το καλό της ομάδας.
0: Και λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και μου δίνεις την ευκαιρία να το αναλύσουμε λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι έλα μωρέ, πάμε στο πρωτοδικείο, βάζουν μερικά άτομα, τελείωσε, σωθήκαμε. Για να τα βάλουν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα άτομα, που σημαίνει ότι δηλώνουν συμμετοχή.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο, είναι δικόγραφο αυτό που συντάσσεται, δηλαδή απευθυνόμαστε ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Ναι. Πρέπει να προταθούν κατάλληλα άτομα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προδικασία, ναι, και όλα αυτά έχουν το κίνδυνο ότι μπορούν να απορριφθούν και από το δικαστήριο. Άρα δεν είναι απλές διαδικασίες.
0: Το κατάλληλα άτομα σημαίνει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγει, να εκλέγεστε, να είναι ποινικά καθαρά προφανώς, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Ναι. Και να έχουν συγκεκριμένη προϋπηρεσία και στο σωματείο, διότι το ουσιαστικό που διερευνάται είναι ότι αυτά τα άτομα είναι ικανά που μπορούν να εκτελέσουν τις εντολές που δίνει το εκάστοτε.
0: Πρέπει να έχουν και προϋπηρεσία, να έχουν υπάρξει παράγοντες στο παρελθόν.
1: Δηλαδή, όχι, αυτό δεν είναι νομικά, δεν είναι προϋπηρεσία, ας το πούμε με την αυστηρή έννοια, αλλά πρέπει καταρχήν να μπορείς να αποδείξεις ότι αυτοί είναι μέλη του σωματείου, και στις ερωτήσεις του δικαστή πρέπει να μπορείς να απαντήσεις ότι αυτά τα μέλη έχουν συνεισφέρει και παλιότερα. Δηλαδή στο προφίλ του καθενός χρειάζεται και αυτή η συνεισφορά στο σωματείο. Δεν μπορεί να είναι 5 τυχαίοι που περάσανε από το σωματείο, διότι έχει να κάνει και με την αξιοπιστία.
0: Άρα πρέπει να είναι και μέλη του σωματείου, να είναι εγγεγραμμένα μέλη. Δεν θα μπορούσα να έρθω εγώ, ας πούμε, λέω τώρα παράδειγμα, και να με βάλετε στην προσωρινή του Ηρακλή Μαριτσών.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λες, Δημήτρη.
0: Κατανοητό, μάλιστα. Εντάξει, καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ξέρεις, πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Εσύ είσαι και νομικός και φαντάζομαι ότι είσαι πολύ μες στα πράγματα και έχεις βοηθήσει στο να μεθοδευθεί μια κατάσταση.
1: Δημήτρη, αυτές οι διαδικασίες δεν είναι γνωστές ακόμη και στους νομικούς. Ναι. Δεν είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν τακτικά. Από το 1958 δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία συλλόγου.
0: Σωστό.
1: Επομένως αυτά για τον κάθε νομικό είναι πράγματα που τα οποία δεν αντιμετωπίζονται τουλάχιστον συχνά. Και προσπαθούμε εμείς σαν νομικοί να τα βάλουμε σε μια διαδικασία που πιθανολογούμε ότι θα ευδοκιμήσει η πρωτοβουλία μας.
0: Ναι, κατανοητό. Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, ο Ηρακλής λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή, προετοιμάζεται για τη συγκρότηση του ρόστερ και αναμένει τις εκλογές.
1: Αναμένει τον διορισμό επισήμωσης προσωρινής διοίκησης.
0: Πρώτα τον διορισμό, ωραία.
1: Θα οδηγήσει το σωματείο σε τακτικές εκλογές. Ωστόσο, ο σχεδιασμός, το ρόστερ, η επόμενη μέρα του Ηρακλή έχει εξασφαλιστεί και προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι, και παλιοί και καινούργοι.
0: Κατανοητό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Ηρακλή. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να προσκαλέσω όλους αυτούς τους παράγοντες να έχουμε μεταξύ μας, από όλες τις ομάδες, διάβλο επικοινωνίας. Όσο επικοινωνούμε μεταξύ μας, τόσες περισσότερες λύσεις μπορούμε να βρίσκουμε και πολλά περισσότερα συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε και να τα θέτουμε προς συζήτηση και να βλέπουμε από κοινού όλοι μαζί πώς μπορούμε να διορθώνουμε καταστάσεις και να τις βελτιώνουμε.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των παραγόντων, έτσι πρέπει να μιλάτε, γιατί μόνο έτσι μπορούν να λυθούν αρκετά πράγματα και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο που περιμένουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Χαιρετώ, να είσαι καλά. Χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Ο Στέργος Κασέκας, εκ μέρους του Ηρακλή Μαριτσών, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι νομικός και ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ασχολείται και με τα διοικητικά δρόμενα. Έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν και τώρα με το θέμα της προσωρινής διοίκησης. Πήρατε μια γεύση λοιπόν από το πόσο κοντά έφτασε ο Ηρακλής στο να μην υπάρχει γενικά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μερικές ειδήσεις με επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφές. Η προσωρινή διοίκηση της Ρόδου ανακοίνωσε ότι επιστρέφει ο 17χρονος Μιχάλης Καραμάνος, με το ρόστερ να αποτελείται μέχρι στιγμής από πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, κυρίες και κύριοι της Ρόδου. Επίσης ο Ορφέας ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιώργου Ορφανού, που την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιζε στην ομάδα του Ευαγόρα. Μεταγραφή έχει και ο Ακουσίλαος, ανακοινώνει την επιστροφή του Βραζιλιάνου Γκάμπριελ Κομίνη στην ομάδα του Ακουσιλάου Φανών. Παλιός γνώριμος επιστρέφει στην ομάδα των Φανών δίνοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στην επιθετική γραμμή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Είμαστε περίπου 5,5 λεπτά πριν από τις 4. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν έχουμε χρόνο. Θα αφήσω περισσότερα για τον Παύλο Ντοκοουπίλ, θα είναι μαζί σας 5-6. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Θα κλείσουμε μουσικά όπως το κάνουμε πάντοτε, γυρίζοντας ως τα τέλη της δεκαετίας του 60. 1969, λέγαμε χθες εδώ στην εκπομπή για τους Led Zeppelin, για τον Jimmy Page δηλαδή, που σχημάτισε τους Led Zeppelin, ακούγοντας Yardbirds χθες, δηλαδή την μπάντα στην οποία συμμετείχε ο Page και από την οποία αποχώρησε και δημιούργησε στη συνέχεια τους Led Zeppelin. Και επειδή θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε σήμερα λίγο Led Zeppelin από τα τέλη του 60, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της μπάντας, Whole A Lotta Love, το οποίο φτιάχτηκε από τον Jimmy Page, τον Robert Plant και τον John Paul Jones, αλλά και τον John Bonham, τον τραμίστα, ενώ οι στίχοι του βασίζονται εν μέρη στο blues τραγούδι You Need Love του Willie Dixon, για όσους θυμούνται, γεγονός που οδήγησε μάλιστα αργότερα και σε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό και αναγνώριση από τους Led Zeppelin του Dixon ως συνδημιουργού. Αυτά, δεν λέω κάτι άλλο για να προλάβουμε να τα ακούσουμε ολόκληρο. Τάνια Δρακιού, ωραία, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ναι, είναι και 5 λεπτά τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, να είστε καλά, γεια.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Φαμπίνιο. Σε 2 με 3 μέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Με Φαντρόγγελε να αναχωρεί στους Κρίστιανσεν και Σιώπη, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο στόχαστρο του Αποέλ, διεθνής μέσος, σύμφωνα με τους Κυπρίους. Δίλημα ανάμεσα σε Κάτρ και Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του Χαφ από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Κίνγκς Κάγκουα της Χάπολη Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Το μονοετή δανεισμό του Λιούμπισιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση στη Μαδρίτη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας ποδοσφαιριστής ένιωσε αδιαθεσία. Εν αναμονή της άφιξης στη Θεσσαλονίκη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΟΣΥΓΕΚ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνει τον Τελεμπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Φουλάρουν οι κίτρινοι για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε στη σχετική δήλωσή του. Το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Γιουσέβε Λαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται στη Super Bet League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό, πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεσφαλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Phil Foden ανακοίνωσε η Manchester City. Ο 26χρονος μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Citizens μέχρι το 2030. Με τον forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA Ρούγκο Γκονθάλεθ, Ανταϊμάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλδάμα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, με τον Σλοβαίνο να υπογράφει μέχρι το 2028. Προπονητή από το NBA βρήκε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του 39χρονου Γάλλου Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια ήταν μέλος του επιτελείου των Timberwolves. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Top FM 102,4.
7: Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, έχει ολοκληρωθεί και επίσημα πλέον ο δανεισμός του Ubisoft στην Linzer. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος μετακινήθηκε στην Linzer με δανεισμό και οψιόν αγοράς, μια ΑΕΚ η οποία πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για τον ΧΑΦ που επιθυμεί να προσθέσει στο ρόστερ της μετά. Και το φινάλε σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την προσπάθεια και τη διεκδίκηση της υπογραφής του Κάγκουα έπειτα και από την χθεσινοβραδινή του συμμετοχή στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο παίκτης που θα την καταστήσει τον Πινέδα είναι αυτός τον οποίο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην Ένωση. Στον Ολυμπιακό αναζητούν τον ΧΑΦ και όπως θα δείτε και από τα ρεπορτάζ που έχουν παίξει από το πρωί εδώ στον Big Win Sport FM, τα ονόματα είναι αυτά ακριβώς τα οποία, μάλλον στα οποία θα επικεντρώνονταν εξ αρχής οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Φρόιλερ, Φαμπίνιο, γενικότερα επιθυμία του Συλλόγου και του Μεντιλίμπαρ ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Ποδοσφαιριστής από το πάνω ράφι, με υψηλότατες παρουσίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εμπειρία, οπότε και τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι σε αυτό το πλαίσιο.
8: There's nothing to lose, so there's nothing to prove. I'm out dancing with myself.
7: Την ίδια στιγμή πάντως, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πλέον ξέρουν ότι θα πρέπει για λίγο να μείνει προς τα πίσω το κομμάτι των μεταγραφών και της αναζήτησης παικτών, καθώς έχουν τα προκριματικά στα οποία θέλουν να στρέψουν αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους, με την Πάξη στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, με την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ. Έχει αναχωρήσει ήδη η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Πολωνία και το δικό του παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός αύριο το βραδάκι κόντρα στην Ουγγαρία θα προσπαθήσει εξ αρχής από το πρώτο μάτς να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να μην ξανασκεφτεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά να το κάνει με πειθαρχία απλά στη ρεβάνς την αναμέτρηση με την Πάξη και να συνεχίσει προς τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Στα πολύ φρέσκα γλουρια, η Κηφισιά πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του Ούγκο Σόουζα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, αλλά πήρε επίσημη μορφή πλέον για την ανανέωση με τον ποδοσφαιριστή μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Δηλαδή, κατά έναν χρόνο επεκτάθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών για μια Κηφισιά η οποία κοντράρεται με την βελγική La Louvière απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα, το φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Για ρεπορτάζ, παιδιά, που ρωτάτε αρκετοί για τις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Εννοείται πως ό,τι προκύψει θα το ακούσετε εδώ από τον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε τα ηχητικά αποσπάσματα όσων ρεπορτάζ έχουν βγει από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Στο sportpavlefm.gr υπάρχουν όλα. Υπάρχει και ο Γιώργος Τσανάκας. Μπορείτε να δείτε για τον Φρόιλερ και τον Φαμπίνιο και τον Χαφ που ιδανικά έχουμε Τετάρτη. Άντε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Για το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ για τον Χαφ, όπως προαναφέραμε έπειτα και από το φινάλε της προσπάθειας για τον Κάγκουα. Και φυσικά για οτιδήποτε συμβαίνει στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου να έχει μεταφέρει ήδη τα όποια διλήμματα επί αγωνιστικού, στο αγωνιστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Προαναφέραμε πως θα γίνει το παιχνίδι στην Πολωνία. Δεύτερος προκριματικός για τον το Europa League για τον ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι έχει μάθει και από το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας το μαξιλαράκι του ουσιαστικά, δηλαδή σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει εκεί και θα υποβιβαστεί σε πολλά πολλά εισαγωγικά στο Conference League, ποιον, από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο νικητής της επόμενης ευρωπαϊκής του πρόκλησης. Σαφώς και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν ούτε κατά διάνοια να σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Θέλουν προφανώς να συνεχίσουν στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να ελπίζει πως θα έχει και τον Ελουστόντο διαθέσιμο, ο οποίος έχει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί, ή και τον Χατζηδιάκο, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες πλέον είναι μέλος και επίσημα του ΠΑΟΚ και αναμένεται να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
14: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Είμαστε, επιστρέψαμε στον Big Wins Sport FM 94,6. Φυσικά, για όσους ρωτάτε αν μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας για τις ομάδες που προσφέρει, φυσικά παιδιά, εννοείται. Εδώ πέρα είμαστε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί αναφορικά με τα μεταγραφικά των ομάδων ή και τα αγωνιστικά. Και φυσικά, όπως προαναφέραμε, οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ, εννοείται πως θα υπάρχει άμεση ενημέρωση. Διάβαζα πριν από λίγο και εγώ πάντως στο sportpavlofm.gr για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαψεύδει συνάντηση με τον Χωσέλου στη Μαδρίτη. Ο Χωσέλου, ο οποίος εμφανίστηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά, ο 36χρονος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να μην έχει το πιο εμπορικό όνομα, αλλά σε ό,τι αφορά στην προσφορά του με γκολ, με παραστάσεις από το Champions League, με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει και στην Real να αφήσει το στίγμα του, ασφαλώς και πρόκειται για ένα πολύ πολύ δυνατό όνομα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Οράσιο Ακομάντο, έχει αποκαλύψει πως αναμένεται συνάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ και ανάμεσα στην πλευρά του ΠΑΟΚ και τον Χωσέλου. Τελικά κάτι τέτοιο διαψεύδεται από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επαναλαμβάνουμε πως το απόγευμα της Πέμπτης, απογευματόβραδο Πέμπτης, ρίχνονται στη μάχη για τα προκριματικά του Europa League. Και εφόσον είπαμε για τα προκριματικά, πάμε λίγο να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις για το Champions League και αρκετές για το Conference. Η Ομόνια κοντράρεται με την περσινή τεράστια έκπληξη του Champions League, την Καϊράτ, η οποία έκανε γιορτή κάθε της εντός έδρας αναμέτρηση, ακόμα και με τα αστέρια της Real Madrid που είχαν φιλοξενηθεί, με τον κόσμο να γεμίζει πάρα πολλές ώρες πριν από τη σέντρα το γήπεδο, αλλά να περιμένουν και χιλιάδες οπαδοί έξω από αυτό, προκειμένου να δουν έστω και για λίγα δευτερόλεπτα τους παγκόσμιους αστέρες της Real. Το Ομόνια Καϊράτ λοιπόν στις 8 η ώρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ομόνια. Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα στις 8.30 και Εγνάτια Τσέλιε στις 10 το βράδυ. Από τις 7 νωρίς το απογευματάκι ξεκινούν τα προκριματικά για το Conference League. Νεύτσι Μπακού με την Δύναμο Μίνσκ, Μποέμιανς Μπάλκανη, Μπασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου, Βάρντα Ρίγα, Σπάρτα Τρνάβα ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και Ζελέσνη Τσαρπάντσεβο με την Μπράγκα.

Μου προκάλεσε το ενδιαφέρον η αλήθεια είναι η αντίπαλος της Μπράγκα, η Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο, και ψάχνοντας λίγα πράγματα για εκείνη είδα ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται γενικότερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ακόμα και αν αφορά αυτό τον δεύτερο προκριματικό στον οποίο συμμετέχει. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Σερβίας από το 2023, πράγμα που σημαίνει πως ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά της πυραμίδας και φυσικά τώρα παίρνει τις πρώτες ευρωπαϊκές της παρουσίες και εμπειρίες, κάτι που σημαίνει αυτομάτως πως η Μπράγκα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η Μπράγκα, η οποία τερμάτισε την περασμένη σεζόν στην τέταρτη θέση της Πρεμιέρα Λίγκα, δεν είχε καταφέρει να είναι όσο ανταγωνιστική θα ήθελε. Συνεπώς ξεκινά από πολύ νωρίς το φετινό της ταξίδι και εκείνη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, έχει έρθει μια ερώτηση, λέει, για τα διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Δεν γνωρίζω να σου πω τώρα πόσα μπορεί να έχουν διατεθεί. Το θέμα είναι πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφορά, βέβαια, υπάρχει και το τεράστιο κίνητρο σε ό,τι αφορά τους οπαδούς Παναθηναϊκού για την προτεραιότητα που λαμβάνουν για θέση στο νέο γήπεδο πλέον, στον Βοτανικό, από το 2027 και μετά, εξασφαλίζοντας θέση για φέτος στο ΟΑΚΑ. Μπορείτε να δείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Παναθηναϊκός γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες και το τι ακριβώς σημαίνει η αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την φετινή σεζόν. Εγώ επαναλαμβάνω πως έπειτα και από πρωτοβουλία που είχε πάρει πριν από λίγο καιρό και ο Γιάννης Αλαφούζος, το ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, είχαν βγει και κάποια αρκετά οικονομικά εισιτήρια διαρκείας, τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαν αρχίσει να φεύγουν αρκετά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος Παναθηναϊκού ξέρει πολύ καλά και δείχνει να γνωρίζει και ότι να επιθυμεί πάρα πολύ να βρεθεί και στον Βοτανικό από την επόμενη σεζόν. Συνεπώς, όσοι θέλετε να εξασφαλίσετε ή να έχετε προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι, μπαίνετε και στο pao.gr, διαβάζετε όλα όσα αφορούν τις κάρτες διαρκείας και αποφασίζετε αν θα προχωρήσετε σε αγορά.

Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από πλευράς Manchester City η υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Phil Foden μέχρι και το 2030. Πραγματικά ένα παιδί το οποίο σχεδόν έχει γεννηθεί στις ακαδημίες της City, έχει γαλουχηθεί εκεί με τις αξίες του συλλόγου, έχει διανύσει όλα τα βήματα μέχρι να βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε την πειθαρχία του και την αυτοσυγκράτησή του και την υπομονή και την επιμονή όταν έτρωγε πάγκο ασύστολα, θα πω, από τον Pep Guardiola και γινόταν συνεχώς κουβέντα για εκείνον, γιατί δεν έπαιζε, πόσο αδικημένος ήταν, πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να έχει κάνει πράγματα στη Manchester City, πόσα θα μπορούσε να έχει προσφέρει όταν η City ζοριζόταν στο αγωνιστικό, γιατί ο Pep δεν κοιτούσε στον πάγκο του να τον δει. Παρ' όλα αυτά, ο Foden όταν έπρεπε έκανε την υπομονή που έπρεπε να κάνει, που όφιλε να κάνει, που απαιτούσε η περίσταση να κάνει, η αλήθεια είναι, και τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει αποκλειστικά το όνομά του με την City, υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο. Μπορεί να μην είναι εκείνος που έπειτα από πολλά χρόνια το θυμάται ο κόσμος ως κάποιον superstar, ως κάποιον legend του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός πως όλη του η καριέρα πιθανότατα θα είναι με τα γαλάζια του Manchester, προφανώς αρκεί και περισσεύει για εκείνον.

Λοιπόν, και με τον Κώστα Τσιμίκα σε ένα σχετικό βίντεο της Liverpool να λέει πως τώρα που επέστρεψε έπειτα από μια κακή, θα την χαρακτηρίσουμε, σεζόν στη Ρώμα που δεν κατάφερε να καθιερωθεί, πήρε μεν κάποιες συμμετοχές, δούλεψε αρκετά και με τον Γκασπερίνι, δεν στέριωσε, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν το ήθελε κιόλας. Παρ' όλα αυτά τώρα γύρισε στο λιμάνι, γύρισε στη Λίβερπουλ, ανέφερε πως τώρα που κάνει, που συμμετέχει στην προετοιμασία είναι σαν να μην έλειψε ποτέ. Οπότε ο Τσίμι, ο Greek Scouser, είναι ξανά στα κόκκινα και εμείς με το ρολόι να δείχνει σχεδόν 4.30 θα πάμε σε ένα break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: λύσεις σε ένα λεπτό από το...
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία

0: Λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

0: Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

υπόλοιπο μπασκετικό κόσμο είναι να δούμε αν τελικά όντως είχε γίνει η τεράστια γκάφα από τους Miami Heat με αυτό το βίντεο το οποίο μετρούσε αντίστροφα για την παρουσίαση, για την αποκάλυψη της μεγάλης κίνησης με τον LeBron James, ώστε να γίνει εκείνος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Αν δεν το έχετε δει και δεν έχει πάρει κάπου το μάτι σας τι ακριβώς έχει συμβεί, μπορείτε να δείτε και στην κατηγορία NBA του sport.pavlefm.gr με την γκάφα τον Miami Heat ή τουλάχιστον κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με γκάφα. Πιο συγκεκριμένα ήταν μια προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση της 27 του μηνός, δηλαδή σε 5 ημέρες από τώρα, το οποίο είχε τίτλο στο YouTube μετρώντας αντίστροφα LeBron James Introductory Press Conference, δηλαδή η συνέντευξη τύπου με την οποία ουσιαστικά θα έπαιρνε επίσημη μορφή η προσθήκη του LeBron James στο roster, στο οποίο ήδη βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, κλείνοντας τον τεράστιο κύκλο του στους Milwaukee Bucks. Εκπρόσωπος της ομάδας από το Μαϊάμι τοποθετήθηκε και ανέφερε πως το περιεχόμενο αυτό δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος, προφανώς, και έχει δημιουργηθεί απλά σου προετοιμασία για το ενδεχόμενο να επιλέξει ο James το Μαϊάμι. Δηλαδή, ναι μεν λέει ότι παιδιά κάναμε χαζομαρά, αλλά εμείς προετοιμαζόμασταν και είχαμε ετοιμάσει κάτι σε περίπτωση που. Τώρα, αυτό είναι και το τυράκι και η μεγάλη παγίδα. Ήταν όντως σε περίπτωση που ο James επιλέξει το Miami για να συνεχίσει την καριέρα του, ή είναι κάτι βέβαιο και απλά όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε αναμονή της μεγάλης ανακοίνωσης. Νομίζω ότι σε λιγότερο από αυτές τις 5 μέρες, η αλήθεια είναι, της αντίστροφης μέτρησης θα το ξέρουμε, όλο και κάτι θα έχει βγει προς τα έξω έπειτα από αυτό το μεγάλο λάθος το οποίο έχει σημάνει έτσι συναγερμό στους μπασκετικούς ρεπόρτερ των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: πριν από λίγη ώρα, κάτι το οποίο βλέπω και τώρα στα social media και αξίζει αναφοράς, έστω κι αν είναι πλέον κάτι που σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας δεν μας κάνει και τόσο μεγάλη έκπληξη. Η Ίντερ επικράτησε στο πρώτο της φιλικού προετοιμασίας για το φετινό καλοκαίρι της SV Assen 1928, ομάδα από την Γερμανία. Δεν έχω προλάβει να ψάξω αν είναι ερασιτεχνική, αν είναι μια επαγγελματική. Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 16-0 για τους Νερατζούρι, για την νταμπλούχο Ιταλίας. Τα λέει όλα για να αποδείξουμε έτσι και το επίπεδο δυσκολίας. Τώρα βλέπω ότι η SV Assen είναι στην έκτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Γερμανίας, οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση για εκείνη, ίσως και να κλονίσει κάπως την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών της, το γεγονός ότι προφανώς δεν μπορούσαν με τίποτα να σταματήσουν τους Νερατζούρι, οι οποίοι έκαναν έτσι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για σήμερα με το φιλικό που είχαν προγραμματίσει. Αργότερα υπάρχει, νομίζω, αν όχι στις αρχές Αυγούστου, 1η Αυγούστου, κάποια μέρα από τις πρώτες, υπάρχει και ένα πολύ δυνατό με την Manchester City για την Ίντερ. Λοιπόν, ο Φρατέζι έβαλε 2 γκολ, ο Τοπάλοβιτς χατρίκ, ο Μοσκόνη 1, ο Ντιούφ 2, ο Εσπόζιτο 5 τέρματα από το 52 μέχρι το 89, δηλαδή σε 37 λεπτάκια πέτυχε 5 γκολ, ο Ιντρίσου 2 τέρματα και ένα ο Φεντερίκο Ντιμάρκο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
8: bwinsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και ήθελα πάρα πολύ να το θίξω και το ζήτημα των δημοφιλέστερων video games σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και με αφορμή τώρα την είδηση μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο sportpavlefm.gr για το ότι είναι νέο πρόσωπο του NBA 2K27 ο Εμπανιάμα. Ο Γάλλος αστέρας των Spurs, ο οποίος φέτος το καλοκαίρι θέλησε να τονίσει πως δεν υπάρχει και καμία άλλη ομάδα για εκείνον πέρα από τους Spurs και θέλει να παραμείνει εκεί για να βοηθήσει την ομάδα του Σαν Αντώνιο, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί στο εξώφυλλο του γνωστού μπασκετικού video game. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιράκι, εχθές κυκλοφόρησε πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι εκείνος ο οποίος θα κοσμεί το εξώφυλλο του γνωστού παιχνιδιού για την έκδοση το 2027. Για το 26 ήταν ο Μπέλιγχαμ με τον Μουσιάλα. Δεν ξέρω αν είναι σοφή επιλογή αυτή για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τερμάτισε την αγωνιστική περίοδο τη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης ξανά δίχως να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Έμεινε με την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι μεν έγραψε ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και φυσικά ήταν και ο πρώτος σκόρερ για το φετινό τουρνουά στην Γαλλία. Ιτήθηκε από τους Άγγλους στον μικρό τελικό. Σε συλλογικό επίπεδο δεν έκανε κάτι τρομερό. Υπήρχαν αρκετοί άλλοι που θα μπορούσαν να είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας έκδοσης του γνωστού video game. Επλέχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος φωτογραφήθηκε ήδη και με τη νέα φανέλα της Real. Αυτή την ωραία θα την πω, αν και δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι δεύτερες εμφανίσεις, οι λευκές. Έχει κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες που κάτι δίνουν στην φανέλα της Βασίλισσας για την αγωνιστική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το αναφέρω γιατί πάντα αυτό γίνεται κομμάτι συζήτησης και ξέρεις, αν δεν σε εμπνέει και λίγο ο άνθρωπος που είναι στο εξώφυλλο, ίσως αυτό να σε καταβάλει και να αποφασίσεις και αρνητικά ως προς το αν θα εξασφαλίσεις το γνωστό παιχνίδι ή όχι. Απλά το αναφέρω και αυτό σαν είδηση της επικαιρότητας για το γεγονός πως ο Εμπαπέ, δίχως κάτι φοβερό και τρομερό, έγινε κεντρικό πρόσωπο.

Ντεμπελέ, τον Μπαρκολά και όλους τους υπόλοιπους δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την πηγή, δηλαδή τον μεγάλο τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν μονάχα στον μικρό τελικό για μια Γαλλία που νομίζω ότι πολύ θα ήθελε να κοντραριστεί ξανά με τους Αργεντίνους, όπως το είχαν κάνει οι δύο ομάδες στον τελικό του 22. Και αναφέρομαι στην Αργεντινή, διότι δεν ξέρω αν έχετε δει γενικότερα τον χαμό που έχει γίνει μέσω social media περισσότερο, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες όλες αυτές οι πληροφορίες για το ότι κάτι συνέβη στα αποδυτήρια των Αργεντίνων πριν από τον μεγάλο τελικό. Κάπως η έκφραση των προσώπων των διεθνών παικτών ήταν περίεργη. Η αναφορά του Μέση για το ότι έπρεπε να ξεχάσουν όλοι τι είχε συμβεί νωρίτερα και έπρεπε να μπουν στο γήπεδο δυνατοί, κάπως έχει προκαλέσει μια ανησυχία και σενάρια πως κάτι κακό συνέβη και ένας καυγάς συνέβη στα αποδυτήρια. Για όλα αυτά ο Σκαλόνι ανέφερε πως είναι όλα καλά, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε για ό,τι μπορεί να γράφει ο καθένας στα social media. Παρ' όλα αυτά έγινε ντόρος, έγινε ένας μικρός χαμός. Υπήρχαν βίντεο τα οποία προσπαθούσαν να αποτυπώσουν και να εξηγήσουν την έκφραση αρκετών. Ανέφεραν πως ο Έντζο Φερνάντες και ο Λισάνδρο Μαρτίνες ήταν σχεδόν δακρυσμένοι γιατί είχε προηγηθεί ένας τεράστιος καυγάς. Πολλά πράγματα τα οποία έρχονται ως απόϊχος της αποτυχίας της Αργεντινής στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, ως αποτυχίας στον τελικό, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ως αποτυχημένη την αγωνιστική περίοδο και την διαδρομή μάλλον που έκαναν οι Αργεντίνοι μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Ένα σύνολο ανθρώπων που μεγαλύτερο κίνητρο από όλα για εκείνους ήταν το πάθος και η αγάπη τους για τον ηγέτη τους, τον Μέση, και έδειξαν πόσο υστέρησαν σε αγωνιστικό σκέλος απέναντι στους Ισπανούς.

Ένα φίλο λέει, α έκαναν λέει τιμητικά το εξώφυλλο για το βιντεοπαιχνίδι. Αναφέρεται Ρονάλντο Μέση. Εντάξει, νομίζω ότι του έχουμε δει αρκετά πλέον μαζί. Είχαν και την διαφήμιση εκείνη την περίφημη που έπαιζαν σκάκι, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο για να φωτογραφηθούν και να γυριστεί το βίντεο μαζί. Ο καθένας βρέθηκε άλλη μέρα και άλλη ώρα για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά έγινε μία από τις φωτογραφίες, να πω, του 21ου αιώνα, ίσως και λίγο να λέω, εκείνη που έπαιζαν σκάκι οι δυο τους. Τους είδαμε και εν όψη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου για την γνωστή εταιρεία με τα τουβλάκια, ξέρετε, παίζοντας και ο καθένας με τον εαυτό του, προσπαθώντας να φτιάξει τις φιγούρες, τις γνωστές. Οπότε και εκεί ήταν μαζί, νομίζω, και με τον Vinicius και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον άλλον. Οπότε ίσως να ήταν περιττό αυτό, αλλά και να το έκαναν. Το θέμα είναι να καταφέρουν αυτοί οι δύο να βρεθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο στούντιο και κάποια από όλες τις μεγάλες εταιρείες να το καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, ναι, νομίζω ότι η επιλογή Mbappé δεν είναι και πιο επιτυχημένη που θα μπορούσε να κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία.

0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Premier εντάχει, εφόσον αναφερθήκαμε και στον Phil Foden, με τους Άγγλους να έχουν τερματίσει στην καλύτερη θέση μετά το 66, όταν είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ, στην τρίτη θέση για φέτος, φτάνοντας μέχρι και τον μικρό τελικό που και θριάμβευσαν, πετυχαίνοντας 6 γκολ κοντρα στους Γάλλους. Να πούμε ότι η Chelsea από εχθές πολύ πολύ αργά το βράδυ έχει επισημοποιήσει και την απόκτηση του Morgan Rodgers, του Άγγλου μεσοεπιθετικού της Aston Villa. Τον έκανε η Chelsea τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή που έχει αποκτήσει στα χρονικά της ομάδας, 117 εκατομμύρια λίρες, περισσότερα από τα 103 που είχε δώσει για τον Έντσο Φερνάντες, και μόλις 1 εκατομμύριο παραπάνω το ποσό από εκείνο που διέθεσε η City για τον Έλιοτ Άντερσον από την Nottingham Forest. Τι σημαίνει αυτό? Πως ο Morgan Rodgers είναι τώρα ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει ποτέ μεταγραφή, με αυτά τα 117 εκατομμύρια λίρες, για μια Chelsea η οποία, υπενθυμίζω, δεν παίζει καθόλου στην Ευρώπη τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έμεινε εκτός των τουρνουά της UEFA, τα έκανε μαντάρα στο φινάλε της περασμένης Premier League, ιτήθηκε δικαιότατα από την Sunderland στην τελευταία αγωνιστική, εξανεμίζοντας έτσι, πετώντας σκουπίδια τις όποιες ελπίδες είχε για να βρεθεί στις οργανώσεις της UEFA. Παρ' όλα αυτά, ενισχύεται σημαντικά. Παίρνει παίκτες ο Τσάμπι Αλόνσο που πέρα από την ουσία μπορούν να δώσουν στο παιχνίδι του, προκαλούν και έτσι θαυμασμό και κάνουν και κρότο γενικότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ισπανός coach, ο οποίος προφανώς έχει και πολύ, πολύ μεγάλο κίνητρο επί προσωπικού, επί τα από ό,τι τράβηξε στην Ρεάλ και την αποτυχία του και την απόλυσή του από εκεί και την αδυναμία διαχείρισης ρόστερ προσωπικότητων και δύσκολων καταστάσεων. Τώρα στην Chelsea, με την άνεση που του προσφέρει το γεγονός πως πέρα από τα όποια εγχώρια στα μεσοβδόματα δεν θα έχει να δώσει και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αναμετρήσεις ή να κοντραριστεί με μεγαθύρια πέραν των όσων θα προκύψουν για την Chelsea σε κύπελο και League Cup, θέλει να επαναφέρει την ομάδα σε τίτλους. Οπότε μαζί και με τον Πάλμερ και με τον Ζωάο Πέδρο και με τον Έντζο, αν και εφόσον παραμείνει εκείνος, θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ξεκούραστη και πόσο ποιοτική θα εμφανιστεί η Chelsea. Αυτά καθώς η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει 5, οπότε θα πάμε σε ένα μικρό break σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Big Win Sport FM 94,6.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Τάπα, τσούρο, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Σε συζητήσεις με τον 34χρονο Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος Παμπιάνος. Σε 2 με 3 ημέρες ελπίζουν στη Χάλ να έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή του Τζολάκη, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Με τον Φαντρόγγελε να αναχωρήσει τους Κρίστιανσεν και Σιώπη, αποστολή του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό του conference. Στο στόχαστρο του Αποέλ, ο διεθνής μέσος, σύμφωνα με τους Κυπρίους, δίλημα ανάμεσα σε Κάτρι και Τουμπά με τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στροφή σε άλλη περίπτωση για τη θέση του μέσου από την ΑΕΚ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με το Kings Kangua της Χάπο Ελμπερσέβα. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι οριστικές εξελίξεις. Το μοναετή δανεισμό του Λιούμπισιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε η ΛΑΣΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου ταξίδευσε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία. Ένα αναμονή της άφηξης του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση ΓΕΚ βρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνουν τον Τέλε Μπασίρου για να χωρεί για την Ιταλία ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Στο μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπερηπτώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του. Κάτοικος Κηφισιάς παραμένει ο Ούγκο Σόουζα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολίου του 34χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε το καλοκαίρι του 2027. Η μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει η Μαρκό, η ομάδα που αγωνίζεται σε Super League 2. Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντας το συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένγκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βασφαλούς για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Φιλ Φόντεν ανακοίνωσε η Manchester City. Ο 26χρονος μέσος υπέγραψε με τους Citizens νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Με τον φόρουαρ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA Ερσούγκου Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάβα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαγκάρης.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Topfm 102,4.

Την καλησπέρα μας και προσπαθώ εντάξει, να συνέλθω από το σοκ γιατί βλέπω την Τάνια Δραγιού μπροστά μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι, μου χάρη του Παγιοργίου, ο οποίο λόγω μια έκτακτη υποχρέωση δεν θα είναι κοντά μας σήμερα, αλλά επιστρέφουμε στις παλιές καλές αξίες. Δηλαδή, έχουν επιλογή της μουσικής και είναι το πρόσωπο το οποίο μας έδειξε και τον δρόμο μουσικά. Ό,τι κομμάτι ακούτε είναι από τα δικά της χέρια. Λοιπόν, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 6 όπως κάθε μέρα. Στο δεύτερο μέρος είναι καλεσμένος μας ο Δημήτρης Γκάιδας. Έτσι τον είχαμε προαναγγείλει από χθες για να κουβεντιάσουμε για το νέο ξεκίνημα του στη Ρόδο. Έχουμε πολλικά αποτελέσματα τελικά από το κομμάτι του σχήματος. Με αυτά να ξεκινήσει στο 4-9 του Λούκα Πούμας 1-2 διπλό ημίχρονο 1-0. Στο 15-0-0 Newcastle Olympic με την Belmont Swansea 5-2 άσος 4-1 στο ημίχρονο. Στο 15-0-2 του Γκερανόγκ με την Καμπέρα White Ingles 2-1 άσος ημίχρονο 1-1. Στο 15-0-3 Maitland Freeman City 1-2 διπλό ημίχρονο 0-0. Στο 15-04 Sydney United 58 με την Central Coast Mariners 1-1 ημίχρονο 0-0. Στο 550 Guangzhou με την Gimcheon Sangmu 1-1 από ημίχρονο. 551 Buzeon 1995 με την Anyang 2-3 διπλό ημίχρονο 1-1. Και ένα ακόμα αποτέλεσμα από το πρωτάθλημα της Νότιο Κορέας 552 Seoul Pohang 3-1 άσος ημίχρονο 1-0. Ένα μάτσο έχουμε σε εξέλιξη. Στο 15-16 διεθνές φιλικό Bologna Hattenheim 0-0 στο 11ο λεπτό, ενώ μπόλικα φιλικά έχουμε στην συνέχεια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τρίτη εθνική κατηγορία και επί τη ευκαιρία να στείλω και του χαιρετισμού του Γιάννη Φωτάκη, τον καλό μου Γιάννη από τον Έμπονα. Και από τα Γιάννη Ρουγιάννη, χαιρετίσματα. Παρεκτούντος. Λοιπόν, ρωτάει πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική. Γιάννη, προ το παρόν, άγνωστο. Η ΕΠΟ δεν έχει λάβει κάποια ειδική απόφαση. Περιμένουμε και εμεί τι επίσημε ανακοινώσει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι για κάποιο λόγο, έτσι που δεν έχει διευκρινιστεί, ο Αστέρας Μαγούλας έφυγε από τον όμιλο των ομάδων μας, πήγε στον ένατο και στη θέση του πέρασε η Δόξα Βίρονα. Γενικά παράπονα παρεπιπτόντως για τη σύνδεση του ομίλου αυτού που είναι πάρα πολύ δύσκολος, δεν έχουν διατυπωθεί από τις ομάδες μας, έτσι το αντιμετώπισαν με ψυχραιμία, αλλά από την άλλη πλευρά σκέφτεσαι γιατί να μην, έτσι έχουν μια σχετική αγωνιστική. Μου και διευκόλυνση, έτσι είναι αυτό που ζούσαμε τα τελευταία χρόνια βασικά, έτσι γιατί να μην επαναληφθεί και να μας έχουν πετάξει στον λάκκο των Λεόντων. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες του Αιγαίου, ειδικά τις Κυκλαδίτικες, και δεν ξέρω αν σε αυτό έτσι, έχει έπαιξε κάποιο ρόλο, μάλλον έτσι, και η καταγωγή του Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Τούρτση, ο οποίος κατάγεται από τις Κυκλάδες.

Κατάλα, η αέρα έχει μια γεμάτη μέρα χθες, καθώς ανακοίνωσε μεταγραφή και ανανεώσεις. Θα ξεκινάμε με κάτι άλλο, μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην υπόθεση Λατόρε, σε μπάσκετ Λατόρε, ο οποίος είχε ανακοινωθεί επισήμως από τον Σύλλογο, αλλά η συμφωνία αυτή δεν πρόκειται να προχωρήσει. Δεδομένου πως διαβάζει την ανακοίνωση, έτσι, η ΑΕΡΑ η οποία ενημερώνει ότι παρότι υπήρχε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Σεμπάστιαν Λατόρε, η ομάδα πέσαιρε την πρότασή της και η συνεργασία δεν θα προχωρήσει. Ο λόγος είναι ότι παρέμειναν ανοιχτές εκκρεμότητες του ποδοσφαιριστή με την προηγούμενη ομάδα του, γιατί παρέμειναν μιλάμε, κάτι που δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, ο σχεδιασμός της ομάδας προχώρησε κανονικά και το πλάνο μας ακολουθείται με συνέπεια. Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή καλή συνέχεια. Από εδώ και πέρα είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, ακόμη και εντός του νησιού. Η ΑΕΡΑ προχωρά μόνο με ξεκάθαρες συμφωνίες και απόλυτο σεβασμό προς την ομάδα. Άρα, Λατόρε τέλος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπήρξε ανανέωση με τον Αντώνη Μαχερά, πολύ σημαντική και αυτή, όπως με τον Έκτορα Λουιζάκη. Νεαρό για εξελίξιμο παιδί. Επίσης, παραμένει ο αμυντικός ο Γιάννης Θοδωρής.

Εδώ θυμίζω πως αποκτήθηκε ανακοινωθεί η απόκτηση του Σεγγίς Κρεμαντή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μάλιστα παραστάσει και από το πρωτάθλημα της Super League 2. Έτσι, μεταξύ άλλων, έχει φορέσει τις φανέλες του Πανθρακικού, της Νέας Αρτάκης, του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, της Κουζάνης, του Πιερικού. Νέος επιθετικός, ο οποίος έρχεται στο νησί με τους ερυθρολεύκους να έχουν σημαντικές προσδοκίες από την παρουσία του με τα χρώματα τους.

Ανακοίνωση είχε και ο Γιάλισσος, ο οποίος επισημοποίησε την επιστροφή στις τάξεις του, του Γρηγόρη Καμπόσου. Τερματοφύλακας, γεννημένος το 2010. Ένα νεαρό παιδί, το οποίο επιστρέφει για να πάρει και αυτό τις ευκαιρίες του στον πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας.

Από τον Γιάννη, περιμένουμε έτσι οι άλλες τρεις ανακοινώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες ημέρες. Λογικά, μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα αυτή, έτσι και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν την εμπειρία. Γιατί από νεαρούς άλλο τίποτα το φετινό ρόστερ των τοξοβόλων, πρωταθλητών 12 νήσου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αξίζει να υπογραμμιστεί, έτσι, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ο Γιάλης, αν μη τι άλλο, δεν φοβάται να δώσει ευκαιρίες στα νέα παιδιά και να τα ρίξει στα βαθιά.

Λοιπόν, ο διαγώνας τώρα από την πλευρά του κάτω ιδιαίτερο δεν είχε σήμερα. Από εκεί πέρα στην πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries, να πω δύο πράγματα για τον Κλεάνθη. Ο Κλεάνθης, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του με τη μεγάλη συναυλία από τον Νίκο Ζωγιδάκη στο γήπεδο Παρατησίου. Η προπόληση πάει εξαιρετικά, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του σωματείου. Sold out αναμένεται. Οπότε όσοι έχετε τη διάθεση και τον χρόνο και έτσι αγαπάτε αυτού του είδους τη μουσική, έχετε την ευκαιρία σας. Μέχρι αύριο θα γίνονται οι κρατήσεις. Και κάπου εδώ κλείνει ο Κλεάνθης, ο οποίος μάλιστα έβγαλε και μια αρκετά μεγάλη ανακοίνωση, μέσα από την οποία ευχαριστεί όλους εκείνους που στήριξαν την προσπάθειά του τις τελευταίες εβδομάδες στο στέκι του συλλόγου που λειτουργήσε στην πλατεία Παρατησίου. Στον Κλεάνθη γενικά ανεβάζουν στροφές, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι επετειακή. Έτσι, ο Κλεάνθης, ο οποίος θα κλείσει 100 χρόνια ζωής, από εκεί πάρει η προετοιμασία, επισομπήθηκε αυτό, θα ξεκινήσει όπως των περισσότερων ομάδων στις 3 Αυγούστου και ανακοινώθηκαν και τα φιλικά της προετοιμασίας. Η αρχή θα γίνει στις 14 Αυγούστου. Εκεί θα γίνουν και αρκετά φιλικά. Έτσι. Είναι η πρώτη ανεπίσημη αγωνιστική ημερομηνία της νέας σεζόν. Ηρακλής με τον Ηρακλή Μαριτσών, λοιπόν. Με τους Πάνθυρες στις 19 Αυγούστου. Στις 22 με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Στις 29 με τον Ευκλή. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Κλεάνθης θα παίξει με τον Γιάννη Σοβίτα. Στις 5 με τον Φίβο. Και θα κλείσει στις 11 του μηνός με τον Ακουσιλαό. Μιλώντας για τον Ακουσιλάο, έκανε σήμερα την έκτη μεταγραφή του, την ανακοίνωση και επίσημα. Μιλάμε για τον Γκάμπριελ Κομίνι, ικανός επιθετικός Βραζιλιάνος, ο οποίος επιστρέφει στις τάξεις του.

Μιλώντας πάντα για την πρώτη κατηγορία, εδώ μεταξύ μεταγραφή νέα έκανε και η Ρόδος. Ένα ακόμα νεαρό παιδί, έτσι, ένα δικό του παιδί, ο 17χρονος Καραμάνος. Μιχάλης Καραμάνος, επιθετικός, ο οποίος έπαιζε φέτος στην δεύτερη κατηγορία με τα χρώματα του Κλόβουλου. Μάλιστα, είχε σημειώσει 8 γκολ για την ομάδα της Λίδου. Η Ρόδος, η οποία κάπως έτσι θα συνεχίσει, αλλά βέβαια αυτό θα μας το επιβεβαιώσει ή θα μας το διαψεύσει ο Δημήτρης Γκάιδας, που θα είναι κοντά μας αμέσως μετά το διάλειμμά μας, το οποίο ξεκινάει από πολύ λίγο, με τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση.

0: Δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Ίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚΟ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο

0: 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Είναι η ώρα της επιστροφής για το δεύτερο μέρος του Topic Sport. Για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, καλωσορίζω τον Δημήτρη Γκάιδα, τον νέο προπονητή της Ρόδου. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από αρκετό καιρό.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Με άλλο χρώμα πλέον φόρμας, έτσι προπονητικής, έτσι από τα ερυθρόλευκα της αέρα στη πράσινα της Ρόδου ξανά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω αρχικά, εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτή την επιστροφή σε μια ομάδα στην οποία είχες καταγράψει τα πρώτα σου βήματα, έτσι προπονητικά. Ποιο είναι το συνέστημα αρχικά?
1: Εντάξει, το συνέστημα είναι ωραίο. Επιστρέφεις σε μια ομάδα από όπου ουσιαστικά ξεκίνησε, όπως λες. Σε μια ομάδα όπου έκλεισες την ποδοσφαιρική σου καριέρα και ανάμεσα σε ανθρώπους που σε γνωρίζουν και τους γνωρίζεις και εσύ. Νομίζω ότι είναι ένα timing για μια αναγέννηση, ας το πούμε, ή ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα της Ρόδου. Καλό.
0: Και μια μεγάλη πρόκληση για σένα, γιατί κακά τα ψέματα, μιλούν για συναισθήματα, υπάρχει πάντα έτσι και το συνέστημα το οποίο προκαλεί το άγνωστο, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς εσύ το έχεις στο μυαλό σου, γιατί δεν πάβει εσύ ο δρόμος να μην είναι στρωμένος με ροδοπέταλα σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Έχει πέρασει πολλά η Ρόδος, η αλήθεια είναι, και τώρα προσπαθεί να διοργανωθεί σε εντελώς διαφορετικές βάσεις.
1: Σίγουρα είναι και για μένα, δεν το λέω υποτιμητικά, λέω ότι η πραγματικότητα είναι μια κατηγορία και μια πραγματικότητα η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω παρακολουθήσει αρκετά χρόνια, δηλαδή και στο γυμναστής και σαν συνεργάτης αλλά και προπονητικά πάντα ήμουν στην πρώτη της γάμα εθνικής. Από εκεί πέρα υπάρχουν ξαναλέω ανθρώποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, και αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να αποκτήσει μια, όχι νέα θα έλεγα, την παλιά της ταυτότητα, να αποκτήσει τον σεβασμό των φιλάθλων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και γενικότερα του ποδοσφαιρικού χώρου των νησιών, και να δημιουργήσουμε κάτι υγιές. Σίγουρα είναι δύσκολο, έχουμε ξεκινήσει αργά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Άρα πάμε μέρα-μέρα και θεωρώ ότι κάθε μέρα κινούμαστε προς την θετική κατεύθυνση.
0: Η αλήθεια είναι πως πίσω δεν μπορείς να κοιτάς, προφανώς, έτσι, είναι το τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Οπότε να ρωτήσω αυτό, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός, η υλοποίησή του, και κατά δεύτερο λόγο ποια θα είναι η ταυτότητα της νέας Ρόδου?
1: Ο σχεδιασμός. Αρχικά η ομάδα έχει εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Σαββατοκυριακό. Άρα νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσει και επίσημα το οτιδήποτε έχει να κάνει με το διοικητικό το κόμμα. Αγωνιστικά έχουμε κάνει ένα ανέβασμα παιδιών από την ΚΑΠΑ 16 τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε μιλήσει με κάποια παιδιά που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στις ακαδημίες. Έχουν παίξει κάποιες ομάδες εδώ στο τοπικό, σε αντρικό επίπεδο, και έχουν επιστρέψει πίσω. Καθημερινά κάνουμε επαφές με ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με κάποια παιδιά τα οποία θα τα ανακοινώσει η διοίκηση μέσα στις επόμενες μέρες, και προχωράμε. Αυτό όσον αφορά το σχεδιασμό και το αγωνιστικό κομμάτι. Η ταυτότητα της ομάδας είναι... αρχικά θέλουμε να βρούμε και να δημιουργήσουμε παιδιά τα οποία θέλουν να βρίσκονται σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε παιδιά τα οποία να βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς και κάτω από την ομάδα, και θέλουμε παιδιά τα οποία θα δημιουργήσουμε ένα γκρουπ ανεξάρτητα της δυναμικότητάς του, όπου όταν θα μπαίνει μέσα στις 4 γραμμές του κηπέδου να δίνει το 100% της αγωνιστικότητάς του. Και να βγάλουμε κάτι υγιές. Και να λέω, μας ενδιαφέρει να βγάλουμε κάτι υγιές προς τα έξω, μια υγιή εικόνα της ομάδας.
0: Κοιτάξτε, μιλώντας για την υγιή εικόνα της ομάδας, αυτό είναι κάτι στο οποίο εμπλέκονται οι πάντες, έτσι. η διοίκηση, η ομάδα, τεχνικό επιτελείο, οι πάντες μα οι πάντες στο κομμάτι αυτό. Οπότε δεν είναι, αυτό θέλω να πω μόνο έτσι, θέμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αμίγος.
1: Κάθε ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Απαρτίζεται από το διοικητικό κομμάτι, το αγωνιστικό, τους φιλάθλους. Εμείς, ο καθένας από την πλευρά του, προσπαθούμε όλα αυτά να το κάνουμε ένα. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θέλουμε παιδιά, είτε παιδιά που να έρθουν, είτε παιδιά που θα δημιουργήσουμε εμείς, τα οποία το εγώ να υπάρχει κάτω από το εμείς και παιδιά τα οποία θα θέλουν να υπηρετήσουν την ομάδα της Ρόβης. Ανεξάρτητα από τους στόχους που θέτει η διοίκηση.
0: Οπότε από ό,τι λαμβάνομαι, κυρίαρχο ρόλο στην παρούσα φάση παίζει το συναισθηματικό δέσιμο των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν με την ομάδα, να έχουν κάποια σχέση προφανώς, για να μπορέσουν να δημιουργηθεί έτσι, αυτό ένα ομοιογενές γκρουπ το οποίο πραγματικά θα αγαπάει αυτή τη φανέλα και θα δυματώνει.
1: Εντάξει, με όποιον και αν συζητήσεις, όλοι μνημονεύουν τα χρόνια που η ομάδα βρισκόταν στις εθνικές κατηγορίες και απαρτιζόντουσαν από πάρα πολλούς ροβίτες και ντόπιους ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν και ποδοσφαιριστές εκτός νησιού οι οποίοι αγάπησαν την ομάδα, αγαπήθηκαν από τον κόσμο και παρέμειναν για χρόνια σε αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι με τα χρόνια, τα προηγούμενα και τα τελευταία 10-15 χρόνια μπορώ να πω ότι αυτό έχει εκλείψει. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση και ξεκινώντας από τα μικρότερα παιδιά αλλά και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εντός νησιού, να δημιουργήσουμε μια βάση έτσι ώστε μέσα και σε αυτή τη χρονιά αλλά και στις επόμενες να δημιουργηθεί ένας κορμός ποδοσφαιριστών οι οποίοι να έχουν τη δική τους ταυτότητα και η ταυτότητα αυτή να συμβαδίζει με την ταυτότητα της ομάδας της Ρόδου.
0: Και να υποθέσω ότι σε αυτό στόχο η βιασύνη δεν χωράει προφανώς.
1: Σίγουρα, αλλά στο ποδόσφαιρο, Παύλο, μπορεί να πας σήμερα στο γήπεδο και να είναι όλα τέλεια και να πας την επόμενη μέρα και να είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Άρα βιασύνη ναι, μπορεί να μην, όπως λες, να μην χρειάζεται, αλλά πρέπει να κάνεις και βήματα προόδου. Γιατί και οι φίλαθλοι της Ρόδου έχουν μια απέτηση τουλάχιστον η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, αλλά και νομίζω ότι το brand name και το προφίλ της ομάδας αυτό επιτάσσει. Άρα ναι, δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, όμως πρέπει κάθε μέρα που περνάει να προσθέτεις ένα λιθαράκι σε αυτό που θέλεις να πετύχεις στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της χρονιάς.
0: Ασφαλώς, αυτό ακριβώς έτσι περίμενα να ακούσω, αν θέλεις, γιατί από τη μία υπάρχει η πραγματικότητα, μια ομάδα η οποία δομείται από την αρχή ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ νεανική, και από την άλλη βέβαια υπάρχει το brand name, όπως λες, και ο αυτοσκοπός της Ρόδου πρέπει να πρωταγωνιστεί. Έτσι, όταν μιλάμε ειδικά για την πρώτη κατηγορία, εντάξει, όταν μιλάμε για Ρόδο, μιλάμε για Διάγορα, δεν μπορεί να συμβιβάζει με το τοπικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Γειτονιά σου ακόμα, έτσι, στην παρούσα φάση.
1: Συμφωνώ, το θέμα όμως είναι ποια είναι η πραγματικότητα και ποιες είναι οι συνθήκες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα ξαναλέω, ναι, βιασύνη δεν χρειάζεται, όμως όλοι μας πρέπει ένα βήμα τη φορά να προσθέτουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και αυτό που θέλουμε να αποτύχουμε, ξαναλέω για άλλη μια φορά, είναι η ομάδα της Ρόδου να αποκτήσει, να κερδίσει ξανά τον σεβασμό όλων των υπολείπων ομάδων, όλων των υπολείπων ανθρώπων, να αποκτήσει τη δική της ποδοσφαιρική ταυτότητα και να βγάζει κάτι υγιές. Να θέλει ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται τις ώρες που είναι στα αποδυτήρια και στο γήπεδο, να είναι χαρούμενος, ευδιάθετος και όλο αυτό πίστεψε είναι από στόμα σε στόμα, από εμφάνιση σε εμφάνιση να βγαίνει προς τα έξω και το πράγμα να πηγαίνει μόνο. Αυτό κοιτάμε και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε καθημερινά.
0: Επειδή ως άνθρωπος που έχεις προπονήσει ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας την τελευταία διετία στην ΕΡΑ, αναγκαστικά εκεί έπρεπε να έχεις έναν αριθμό νεαρών ποδοσφαιριστών. Με βάση την εμπειρία αυτή την οποία έχεις καταγράψει, έχεις κρατήσει, μήπως τελικά στο τοπικό μας φοβόμαστε να εμπιστευτούμε παιδιά τα οποία είναι 16-17 χρόνων. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα, δηλαδή μπορούν να πάρουν την ευκαιρία και αποκτήσουν τη συνοτροπία να μην έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από πιο εντός αγωγικών φτάσμενους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Παύλο, εγώ όπως και άλλα παιδιά της ηλικίας μου και μεγαλύτερα αγωνιστήκαμε για πρώτη φορά στο Αλφα τοπικό στην ηλικία των 15 ετών. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ακαδημίες, ούτε K8, ούτε K10, δεν υπήρχε τίποτα. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, όποιος μπορούσε έπαιζε. Νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Δίνουμε τεράστια έμφαση στην εικόνα, δίνουμε τεράστια έμφαση στη φωτογραφία, μπορώ να πω, στο τι θα γράψει ο καθένας στο διαδίκτυο και χάνουμε την ουσία. Με αποτέλεσμα και οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής ψάχνοντας μικρότερα παιδιά να έρχονται ανέτοιμα, γιατί μιλάμε ότι το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής με το Α τοπικό, όπως έχω ξαναπεί, έχει διαφορά σε πολλά πράγματα. Ναι, και κάποια στιγμή και οι προπονητές αλλά και οι διοικήσεις θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Να δώσουν περισσότερο χρόνο, περισσότερες ευκαιρίες, δεν ξέρω πώς να το πει ο καθένας, σε παιδιά που αξίζουν, όχι να χαρίσουν, αλλά σε παιδιά που αξίζουν και αν τις αρπάξουν, τις αρπάξαν. Είναι ένα κομμάτι και το βλέπεις κιόλας, το βλέπετε κι εσείς, ότι χρόνο με το χρόνο το επίπεδο του τοπικού πρωταθλήματος θεωρώ ότι υποβαθμίζεται. Αν ανατρέξεις μία χρονιά, κάθε χρονιά παραπίσω, βλέπεις αθλητές, ποδοσφαιριστές, ομάδες οι οποίες ήταν καλύτερες. Πρέπει να ανανεωθεί και πρέπει να γίνει ένα restart. Και η προσωπική μου άποψη, μακάρι να γινόταν και αυτό με τους μικρούς που είχαν προτείνει ο νόμος και τελικά δεν ίσχυε, έτσι ώστε να δώσουν έστω και υποχρεωτικά πάτημα στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν κάποια νεαρότερα παιδιά.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή σε κάθε περίπτωση. Θέλω να ρωτήσω επίσης αν έχεις εικόνα για την Ακαδημία της Ρόδου και ειδικά για την ομάδα K16. Γιατί εντάξει, πολλά παιδιά φαντάζομαι θα είναι από εκεί. Έχεις γενικά παρακολουθήσει, ας πούμε, και πέρσι την πορεία της Ακαδημίας και της δουλειάς που έγινε εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποια παιδιά που. Τα ονόματα κάποια παιδιών που ήδη έχουν συνέλθει στην πρώτη ομάδα. Εγώ τα είχα στην Ακαδημία όταν ήταν στο K10, για παράδειγμα. Άρα μεγαλώνουν και τους συναντάω στην πρώτη ομάδα. Ξεκάθαρη εικόνα και λεπτομερές κατά εικόνα δεν έχω, δεν θα κρυφτώ. Όμως έχουμε μια συνεργασία και με τον κύριο Κάπο και με τον κύριο Παπαβασιλείο και με τον κύριο Διακίδη, όπου οι ίδιοι μου έχουν μεταφέρει μια εικόνα των παιδιών και γενικότερα των παιδιών της K16 σε πρώτη φάση. Από εκεί πέρα, μέσα στις επόμενες μέρες θα κάνουμε και κάποιες προπονήσεις μαζί με τον κύριο Πάτα για να δούμε και από κοντά αυτά τα παιδιά και να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο τι θα έχουμε μπροστά μας την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Η προετοιμασία πότε θα ξεκινήσει?
1: Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Okay. Λοιπόν, αυτό. Πάντως, είναι πολύ ενδιαφέρον που θα συναντήσεις παιδιά με τα οποία έχεις δουλέψει στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Δηλαδή, είναι αυτομάτως παιδιά τα οποία λογικά θα παίξουν για τον προπονητή τους, έτσι.
1: Κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει να παίξουν για τον προπονητή τους. Με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση να παίξουν για την ομάδα. Όχι μόνο αυτά τα παιδιά, αλλά και οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έρχεται. Το αν θα παίξουν για τον προπονητή τους ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά σίγουρα τα παιδιά αυτά που έχουν αντρωθεί, ας το πούμε, ποδοσφαιρικά, έχουν μεγαλώσει στην Ακαδημία της Ρόδου, έχουν ένα παραπάνω κίνητρο στο να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και γιατί όχι, είτε με την ομάδα της Ρόδου είτε φεύγοντας σε κάποια άλλη ομάδα, να αγωνιστούν και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων, είτε είναι προπονητές, είτε είναι διοίκηση, είτε ακόμα είναι αθλητές.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, έχει πάει η έξι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Περιμένουμε, νομίζω, όλοι πραγματικά με έτσι, ανυπομονησία να δούμε την εικόνα αυτή, αυτό το ξεκίνημα, έτσι, και τι ακριβώς θα μας παρουσιάσει η Νέα Ρόδος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Θα έχει ενδιαφέρον όμως.
1: Εγώ ευχαριστώ Παύλο για την πρόσκληση και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα, ξαναλέω, που θα δείχνει σεβασμό και θα κερδίζει το σεβασμό, θα εκπέμπει υγεία και όποιος αγωνίζεται θα δίνει το 100% για την ομάδα του Δρόμου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Έγινε υγεία χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι ο Δημήτρης Γκάιδας, ο προπονητής της Ρόδου. Έτσι τον ακούσαμε, ξεκάθαρος ως προς τις στοχεύσεις και ξεκάθαρος στις αρχές πάνω στις οποίες θέλει να δομήσει την ομάδα και πάνω στις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσει και ο σύλλογος στο συνόλο του. Έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 ακριβώς, πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος δεν παραχωρείται από την ομάδα. Στην Ελλάδα και λογαριασμό του Ολυμπιακού έρχεται σήμερα στις 11 παρατέταρτο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του. Η μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται στη Super League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένγκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατάσταση Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής δημοσιοθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο στο 2031. Με τον φόρουαρ του Παναθηναϊκού Άκτορ Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τους NBAers Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάμα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες με Ελλάδα και Πορτογαλία στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Στέφανος Κουλιανόπουλος.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

Γεια σας, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Έχω εδώ μεγάλη παρέα δίπλα μου. Πανστρατιά, Στέφανο Παλουότολο. Χαμογελαστός όπως πάντα. Έχω Κωνσταντίνα Παλουτσού στην παραγωγή. Και ένα μικρό φίλο. Οπότε θέλεις να ξέρεις, μπορείς να είσαι μέσα και να πεις γεια. Και να συστηθείς στο κοινό. Σε έχει ακούσει. Μου κάνει θαυζά από απ' έξω.

Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, καθώς η νέα ευρωπαϊκή σεζόν έχει μπει για τα καλά. Στις δράγες, να το πούμε έτσι. Ξεκινήσαμε χθες με δεύτερο προκριματικό, ωραία ματσάκια. Έπαιξε και η Χάπολ Μπερσεβά του Φράγκουα. Έπαιξαν και οι υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρουν κυρίως στην ΑΕΚ, στο δεύτερο προκριματικό, για το αν θα καταφέρει η Ένωση, αν θα σταθεί τυχερή η Ένωση και θα μπει στους ισχυρούς των play-offs. Απόψε διεξάγονται επίσημα δικά μάτς για τα προκριματικά του Champions League, ενώ αύριο έρχεται και η σειρά των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Δυνάμου Κιέβου στις 8 η ώρα στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της ΠΑΚΣ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League.

όπως είπαμε, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν και όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να σας ενημερώσουμε και για τον διαγωνισμό που τρέχει στον Big Wings Sport FM. Σήμερα η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946 και γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Θα πείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Τα εισιτήρια σχήνουν βάση διαθεσιμότητας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με μια σημαντική μεταγραφή για τον Άρη, καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ντέλε Μπασίρου, του 26χρονου Ντέλε Μπασίρου στον Άρη, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Νιγηριανός μέσος αποτελούσε βασική επιλογή για τον άξονα, κατάφεραν οι Θεσσαλονίκοι και τον έπεισαν. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο πλέον είναι υγιής και λογικά ο Άρης θα στηριχθεί πάνω του. Δίπλα μου όμως, έχω το φίλο μου τον Άλκη. Άλκη, συστήσου στο κοινό.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ρωτάτε πάρα πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού, θα βγάλουμε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Σας έχω έναν εκολαπτόμενο ρεπόρτερ. Δεν είναι εδώ να σας δώσει μεταγραφικά νέα και τέτοια πράγματα. Είναι εδώ για να δώσει το στίγμα του, το σχόλιο του για τη φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού. Για πες τι έχεις δει μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, έχουμε πολύ καλή ομάδα, πιστεύω, γιατί οι μεταγραφές είναι πολύ καλές φέτος, αλλά μας λείπει ο αμυντικός που τραυματίστηκε τώρα και ο Ίγκασον.
0: Κάτσε, αλλά πήρατε δύο αμυντικούς. Τον Ντεφράι.
1: Ναι, τον Ντεφράι και τον
0: Φαν Ντρόγγελεν. Σωστά. Αγαπημένος μεταγραφή.
1: Νομίζω ο Ντεφράι.
0: Γιατί είναι ο Ντεφράι?
1: Εντάξει, είναι ότι έπαιζε τόσα χρόνια στην Ίντερ και ήταν. Έπαιζε και με εθνική Ολλανδίας. Και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και πες, αγαπημένος παίκτης πέρα από τον Ντεφράι που ήρθε φέτος.
1: Αντίνο.
0: Γιατί είναι έτσι, ντριμπλέρ, δυνατός.
1: Ναι, είναι. Πάει δυνατά στις φάσεις.
0: Και ο αγαπημένος παίκτης.
1: Σε αντίθεση με τον Μπελίστρη που πάει να κάνει εκεί την ενέργεια. Πάει στο τέτα τέτ, τη στέλνει out.
0: Και τη στέλνει
1: πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Άρα δεν σε αρέσει ο Μπελίστρη.
1: Εντάξει. Καλός είναι.
0: Θα προτιμούσε όμως κάτι άλλο.
1: Ναι. Δυναμικός όσο ο Μπελίστρη, αλλά να μην χάνει τις φάσεις.
0: Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλός. Διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι. Δώσε μου το χέρι σου. Θέλω να μου πεις τώρα αγαπημένο παίκτη Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια. Από τότε που άρχισε να παρακολουθείς παντού. Αρχικά πες την ηλικία σου.
1: Είμαι 13.
0: Λοιπόν, 13 χρονών και έχεις τέτοια εφράδια. Δηλαδή μπράβο σου. Για πες.
1: Ο Ιωαννίδης.
0: Ιωαννίδης,
1: ναι.
0: Στεναχωρήθηκες που έφυγε τη Sporting?
1: Εντάξει, χάρηκα που έκανε τόσο μια μεγάλη κίνηση για το μέλλον του να πάει κάπου καλύτερα. Γιατί εντάξει, όσο Παναθηναϊκός και να είμαι, η Sporting είναι καλύτερη.
0: Ωραίο. Πολύ, πολύ όριμο. Στέφανο, τι λες? Θα το πάρουμε. 13 χρονών. Έχει ακόμα 5 χρονάκια. Την άρθει. Αλλά νομίζω ότι εδώ θα καταλήξεις. Κάποια στιγμή. Εκτός αν είσαι ποδοσφαιριστής.
1: Είμαι.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις?
1: Στο Παναθηναϊκό Αμορουσίου.
0: Στο Παναθηναϊκό Αμορουσίου. Και τι θέση παίζεις?
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ. Άρα Αντίνο, είσαι δεξιοπόδαρος και εσύ.
1: Ναι, και κάνω τα σουτ από το αντίθετο πόδι, αντίθετη γωνία.
0: Και πόσα κολέβαλες?
1: Δεν τα μετράω τη φετινή χρονιά, αλλά σε κάθε μάτσο βάζω.
0: Περίμενε, δεν τα μετράς γιατί είσαι, ρε παιδί μου, έβαλες πολλά γκολ και έχεις χάσει το μέτρημα ή γιατί?
1: Βαριέμαι.
0: Α, γιατί βαριέσαι?
1: Ναι, θα χάσω το μέτρημα κάποια μέρα. Κάποια μέρα θα πω περισσότερα, κάποια άλλη θα πω λιγότερα. Δεν θα είναι σταθερό.
0: Δεν θα είναι σταθερό. Ωραία, και για πες μου, έχεις πάει γήπεδο?
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Ναι. Έχουμε εδώ ένα φανατικό Παναθηναϊκό. Για πες αγαπημένο μάτσο στο γήπεδο.
1: Δεν θυμάμαι με ποια παίζαμε, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, αλλά τότε που είχε χάσει ο Τετέ το πέναλτι και μετά στην επόμενη φάση βάζει τον γκολ ο Ιωαννίδης, αυτό που τη σηκώνει με το τακουνάκι, του έρχεται μπροστά και κάνει το βολέ και πάει στην αντίθετη γωνία πάνω από τον τερματοφύλακα.
0: Είναι με την Δυνάμο Μίνσκ στο Conference League.
1: Α, ναι, ναι.
0: Που είχε ψηφιστεί και καλύτερο γκολ του Conference League.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το αγαπημένο σου γκολ, έτσι.
1: Ναι, απλά δεν το δω από πολύ καλή γωνία. Δηλαδή, ήμασταν στη γωνία, στο γήπεδο.
0: Φέτος θα πας γήπεδο?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Για ποιο μάτς δεν υπομονείς?
1: Δεν υπομονώ για κάποιο τόσο πολύ.
0: Όχι, δεν θες.
1: Θέλω να δω πώς θα είναι αυτό το μάτς. Για να μ' αρέσει ένα μάτς, πρέπει να το δω.
0: Πρέπει να δεις τον Παναθηναϊκό ή πρέπει να δεις?
1: Πρέπει να δω το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, το πώς θα είναι το μάτς, αν χάσουν ή κερδίσουν, αν είναι καλύτεροι αντίπαλοι. Δηλαδή, αν μου πεις ότι παίζουμε με τη Ρεάλ, θα σου πω εντάξει, θα χάσουμε μάλλον. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η τύχη που υπάρχει σε μερικές ομάδες που κερδίζουν. Αλλά δεν ανυπομονώ τόσο για κάποιο μάτς.
0: Ωραία, και τελευταία ερώτηση. Στο Βοτανικό θα πας?
1: Ναι.
0: Ναι, ανυπομονείς για το Βοτανικό?
1: Ναι, γιατί λένε πως θα είναι τέλειο. Και του Ολυμπιακού κάτι θα κάνουν, το Καρεσκάκι θα κάνουν. Θα το κάνουν σε το Allianz Arena.
0: Θα πας και στο Καρεσκάκι?
1: Μόνο αν παίξει εθνική.
0: Όχι, αν παίξει Ολυμπιακός.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, πήραμε μια απόφαση εδώ πέρα με το φίλο τον Άλκη. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές, θα σχολιάσουμε μεταγραφές παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου αγαπημένη σου μεταγραφή μέχρι στιγμής.
1: Πιστεύω πως η αγαπημένη μου μεταγραφή είναι ο Τζόλι στην Arsenal. Γιατί από εξωτερικό είμαι Arsenal.
0: Είσαι Arsenal, ναι. Άρα πανηγύρισες φέτος.
1: Ναι, φέτος. Και στεναχωρέθηκα που χάσαμε το Champions League.
0: Δεν το άξιζε το Champions League. Πιστεύεις ότι το άξιζε?
1: Το άξιζε.
0: Το άξιζε,
1: είχε δυνατή ομάδα.
0: Ναι, απλά δεν είναι τόσο ελκυστικό το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν βαριέσαι λίγο με την Arsenal?
1: Μερικές φορές ναι. Γιατί μερικές φορές κάνουν μόνο πάσες, κάνουν για πολλή ώρα, γυρνάνε την μπάλα πίσω. Δεν πάνε για τη φάση εκεί.
0: Αλλά αγαπημένος μεταγραφή μέχρι στιγμής είναι ο Τζόλις.
1: Ναι.
0: Παίζεις FIFA?
1: Ναι.
0: Παίρνεις Arsenal?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι φέτος θα παίρνεις Arsenal full, θα βάζεις.
1: Και παίζω και manager career, το ξέρεις.
0: Είναι, FIFA.
1: Ναι, που παίρνεις έναν προπονητή και πηγαίνεις σε μια ομάδα και κάνεις μεταγραφές. Αν έχεις καλή ομάδα, κερδίζεις και τέτοια. Και έχω πάρει το Μέση στην Arsenal.
0: Το Μέση στην Arsenal?
1: Ναι.
0: Και δεν παίζει ο Σάκα?
1: Τον βάζω δεκάρι.
0: Δεκάρι το Σάκα.
1: Και βγάζω Έζε αριστερά. Και τώρα τον Τροσάρτ τον έχω βγάλει γιατί έφυγε και όλες πήγε Μπεσίκτας.
0: Είσαι φούλη ενημερωμένος, έτσι.
1: Ναι. Και ο Σαλάχ πήγε Μπεσίκτας.
0: Και ο Σαλάχ ετοιμάζεται να πάει.
1: Ναι, όντως. Και λένε ότι θα πάει και ο Βαντάικ. Γενικά, Λίβερπουλ, αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Άρα, αν πετύχει η ελληνική ομάδα την Μπεσίκτας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό ελπίζουμε.
1: Ποτέ.
0: Τι σε αρέσει το Τζόλι περισσότερο?
1: Έχει το. Αυτό που είναι δυναμικός. Πάει με δύναμη στους αντιπάλους του να τους περάσει. Και είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Και έχει τρομερή σχέση με τον goal, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την assist. Σκοράει ακατάπαυστα, δίνει assist συνεχώς. Έχει αυτή την ορμή την οποία λες και έχει τρομερή τελική απόφαση. Θα είναι στην περιοχή, ξέρει πότε να σουτάρει, πότε να πασάρει. Θεωρείτε ότι θα ταιριάξει την Arsenal? Θα πάει βασικός?
1: Ναι. Βασικός. Στο πρώτο του μάτς θα είναι αλλαγή σίγουρα. Δεν θα μπει με τη μία βασικός. Γιατί θα βάλει δεκάρι σε Έντεγκαρτ και αριστερά Έζε, μάλλον, για πρώτο παιχνίδι. Και μετά θα μπει ο Τζόλις στη θέση του Έζε.
0: Στη θέση του Έζε?
1: Όχι. Ναι.
0: Αριστερά.
1: Ναι, αριστερά. Ναι.
0: Και Έζε θα πάει πιο πίσω ή
1: Έζε θα βγει? Έζε θα βγει, ναι.
0: Okay.
1: Γιατί θα έχει τον Όντεγκαρτ στο δεκάρι να του βγάζει πάσες, να πηγαίνει για γκολ.
0: Θα έχει το Ράις από πίσω να κάνει
1: το Ράις, θα έχει απέναντι το Σάκα και Γιόκερες, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Ναι, καλός είναι. Εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που κάνει την πάσα, δεν είναι παίκτης που θα κάνει εύκολα πάσα, είναι να πάει μόνος του να βάλει τον γκολ.
0: Δεύτερη αγαπημένη μεταγραφή μετά τον Τζόλι?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω πως έχει γίνει στα σίγουρα, αλλά μου φαίνεται πολύ ωραίο να πάει ο Λίσε στη Ρεάλ.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι δύσκολο να πάει.
1: Ναι, όντως, γιατί...
0: Και εμένα θα μ' άρεσε πολύ αυτό. Με Μπαπέ εκεί πέρα, με Μπέλιγχαμ, θα κάνανε παπάδες. Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ ο Λίσε?
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή είναι από τους top 10 στον κόσμο.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Επειδή παίζει δεξί εξτρέμ, θα σου βάλω ένα δίλημα.
1: Ναι.
0: Θα προτιμούσες ο Λίσε ή για μάλιστα στην ομάδα σου, στον Παναθηναϊκό, που δεν θέλεις τον Πελίστρη? Δύσκολη η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για σκεφτό.
1: Ο Λίσε.
0: Ο Λίσε.
1: Ναι, γιατί ο Γιαμάλτα είναι μικρός και θα τσακώνεται όλη την ώρα με τους υπόλοιπους. Ναι, μου φαίνεται λίγο τσαπουκάς.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άλκη. Άλκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε
1: σε
0: πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο, νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμπουράκη στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

0: Απριλίου, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Ρόδος, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκφρακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης, σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, σε οικόπεδο Εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 χρόνων στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και περιέλαμβαν ερμηνείες σε πάνω από 1.200 τραγούδια, εμφανίσεις στον κινηματογράφο και διεθνείς περιοδίες. Ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής ηλικία 44 χρόνων στη Ρόδο και ένας 43χρονος Έλληνας στην Κάλυμνο συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και στην κατοικία του 43χρονου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Η Δόξα Βίρονα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιών Αρένα, στην πόλη Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, θα γίνουν από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ με εξασθένεις στις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Επιστρέψαμε. Έχω δίπλα μου φτάνω Κώστα. Θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους και στους ακροατές του BWIN Sport FM. Ήρθαμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Είναι μια καυτή, ένα καυτό καλοκαίρι και κυριολεκτικά και μεταφορικά στην Ευρωλίγκα. Έχω φέρει λοιπόν ένα top 10 από τις καλύτερες κινήσεις που θεωρώ ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
0: Το πήρες πάνω σου, λέει.
1: Πήγα λίγο
0: δυνατά, έτσι.
1: Πήγα λίγο.
0: Πήρες μονότερμα. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό για τους φίλους ακροατές. Με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στέλνετε στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946946, τη λέξη Golden Star και το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το διπλό εισιτήριο. Και αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η δικιά σου σειρά. Μας ταξιδέψει τώρα στις μεταγραφές της Ευρωλίγκας. Να ξέρεις, δεν έχω δει καμία λίστα, δεν έλαβα κάποια.
1: Θέλω
0: λίστα.
1: Να μαντέψεις λίγο.
0: Να μαντέψω τη δεκάδα που έβαλες.
1: Θες να μαντέψεις. Να κάνεις μια προσπάθεια τώρα ή να όσο με βλέπεις τι ονόματα λέω να πάει και περίπου το νου.
0: Δεν θα κάνω καμία προσπάθεια. Στα πάω και έξω. Περιμένω να ακούσω. Τι έχεις να πεις.
1: Λοιπόν, αρχικά είναι κάποιες μεταγραφές οι οποίες βασίζονται κυρίως στην επιδραστικότητα που μπορούν να έχουν στην ομάδα που κατέληξαν αυτό το καλοκαίρι. Αλλά και το πόσο γκέλ κάνουν σαν όνομα. Έχει να κάνει με αυτούς τους δύο παράγοντες ουσιαστικά. Βέβαια, είναι ακόμα 21-22 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Η σεζόν το καλοκαίρι είναι από ακόμα μπροστά μας. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Αλλά μέχρι τώρα. Έχουμε μία εικόνα για το top 10 που πιστεύω να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα γιατί θεωρώ ότι υπάρχει όντως αυτό αντιπροσωπεύει πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι το top 10 αυτό είναι ένα top 10 το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πόσες φορές το είπα αυτό, αν ξέρεις από το άγχος μου λίγο και εγώ το είπα 15 φορές, αλλά δεν πειράζει.
0: Κανείς δεν παρεξηγεί.
1: Να πούμε ότι στη λίστα δεν έχουμε αναφέρει κάποιους παίχτες.
0: Δεν χρειάζεται να το ξεκινήσει έτσι. Θα τους πούμε.
1: Για να μην γίνει spoil.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς.
1: Ωραία.
0: Απλά θέλω να μου πεις, τους έχεις βάλει με κατάταξη, σειρά κατάταξης. Δηλαδή θα
1: τους
0: το πάμε από το 10 μέχρι το 1.
1: Τους έχω βάλει πολύ σωστά σε σειρά κατάταξης. Από το 10 μέχρι το 1 που κορυφώνεται ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή okay. Είναι στο νούμερο 1, ξέρεις.
0: Εντάξει. Εγώ, ωραία, να σου κάνω μια πρόληψη. Έχεις βάλει στο νούμερο 1 ή για Μπουσέλε ή Μοντέρο. Και το αφήνω εκεί.
1: Θες να απαντήσω ή να κάνω.
0: Όχι. Ξεκινάμε το 10.
1: Ωραία. Στο νούμερο 10 θα βάλω έναν παίχτη ο οποίος πέρασε γενικά κάτω από τα ραντάρ. Ο Τζο Σνίμπο είναι το πεντάρι που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και με την Αρμάνι πέρυσι τα τελευταία δύο χρόνια με την ομάδα του της Αρμάνι Μιλάνο και πάει στην Μπαρσελόνα φέτος. Του Σέκουλιτς πλέον όπως ανακοίνωσαν οι Μπλαουγκράνα τον νέο προπονητή έως το 2028. Ο Τζο Σνίμπο λοιπόν είναι 29 ετών, αγωνίζεται ως έντερ και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 29 που αναφέραμε. Είναι πολύ επιδραστικός, είχε πέρυσι στη EuroLeague 10,2 πόντους κατά μέσο όρο, 5,5 rebound και ήταν αρκετά καλός και στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού, μέσα στα κλεψίματα, είναι πολύ καλός αμυντικός, έχει μεγάλη ικανότητα στο επιθετικό rebound και είναι πολύ καλός αμυντικός εξολοθρευτής, είναι rim protector όπως λέμε στα αγγλικά. Επίσης έρχεται σε μια ομάδα η οποία χάνει το μεγαλύτερο μέρος των guard, των center, συγγνώμη, ο Βέσελη αποχώρησε, ο Ερνάν Γκόμεθ και αυτός έχει φύγει από τη Blaugrana. Ο Γιούς Φαφάλ δεν αποτελεί παρελθόν και ο Γάλλος, οπότε έχει βρει ένα χώρο που μπορεί να αποτελέσει το νούμερο ένα center της ομάδας του Σέκουλιτς. Βέβαια θα μου πείτε, μπορεί και ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος αποκτήθηκε, να αποτελέσει και αυτός σημαντικό παίκτη. Θα είναι σημαντικός παίκτης ο Ράιτ, αλλά στο πικ του ο παίκτης που αναφέραμε, ο Τζο Σνίμπο, θα είναι ουσιαστικά πιο επιδραστικός. Δεν ξέρω αν έχεις.
0: Ωραία, κοίτα. Για τον Νίμπο θα σου πω έτσι όπως τον έχω δει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας καλός παίκτης. Δεν τον θεωρώ top center στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους όσον αφορά στα pick and roll. Και δεν χρειάζεται δηλαδή την μπάλα στη χέρια του για να είναι αποτελεσματικός. Σκοράρει σχεδόν αποκλειστικά, αν θυμάμαι καλά, από pick and roll και παίρνοντας επιθετικά rebound. Δηλαδή έχει αυτό, ξέρεις, το.
1: Την έφεση.
0: Ναι, και την έφεση επιθετικό rebound. Αλλά έχει και αυτό τρελό άλμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και δεύτερο άλμα. Μπορεί να πηδήξει, να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να το χάσει και ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται έναν καλό guard για να γίνει αποτελεσματικό στην Μπαρτσελόνα. Από αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα δεν τον έχει.
1: Okay, εντάξει.
0: Αλλά ακούω το.
1: Επειδή υπάρχουν κενά και στη ρακέτα, γι' αυτό εστίασα ότι αυτό ο παίκτη θα έρθει για να παίξει. Εφόσον δεν τραυματιστεί, δεν τον ταλαιπωρεί τον τραυματισμό που έχει αρκετά μεγάλο ιστορικό με τραυματισμού. Εφόσον είναι υγιή, ωστόσο, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια Μπαρσελόνα η οποία θέλει να χτίσει ξανά τις μεταγραφές της.
0: Ωραία, κρατάμε το δεκάρι σου. Πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είχαμε μείνει λοιπόν Τζος Νίμπο νούμερο 10.
1: Νούμερο 10 Τζος Νίμπο. Στη συνέχεια θα προχωρήσω στην επιλογή του Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό, του Γάλλου, παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον. Τον γνωρίσαμε πολύ καλά από την παρουσία του στην Μπασκόνια, στην οποία ξεχώρισε, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι 31 ετών, έχει μια καλή ηλικία, μπορεί να αγωνιστεί και όσο την κάνει και ως small forward. Την περσινή χρονιά ήταν από τους πρωταγωνιστές της των Βάσκων. Σε 36 εμφανίσεις πέτυχε 18,3 πόντους, 3,4 rebound. Είχε πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο, 41%.
0: 18,3 πόντους, συγγνώμη, στην Ευρωλίγκα.
1: 18,3 πόντους στην Ευρωλίγκα.
0: Απίστευτο.
1: Ήταν από τους καλύτερους σκόρερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν από τους καλύτερους σκόρερ. Γενικά ήταν ένας παίκτης που σκοράρει και τα άλλα, δεν το καταλαβαίνεις μέσα στο παρκέ. Πολλοί αρκετοί παίκτες έχουν αυτό το, να το πω, τη συνήθεια. Και επίσης και στις assist έχει και ένα, έτσι, μοιράζει και την μπάλα εύκολα σχετικά. Και επίσης είχε 41% στο τρίποντο, όπως πούμε, δηλαδή ήταν αρκετά εύστοχος και από τη γραμμή του τριπέτ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι top μεταγραφή, γιατί η Real έχασε πολύ στο σκορ από τα φτερά, ο Λάιλς έχει αποχωρήσει, mm-hmm. δεν είναι στα πλάνα και ο Μάριο Χεζόνι από ό,τι φαίνεται, οπότε θα πέσει το βάρος πάνω του και θα πιστεύω θα κάνει ακόμα καλύτερη χρονιά φέτος με την φανέλα της Real. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, μεσαία μεταγραφή μου αρέσει. Καταρχάς είναι παίκτης Real. Δηλαδή η Real πάντα έπαιρνε εκεί τα τριάρια, τα ψηλά. Είναι πολύ καλός cut and shoot σουτέρο ο Καμπαρό. Δηλαδή μετά ναι. από τρίπλε να σταματήσει να σηκωθεί, να πάρει το pull-up και να σουτάρει. Και επίσης είναι πολύ καλός αμυντικός. Τώρα με τα λίγα δηλαδή που το βλέπαμε πέρυσι με κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός αμυντικός. Μπορεί να μαρκάρει άνετα και χαμηλότερες θέσεις από αυτόν.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μαρκάρει και στον Άσο, στο 2. Επίσης να πούμε ότι κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές η Real. Συγκεκριμένα έχει πάρει δύο παίκτες, το Χάιμε Πραντίγια, Βαλένθια, στο 5. Έχει πάρει και τον Λουαβού τώρα τον Καμπάρο. Να δούμε πώς θα κινηθεί. Στη συνέχεια θεωρώ ότι η Real είναι από τις ομάδες οι οποίες φέτος φτάσαν στο τελικό. Θεωρώ ότι δεν θα έχουν άλλη πορεία την επόμενη χρονιά. Ίσως να κατέβουν ένα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα πρόσφορο έδαφος για τον Γάλλο τον Καμπάρο για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτά που έκανε. Τα πολύ υψηλά που έκανε την περσινή χρονιά, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή.
0: Και με ένα προπονητή Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή.
0: Να δούμε αν θα πάει να παίξει το ίδιο στυλ μπάσκετ που έπαιζε στη Βαλένθια.
1: Ναι, το γρήγορο μπάσκετ αυτό. Να δούμε αν θα έχει την ίδια τακτική που είχε και στις νυχτερίδες. Να πούμε βέβαια ότι ο Πέδρο, η Βαλένθια είναι η δυσαρεστημένη της υπόθεσης. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίχτες της. Τώρα για να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω το θέμα. Επομένως. Εντάξει, έχει, η Βαλένθια της κοστίζει για να πούμε και αυτό ότι δεν έχει τον brand ας πούμε, να κρατήσει τους παίχτες. Mm-hmm. Τα χρήματα μπορεί να τα έχει, αλλά δεν θα προσελκύσει τόσο εύκολα τους παίχτες όπως ομάδες όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Φενέρ κτλ.
0: Δεδομένο.
1: Πάμε τώρα στο νούμερο 8 που έχω βάλει. Είναι ο Έλιο Κόμπο. Ακόμη ένας παίχτης, ο οποίος έφυγε από τη Μονακό όμως. Είναι για την Dubai BC η μεταγραφή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην καλύτερη του ηλικία, είναι στα 20, πολύ όριμος 28 ετών, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις τον guard και υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Σε 42 παιχνίδια την περσινή χρονιά είχε 11,2 πόντους και 2,4 rebound και 4,9 assists, γενικά είχε γεμάτη στατιστική. Γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το κενό του Αβράμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε για την Μπαχτσέ Σεχίρ και την αποχώρηση και θα εκμεταλλευτεί επίσης και την αποχώρηση και του Νέιτ Μέισον. Είναι πολύ καλός γενικά σε ό,τι ρόλο του αναθέσει ο προπονητής. Μπορεί να δημιουργήσει εύκολα το δικό του σουτ, την τρίπλα του. Είναι πολύ καλός στο pick and roll. Και ο σκόρερ και ο δημιουργός είναι ένα πολύ εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε προπονητή.
0: Σου αρέσει δηλαδή τόσο πολύ ο Κόμπο?
1: Μην το δένουμε Κόμπο. Ξέρεις, έκανε και μια.
0: Ναι, τα κάνεις και στο γραφείο πολλές φορές αυτά.
1: Είναι ένας καλός παίκτης που πιστεύω ότι για την Ντουμπάι. Για αυτά που θα κάνει στην Ντουμπάι και στη θέση που θα βρει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, είναι ικανός. Με το έκανε με την Μονακό που είναι υποτίθεται υψηλότερο επίπεδο από την Ντουμπάι, γενικά, σαν ομάδα, σαν ιστορία, εντάξει, σαν πρόσφατη ιστορία, σαν απαιτήσεις. Βρήκε και τα έκανε μαζί με τον Μαϊκ Τζέιμς. Πιστεύω τώρα θα πάρει την πακέτα και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι, κοίτα, δεν τρελαίνομαι τόσο. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, ειδικά στο isolation, ξέρεις, μετά από τρίπλα να σηκωθεί, να σουτάρει. Είναι ορισμένες φορές και κλατς, δεν θα σου λέγα πάντα. Απλά έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και σε θέματα επιλογών και στην άμυνα. Όποτε θέλει, θα παίξει άμυνα. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ καλό παίκτη. Δεν ξέρω αν θα τον έπαιρνα στην ομάδα μου.
1: Ναι, κοίτα, είναι μια μεταγραφή που πολλοί θα την αγαπήσουν, πολλοί θα τη μισήσουν. Δεν είναι αυτή. Είναι ένα παίκτη, βέβαια, ο οποίο δεν είναι εντελώς. Δεν είναι πολύ κακό στην άμυνα. Α πούμε, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι πολύ κακοί στην άμυνα, πολύ καλοί στην επίθεση. Αυτό είναι μέτριο στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Οπότε έχει μια ισορροπία στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν θες να προχωρήσουμε στην επόμενη. Πάμε στην 7η θέση που έχω έναν παίκτη του Ολυμπιακού, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι ένα ρομπότ μέσα στο γήπεδο. Ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα, τον μάθαμε πολύ καλά μέσω των εμφανίσεών του στην Μπασκόνια. Είναι στα 32 του χρόνια, δεν είναι μικρός. Έχει μια εμπειρία. Πιστεύω τα καλύτερα του χρόνια έχουν έρθει τώρα. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σε 39 μάτς πέρυσι σημείωσε. Είναι υψηλά τα νούμερα σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή σημείωσε 10,6 πόντους, 4,5 rebound τον αμέσο όρο και 7,4 assists. Δηλαδή προσφέρει σε πολλές θέσεις του γηπέδου. Ήταν άλλωστε και πρώτος πασέρ της διοργάνωσης.
0: Φοβερός πασέρ.
1: Ναι.
0: Αρχικά, αν θυμάμαι καλά, επειδή το είχα γράψει, είχε το καλύτερο ratio assist λαθών στην Ευρωλίγκα. Είχε, ναι, ας πούμε, τρία.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σίγουρα ήταν εντυπωσιακός αυτός ο αριθμός που είχε.
0: Αλλά, δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατό, τρομερό στο transition.
1: Πολύ καλό. Ναι. Επίσης, η μεγάλη του έφεση είναι στη δημιουργία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί 100%. Να απειλήσει. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη του το shoot από μακριά. Ακόμη και το σημείο της απόστασης μπορεί να μην το προτιμάει.
0: Συμφωνώ.
1: Ωστόσο, κινεί τα νήματα μέσα στο παρκέ. Είναι ένας παίκτης που θέλει απόλυτο ο Μπαρτζόκας και μπορεί να κάνει απίστευτους συνδυασμούς. Ας πούμε, φαντάσου ένα σχήμα Μίλε Μακιντάιρ με Μοντέρο. Δηλαδή, έχει μια απόλυτη ισορροπία, από παντού απειλή. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί και με τον Ντόρσεϊ. Ναι, μπορεί να δημιουργεί ο Ντόρσεϊ, ο Κόντι και ο Ντόρσεϊ να εκτελεί την περιφέρεια. Μοντέρο και Walkup για ένα πιο σκληρό σχήμα και μια μεγαλύτερη οργάνωση στην άμυνα με περισσότερη πειθαρχία. Αν απαιτεί ο αντίπαλος αυτούς τους παίχτες στο παρκέ. Και επίσης, συνολικά κατέγραψε συγκεκριμένα στον Ερυθρό Αστέρα 289 assist. Συνολικά αποτελεί ρεκόρ. Και πιστεύω ότι θα έρχεται να καλύψει με ιδανικό τρόπο τα κενά που θα αφήσει ο Κίναν Έβανς, ο Φραν Λιγκινά και ο Μόντε Μόρις.
0: Καλό, όχι απλά να τα καλύψει, να τα υπερκαλύψει.
1: Ναι, απλά είναι τρεις παίχτες. Είναι πολύ καλός. Ένα εργαλείο στα χέρια του Μπαρτζόκα. Πάμε λίγο παρακάτω. Εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβόν Σίλτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος πέρασε 6 χρόνια στην Αρμάνη. Το όνομά του ήταν συνυφασμένο με την ομάδα του Μιλάνου. Είναι στα 32 του και αυτός δεν είναι μικρός. Έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να παίξει small forward και power forward σε κοντά σχήματα. Είχε 31 παιχνίδια την περσίνη χρονιά με 12,7 πόντους, 4,1 rebound και 2,7 assist. Η αξία του ουσιαστικά μπορεί να πούμε ότι βρίσκεται στην πληρότητα, καθώς μπορεί να σουτάρει, να επιταθεί απέναντι σε αλλαγές και είναι ένας two-way forward. Πιστεύω ότι θα ανεβάσει επίπεδο τη Φενέρ, αν συνδυάσουμε και την απουσία του Ντεβόν Χολ, που αποχώρησε. Θεωρώ ότι Φενέρ τώρα
0: που. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι πάρα πολύ καλό αμυντικό και ειδικά πάνω στην μπάλα. Δεν το θυμάμαι. Είναι παίκτη ο οποίο θα εκλοβεί στον αντίπαλο. Είναι πολύ καλό αμυντικό.
1: Και είναι και στι δύο πλευρέ παρκέ ικανό.
0: Απλά δεν ξέρω πώ. Κοιτά, επειδή πήγε και ο Λάρκιν, έχουν τον Χόρτον Τάκερ. Δηλαδή ο Σίλτ στην Αρμάνη είχε πάρα πολύ usage. Δηλαδή έπαιρνε πολλέ μπάλε στη χέρια του. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταφέρει. Να μοιράσει δηλαδή τον χρόνο.
1: Πρέπει να βρει ισορροπία ο Σαρούνας.
0: Ναι, γιατί είναι και ο Baldwin, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι και ο Baldwin. Ναι. Και ο Baldwin, άμα φάει και πάγκο, ας το πούμε έτσι, δεν θα είναι και πιο ευχαριστημένος άνθρωπος. Κάνει τα πράγματα.
0: Πολλές φορές ήταν εκτός παίκτης φέτος ο Baldwin. Ξεκινούσε δηλαδή ο Hall και έμενε ο Baldwin στο πεντάλεπτο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι άμα εμφανιστεί πολύ καλό σε ένα παιχνίδι ο Seven Shields και δεν πάρει χρόνο όσο ήθελε ο Baldwin, πιστεύω θα είναι λίγο μουτρωμένος για αυτή την απόφαση του Σαρούνας. Να πούμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά η Φενέρ έχει ενισχυθεί αρκετά. Έχει πάρει και τον Φόρεστ και τον Κλάιμπερν, Μπράξτον Κι, Ίγνας Αργιούνας, Ερτάσαν Λί και τον Μπίνγκαμ, το τελευταίο μεταγραφικό της αποκτήματος του Σέντερ. Γενικά πιστεύω ότι η Φενέρ θα γίνει καλύτερη από πέρυσι.
0: Okay.
1: Εμφανίζεται καλύτερη.
0: Για πάμε επόμενος.
1: Πάμε να κατέβουμε προς τα κάτω. Πάμε στο νούμερο 5. Εδώ έχω βάλει και το νούμερο 5 και το 4. Μπορούμε να τα αντιστρέψουμε ή να τα βάλουμε. Τα άφησα
0: όλα. Έλα, ρίχτα.
1: Mike James, Ανατολή Εφές.
0: Ναι.
1: Έχω τοποθετήσει τον Mike James στην Ανατολή Εφές. Είναι στα 35 του χρόνια. Δεν χρειάζεται πολλή στάση για τον Mike James.
0: Προφανέστατα.
1: Πέρυσι έπαιξε 27 μάτς, 17,2 πόντους ανά μέσο όρο, 6,6 assists, 3,2 rebound. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Σκόρερ. Και θεωρώ ότι καλύπτει για να μην πλήρωσε πάρα πολύ το κενό του που αφήνει ο Λάρκιν, ο οποίος έκανε, έκανε την απόφαση να πάει στη Φενέρ. Θα καλύψει εντελώς τον, τον Λάρκιν. Οπότε γι' αυτό επιλέγω τον Mike James στο νούμερο 5.
0: Ωραία, και πες και το 4 πριν πάμε σε δελτίο.
1: Το νούμερο 4 είναι αυτό που σποϊλάρουμε νωρίτερα, είναι ο Shane Larkin.
0: Larkin. Ωραία, θα βάζα 4 Mike James και 5 Larkin. Θεωρώ τον James ανώτερο παίκτη από τον Larkin.
1: Okay.
0: Και δύο κλέβουν αμυντικά, να σου πω την αλήθεια, αλλά έχουν πάρα πολύ γιούσα.
1: Έχει ακόμα δύο χρόνια ο Λάρκιν να το φτάσει, είναι 33. Σε δύο χρόνια, αν κάνει εμφανισάρες, μπορεί να πάει πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το...
11: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει».
15: Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
18: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Επιστρέψαμε εδώ παρέα με τον Θάνο Κώστα. Είχαμε αφήσει το top 10 των μεταγραφών όπως το έχει κρίνει ο ίδιος.
1: Έχουμε πάει στο top 3 πλέον.
0: Top 3.
1: Σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα σου ζητήσω να πατήσεις ένα μικρό pause. Γιατί μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με super προσφορά γνωριμίας. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και εγώ να υπενθυμίσω ότι σε λίγη ώρα έχουμε και συνεντεύξεις τύπου εν ώψη των ευρωπαϊκών πρωταθλητικών των ελληνικών ομάδων αύριο. Είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση εν ώψη του μάτς με την Δύναμο Κιέβου και η συνέντευξη τύπου του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα με την Μπάξη. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, νούμερο 3.
1: Έχουμε μείνει στο νούμερο 3, δεν μένουν πολλές επιλογές ακόμη. Μπορείς να κάνεις μια υπόθεση ή να μαντέψεις ποιος παίκτης που ήρθε από το NBA μπορεί να είναι στο 3.
0: Από το NBA στο 3.
1: Από το NBA ήρθε.
0: Σου είπα το 1-2 για μένα θεωρώ ότι έχεις βάλει για Μπουσέλε
1: έχει
0: και Μοντέρο.
1: Το 1-2 έχει κλειδώσει. Ή 2-1, δεν ξέρω τώρα.
0: Άρα έπεσα μέσα. Το NBA.
1: Δεν είναι Αμερικανός.
0: Έχει να κάνει με. Έχει έρθει η λιθουανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι σέντερ.
1: Είναι σέντερ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Νομίζω το βρήκαμε. Γιώνας Παλασιώνας λοιπόν στο νούμερο 3. Ήρθε για τις Αλγύριες, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στο NBA. Ήρθε μετά από 14 χρόνια λοιπόν, να θυμίσουμε ότι είχε αγωνιστεί με τη Ρίτας στην Ευρώπη. Έχει περάσει από το Τορόντο κατά τη διάρκεια της θητείας του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τορόντο, Μέμφις, Πέλικανς, Σακραμέντο, Νάγκετς. Είναι 34 ετών. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μόλις διάβασα ότι είναι 34, όπου δεν θεωρούσε 30, 38. Αλλά είναι 34, είναι ένα σέντερ ύψους 2-11 και ουσιαστικά δεν έπαιξε 65 παιχνίδια την περσινή χρονιά. Είχε 8,7 πόντους, 5,1 rebound, τον αγωματιστή ήταν επιδραστικός δηλαδή. Είχε έφεση στο low post, είναι πολύ καλός στη ρακέτα επιθετικά. Μπορεί να έχει αμυντικές αδυναμίες, τις οποίες καλύπτει ωστόσο στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
0: 100%.
1: Ναι, πιστεύω θα κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Κάουνας και θα τον αντιμετωπίζουν σαν θρύλο, πιστεύω, στο μικρό Κάουνας εκεί στη Λιθουανία και το μόνο ζήτημα που έχουμε για τον συγκεκριμένο παίχτη είναι αν θα μπορεί να αμυνθεί καλά κατά το καλάθι και ποιος γκάρτ, ας πούμε, θα μπορέσει να τον τροφοδοτήσει τόσο σωστά για να είναι αποτελεσματικός, αλλά είναι και το ταλέντο του τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει και μόνος του φάσης.
0: Δεν θα έλεγα κάτω από το καλάθι τόσο πολύ. Θα έλεγα κυρίως περιφερειακά, δηλαδή σε άμυνες pick and roll. Θυμάμαι το λέγαμε και πέρυσι όταν ήταν ενάρθει στο Παναθηναϊκό, ότι είναι λίγο αργός στα πλάγια βήματα και δεν μπορεί να ακολουθήσει σε pick and roll. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα τα έχει όχι σε απλά σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά
1: σε υπερθετικό βαθμό.
0: Ναι. Ίσως είναι
1: το καλύτερο σεντέρ. Στην Ευρωλίγκα το λέμε μέχρι τώρα.
0: Ο καλύτερος σέντερ.
1: Με βάση το όνομα.
0: Με βάση το όνομα, ναι, θα το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, το post παιχνίδι του Παλανσιούνας νομίζω δεν το έχει άλλος στην Ευρωλίγκα.
1: Άμα σου έλεγα, έχεις δύο επιλογές. Ή θα πάρεις με το Μιλουτίνοφ, αν πιστεύω θα απαντήσεις εύκολα, ή τον Παλανσιούνας στην ομάδα σου. Δεν θα επιλέγεις.
0: Μετά τη χρονιά που έχει κάνει ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω. Μάλλον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, μάλλον. Εντάξει, εγώ πιστεύω σίγουρα Μιλουτίνο.
0: Σίγουρα Μιλουτίνο.
1: Είναι καλύτερος ο Σέρβος, αλλά εντάξει, αποτελεί τόσο τεράστια μεταγραφή ο Λιθουανός, έτσι, γιατί έχει ένα τεράστιο όνομα στην αγορά. Το όνομά του είναι global, είναι star. Αναπληρωματικός του Γιώργης ήταν. Και τα πήγε καλά πέρυσι.
0: Ο Φαλανσιούνας νομίζω ότι έχει φυσικά κάποια πράγματα σε καλύτερο βαθμό από τη Μιλουτίνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πώς παιχνίδι του Φαλανσιούνας είναι καλύτερο από τη Μιλουτίνο. Ως rebounder. Εντάξει, νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον καλύτερο rebounder της Ευρωλίγκας του Μιλουτίνοφ και έρχεται ένας παίκτης ο οποίος έχει αντίστοιχη έφεση στο rebound.
1: Ναι. Έχει μια ισορροπία ο Μιλουτίνοφ. Είναι λίγο πιο ακραίος ο Βαλανσιούνας. Δηλαδή, θα το δεις στο Βαλανσιούνας να κάνει απίστευτα πράγματα στην επίθεση. Αλλά.
0: Έχει και το catch and shoot ο Βαλανσιούνας.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Πιστεύω θα κάνει τη διαφορά. Μπορεί να σημειώσει με αριθμούς τύπου 14 πόντους, 8 rebound. Μπορεί να τα δούμε αυτά μέσα στους μέσους όρους στις Άλγκυρες. Θα τροφοδοτήσουν συνέχεια τον ψηλό τους. Πάμε στο νούμερο 2. Ποιον από τους δύο πιστεύεις έχω βάλει στο νούμερο 2?
0: Μοντέρο.
1: Ναι. Το είδες πριν?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Ωραία. Ο Ζαν Μοντέρο, εντάξει, είναι για τους προφανείς λόγους από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στη Βαλένθια, την ανέβασε επίπεδο πραγματικά, μόλις τα 23 του. Είναι ένας shooting guard, μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 2, με την ίδια ευχαίρεια θα τολμήσω να πω, αν και στο 2, αν και στο 1 είναι πολύ ικανός, πολύ πιο ικανός. Σε 38 μάτς την περσινή χρονιά στην Ευρωλίγκα σημείωσε 14,4 πόντους, 4,8 assist και 3 rebound. Είναι μια top κίνηση για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην πρώτη πεντάδα της Ευρωλίγκας και θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει ακόμη σε επιθετικό ταβάνι. Δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια που θα είναι στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε από αυτό το παίκτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ. Κοίτα, έχει κάνει μυθική σειρά με τον Παναθηναϊκό. Έχει απίστευτο πρώτο βήμα. Δηλαδή, τον Λέπες έκανε το πρώτο βήμα και απλά άφηνε πίσω του
1: ελίτ.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Και κάποιες φορές και στα pick and roll που τον είδαμε τον Παναθηναϊκό. Του λείπει λίγο το μέγεθος. Ναι. Αυτό είναι ίσως το μόνο κακό. Και εντάξει, κοίτα, θα σου λέγα τα λάθη, αλλά έπαιζε πέρυσι σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ ψηλό τέμπο. Δηλαδή με τον τρόπο που έπαιζε η Βαλένθια, είναι φυσικό και επόμενο. Οι παίκτες της να έχουν πάρα πολλά λάθη.
1: Και έχει και πολύ usage η Βαλένθια. Τώρα στην ομάδα Μπαρτζόκα δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια δυνατότητα. Θα μοιραστεί λίγο.
0: Καθώς με την ίδια λογική υπάρχει ξέρεις, και άλλη όψη του νομίσματος ότι είχε τόσες πολλές assist γιατί η Βαλένθια έπαιζε σε τόσο ψηλό τέμπο. Οπότε εκτελούσαν πάρα πολύ. Το ίδιο που συνέβαινε και με το Σότς στην Παρή.
1: Αυτό θα σου λέγα. Πιστεύεις μπορεί να δούμε μια τέτοια εξέλιξη στο Μοντέρο, στον Ολυμπιακό?
0: Όχι, είναι καλύτερη παιδί.
1: Πιστεύεις θα ταιριάσει καλύτερα σίγουρα.
0: Κοίτα, είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος παίκτης ο Μοντέρο από ότι ο Σότς.
1: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και καλύτερος αμυντικός έτσι. Δηλαδή ο Μοντέρο θα βάλει τα χέρια του στην μπάλα, θα κλέψει. Είναι και καλός. Δηλαδή, απλά ύστερη και αυτός όχι τόσο πολύ όσο ο Σότς, αλλά σε μέγεθος.
1: Ναι, κοίτα, ένα τα αρνητικά του είναι ότι μπορεί ας πούμε, να πάρει να κάνει κάποιες απενοημένες ενέργειες. Δηλαδή να εκτελέσει από λόγω της αυτοποίθησής του, από τον λόγο, ας πούμε. Καμιά φορά μπορεί να πει λίγο πιο μπροστά. Γενικά, πιστεύω ότι με τον Μπαρτζόκα θα τον βάλει σε ένα καλούπι. Θα είναι πιο οργανωμένο το παιχνίδι του. Και αυτό που σου είπα και πριν, θα σκέψω να δίδω με τον Μακιντάρι και τον Μοντέρο. Θα είναι δύο elite παίχτες. Μπορεί επίσης να παίξει και με τον Ντόρσεϊ, Μοντέρο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια. Μπορεί να βάζουμε 120 πόντους, να τρώμε 110.
0: Ναι, θα γινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θεωρώ.
1: Και υπάρχει και η επιλογή με το Φουρνιέ, έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνος συνδυασμός επιθετικά αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά που θα γίνουν μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πριν του πρώτου. Γκέρσον για Μπουσέλε.
0: Και για πες, γιατί έβαλες πρώτο για Μπουσέλε.
1: Πώς?
0: Γιατί έβαλες πρώτο για Μπουσέλε.
1: Θεωρώ ότι ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης, ο οποίος πέρα από το βιογραφικό του που το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μοναδικός στην Ευρώπη, ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει τόσο καλά και το 4 και το 5. Δηλαδή μπορεί να υπηρετήσει σε πολύ ψηλό βαθμό τη θέση 4 και παράλληλα μπορεί να κατέβει στο 5 με μεγάλη άνεση. Όχι τύπου Μήτογλου που τον έχω μπορεί να το βάλω και στο 5 σε κοντά σχήματα, αλλά θα είναι αδυναμίο. Ο Γιαμπουσέλε μπορεί να το υπηρετήσει σε πολύ ψηλό βαθμό. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη, νομίζω. Και ο Σενγκέλη, ας πούμε, ο οποίος είναι πολύ καλό στο 4, δεν μπορεί να κατέβει εύκολα στο 5 με την ίδια αμυντική δυνατότητα που μπορεί να το κάνει ο.
0: Καλά, ο Σενγκέλη δεν είναι τόσο φυσικά καλό. Ο Γιαμπουσέλη είναι τέρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι, διαβάζω εδώ, 2-1 και 118 κιλά. Και παρόλα αυτά, το επίπεδο της αθλητικότητάς του είναι σε εκπληκτικό επίπεδο. Παίζει άνετα και στο 4 και στο 5. Ναι. Παρά τον τεράστιο όγκο του, μπορεί να μαρκάρει. Θα σου έλεγα όλες τις θέσεις.
1: 2,5-3. 2,5-3 εκεί.
0: 2,5-3. Δεν θεωρώ
1: ότι. Μπορεί να μακάρει Λουμπαβού Καμπαρό, σίγουρα.
0: Καλά, 100%. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δηλαδή τον έχεις δει να τρέχει και σε ενδιασμό και να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ναι. Να μην τον προλαβαίνουν. Εντάξει, όχι σε επίπεδο άλλων, αλλά. Είναι και. Δεν θα σου πω πάρα πολύ καλό σουτέρ. Είναι αξιόπιστο σουτέρ.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό τον κάνει. Τον κάνει unmatchable. Δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς να τον περιορίσεις. Ας πούμε, ένας προπονητής θα δυσκολευτεί πολύ να φέρει σε δύσκολη θέση αυτόν τον παίχτη. Mm-hmm. Μπορεί να αποστάρει εξαιρετικά, κινείται και μακριά την μπάλα πολύ καλά. Να δούμε. Εγώ πιστεύω θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν στη Ρεάλ. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό. Σκέψω τώρα μια πεντάδα που θα έχει μέσα στο Μπιαμπουσέλε το 4 και στο 5 το Λεσόρ. Μπορεί να παίξει και ανάποδο. Σπάνια, αλλά μπορεί να γίνει. Αλλά φαντάζω τώρα αυτή τη γραμμή ψηλών. Πιστεύω αμυντικά τουλάχιστον ο Γιαμπουσέλα, άμα κατεβαίνει και στο 5, θα είναι ένα τείχος για τους αντιπάλους του. Να δούμε όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, αλλά πιστεύω ότι είναι νούμερο 1 μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επανέρχομαι για να σου πω κάποιες μικρές ενστάσεις που έχω.
1: Ωραία, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Ιω Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μου είπες τους 10, τους οποίους έβαλες στη λίστα.
1: Ναι.
0: Μου είπες όμως και, μια άλλη κατηγορία που έχεις φτιάξει.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιοι που χτύπησαν την πόρτα, αλλά δεν μπήκαν.
0: Δεν μπήκαν, ωραία.
1: Αλλά είναι απ' έξω.
0: Για πες.
1: Ας πούμε, έχω τον Ντάριο Σάριτς. Είναι μια από τις βασικές επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν τον είπες. Γιατί ξέρεις, επέστρεψε από το NBA μετά από χρόνια.
1: Ναι, απλά κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει από το 16 στην Ευρώπη. Εντάξει, και ο Βανασιούνας έχει από πολύ παλαιότερα. Απλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο κομβικός για την Ανατολού Εφές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία. Αλλά πιστεύω δεν θα έχει τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην ομάδα. Βέβαια επέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σίγουρα είναι, αποτελεί ένα όνομα για την Ευρώπη που επιστρέφει. Και γενικά η παρουσία του στο NBA δεν ήταν τόσο... Έμενε λίγο έτσι, ξέρεις, πήγαινε στο NBA, έπαιζε γιατί... πιστεύω γούσταρε πιο πολύ τη φάση, δεν τον είχαν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη οι ομάδες. Βέβαια είναι μικρός ακόμη, είναι το 94 γεννημένος, είναι εντάξει 32. Μπορεί να κάνει μια εξόλογη χρονιά, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι από τις top επιλογές. Τώρα ίσως είναι ένα popular opinion.
0: Στο NBA δεν είναι ότι έπαιζε με την αθλητικότητα του, κάθε άλλο. Δεν έχει τρομερό μπασκετικό IQ. Τώρα ψάχνω να βρω πώς θα συνδυάζεται. Επειδή υστερεί σε αθλητικότητα, έχει μείνει ο Kai Jones. Ναι. Τώρα θα κάνει καλύτερη χρονιά από την πέρυσι. Θα το δούμε σε πολύ πιο ενεργό ρόλο από την πέρυσι. Έχουν και τον Bruno Fernando στο.
1: Bruno Fernando, ναι.
0: Ναι, και τώρα και ο Osmani. Αυτή η αποκάλυψη η περσινή.
1: Ο Osmani. Για να δούμε αν θα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι βασικό σέντερ. Ο Σάριτς.
0: Σέντερ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω καν αν θα παίζει ο σέντερ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να παίζει και ως, ξέρεις, τέσσερα.
1: Πιο χάτω.
0: Ναι. Θα τον έβλεπα δηλαδή σε ένα σχήμα μαζί με Kai Jones πολύ εύκολα, την Bruno Fernando.
1: Ναι, είναι... Ναι, κοίτα, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά...
0: Παιδί μου, να λειτουργεί π.χ. ο Σάριτς κάποιες φορές ως point forward,
1: ναι.
0: Να παίρνει μαζί με τον Mike James τις αποφάσεις, ή όποτε λείπει ο Mike James ήταν αυτός που θα έχει την πακέτα στο να μοιράζει, ξέρεις, να οργανώνει κτλ. Τον έχω για τέτοιου στυλ παίκτη. Θεωρώ πως θα το κάνει φέτος στην ΕΦΕΣ. Δηλαδή, αν εξαιρείς τον Mike James, ο άλλος point guard που έχουν είναι ο Στράζελ.
1: Στράζελ.
0: Δηλαδή τον πήγαν πακέτο μαζί με τον Mike James από τη Μονακό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μετά πάμε σε PJ Dozier, σε Jordan Lloyd. Κανείς από όλους αυτούς δεν έχει το μπασκετικό IQ του Σάριτς. Δηλαδή θεωρώ ότι όποτε είναι στο παρκέ ο Σάριτς, αν εξαιρείς τον James, είναι αυτός ο οποίος θα οργανώνει όλη την υπόλοιπη ομάδα. Θα τον θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ναι, θα τον έβαζε στο 10.
0: Ναι, αντί για Νίμπο σίγουρα αντί για Νίμπο. Μπορεί και αντί για ο Κόμπο. Okay. Αλλά για συνέχισε, να ακούσω τι άλλο έχεις.
1: Κοίτα, έχω βάλει, θα έβαζε και τον DJ Warren εκεί στις παρυφές της δεκάδας. Είναι ένας παίκτης τον οποίο έχει 385 παιχνίδια στο NBA. Μόνο και μόνο 398, συγγνώμη. Είναι στα 32, το έχει εμπειρία. Τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια δεν αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο, αγωνίστηκε στη G League. Mm-hmm. Με τους
0: Wedges. Κάποια στιγμή δεν ήταν Pacers. Αν θυμάμαι καλά ήταν Pacers κάποια στιγμή.
1: Ναι, είχε πάει στους Pacers και περάσει στους Pacers. Συγκεκριμένα κατάφερε και σημείωσε το 20. 2020 μιλάμε τώρα για πριν από 6 χρόνια. Έχουμε περάσει 6 χρόνια από το 20. Αυτό είναι λίγο σοκ. Το να το συνειδητοποιήσεις. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Συγκεκριμένα πέτυχε 53 πόντους απέναντι στους Φιλαδέλφια Σίξερς. Δηλαδή ήταν ρεκόρ για τους παίχτες για ομάδα για παίχτες των Pacers από το 1992. Μετά την Ινδιάνα πήγε στους Nets, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves. Είναι γενικά σε φθήνουσα κατάσταση πορεία του. Έχει μια φθήνουσα πορεία δηλαδή. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για το τι θα μπορέσει να κάνει στην Παρή. Στην Παρή βέβαια, όχι σε κάποιον αντίπαλο, σε κάποια ομάδα που έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις. Να δούμε αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Και έχω βάλει και τον Μπόγκα στη συζήτηση.
0: Καλά, θα σου βγάζω κοκκινή κάρτα που δεν έχει το 10. Και για άλλον έναν.
1: Top 5 σε βλέπω για Μπόγκα.
0: Δεν ξέρω αν θα τον έβαζα top 5, αλλά top 10 σίγουρα. Μεταγραφή Μπόγκα.
1: Για πες, για ποιον λες, για ποιον άλλο λες πέρα από αυτόν.
0: Κοίτα, ο Μπόγκα θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι για το στυλ του, δηλαδή παιχτικά μου αρέσει πολύ περισσότερο ο Οσμαν. Απλά είναι ένας πάρα πολύ physical παίκτης, από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρωλίγα, και μπορεί να μαρκάρει από το 1 σίγουρα έως το 4.
1: 4 ελαφρύ, το μπίτερες. Θα το μαρκάρει.
0: Ναι, και τα 5 δεν μπορεί να μαρκάρει, θεωρώ. Αλλά μέχρι τα 4 ναι, μαρκάρει. Δηλαδή,
1: είναι και πάλι με τον προπονητή του.
0: Είναι πολύ σημαντικό, θέλω να πω εδώ, ότι είναι περισσότερο παίκτης off-ball. Δεν θα έχει καθόλου usage. Δηλαδή, ξέρεις, θα είναι είτε στη γωνία να περιμένει την μπάλα, είτε να κόβει. Όσμαν ήθελε και την μπάλα στα χέρια.
1: Πιστεύεις ότι έφυγε ο Όσμαν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον Μπόγκα ή θα βρει παραπάνω χώρο?
0: 100%.
1: Θα βρει παραπάνω χώρο, πιστεύεις?
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ότι θα μπορέσει να αποδείξει πράγματα, ας πούμε. Θα έχει την ευκαιρία.
0: Ναι. Αλλά τώρα έχει δημιουργήσει με ο Παναθηναϊκός, με τον Μπόγκα κιόλας και το Γιαπουσέλε, μια τρομερή αμυντικά ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν στο παρκέ αυτοί και να φεύγουν οι παίκτες του.
0: Είναι και ο Μπάντιο. Κοίτα, Μπάντιο δεν θα τον έβαζα. Top 10.
1: Ναι.
0: Επίσης πολύ καλή μεταγραφή, αλλά. Ναι.
1: Θα δούμε πολύ ξύλο φέτος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από τους.
0: Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιήσει πάρα πολύ και το σούτ του ο Μπόγκα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια με την Παρτίζαν.
1: Δεν τον αφήνει και ελεύθερο.
0: Δεν τον αφήνει.
1: Σηκώνει το χέρι σου άμα τον δει.
0: Θα έλεγα ότι είναι έτσι. 3D παίκτη.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το στυλ. Και ο άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τον άφησε έξω. Ήταν ο MVP του Final Four. Μπορεί να δεν θυμάμαι ποιος το πήρε, Φουρνιέ τον νομίζω το πήρε. Αλλά έχει κάνει μυθικά μάτς ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Είσαι καλά, εντάξει, μην κοκκινίζεις.
1: Όχι, εντάξει, δεν κοκκινίζω.
0: Θες να πω εγώ για τον Πίτερς?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα εδώ μέσα το Final Four, να ξέρεις. Καλά, και με τις περιγραφές του Νικού του Ζέρβα, επειδή ετοιμάζαμε όλα αυτά τα βιντεάκια κτλ. Τον αποθέωνε, όπως είναι φυσιολογικό. Αλλά όλοι τον αποθέωνε τον Πίτερς.
1: Θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλό ρόλο στην νέα ομάδα στην Αρμάνη.
0: Αρχικά είναι ίσως ο καλύτερος. Εντάξει, δεν θα πω ο καλύτερος, αλλά είναι top 3 καλύτερο σουτέρ.
1: Ναι, η μηχανική του όλα.
0: Είναι απ' έξω κοντά στις αλλιάρες και απορεί αυτή τη στιγμή. Δεν αυτό που κάνουμε.
1: Τι έγινε, τι λέμε.
0: Σε έχω κρατήσει πάρα πολύ, αυτό είναι μάλλον το ζήτημα. Αυτά τα πεις έξω.
1: Θα τα πούμε έξω. Και για τη Βιλερμπάν, να πούμε. Ότι δεν έβαλα Φρανσίσκο για να μην μου πούνε τίποτα, καθώς έχει παγώσει το θέμα με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς δεν εμφανίστηκε ποτέ επενδυτής που έψαχνε, ο Ασιάτης. Επομένως, από τα 59 εκατομμύρια, το ρόστερ της μειώνεται στα 24. Βέβαια, είναι παραπάνω από το περσινό που είχε 18, κατά 6 εκατομμύρια, αλλά ο Φρανσίσκο, όπως και ο Αρμάνι Μπρουξ και ακόμη ο Γουάλερ Μπαμπ, είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε που θα συνεχίσουν, γι' αυτό δεν τους έβαλα. Σίγουρα θα βάζω τον Φρανσίσκο μέσα στη δεκάδα.
0: Αγχώθηκες πάρα πολύ. Είδες Κώστα Σαλιάρη και
1: είδα χρόνο να
0: πετάξεις Βιλερμπάν. Λοιπόν, Θάνο Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα γρήγορο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει στο Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμποράκη στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμποράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανάφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος

0: σήμερα της υπηρεσίας, λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 χρόνων στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και περιέλαμβανε ερμηνείες σε πάνω από 1200 τραγούδια, εμφανίσεις στον κινηματογράφο και διεθνείς περιοδίες. Ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, ηλικία 44 χρόνων στη Ρόδο, και ένας 43χρονος Έλληνας στην Κάλυμνο συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και στην κατοικία του 43χρονου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Η Δόξα Βίρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμαλιών Αρένα, στην πόλη Σάμοκοφ της Βουλγαρίας, θα γίνουν από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ με εξασθένεις στις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση.

0: προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση, Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Και επειδή η νέα σεζόν έχει αρχίσει για τα καλά, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και μια που λέμε και για προγραμματικά, να σας διαβάσω λίγο και τις δηλώσεις του προπονητή της Δυνάμο Κιέβου, ο Ίγκορ Κόστιουκ, ο προπονητής. Δυνάμο Κιέβου παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ, δεύτερο προβληματικό του Europa League. Τόνισε λοιπόν ο Κώστιουκ ότι η αλλαγή προπονητής στον ΠΑΟΚ δυσκολεύει την προετοιμασία της Δυνάμο Κιέβου, καθώς δεν είναι ξεκάθαρη η αγωνιστική προσέγγιση του δικεφάλου. Χαρακτήρισε μάλιστα τον ΠΑΟΚ πολύ ποιοτική ομάδα σε όλες τις γραμμές, υπογραμμίζοντας πως στόχος της Δυνάμο είναι να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τον Κεντζιόρα, διότι ο Κεντζιόρα έχει πάει στην Δυνάμο Κιέβου. Έχει πει ο Κώστιουκ ότι έχουμε μιλήσει με τον Κεντζιόρα, αλλά είναι μυστικό τα όσα είπα μαζί του και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε.

Στο μεταξύ, είχαμε και σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις και με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Κούτσικας ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία. Θα δώσει αφέινη τη Λουγκάνο για λογαριασμό της Φαμαλικάου. Σύμφωνα λοιπόν με ελβετικά δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια μετά από επιθυμία του ίδιου του Κούτσικα, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 36 συμμετοχές. Όπως βλέπω εδώ, και είναι πολύ κοντά στην Άστον Βίλα ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, καθώς η ομάδα του Ναϊ Έμερι συμφώνησε με την Τσέλσι για το μονοετή δανεισμό του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Εντάξει, όπως ξέρετε, ξεκίνησε ως ένα πολύ μεγάλο πρόσπεκτ ο Αργεντινός, πλέον στα 22 του. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί ούτε στη United ούτε τώρα στους Μπλε. Αναζητά ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, έχοντας την περασμένη σεζόν 8 γκολ και 4 ασίστ σε 43 συμμετοχές.

ακόμη μια μεταγραφή, αυτή τη φορά στο μπάσκετ, με τη Real Madrid να ανακοινώνει την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν, ο εξάχρονος Φιλανδός φόρουαρντ. Την περσινή σεζόν έπαιξε στην Φενέρμπαχτσε, μετά από μια καλή σεζόν που έκανε στην Παρί. Υπέγραψε με τη Βασίλισσα διετές συμβολέο. Ορισμένη σεζόν δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι ότι βοήθησε ιδιαίτερα την ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους και 3,2 rebound. Ακόμη μια προσθήκη στο ρόστερ των Μαδριλένων. Συμπληρωματική. Δεν είναι ότι θα έχει τόσο πολύ χρόνο. Να δούμε όμως και πώς θα κινηθούν, γιατί σίγουρα ψάχνουμε και άλλους παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ιδιαίτερα μετά την επικείμενη αποχώρηση του Χεζόνι, ο οποίος δεν θέλει να συνεχίσει στη Μαδρίτη. Θα δούμε που θα πάει και ο Σούπερ

0: Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Λούμπλιν της Πολωνίας. Ναι, ουδέτερο έδαφος. Αντιλαμβάνεσαι από την παρουσία λίγων ανθρώπων, λίγοι δημοσιογράφοι και από τις δύο πλευρές. Λίγοι άνθρωποι για τα οργανωτικά ενός ευρωπαϊκού αγώνα. Και εντάξει, και λογικά και αύριο δεν θα είναι αρκετοί αυτοί που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα. Λίγοι δημοσιογράφοι έχουμε και στην συνέντευξη τύπου του Λύση και του Τσιφτσί από πλευράς ΠΑΟΚ. Στον Τσιφτσί ρώτησαν οι Ουκρανοί για το ότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν φαβορή για να σκοράρει τον Πονομαρέγκο. Αυτό πίστευαν ότι θέλουν να ρωτήσουν. Ο Τσιφτσίς είπε ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι ο φόρτης Δυναμό Κιέβου. Δεν μας νοιάζει τι λένε οι στοιχηματικές προβλέψεις. Είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε και αυτόν. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε όλο το παιχνίδι. Όλα μπορούν να συμβούν. Έχουμε δει καλά τον αντίπαλο. Βεβαίως η πρόκριση θα κριθεί και στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Λύση δέχτηκε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δέχτηκε ότι πράγματι τα πρώτα μάτς είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε όμως έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παιχνιδιού. Για τις καιρικές συνθήκες και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει, γιατί εδώ η θερμοκρασία είναι περίπου στους 15 βαθμούς, ενώ στην Ελλάδα είμαστε στους 35, είπε ότι ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα εδώ για όλους. Όχι μόνο για τους Ουκρανούς που έχουν συνηθίσει, αλλά και για εμάς είναι εδώ καλύτερα οι συνθήκες σε σχέση με την πολύ ζέστη που επικρατεί στην Ελλάδα. Είπε ότι επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποιο φιλικό παιχνίδι τελευταία και να παίξουμε μεταξύ μας για να προετοιμαστούμε. Για την ατάκα του Ουκρανού προπονητή, ότι δεν γνωρίζω καλά τον ΠΑΟΚ, μια και είχε αλλάξει προπονητή. Ο Λύση είπε ότι okay, δεν είναι τόσο σημαντικό, όλοι γνωρίζουν και μπορούν να μάθουν στοιχεία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Για τις 4 μεταγραφές και την κατάστασή τους, ότι είναι όλοι σε θέση να παίξουν και ο Ελουστόντο είναι καλά και θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει. Και για το τι ΠΑΟΚ περιμένει να δει και τι ΠΑΟΚ θέλει να δει, είπε ένα ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικό σε όλο το παιχνίδι και ένα ΠΑΟΚ που ο κόσμος του θα χαίρεται να τον βλέπει. Η προπόνηση ξεκινάει σε 10 λεπτά εδώ στην αρένα του Λούμπλιν και θυμίζω ότι από το πρωί κλήθηκε εκτάκτος, ενώ δεν ήταν στην αποστολή, ο Λευτέρης ο Λίραντζης. Υπάρχει πληροφορία ότι κάποιος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι άρρωστος, δεν λέγεται ποιος. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτός είναι ο Κένι. Και γι' αυτό κλήθηκε ο άλλος δεξιός μπακ της ομάδας. Απλά είναι ένα στοιχείο ότι έκριναν πως έπρεπε να ενισχύσουν την αποστολή και με τον Λίρατζη.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε αφήσουμε να πας και στην προβάση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μετέφερε κάποιες ατάκες από τη συνέντευξη τύπου τόσο του Αντώνη Τσιφτσί όσο και του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Αύριο, 8 η ώρα, στην Πολωνία, υπενθυμίζω, σε ουδέτερο έδαφος.

Σήμερα μιλήσω με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Μέση, ανακοίνωσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές φετινού καλοκαιριού. Γιατί ανακοίνωσε τον Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο, ο οποίος αφήνει την Ευρώπη, αφήνει τη Manchester United. Θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι και την Ίντερ στο πλάι του Μέση. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο στο 27, μια σεζόν με οψιόν επέκταση για άλλα δύο χρόνια. Καλά, ο ίδιος δήλωσε εννοείται ενθουσιασμένος να παίξει με το Μέση, δήλωσε ενθουσιασμένος με το project της ομάδας, της οποίας είναι πρόεδρος ο David Beckham. Ο David Beckham, ο οποίος έχει καταφέρει αυτά τα λίγα χρόνια στην οποία είναι στην προεδρία της Inter Miami, όπου ο ίδιος ενήθισε να καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ ελκυστική για όλους, η οποία ξεπερνάει ακόμα και τα όρια της Αμερικής με τις μεταγραφές που κάνει. Έχει φέρει Μέση, έχει φέρει Σουάρες, Τζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς, ο οποίος Μπουσκέτς τελείωσε την καριέρα του στην ομάδα του Μαϊάμι. Τώρα φέρνει και τον Κασεμίρο.

0: Λοιπόν, και από την Πολωνία και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου θα πάμε στην Ουγγαρία και τον Βαγγέλη Ρατσιά που παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Τζέι Κουνίστρου και του Άνταμ Τσέρι. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας από το ΠΑΚ της Ουγγαρίας, εδώ που εδώ και περίπου μια μισή ώρα έχει βρεθεί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός δεν πραγματοποίησε προπόνηση μέσα στην Ουγγαρία. Έκανε το πρωί στο Κοροπή, συνέχεια αποστολή πέραξε για την Ουγγαρία. Και εδώ έκανε μόνο μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο αναγνωριστική. Mm-hmm. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Άνταμ Τσέρι βρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Ο Άνταμ Τσέρι είπε ότι το αυτονόητο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θέλει την πρόκριση. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Είπε ότι ασφαλώς και δεν μπορεί η ομάδα μέσα στις 4 εβδομάδες να έχει αφομοιώσει όλα αυτά που θέλει να περάσει. Όμως έχει την πλήρη επίγνωση για το πού βρίσκεται και το πόσο απαιτητική είναι η κατάσταση και ότι θα προσπαθήσει το αυτονόητο, δηλαδή να βάλει τον Παναθηναϊκό στη League Phase και έστω και αν ακόμη όλοι οι παίχτες δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας για την επόμενη μέρα, το ζητούμενο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ είναι να πάρει 2 νίκες απέναντι στην Πάξη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει και τον απαραίτητο σεβασμό στον αντίπαλο, που είναι μια επικίνδυνη ομάδα αν την υποτιμήσει, και θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του αυτό, αλλά και να είναι πολύ συγκεντρωμένος, διότι όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά κρύβουν παγίδες. Ωστόσο, για άλλη μια φορά έκανε ιδιαίτερη αναφορά λέγοντας ότι έχει πολύ καλή εικόνα για το που έχει έρθει, ξέρει πάρα πολύ καλά για την πίεση που υπάρχει στο κλαμπ, γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός στην τελευταία τριετία ήταν στη League Phase σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί, και έχει μάθει να ζει για την πίεση και ξέρει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός και να παίρνει τα αποτελέσματα αλλά και η ομάδα να βελτιώνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή η αποστολή του Παναθηναϊκού σιγά σιγά αναχωρεί για το ξενοδοχείο, ενώ οι άνθρωποι του Ιφιλίου είναι εδώ που βρισκόμαστε και εμείς στο στάδιο της Πάξη, το οποίο είναι ένα γηπεδάκι χωρητικότητας 6.000 θεατών που θυμίζει αρκετά τα πηγάδια της Ξάνθης, με τη διαφορά ότι έχει πέταλο και στις δύο πλευρές. Ο αγωνιστικός χώρος, όπως είπε και ο κύριος Νίστρουπ, είναι κάπως σκληρός, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει την ομάδα του. Mm-hmm. Αυτά έτσι σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, που δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και δύο πράγματα για το αγωνιστικό σκέλος.
0: Νομίζω ότι προλαβαίνουμε μία. Κρατέστε την δεκάδα, αν μπορείς, δώσουμε μας. Αν και νομίζω ότι...
1: Την δεκάδα, ναι.
0: Συνέχισε.
1: Κοίταξε να δεις. Η δεκάδα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι λίγο πολύ στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι αναμενόμενη. Δηλαδή, ο Πένια θα είναι στην εστία. Στα δεξιά, από τη στιγμή που ο Γαλάμπρινα τραυματίας, θα παίξει ο Τσάπρας. Στα αριστερά, ο Κυριακόπουλος θα είναι βασικός. Ο Κρίσιας είναι εγκριτική έτοιμος για να είναι στην αποστολή. Στο κέντρο της άμυνας εκεί υπάρχει ένα σίγουρο ο Ντεφράι και δύο περιθερίζουν για την άλλη θέση, δηλαδή ο Τουμπά και ο Κάτρης. Στα χαφ εκτιμώ ότι ο ένας θα είναι ο Κιέν Καμαρά και ο άλλος ο Τσέριν, και μπροστά τους είναι τώρα το ερωτηματικό τι θα αποφασίσει να κάνει ο Νίστρουπ, αν δηλαδή θα ξεκινήσει το Γιάγκουσιτς επιτελικό με τον Ταμπόρδα δεξιά και τον Δαδωρή αριστερά και τον Διτέη στην κορυφή, ή αν θα επιλέξει να βάλει τον Ταμπόρδα στον άξονα και να παίξει με τον Αντίνο δεξιά, τον Ζαρορή αριστερά και τον Τετέη στην κορυφή. Κάπως έτσι, κάπου εκεί θα γυμνανθεί το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, πιστεύω. Κάπου εκεί. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει και 200 περίπου φίλους του, άλλωστε 230 ήταν μόνο τα εισιτήρια που δικαιούταν να πάρει σε αυτό το μικρό γήπεδο. Νομίζω ότι θα τα έχει εξαντλήσει και θα έχει έτσι και μια νότα από τους οπαδούς του, βέλεω πράσινη νότα, γιατί και η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία φοράει πράσινο, το γήπεδο της είναι κατά πράσινο, άρα λοιπόν γι' αυτό και δεν λέω πράσινο, τα λέω ότι θα έχει και το δικό του κόσμο εδώ σε μια γωνία, σε αυτό το γραφικό γηπεδάκι, σε αυτή την πόλη, η οποία φιλοξενεί τον πυρηνικό σταθμό που τροφοδοτεί με 50% το ρεύμα της Ουγγαρίας ολόκληρης.
0: Ωραία.
1: Αυτά, φίλε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. I'm so heartless, thoughtless,
0: lawless and flawless, smallest, regardless, largest and charging, born in New Orleans. Ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Ρατσιά, ο οποίος θα περιγράψει αύριο στις 9 η ώρα για λογαριασμό του πηγούνις που αρφέμενε τα 4,6 την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Βλέπω εδώ ότι είναι 8 παρά 2 λεπτά, οπότε θα πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάνω θυμάσαι, όπως θες, θα σκρολάρω, θα μου πεις ένα stop.

Λοιπόν, ξεκινάω. Είναι πάρα πολλές συμμετοχές. Περιμένω να μου πεις stop. Λοιπόν, Αργυρόπουλος Θοδωρής. Το κινητό τελειώνει σε 200. Είναι ο μεγάλος νικητής του διπλού εισιτηρίου Made Epistrophase από την Golden Star. Θα επικοινωνήσει αύριο μαζί σας η γραμματεία.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ήταν την πρώτη ώρα ο Στέφανος Παλότολο. Τη δεύτερη ο Παναγιώτης Πουρνάς που μας βοήθησε ακόμη μια φορά στην κλήρωση. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργος Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέφανος Οργιανόπουλος. Ακολουθεί το newsroom με τον Νίκο Ζέρβα και τον Τάσο Νικολόπουλο. Να έχει πολύ.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Τετάρτη 22 Ιουλίου και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα, στάδιο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να πούμε τώρα, καλή σεζόν. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας. Ναι, εντάξει, κοίτα. Άντε για τις ελληνικές ομάδες, πλέον ναι, αύριο. Η ανεπίσημη, το πούμε έτσι, σέντρα έγινε λίγο νωρίτερα με τις συνεντεύξεις τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρουμ, και μέρος των παικτών ο Τσέριν, και του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, με τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βόρα να εκπροσωπεί ο Τσιφτσής. Ουσιαστικά, ναι, καλή σεζόν για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και να τις δούμε και τις δύο, γιατί στις League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.
0: Είναι μια διαδικασία σίγουρα πιεστική. Συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που διάβασα του Τζέικοπ Νίστρουμ. Πρέπει. Δεν το συζητάμε.
1: Ειδικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Που δεν έχει εναλλακτική, ναι.
1: Χωρίς κανονάκι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στην. Τρεις διαδοχικές προκρίσεις να βρεθεί στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ, okay, υπάρχει σε εισαγωγικά η ασφάλεια του ενός αποκλεισμού, αλλά καλό είναι να μην υπάρξει τέτοιος και να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Πολύ προσγειωμένοι και οι δύο, και οι δύο προπονητές, οι οποίοι πριν από ουσιαστικά κάποιες μέρες ανέλαβαν το τιμόνι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο.

0: Ματσάρα στον Μπακού, φίλε. Για το conference. Νεύτσι, Δυνάμο Μίνσκ.
1: 2-2, ε.
0: 2-2. Προηγήθηκαν οι Αζέροι με το. Πριν καν που λέει ο λόγος καταλάβουν τι γίνεται οι Λευκορώσοι, δηλαδή με γκολ στο δεύτερο και στο 8ο λεπτό. Και λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου μείωσαν οι φιλοξενούμενοι σε 2-1 και με το ξεκίνημα του δεύτερου ισοφάρισαν σε 2-2. Επίσης ξεκίνησε πριν από λίγο το πρώτο παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση Ομόνια μετά από 5 χρόνια και δίνει το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα από το Καζακστάν. Αν καταφέρει να κάνει τη δουλειά στη ρεβάνση επόμενης εβδομάδας, η κυπριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, παιχνίδι που αρχίζει στις 8.30.

0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα έχουμε εξελίξεις μεταγραφικές και στις υπόλοιπες ομάδες. Θα τις συζητήσουμε με τους συναδέρφους. Η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, εγκαταλείπει τον Κάγκουα. Από τη στιγμή που έπαιξε χθες και μάλιστα σκόραρε κιόλας. Με την Χάμπολ Μπερσεβά. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει επικεντρώσει σε βαριά ονόματα για την μεσαία γραμμή. Και δύσκολες υποθέσεις παράλληλα.
1: Ναι.
0: Και λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Φρόιλερ.
1: Ελεύθεροι μεν.
0: Αλλά αμείβονται και έχουν πολλά υψηλά κασέ και έχουν και τρομερό ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.
1: Ναι, ειδικά για το Φρόιλερ, κάπου διάβασα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από. Έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και όταν μπαίνει ομάδα.
0: Δύσκολα.
1: Από εκείνα τα μέρη στο κάδρο, όπως και να το κάνεις, δυσκολεύει η όποια υπόθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε πάντως και ειδικότερα στον κυρίως... Άρη και στον Όφη.
1: Ναι, Όφη, ναι, μου έκανε εντύπωση
0: το όνομα του Αϊτόρε.
1: Το ρεπορτάζ, ναι, ότι προσπαθεί να ξαναφέρει στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Κανταλαπιέδρα, που είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει ένα πέρασμα από την Κύπρο, τώρα είναι στην Βραζιλία. Για να δούμε αν θα ευοδοθεί η προσπάθεια των κριτικών.
0: Και έχουμε και ένα δημοσίευμα εδώ και λίγη ώρα μπασκετικού ενδιαφέροντος από την Μάρκα. Αφορά το πολύκροτο σύριαλ του Μάριο Χεζόνια που νομίζω ότι είμαστε στα πρώτα του επεισόδια ακόμα.
1: Ναι, τι γίνεται κύριε φίλε.
0: Ναι, ο Χεζόνια έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο στριάλ ότι θέλει να φύγει. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Σέρζιος Καριόλο. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Νομίζω τώρα γίνεται πιο επιτακτικά γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια τη σεζόν ψηλο.
0: Τα βρήκανε.
1: Α.
0: Τα βρήκανε, ναι. Ήταν στην αρχή αρνητικό, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Σε χαρακτήρα, το ξέρουμε νομίζω. Δεν έχει διατηρήσει καλύτερε σχέσει με τον Πέντρο Μαρτίνε. Και υπήρχε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ τάσου opt-out για NBA μόνο, για το συμβόλαιο του μέχρι το 2029, αν δεν κάνω λάθος. Για το NBA ενημέρωσε τη Real ότι θα κάνει χρήση αυτής της οψιόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως η ομάδα που από το NBA που ενδιαφέρεται ενημερώνει την ομάδα που ανήκει ο παίκτης και καταβάλλει τα λεφτά ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος. Στη δική του περίπτωση που περάσει 24 ώρα ομάδα δεν έχουμε.
1: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
0: Έχουμε κάποιες πρώτες φήμες από πολύ έγκυρους ρεπόρτερς του NBA ότι αρκετές ομάδες τον κοιτούν, αλλά επίσημα δεν υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ναι, από το κοιτάω μέχρι καταθέτω πρόταση, ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Υπάρχει λοιπόν η άποψη, η αίσθηση, η φημολογία ότι είναι ένα τρίκ του Πανούργου Μίσκο Ρασνάτοβιτς για να τον βγάλει από τη Ρεάλ, στην οποία θα σου πω και την ουσία του πράγματος, αμείβεται με 2,3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν τον βγάλει στην αγορά της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, μπορεί να μπει και το 4 μπροστά.
1: Ναι. Το 2 το αποκλείω.
0: Γενικά η Real δεν πληρώνει πολύ, το ξέρει αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: 1,6 είναι ο Καμπάτσο. Τι να πούμε τώρα. Η Μάρκα λοιπόν αυτή τη στιγμή αναφέρει ότι πολύ δύσκολο θα βρει ομάδα στο NBA ο Χεζόνια. Οπότε ή θα πάει σε κάποιο δεκαήμερο συμβόλαιο, το οποίο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα τον αφήσει ελεύθερο στην αγορά σε Ευρωλίγκα. Ή είναι τόσο απογοητευμένη η Ρεάλ από όλη την υπόθεση που σου λέει ας δώσ' μου το 1 εκατομμύριο να τελειώνουμε και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτό δεν ξέρω πώς στέκει νομικά. Και αυτό το δημοσίευμα εμπλέκει προς το τέλος του το όνομα του Ολυμπιακού και της Ντουμπάι, ότι και οι δύο παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τώρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν πρόκειται κάτι τέτοιο, για να είμαστε έτσι απόλυτα συγκεκριμένοι, να μην τελειώνει το κόσμος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είπαμε, θα περιμένει αρκετά. Για μια πολύ καλή περίπτωση, αν και εφόσον. Πρόσεξε, βάζω πολλές λέξεις.
1: Ναι, και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ξαναλέω. Είναι υποθετικό το δημοσίευμα της Μάρκα ότι έτσι κι αλλιώς η Ρεάλ δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του. Μπορεί να μην θέλει, αλλά θα θέλει να πληρωθεί για ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν θα τον αφήσουμε 850.000 δολάρια. Θα ζητήσει και 2 και 3. Λογικό είναι. Είναι περιουσιακό του στοιχείο. Αν βρεθεί κάποια άκρη και ο Χεζόνια είναι ελεύθερο. Σίγουρα τον Ολυμπιακό δεν θα τον αφήσει αδιάφορο, αλλά νομίζω ότι έχει πολλή απόσταση αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η Μάρκα, έτσι.
1: Όχι, απλά εγώ θα πω, απλώς θα πω ότι αυτό που έλεγες για το δεκαήμερο συμβόλαιο στο NBA, ότι τον Πανούργο, όπως το χαρακτήρισες. Ναι, ουσιαστικά θέλει να χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά το NBA,
0: ναι,
1: για να απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο από τη Real Madrid, ναι, και να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο για τον πελάτη του,
0: ναι,
1: ναι, σε ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Η εκεί μου αίσθηση είναι ότι η Ντουμπάι είναι αυτή που θα δώσει τόσα χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μπορεί να δώσει και τόσα λεφτά στον Χεζόνι για τον χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει και σε ομάδα.
0: Ναι, αν δεν χρειαστεί.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και το λέω γιατί. Είναι... Ο Μισκορασνάτοβιτς είναι το 80% των παιχτών της Ντουμπάι είναι Μισκορασνάτοβιτς. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, ωραία.
0: 1-0 η κυρία Ομόνια.
1: Το βάλε, ναι.
0: Αμέ. Πολύ νωρίς.
1: Ού και 2-3 η κυρία Δυνάμο Μίνσκ.
0: Έτσι.
1: Πω, ανατροπάρα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρέου το σκόραρε για την Ομόνια. Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwinsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ρυθμό ρεπορτάζ. Έτσι, επειδή έχουν αρχίσει και έχουν βροχή ερωτήσεις, ξαναλέω, είναι ένα σύγκλιο του χεζόνιου, παιδιά, που θα κρατήσει πολύ καιρό, δεν θα τελειώσει αύριο. Οπότε πληστείτε με υπομονή. Με Ολυμπιακό αρχίζουμε. Ποδοσφαιρικό, ναι. Ωραία.
1: Ηρακλής Αντίπας.
0: Κύριος Ηρακλής.
1: Στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά είμαστε.
2: Που θα κρατήσει
0: καιρό. Το χεζόνια.
2: Χεζόνια, μάλιστα.
0: Οκτώβριο, εκεί το βλέπω.
2: Αγγού, εγώ σαν να λέμε αύριο.
0: Ναι, μωρέ, πού πότε. Όρεξη να έχεις.
1: Πρωτοβράχη.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Το μπάσκετ έχει δρόμο. Και το μπάσκετ έχει το καλό, την μπορεί να βελτιωθείς και Φλεβάρι μήνα.
0: Εννοείται.
2: Άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Μόνο πρωινή προπόνηση, θα τα πάρουμε σιγά σιγά. Μόνο πρωινή προπόνηση, αλλά ήταν 40 και πρωινή και απογευματινή μαζί με πάρα πολύ ένταση, με κανονικό διπλό. Σαν να ήταν παιδί μου συνθήκε αγώνα το διπλό που έγινε στα 2/3 του γηπέδου. Με τους πέτυσες να δείχνουν πάρα πολύ καλή διάθεση, γι' αυτό είναι πραγματικά. Είναι ευχάριστο εν όψη, ξέρεις, των φιλικών που θα δώσει ο Ολυμπιακός Παρασκευή και Σάββατο, και το Σάββατο το βράδυ θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. Την Παρασκευή παίζει στην Αβέρσα με την Αντβέρπ και έτσι και την Κυριακή, και το Σάββατο συγγνώμη με την Αλκμαρ στο Αλκμαρ, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, δηλαδή ήταν το τελευταίο φιλικό της περσινής προετοιμασίας, θα είναι το ίδιο και της φετινής. Και αύριο το πρόγραμμα λογικά θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, γιατί ακολουθούν ένα δύο φιλικά, και θα έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά με, γιατί αυτά τα δύο μάτς θα δούμε και δίδυμα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, τις θέσεις των παικτών. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, και για το κέντρο της άμυνας και για στα μπακ αυτή τη στιγμή, το πώς έχουν τα δεδομένα. Περιμένουμε τα δύο αυτά μπάτς και θα βγάλουμε έτσι πολύ γρήγορα συμπεράσματα, για θα τα πούμε όλα μαζί μετά με τους φίλους του Ολυμπιακού από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM.
1: Ηρακλή, μιας και λες για αυτά τα φιλικά, επειδή και εμείς είχαμε απορία ότι τι περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη διάδα. Θα είναι 90 λεπτά μια εντεκάδα και 90 η άλλη, ή θα το σπάσει?
2: Όχι.
1: Πώς θα το κάνει?
2: Κοίτα, όπως το είχε κάνει πέρυσι με τη Λίπαρτα, της είχε σπάσει. Δηλαδή είχε βάλει 60 λεπτά τη μια ενδεκάδα και 30 λεπτά τη δεύτερη ενδεκάδα.
1: Και ανάποδα στο δεύτερο.
2: Μπράβο. Μπράβο, έτσι υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα που μπορεί να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, ο νεαρός ο Σιώσιος είχε δεχτεί χθες μια κλωτσιά, ξέρεις, στο γόνατο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι ατομικό. Αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί το παιδί, ξέρεις, σε κάποιο από τα φιλικά, εκεί δεν θα μπορέσει να βγάλει. Και ο Μπαφέ, που χτύπησε λίγο στον νόμο της, παίρνει την προπόνηση, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, ξέρεις, να παίξει 2-90 λεπτά. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει. Ας πούμε, σήμερα κάποια στιγμή χρησιμοποίησε ξανά το Ροντινέι ως μπακ, για το απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε ο Σιώσιος. Δεν μπορούσε, είχε παίξει μέχρι και ο Ρέτσος. Χρησιμοποιήθηκε στο δεξιάκρο της άμυνας για να καλυφθεί. Συνήθως ο Μπεντιλίπαρ κάνει 60 λεπτά την μία δεκάδα, βάζει 30 λεπτά τη δεύτερη και κάνει το ανάποδο στο επόμενο φιλικό. Λοιπόν, έτσι το είχαμε δει πάρα πολλές φορές να είναι αυτή η επιλογή του Μέτη. Οπότε θα περιμένουμε τώρα να δούμε αρχικά το σχήμα στο παιχνίδι. Είναι και παίχτες που μπορεί να πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ο Ρόκα, για παράδειγμα, έπαιξε ένα τέταρτο με μια μισή προπόνηση στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τώρα έχει πάρει μέρος στις προπονήσεις. Θα πάρει περισσότερο χρόνο σε ένα από τα δύο φιλικά. Δηλαδή έχουμε πράγματα να δούμε πολύ. Ο Σβαϊλόβιτς είχε πει ότι θέλει μια εβδομάδα για να δείξει μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ να είναι στο 100%. Δεν έχει περάσει ακριβώς μια εβδομάδα, αλλά έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι φιλικά τα οποία θα δούμε αρκετά πράγματα τα οποία θα μας προκαλέσουν το ενδιαφέρον εν ώψη των αναμετρήσεων, φυσικά με την ΑΕΒΕ, και είναι πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις. Και ο Ολυμπιακός στοχεύει στην πρόκριση. Θα ξανάρθει ο Λαρδία, αλλά πρώτα παίζει το παιχνίδι στην Ελλάδα και μετά θα πάει. Θα έρθει στο Ναϊμέκεν για να αντιμετωπίσει την ομόνιμη ομάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι παρουσιάζει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο φιλικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προετοιμασία. Να προσθέσω, ας πούμε, υπήρχε και προπόνηση που έχει χρησιμοποιήσει μαζί και Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Κάτι το οποίο το είχε κάνει το τέλος της χρονιάς του Ντάμπλ. Στο δεύτερο μισό και προς το τέλος του δεύτερου μισού έπαιζαν μαζί. Είχαν βρει τους αυτοματισμούς στους δύο παίχτες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικά αυτά τα δύο φιλικά για εξαγωγή συμπερασμάτων. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν και πολλά τα ερωτήματα για μεταγραφές, γιατί τι ψάχνει ο Ολυμπιακός, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή, το πρωί είπα ότι ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός, που γράφτηκε στην Ιταλία και ισχύει ότι έχει κάνει επαφές με τον Φρόιλερ, ότι ισχύει, ότι έχει γίνει επαφές με τον Ελβετό Διεθνή που έπαιξε στο Μουντιάλ και ήταν και βασικός. Φυσικά και ισχύουν. Υπάρχει πρόταση. Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με καλύτερες απολαβές, δηλαδή δίνει περισσότερα χρήματα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι το θέμα όσο τα χρήματα που μπορεί να δίνει οι Σαουδάραβες, όσο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει άλλους παίχτες στη λίστα του. Και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες φορές, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και από την Ισπανική αγορά, αλλά και από την Πορτογαλική. Ψάχνει δηλαδή ο Ολυμπιακός στις συγκεκριμένες δύο αγορές το ιδανικό οχτάρι. Δηλαδή, ο Μπραγκάντσα που ήταν στη λίστα με τους τρεις παίχτες που αρχικά είχαν βγει, δηλαδή με τον Εουστάκιο και τον Εξπόζητο, έχει κερδίσει θέσεις. Αυτό που έχω μαθεί εγώ. Επίσης, υπάρχει κι άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Μπορεί είναι από την Ισπανική, από την αγορά της, από τη Λαλίγα, έπαιζε πέρυσι στη Λαλίγα. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Δείχνει αυτό ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση, την έχει πάρει και δεν έχει γίνει γνωστό για τον παίχτη που θα αποκτηθεί. Και εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες η συγκεκριμένη κίνηση. Δηλαδή, γιατί στόχος του Ολυμπιακού είναι μέχρι το... τις αρχές, άντε το πολύ, του Αυγούστου να έχει κλείσει το θέμα του οχταριού. Δηλαδή είναι ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά που να μπορεί να βγάλει την ομάδα μπροστά, να έχει άλλα τρεξίματα, άλλα χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες παίκτες που παίζουν, ξέρεις, στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε υπομονή, καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ τον κόσμο σε μια διαδικασία καλοκαιριού και μετά ονόματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά και ξέρεις, πολλές φορές χάνεται και μπάλα. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Όπως σύντομα εξελίξεις, δεν νομίζω να τραβήξει περισσότερο η ιστορία του το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και οι επαφές που έχει για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Είναι ο παίκτης που θέλουν να γίνει δίδυμο με τον Μαφέο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και χθες και σήμερα το πρωί και χθες το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει Έλληνες παίχτες να αποκτήσει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί έχει περισσότερους ξένους όσον αφορά τη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Κοιτάξτε, τώρα θα είναι τα παιχνίδια με την ΝΑΗΜΕ και αν όλα πάνε καλά, μετά θα είναι στον επόμενο γύρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση σε League Face. Είτε αν όλα πάνε κατευθείαν στο Champions League ή αν στραβώσει κάτι στο Europa League. Και εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι με 20 ξένους και θα πρέπει να δηλώσει 17. Το οχτάρι που θα είναι επίσης ξένος στους 21. Αν γίνει και κάποια άλλη αλλαγή, γιατί υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή στο θέμα με τον Κωνσταντίν Τσολάκη, τα έχουμε αναλύσει όλες αυτές τις ημέρες, το τι ισχύει και μέσα στα παιδιά. Νομίζω ήταν ο Νίκος μόνο στο στούντιο, το τα λέγαμε. Και θα πέσει στο συν 5, εκεί δεν γίνεται. Έχει συν 5 με ποδοσφαιριστές, να βρεθούν και Έλληνες. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να ακούσει 5 παίχτες.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν, είπαμε για σάτα, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλοι. Δεν σας έχω κάνει σοφότερος, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας παίκτης από την αγορά της Ισπανίας που ξαναλέω που προσπαθώ να το ξεκλειδώσω. Το όνομα.
1: Ηρακλή, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει μπει ένας πάγος, ας το πούμε έτσι, μια ανωτελεία.
2: Πάγος. Είναι ωραία η ερώτησή σου. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρεις ότι υπάρχει πάγος. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται και ψάχνεται παντού.
1: Μια ανωτελεία, ρε παιδί μου, αυτό. Okay.
2: Ναι, θα σου πω γιατί. Ο Ολυμπιακός εκεί έχει δύο ξένους ποδοσφαιριστές. Έχει τον Ορτέγκα, έχει και τον Μπρούνο. Mm-hmm. Για τον Ορτέγκα υπήρχε, ξέρει, στην αρχή Ουντινέζε, μετά η River Plate που έχει κάνει πρόταση. Δεν μπορεί να έχει δύο ξένου στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Ναι, προφανώ.
2: Και λογικά θα γίνει κάποια κίνηση μελλοντικά, αλλά επειδή ο καιρό περνάει και τα παιχνίδια με την Αϊμέγεν είναι σημαντικά. Mm-hmm. Δεν νομίζω, ξέρει, να υπάρξει π.χ. πόλη του Ορτέγκα.
1: Άμεσα.
2: Ή του Μπρούνο τόσο άμεσα. Mm-hmm. Εκτός ναι. αν υπάρχει έτοιμη λύση που να μπορεί να μπει και να κάνει προπονήσεις από το Ολυμπιακό και να παίξει. Αλλά είδαμε ότι στην περίπτωση του Όσο δεν προχώρησε, που έβαλε φρένο ο Μπεντιλίμαρ. Γιατί ο Μπεντιλίμαρ είναι ένας προπονητής τον οποίο τον ξέρουμε. Δεν θέλει να ανέβει υπερβολικά το ρόστερ. Δεν πρόκειται mm-hmm. να πει ότι θα έχουμε τρία αριστερά μπακ και θα δούμε πότε. Το φέρω σαν παράδειγμα. Θα φύγει κάποιο από τα δύο για να ξαναγίνουν δύο οι παίχτες. Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο, νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμποράκη στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμποράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανάφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8-ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για αύριο 5η, 23 Απριλίου, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκφεκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης, σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα.

0: συνταγή. Η Δόξα Βίρονα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμπελιόν Αρένα, στην πόλη Σάμοκοφ της Βουλγαρίας, θα γίνουν από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ με εξασθένεις στις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Αμέσως στην περίπτωση. Ο παίκτης είναι η αλήθεια, παιδιά, προτιμάει να μείνει στην Ελλάδα. Θα ήθελε να συνεχίσει τον Άρη, νομίζω, εφόσον είναι ελεύθερο από τον Παναθηναϊκό. Αρκεί βέβαια να του γίνει πρόταση. Γιατί πρόταση τον Άρη δεν έχει ακόμη. Αφού να το διευκρινίσω, εντάξει. Είναι στο πολύ φιλολογικό ακόμη. Αν ο Άρης αποφασίσει να του κάνει πρόταση, νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα τα βρούνε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτή την αίσθηση έχω. Ίσως ο Άρης κάνει και μια, ακολουθεί και μια κίνηση τακτική. Περιμένει να πέσει λίγο ακόμη η τιμή.
2: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ότι σε αυτά τα νούμερα που είπες 5 πλάσ...
1: Δεν νομίζω να πάει ούτε ο Άρης.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι. Mm. Νομίζω και γι' αυτό ίσως δεν έχει κάνει ακόμη την κίνησή του. Προφανώς το γνωρίζει την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Αλλά ακόμη κίνηση δεν έχει κάνει προς την πλευρά του πώς. Δηλαδή αυτό οφείλω να το διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Άρης αποφασίσει να μπει στη διεκδίκηση του Σιώπη και καταθέσει επίσημη πρόταση, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα οι δύο πλευρές θα τα βρουν, γιατί υπάρχει και μια επιθυμία. Αυτή την πίστηση έχω, παιδιά, από το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα.
1: Θα προκύψει κάτι άλλο τώρα στην πορεία και τα ανατρέψει σαν δεδομένα. Αυτά όταν είμαστε με μεταγραφική περίοδο, όλα συμβαίνουν.
2: Αλέξη, επόμενη προτεραιότητα ποια είναι? Κεντρικός αμυντικός.
1: Στόπερ χθες.
2: Στόπερ χθες.
3: Ήταν πριν, όχι προτεραιότητα, προ-προτεραιότητα.
1: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να έχει έρθει τώρα.
3: Ναι, σωστά.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Διότι θα έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει με τον Βατιάνο, ως παρτενέρ. Τώρα ο προπονητής θα υποχρεώνεται να δοκιμάζει τον Γένσεν. Το Γένσεν θα δούμε, παιδιά, στο φιλικό τον πρώτο. Μην παραξενεύεται. Στόπερ, όπως το δούμε πιτσερικά, το Κάμψη για παράδειγμα. Δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής του Άρη. Είναι μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά η μία, όπως αφήνω να νοηθεί από τον Άρη, πάρα πολύ καλή, την οποία την δουλεύει ο Ρέγκες εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είναι όμως πολύ δύσκολη, γιατί είναι καλός παίκτης από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Μια πολύ καλή περίπτωση. Ευελπιστεί ο Άρης ότι μέχρι το επόμενο 48ωρο, είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση που έχει προκρίνει, θα έχει τελειώσει. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, αυτή την εβδομάδα να έχει πάρει ένα κέντρο αμυντικό.
2: Ναι. Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή με τη Μόντσα.
1: Όχι, όχι.
3: Αταλάντα.
1: Αταλάντα.
2: Με την Αταλάντα είναι το πρώτο.
1: Με τη Μόντσα είναι την 3:30 του μήνα.
2: Α, ανάποδα τα είπα, ναι, οκ. Okay.
3: 11:30.
1: 10.30 ώρα το πρωί.
2: Ναι.
1: Με μία μίξη τώρα, είναι η U23 της Αταλάντα με κάποιους από την πρώτη ομάδα, κάτι τέτοιο νομίζω θα είναι, την Κυριακή. Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
2: Ναι, εντάξει, ναι, και η ώρα είναι λίγο...
1: Δεν υπάρχει. Το παιχνίδι το οποίο από ό,τι συγκεντρώνει σιγά σιγά ενδιαφέρον για να μεταδοθεί τηλεοπτικά, ούτως ή άλλως από ό,τι διάβασα θα μεταδοθεί από τα μεγάλα συνδρομητικά ιταλικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό νομίζω ότι θα έχει τηλεοπτική καλύψη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ο οποίος ανακοίνωσε, είπαμε, τον Τέλη Μπασίρου. Με τον ποδοσφαιριστή να φεύγει αύριο για Ιταλία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί υπό τις οδηγίες του κυρίου Γρηγορίου.
3: Συνεχίζουμε με Αγρίνιο. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μάθουμε τα τελευταία νέα του Πανετολικού και να μας πει και όλες, επειδή διάβασα μια πυρκαγιά στην πόλη, αν όλα είναι υπό έλεγχο. Γεια σου, φίλε.
4: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
2: Έλα, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα και κάποιες αλλαγές που γνωρίζαμε στα φιλικά του. Γνωρίζαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες ότι ένα φιλικό που είχε προγραμματιστεί 9 Αυγούστου με την Κηφισιά δεν θα γινόταν και ανταυτού συμφώνησε να γίνει ένα φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο την ίδια ημερομηνία στις 9 Αυγούστου. Και γνωρίζαμε και μία ακόμα αλλαγή που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, ότι αντί για το φιλικό με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου, επειδή κληρώθηκε να παίξει πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Άκτορ, εκείνο το φιλικό ακυρώθηκε και ανταυτού η πρόβα τζενεράλε για τον Πανετολικό θα γίνει στις 14 Αυγούστου στη Γαλλία με την Τρουά. Σημαντικό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στην League One. Δυνατό φιλικό για την ομάδα του Αγρίνιου, από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και θα φανεί και σε τι επίπεδο ετοιμότητας θα είναι απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο πριν αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Με Πανετολικό που έχει κάνει 5 μεταγραφές και παλεύει να ολοκληρώσει την έκτη, τον Marvelous Nakamba. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην πατρίδα του στην Ζιμπάμπουε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Πανετολικό και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θυμίζω πρόκειται για 32χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή με την Ζιμπάμπουε που έπαιζε Premier League τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παίξει και στο Βέλγιο, την Τρίς, μετά στον Βίλα. Τελευταία του ομάδα ήταν η Λούτον. Από εκεί έμεινε ελεύθερος πριν από ένα μήνα. Και είναι σε συζητήσεις, προχωρημένες συζητήσεις με τον Πανετολικό για τα ΧΑΦ. Περισσότερο ανασταλτικός μέσος, μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, αλλά είναι περισσότερο εξάρι. Και μένει και αυτός να ενισχύσει το ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου σε αυτή την χρονιά που αναμένεται πολύ ανταγωνιστική για ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός, δηλαδή μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος που έχουν πρωταρχικό στόχο την παραμονή και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο μπορούν.
3: Μπάμπη. Κάθηκε ο Μπάμπης.
2: Όχι, ο Μπάμπης από τον.
3: Γι' αυτό μάλλον δεν άκουσε και την ερώτησή μου.
2: Καλέσουμε σε λίγο. Όπως βλέπω εδώ, ούτε δύο μήνες. Ούτε δύο μήνες. Ήταν στον Ηρακλή ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης.
3: Τελώς.
2: Ναι, δεν μακροημέρευσε. Ο πρώτος ήταν κατήγη την θέση του αθλητικού διευθυντή και ο δεύτερος του τεχνικού διευθυντή. Τα πούμε λίγο περισσότερα στην συνέχεια, αλλά δεν μου προξενεί και εντύπωση βέβαια. Έτσι.
3: Ναι, το πήγα να σου πω.
2: Εντάξει, και αν αυτά τα δύο στελέχη φεύγουν στο δίμηνο, φαντάσου αν δεν έρθουν τις πρώτες αγωνιστικές και τα αποτελέσματα, τι θα γίνει και με τον προπονητή. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Μπάμπη, είσαι εδώ.
4: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα εγώ από ένα σημείο δεν άκουγα.
2: Όχι. Και εμείς δεν σε ακούγαμε. Τώρα σε ακούμε καλά.
4: Ωραία. Πού είχα μείνει, γιατί δεν ξέρω πού διακόπηκε.
2: Τώρα.
3: Για πες, πάρ' το από την αρχή.
2: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
4: Ωραία,
2: πάμε.
4: Λοιπόν, το παίρνω στο ότι είχαν ανακοινωθεί οι αλλαγές στα φιλικά του
2: Πανετολικού. Αλλαγές στα φιλικά, μπράβο.
3: Την Τρουά.
2: Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε αυτό με την Κηφισιά και ότι πλέον και αυτό με τον Αστέρα και θα παίξει με την Τρουά. Η Πρόβα Τζενεράλ, σωστά.
3: Όχι.
4: Ναι, με ακούτε.
2: Σ' ακούμε, Μπάμπη. Εσύ μας ακούς.
4: Ωραία. Νομίζω δεν θα το γλιτώσουμε να γίνουμε σποτάκι.
3: Έλα, Μπάμπη.
4: Ναι.
2: Όχι, δεν μας ακούει. Μπάμπης δεν.
3: Νομίζω ότι δεν.
2: Τι γίνεται. Ναι, δεν θα το γλιτώσουμε. Λοιπόν, θα ενημερωθεί. Φαντάζομαι πάρα αυτά ο κύριος Φαλουότολο. Λοιπόν. Ένα διμηνάκι λοιπόν ο Άγγελος Μπασίνας και ο Γιάννης Αμανατίδης. Η απόφαση έχει να κάνει με το ότι η διοίκηση δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις κινήσεις που έγιναν στον μεταγραφικό σχεδιασμό, με την πρόοδο τέλος πάντων του μεταγραφικού σχεδιασμού και με τις προσδοκίες που είχαν τεθεί με την έναρξη της σεζόν. Και πλέον μετά από αυτή την απόφαση ο Ηρακλής θα μπει σε διαδικασία ουσιαστικά αναδιάρθρωσης του επιτελείου. Να δούμε ποια θα είναι τα καινούργια πρόσωπα σε αυτό το οργανόγραμμα του γυραιού. Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή, Μπάμπη Τσιρώνης.
3: Έλα, Μπάμπη.
2: Μπάμπη.
4: Τρίτη και Φαρμακερή, ελπίζω τώρα να ακούγομαι.
2: Και πριν λοιπόν, ακούγεσαι, Μπάμπη, εσύ δεν μας άκουγες, είπαμε απλά.
4: Αλήθεια, ζητάω συγγνώμη.
2: Όχι, δεν πήρα, συγγνώμη, εντάξει, συμβαίνει.
4: Ωραία, λοιπόν, ακριβώς.
2: Για τα δύο φιλικά, έτσι, για τα δύο φιλικά που ματαιώθηκαν.
4: Τα δύο φιλικά είναι ότι ματαιώθηκε το φιλικό με την Κηφισιά στις 9 Αυγούστου, αντικαταστάθηκε από το φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο 9 Αυγούστου, ίδια ημερομηνία. Και είχαμε και το φιλικό που ματαιώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ στις 12 Αυγούστου, γιατί ο Πανετολικός κληρώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο. Άρα δεν μπορούσε να είναι η Πρόβα Τζενεράλε, η ίδια ομάδα στην ίδια έδρα και μετά να παίζουν επίσημο παιχνίδι. Ματαιώθηκε αυτό και θα παίξει με την Τρουά στη Γαλλία στις 14 Αυγούστου. Και είναι ένα δυνατό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στη League One. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Πανετολικός να δίνει τόσο δυνατά φιλικά πριν αρχίσει η κανονική αγωνιστική περίοδος στα επίσημα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα φιλικά, ο Πανετολικός έχει και μεταγραφικές εξελίξεις, διότι παλεύει πολύ να εντάξει στο δυναμικό του τον Marvelous Nakamba, έναν 32χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ζιμπάμπουε που έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Αγωνιζόταν δηλαδή στην Αγγλία, έχει παίξει Premier League για χρόνια και με τη Λούτον αλλά και με την Αστον Βίλα. Παλιότερα έχει παίξει και Champions League με την Μπριζ, έχει αγωνιστεί στο Βέλγιο. ένας ποδοσφαιριστής που αναμένεται ότι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο τις επόμενες ημέρες αν όλα πάνε καλά, διότι υπάρχει και δημοσίευμα από την πατρίδα του σήμερα που λέει από κύκλους κοντά στον ποδοσφαιριστή ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία ο Πανετολικός και ο Νακάμπα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, διότι η προτεραιότητα και για τον ίδιο είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτό φαίνεται ότι θα το εξασφαλίσει αν δεχθεί την προσφορά του Πανετολικού, διότι θα προορίζεται για βασικός, είναι περισσότερο εξάρι, κόφτης δηλαδή, αμυντικός μέσος και λιγότερο οχτάρι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός αναμένεται να κινηθεί και για άλλον έναν ποδοσφαιριστή στα χαφ, έναν πιο box to box δηλαδή, που να μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο και στο δημιουργικό κομμάτι, να μην είναι τόσο καθαρά κόφτης όσο είναι ο Νακάμπα. Εάν γίνει, θα είναι η έκτη μεταγραφή του Πανετολικού και έπονται και άλλες, διότι ο Πανετολικός ψάχνει και για extreme στην αγορά, ψάχνει και για φορ, ίσως και για δύο φορ, όχι μόνο για ένα. Και προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται είναι ο Μπάτζη, ο οποίος ήταν δανεικός από το Γενάρη στο Αγρίνιο, τελείωσε ο δανεισμός, το επέστρεψε στην Άρχους, αλλά δεν έχει πείσει εκεί τον προπονητή του και μάλλον θα δοθεί εκ νέου δανεικός, αλλά αυτή τη φορά για όλη την αγωνιστική σεζόν, και ο Πανετολικός εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ψάχνει και ακόμα την αγορά για κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
5: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Πολύ μεγάλη είδηση είναι η διαφαινόμενη επιστροφή του Γιουσέφ Ελαραμπή στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό.
2: Ναι, το διάβασα όντως πολύ.
3: Για να δούμε.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Άνετα νομίζω στεκόταν Super League.
2: League ή League 2.
3: Ένα.
2: Και Super League.
3: Ναι,
2: ένα, ναι.
3: Δεν σου λέω για το
2: ναι,
3: Big 5.
2: Καλά, οκ. Okay.
3: Αλλά οκ. Okay.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ημίχρονο στην Κύπρο. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη παραμένει αυτό το 1-0. Είπαμε, οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 34 λόγω αποβολής του Νέγκο. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Μέσω χρήσης VAR. Αρχικά για σκληρό μαρκάρισμα. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα. Κλείδηκε από το VAR. Ανακάλυψε την κίτρινη και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Και η κυπριακή ομάδα παίζει με παίκτη λιγότερο. Άνοιξε το σκορ η Λεύσκη Σόφιας, προηγείται 1-0 της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβια. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Είπαμε, ο νικητής αυτού του ζευγαριού αντιμετωπίσει τον νικητή του Ομόνια Καϊράτ. Και στις καθυστερήσεις Νεύτσι Μπακού για το conference πλέον, Δυνάμο Μίνσκ 2-4.
3: Και πάμε να μεταφερθούμε στην Ουγγαρία, εκεί που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Νίστρουπ, για όλα όσα υπόθηκαν, αλλά και γενικότερα για την τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Θα μας ενημερώσει ο Διονύσης Δεσύλλας. Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε.
6: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά, εσύ.
3: Για πες μας για το μέρος.
6: Το μέρος,
3: Χωριό.
6: Χωριό είναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτα. Δεν είναι κάτι φοβερό, έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
3: Όπα.
6: Έτσι, το ξέραμε αυτό. Και δεν έχει κάτι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο εδώ στη ρεσεψιόν που είναι το κέντρο.
3: Ναι.
6: Και μου λέει εδώ.
3: Ποιο κέντρο?
6: Το οποίο, ναι. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε λίγο για να δούμε κάτι να φάμε. Μου είπε ότι έχει κάτι σκάδι, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό. Το μέρος, δηλαδή, είναι, τι να σου πω τώρα.
3: 17.000 κάτοικοι.
6: Ναι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, πρέπει να είδαμε 5 ανθρώπους στον διαδρομή.
2: Δύο γάτες, 3 σκύλους.
6: Χωρίς υπερβολή, χωρίς υπερβολή. Okay. Το γήπεδο είναι αυτό που σας έλεγα, μοιάζει πάρα πολύ με τα πηγάδια.
3: Ναι.
6: Της Ξάνθης. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απλά τα πηγάδια είχαν 3 κερκίδες, αυτό έχει 4, δηλαδή έχει 2 πέταλα. Και το θέμα είναι, δεν είναι φυσικά αν είναι ωραίο το χωριό, δηλαδή το θέμα είναι να πάμε στο Ισάμπριο.
3: Εννοείται.
6: Προφανώς, ναι.
2: Να είναι ωραίο το αποτέλεσμα.
6: Σωστό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει έρθει εδώ με Φαν Τρόγκελεν, βγήκε το δελτίο, τη δηλώθηκε στην UEFA. Είναι έξω ο Έγκιασον Καλάμπρια φυσικά. Ο Ντέσες, ο Κρίστιανσεν, που ακόμα τον έχουν πάει προπονείται, αλλά κάνει και ένα δικό του πρόγραμμα σε ένα πλάνο συνολικά 4 εβδομάδων. Δεν θέλουν να τον βάλουν δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά λόγω του γεγονότος ότι πέρυσι έχασε όλη τη χρονιά. Mm. Και είναι έξω και ο Σιώπης. Θα υπενθυμίσω την αποστολή Πένια Τσάβες Κότσαρης Τσάπρας, Ντεφράη, Τουμπά, Φαντρόγγελεν, Κάτης, Λάδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριδέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Παναθηναϊκού για φέτος, για επίσημο παιχνίδι εννοώ. Και αυτοί οι παίκτες έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ουγγαρία, η πτήση μέχρι τη Βουδαπέστη. Από τη Βουδαπέστη ο δικός ήρθε αποστολή στο Πάξι, περίπου μια μισή ώρα, μία και 40, κάπου εκεί τέλος πάντων, με τον Νίστρουμ να δίνει τη συνέντευξη τύπου, τους παίκτες να κάνουν μια βόλτα έτσι στον αγωνιστικό χώρο και να δούμε τι θα συμβεί αύριο. Τώρα, αυτά τα οποία είπε ο Νίστρουμ έδειξε ότι έχει σεβασμό για τον αντίπαλο, το είπε για τους φορείς συνέντευξη τύπου. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση, αλλά αυτό ήδη το ξέραμε. Στόχος είναι να μπούμε στη League Phase. Τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι είναι ικανοποιημένος από την προετοιμασία μέχρι στιγμής. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο δεν είναι και το καλύτερο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό στον αντίπαλο. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο μάτς. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι στα προβληματικά. Έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς από την Κοπεχάγη. Και είπε ότι οι παίκτες μου έχουν μάθει σε ένα σημείο και κατανοούν αυτό που θέλουμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τρελοί μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Αλλά θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος, είπε ο Νίστρου, που είπε ότι κατά τη γνώμη του το προαπαιτούμενο για αύριο είναι η λέξη σταθερότητα και η κατανόηση του αντιπάλου. Είπε είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί αυτοί παίζουν με δύο θετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά, θα έχουμε και προοπτική. Είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έδωσε και μια συμβουλή στους νέους παίκτες για τη Ροδίκη. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε στα σύνολο, έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν staff. Όσον αφορά τους νέους, είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους, να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν, όπου είπε ότι είναι τιμή να είναι αρχηγός, γιατί είναι στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για φέτος. Έγινε γνωστή αρχηγή το πρωί. Ξέρουμε ότι είναι τιμή και ευθύνη, είπε. Αλλάξαμε το πονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά. Η νοοτροπία μας είναι ξεκάθαρη να προχωράμε βήμα-βήμα. Είναι ένας μακρύς δρόμος. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν. Ξέρουμε το στόχο μας, προχωράμε βήμα-βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγείς και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε ένα νέο προπονητή είναι μια σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε στα φιλικά. Όμως τα σημαντικά τώρα αρχίζουν, είπε ο Άνταμ Τσέριν. Τώρα, σε επίπεδο ενδεκάδας,
5: για πες.
6: Νομίζω δεν αλλάζει κάτι σχέση με αυτά που έχουμε πει. Το επικράτησε ότι να δούμε να πάρουμε εγώ με το 4-2-3.
5: Παραμένει το δίλημα για το δεύτερο στόπερ.
6: Πιστεύω πως ναι. Τώρα μπορεί να έχει αποφασίσει και να μην το ξέρουμε εμείς.
5: Ναι, εντάξει, okay.
6: Θα το μάθουμε μια ώρα πριν όταν θα βγει η ενδεκάδα. Δηλαδή παίρνει κάτω τα δοκάρια Θάπρα δεξιά και Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράη με έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Θεωρώ ότι η επικρατέστερη τριάδα στη μεσαία γραμμή είναι Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Τετέι στην κορυφή, Αντίνο, Ζαρουρί ή Εξτρέμ. Αυτή είναι η επικρατέστερη 11 για το αυριανό παιχνίδι.
5: Ωραία. Κάνει και ένα σχόλιο για την εξάδα των αρχηγών. Περίμενες αυτές τις επιλογές.
6: Πάνω κάτω πιστεύω πως ναι. Πάνω κάτω πως ναι. Θα θυμίζω ότι ο Στέφαν Ντεφράη είναι ο πρώτος, Δάβιντε Καλάβρια δεύτερος και από εκεί πέρα Κάτρι Σίγκαστον Τσέριν. Για τον Ντεφράη το σκεπτικό και τα κριτήρια επιλογής είναι ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση του Στέφανο Κοτσόλη και του προπονητή του Τζέικοπ Νίστρου. Ο Ντεφράη είναι ο πλέον έμπειρος του Παναθηναϊκού. Υπήρξε στον γκρουπ των αρχηγών της Ίντερ. Έτσι. Φόρεσε σε κάποια μάτσα στο Περιβραχιόνιο. Έχει αγωνιστεί το επίπεδο. Καλάμπρια υπήρξε ο γνωστός αρχηγός Μίλαν. Οπότε έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να
5: κάνει. Αντίστοιχα, ναι, σωστά.
6: Ο Ίγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού, αν θέλετε, και ψυχολογίας.
5: Ναι, λόγω του δραματισμού.
6: Δεν θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, ναι. Ο Κάτρης είναι παιδί από τα σπλάκια του συλλόγου και ήθελε ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Και ο Τσέρι είναι ο παλαιότερος του Παναθηναϊκού. Ο Τσιριβέγια, που είναι και αυτός, είναι ένας παίκτης με παραστάσεις και αυτό που λέμε στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει και μια θετική επιρροή και στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδητηρίων. Παίζουν ρόλο αυτά για τους αρχηγούς, γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι και αυτός ο αρχηγός.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής. από τον Παναθηναϊκό.
5: Κάτι τελευταίο. Το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το Σιώπη υφίσταται ή...
6: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι μόνο ο ΑΠΟΕΛ. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται και ο Άρης.
5: Ναι, οκ. Okay.
3: Ισχύει αυτό.
5: Ναι,
6: ναι, ναι. Ναι.
5: Ωραία.
6: Το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει ο Σιώπης, το έχουμε πει και άλλες φορές. Mm. ΑΠΟΕΛ και Άρης το θέλουν, ότι θα γίνει, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
5: Ωραία, σε ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλή τύχη στην αναζήτηση τροφής.
5: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα, μετέφερε τα τελευταία ενέργεια του Παναθηναϊκού. Να πω εγώ δύο λόγια. Και από τα όσα είπε ο προπονητής της ΠΑΞΗ, ο κύριος Γιώργη Μπόγναρ.
3: Ναι, θέλει έκπληξη ο άνθρωπος.
5: Ναι, εντάξει. Είπε ότι το ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχει διαμορφωθεί. Έχουμε δώσει 10 φιλικά και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Μπαλκάνι, όχι.
3: 0-1 με την Bohemians.
2: Στο ημίχρονο πλέον.
3: Και τελικό τον Εύτη Μπακού την Αμόμενη 2-4.
2: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουμε. Πάμε μπάσκετ.
2: Όχι, ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουμε.
3: Πολωνία.
2: Ναι, κόλλησα. Λοιπόν, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα εδώ από το Λούμπλιν.
2: Τι καιρικές συνθήκες βρήκατε, τι έχετε?
4: Σήμερα είναι πολύ ομαλά, είναι πολύ ανεκτά, 15, 17, 18, χωρίς βροχή. Ναι, είναι πολύ μαλακά, πολύ ωραία. Και εντάξει, είναι μια χαρά οι συνθήκες, ο κόσμος είναι έξω. Εδώ στην συγκεκριμένη πόλη, όχι πολλοί κόσμος γενικώς να ασχολείται με ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κάνει με την ομάδα του. Τώρα που ήμουν μια βόλτα έξω, έβλεπα πολλούς με τα κίτρινα μπλε κασκόλ της Μοτόρ, εδώ της τοπικής ομάδας, δεν ξέρω τι εκδήλωσε, τι μπορεί να έχει σήμερα, αν έχουν κάποιο παιχνίδι, αν είναι κάτι άλλο. Στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη μας η τιμή να ακούμε την περασμένη Κυριακή τον άνθρωπο που μεταδίδει τον τελικό του Μουντιάλ και να τον έχουμε εδώ μαζί μας τώρα να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ, τον τεράστιο Αλέξη Σπυρόπουλο, τον οποίο χαιρετούμε. Η μετάδοση είπαμε αύριο από το Open, έτσι, φυσικά, με Αλέξη Σπυρόπουλο, ο οποίος το Νέα Υόρκη Λούμπλιν το έκανε πατ-κιούτ με τις βαλίτσες γεμάτες. Και ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, προπονείται, λογικά τελειώνει τώρα η τελευταία αυτή προπόνηση. Μέχρι και πριν την έναρξή της ήταν πολύ πολύ κλειστά τα χαρτιά του προπονητή. Κανείς δεν είχε σημάδια από τις επιλογές που θα κάνει. Το μόνο σημάδι φυσικά αφορούσε το τελευταίο φιλικό με την Τβέντε. Αλλά από τότε έχουν μεσολαβήσει πράγματα. Ο Λύση δήλωσε σήμερα ότι και οι τέσσερις παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή είναι σε θέση να βοηθήσουν πολύ ή λίγο και από ό,τι καταλάβουμε θα χρησιμοποιηθούν είτε το ξεκίνημα είτε στην πορεία του παιχνιδιού. Ο Ελουστόντο, ο Σάντα Μαρία, βεβαίως ο Τάχα Άλλη που είναι εδώ και ο Χατζηδιάκος. Για τον Ελουστόντο το ρεπορτάζ και ο προπονητής είπε ότι είναι σε θέση να παίξει, απλά σίγουρα έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τους άλλους. Ίσως γι' αυτόν μπορούμε να πούμε ότι φαβορεί είναι ο Χατζηδιάκος για να ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο παιχνίδι, όπως και φαβορεί για να ξεκινήσει το δίδυμο του Ζαφίρη με τον Καμαρά. Επαναλαμβάνω, μόνο από πληροφορίες, από την αίσθηση και όχι από κάποια συγκεκριμένη δοκιμή. Στο κάτω-κάτω βιώνουμε μια διαφορετική συνθήκη, ένας νέος προπονητής, νέες συνήθειες. Ο Λουτσέσκου πάντα δοκίμαζε την ενδεκάδα στην τελευταία προπόνηση, ήταν φανερά κάποια πράγματα. Εδώ τώρα κανείς δεν γνώριζε, τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, όπου ξεκινούσε η τελευταία προπόνηση, στην αρένα του Λούμπλιν. Ο οργονής του ΠΑΟΚ που είπε ότι θέλω να δω μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική στο γήπεδο, μια ομάδα που θα την χαίρεται ο κόσμος της βλέποντας το ποδόσφαιρο που αποδίδει. Παραδέχτηκε ότι μιλάμε για πολύ κρίσιμα παιχνίδια αυτά τα πρώτα της χρονιάς και δεν δέχτηκε ότι ο αντίπαλος προπονητής δεν έχει πολλά στοιχεία για τον ΠΑΟΚ όπως ανέφερε εκείνος, τονίζοντας ότι οι παίκτες της ομάδας μας είναι αρκετά γνωστοί και εύκολα μπορείς να βρεις στοιχεία για αυτούς. Θα έχει μαζί του περίπου 300 οπαδούς ο ΠΑΟΚ σε ένα γήπεδο που θα έχει 2-3 χιλιάδες φίλους της Δυναμό ή εδώ ντόπιους της περιοχής, σε μια μέρα που αύριο να μένει αρκετή βροχή, με τον Λύση να λέει ότι σίγουρα είναι καλύτερες συνθήκες εδώ για όλους, όμως και για μας και για τους Ουκρανούς σε σχέση με τις μεγάλες θερμοκρασίες που έχουμε στην Ελλάδα. Θυμίζω το πρωί την αλλαγή στην αποστολή της ομάδας, το ότι δηλαδή κλήθηκε εκτάκτος ο Λευτέρης Ολύραντζης. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με άλλον παίχτη, δεν είναι ξεκάθαρο τι και πώς και δεν αναφέρεται και τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ο Κένι πρόβλημα πάντως, ο Κένι δεν πρέπει να συνδυάζεται το ότι επιστρατεύθηκε ο Λύραντζης επειδή είναι δεξιμπά και λόγω του ότι ο Κένι έχει κάτι άλλο και τον ταλαιπωρεί. Αξίζει να σημειώσουμε την διάψευση του ΠΑΟΚ για ραντεβού στην Ισπανία για τον Χωσέλου. Σπάνια ο ΠΑΟΚ το διαψεύδει, αλλά τώρα το ένιωσαν γιατί άλλο να έχει προταθεί ένας παίχτης και να εξετάζεται να το σκέφτεται και άλλο να λέγεται ότι την ημέρα που ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι η διοίκησή του είναι στην Ισπανία για να διαπραγματευτεί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και τις περασμένες ημέρες φυσικά λέγαμε ότι το όνομα Χωσέλου δεν περνάει απαρατήρητο για τον ΠΑΟΚ και η περίπτωση του γενικώς. Αλλά δεν είναι ακόμα της ώρας ή δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο
3: να
4: γίνεται ραντεβού για μια τέτοια συνάντηση. Από το πρωί είχαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην Τούμπα.
3: Για τις γεωτεχνικές έρευνες, λες.
4: Έναρξη, ναι. Των γεωτεχνικών ερευνών που γίνονται στα πλαίσια της μελέτης, της αντικής μελέτης για το γήπεδο, για την Τούμπα, με μια έγκριση και από την αρχαιολογία. Στο γήπεδο διενεργούνται 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός και βεβαίως πάνω απ' όλα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τις μελετητικές εταιρείες αρχές Αυγούστου κατά πάσα πιθανότητα για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε για το πιο μεγάλο έργο που αφορά τον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν.
2: Δημήτρη, τι κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο?
4: Είπα περίπου 200-300 οπαδούς του. Ξεκινούν αρκετοί από αυτούς οδικώς από την Ελλάδα. Οδικώς θα έρθουν και από την Γερμανία, φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν και άλλοι μεμονωμένα εδώ γύρω-γύρω που θα έρθουν για να υποστηρίξουν.
2: Ουκρανοί δεν θα έρθουν,
4: στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν 2.000.
2: Όχι, Ουκρανοί λέω στην Τούμπα.
4: Όχι. Όχι, δεν υπάρχει για συμφωνία. Θα οριστικοποιηθεί φυσικά για τις επόμενες ημέρες.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
4: Όλη αυτή η αγωνία για το ξεκίνημα που υπάρχει παντού. Τα μεταγραφικά τα οποία είναι σε κρεμότητα, αλλά είναι αρκετά. Και του Γιαννούλη που νομίζω και χθες είπαμε ότι τώρα υπάρχει ένας τραυματισμός. Δεν προπονείται ο Γιαννούλης. Είναι όλα αυτά αναμενόμενα σε τέτοιες υποθέσεις μεταγραφικές όπου στέλνονται μηνύματα με κάθε τρόπο, του Χωσέλου το οποίο κρατάμε και ενός χαφ που βεβαίως είναι πάντα στο επίκεντρο. Αλλά ναι, αυτά θα συζητηθούν και πάλι από την Παρασκευή και μετά ο ΠΑΟΚ που θα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, του αυριανού.
2: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλό
2: βράδυ και σε σένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, ο Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Αύριο, πάω και είπαμε στις 8, ε.
5: Ναι, και στις 9
2: Παναθηναϊκός. Ωραία. Δεν ξέρω αυτό που λέει ο φίλος για την Μπαλκάνια, αν είμαστε σίγουροι. Και στο επίσημο site της UEFA δεν ξέρω αν δεν έχει κάνει κάποια ανανέωση. 0-1 είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω Μόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0. Είμαστε στο 55. Καθυστερήσεις πρώτη μηχρόνου Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα επίσης 1-0. Και στις 10 θα παίξουν Ιγνάτια Τσέλιε. Θα είναι παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Και στο Conference έχουμε το τελικό των Νεύτης Μπακού Δυνάμο Μίνσκ 2-4. Στο 56ο λεπτό Bohemians Balkani 0-1. Στο ημίωρο Μπάσκ Σιχίρ Ιντερ Τούρκου 0-1. Και στο 15ο λεπτό Βαρντάρ Ρίγα στο 0-0. Στις 9.30 Σπάρτακ Τερνάβα Τσέσκα 1948. Είναι το ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού του Παναθηναϊκού με την Πάξη και στις 10 θα παίξουν Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, Στέφανος Χωριανόπουλος τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.
1: Εισέρχεται στο στούντιο. Δεν του έφτασαν δύο ώρες.
0: Και εγώ νόμιζα ότι θα έβγαινε
1: τηλεφωνικά. Δεν του έφτασαν δύο ώρες.
0: Ο Πετρίδης νόμιζα ότι θα ήταν.
2: Σας έκανα έκπληξη.
0: Από το τηλέφωνο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά, καλά, καλά.
1: Να πούμε για τον Φρόιλερ, επειδή δώσαμε ένα follow-up της ιστορίας. Υπάρχει νέο ιταλικό δημοσίευμα από τον Νικόλα Σκύρα που λέει ότι παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αλλά και την δημοσιοποιημένη προφορική, να το πω έτσι, συμφωνία με την ΕΝΕΟΜ.
0: Α, και συμφωνία κιόλας.
1: Έτσι λέει, προτεραιότητα του Φρόιλερ είναι να μείνει στην Πολώνια.
0: Στην Πολώνια?
1: Ναι, ναι, ναι, να ανανεώσει με κάποιο τρόπο. Ναι. Έμεινε ελεύθερος, μπορεί να θέλει να το. Αυτό λέει ο Σκύρα, έτσι τώρα τι να σου πω.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Το βάζω εγώ ως γαρνιτούρα.
0: Το αφήνω στο τραπέζι,
1: ναι, ναι.
0: Που λένε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Και τώρα πώς να. Πώς να ανανεώσει όμως με την Πολωνία, ρε φίλε, αφού τον άφησε ελεύθερο.
1: Μπορεί να ήταν βαρύτερο συμβόλαιό του και να κάνουν μια συζήτηση με λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Αυτό συνέβη και στη Γιουβέντους, να προσθέσω εγώ, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Αν δεν το έχετε δει. Τον άφησε ελεύθερο και παλεύει τώρα να τον ανανεώσει ενώ ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Γίνονται αυτά.
0: Οποία δεν θυμάμαι, δεν θυμόμουν ποιον έχει προπονητή. Είναι ο κύριος Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος ανέλαβε τον.
1: Η ουσία μου φαίνεται, παιδιά, ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει ο Ολυμπιακός στο Φρόιλερ.
0: Καλά, όντως.
1: Αυτό είναι τώρα. Τι θα γίνει που θα παίζει.
0: Θα ανανεώσει τελικά.
1: Λίγο ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Θα παραμείνει, φορέσει τα ρωσομπλού και του χρόνου. Είδαμε. Λοιπόν, τα χρώματα της Κηφισιάς θα φοράει ο κύριος Σόουζα και του χρόνου, σωστά?
2: Ακριβώς, όπως θα λες. Τον ανανέωσε η Κηφισιά.
0: Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Αλλά
2: ναι, είχε και φιλικό η Κηφισιά.
0: Πάμε και για...
2: Έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή εβδομάδα η Κηφισιά προετοιμασία. Από τις αρχές της εβδομάδας βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα παραμείνει μέχρι 3 Αυγούστου. Ήδη έδωσε και το πρώτο της φιλικό, τελείωσε πριν από λίγα λεπτά, 1-1 με την Λουβιέρ. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στο φιλικό. Αρκετοί νεαροί και νέοι, να προσθέσω. Έχει κάνει 10 μεταγραφές συνολικά μέχρι στιγμής η Κηφισιά. Οι περισσότερες...
0: Ναι.
2: Ναι. Και δεν φαίνεται, δεν ακούγεται τόσο πολύ, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι νεαροί. Δηλαδή είναι κάτω των 22. Θα δούμε τώρα πόσο ποιοτική είναι. Γιατί έχει πάρει παίκτες από β' ομάδες ελληνικών ομάδων. Έχει πάρει παίκτες, όπως ας πούμε ο Καλός Κάμης, ο στόπερ του Παναθηναϊκού, τον έχει πάρει δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τον Πολυκράτη αριστερό μπακ από τον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει έναν Ισπανό στόπερ από την Μπιλμπάο, έναν Γιόν Ντελούκας. Αλλά γενικότερα κινείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο μεταγραφών η Κηφισιά. Οι 9 από τις 10 μεταγραφές είναι κάτω των 27 χρονών. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι άνω των 27 είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο τερματοφύλακας, τον οποίο τον πήρε από την Λάρισα. Να πω ότι.
0: Έχει λίγο ρίσκο αυτό,
2: Έχει πάρα πολύ ρίσκο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι βλέπεις. το λέω.
2: Πάρα πολύ ρίσκο.
0: Ναι.
2: Γιατί και οι μεταγραφές οι οποίες έχει κάνει δεν είναι ποδοσφαιριστές τους οποίους τους γνωρίζουμε τόσο καλά. Δηλαδή δεν είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν είναι. Δεν θα πω ότι δεν είναι τόσο ποιοτική γιατί δεν τις έχουμε δει. Αλλά ψάχνει λαβράκια. Ψάχνει να βρει λαβράκια. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι έχει κάνει η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής της Κηφισιάς είναι που έχει κρατήσει τον Πόμπο. Είναι όχι απλά ο καλύτερος της παίκτης.
0: Νομίζω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχει μείνει ο Λέτο.
2: Και ο Λέτο. Και ο Λέτο, ναι.
0: Ξεκινάς από εκεί.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Και άμα ήταν και καινούριος προπονητής, εκεί θα ήταν ακόμη πιο ζόρικα τα πράγματα.
2: Τουλάχιστον έχει παραμείνει ο Λέτο. Ξέρουμε τη φιλοσοφία του Λέτο, το πώς θα αγωνίζεται η Κηφισιά. Δεν θα αλλάξουν αυτά. Δεν είναι ότι ο Λέτο αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της Κηφισιάς. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο Λέτο στους παίκτες του, έχει κινηθεί η Κηφισιά. Έχει πάρει κάποια ρίσκα στις μεταγραφές. Θα τους δούμε και στο χορτάρι. Έχει κάνει και άλλες ανανεώσεις πέρα από τον Πόμπο. Έχει ανανεώσει Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο και πέρα από τον Σόζα. Ειδικά ο Ρουκουνάκης ήταν η αποκάλυψη, θα λέγαμε, τη σεζόν, πέρα από τα τέτοια Παντελίδη που έβγαν στα μέσα της χρονιάς. Θεωρώ πως. Θα ξεκινήσει και πάλι φέτος θα είναι βασικός στο κέντρο. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Τι να περιμένουμε ακόμη σε προσθήκες?
2: Σε προσθήκες θα περιμένουμε σίγουρα έναν αριστερό εξτρέμ. δεξιά έχει αποκτηθεί ένας είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζα να είμαι ειλικρινής, γιατί έχει έρθει, είναι ο Εμβουλά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασία, μεταγράφηκε στη Μονακό. Μάλιστα είχε σκοράρει όταν ήταν και στην Μασία στις Ακαδημίες της Μπαρσελόνα, ένα φοβερό γκολ το οποίο είχε προταθεί και για Πούσκας. Να τον δούμε. Να τον δούμε και αυτόν. Αριστερά έχει τον Αντώνησε, θα πάρει σίγουρα και έναν αριστερό εξτρέμ. Σίγουρα θα πάρει επιθετικό και θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση επιθετικού, γιατί πέρυσι μετά την αποχώρηση του Τετέι οι επιλογές που έκανε δεν τις βγήκανε. Είχε πάρει τον Πάτρικ Μίγιτς, ο οποίος έπαιξε δύο μάτς. Κατάλαβαμε όλοι και ο Λέτο ότι ο Μίγιτς δεν είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Γι' αυτό τον άφησε στα περισσότερα μάτς στον πάγκο. Έχει Θεοδωρίδη Χριστόπουλο. Θα πάει να πάρει ένα βασικό ποδοσφαιριστή για εκεί. Και θα πάει να πάρει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο Πολυκράτης. Και αριστερό μπακ πρέπει να πάρει. Πέρυσι, υπενθυμίζω ότι είχε τον Λαρουσί, ο οποίος και αυτός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς. Να δούμε αν θα καταφέρει να τον αντικαταστήσει επάξια.
0: Μάλιστα. Επόμενα φιλικά.
2: Επόμενα φιλικά.
0: Θυμάσαι, είναι, τάχεις,
2: ναι, στις 25 θα δώσει το επόμενο
0: Σάββατο
2: φιλικό της Κηφισιά. Θα δώσει συνολικά στην Ολλανδία 4 φιλικά. Το ένα το είπαμε ήταν με την Λουβιέρ. Στις 25 θα αντιμετωπίσει την The Graftschap. Στις 29 Ιουλίου τη Βέστερλο και στις 2 Αυγούστου, μια μέρα πριν φύγει, την Βάλβαϊκ. Θα γυρίσει, όπως είπαμε, Δευτέρα 3 Αυγούστου.
0: Αυτό με τον Πανετολικό που ματαιώθηκε.
2: Ναι.
0: Βρέθηκε αντίπαλο.
2: Έχει βρεθεί αντίπαλο. Ναι, και φυσικά θα αναχωρήσει 7 Αυγούστου από Ελλάδα. Θα πάει Κύπρο και θα παίξει με τον Αποέλ.
0: Φυσικά αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε.
2: Αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Αναλυτικότατα ρεπορτάζ τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και βασκετικά για πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και θέλω να προσθέσω λίγο στο αρχικό ρεπορτάζ για Χεζόνια. Ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπα ουσιαστικά τάσου, δεν έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει η Μάρκα τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός πάνω από την υπόθεση και περιμένει τι θα γίνει με το Χεζόνια για να τον πάρει. Αλλά καταλαβαίνεις, όπως είπα και στο δικό μου σχόλιο και παύλα ρεπορτάζ, αν κάποια στιγμή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν ή το φθινόπωρο ο Μάριο Χεζόνια μείνει ελεύθερος και δείξει πρόθεση ότι μπορεί να θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, δεν τον άφησε διάφορο. Έτσι, άλλωστε έχω πει ότι έχει προσεγγίσει εδώ και πολύ καιρό και με δημόσιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τον κύριο Μπαρτζόκα, και πιο, έτσι να το πω, παρασκηνιακά, όχι μόνο δημόσια, έτσι. Αλλά επειδή μιλάμε για Χεζόνια, ο οποίος λέει και ξελέει πολλές φορές, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν θα υπάρξει, θα το δούμε. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Κύριος Θάνος Κώστας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Νίκο και Τάσο. Έχουμε πολλές εξελίξεις στο χώρο του,
0: έχει πράγμα,
1: του μπάσκετ, παρόλο που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, 22 Ιουλίου. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εγχώρια. Αναφορικά τώρα με την χώρα μας, ο Γιάννης Μπουρούσης δεν αποτελεί πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Εδώ και λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του. Μάλιστα, η δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να γνωστοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του. Η στήριξή του αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά με οποιοδήποτε πόστο, δήλωσε ο πρώην διεθνής σέντερ χαρακτηριστικά Γιάννης Μπουρούσης. Τώρα, στα αγωνιστικά, η Μύκονος έχει προχωρήσει σε ακόμη μια μεταγραφή, αποτελεί την έκτη της μεταγραφή εν ώψη της επικείμενης σεζόν που θα τη βρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Συγκεκριμένα, οι νησιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κυριάκου Πετανίδη, 25χρονο σέντερ. Είχε κάνει τον ντεμπούτο, τον μάθαμε με τον Άρη, τη σεζόν 2021 σε στοίχημα GBL. Τις επόμενες χρονιές αγωνίστηκε στην Elite League και φαίνεται πως φέτος παίρνει την ευκαιρία του τόσο στο στοίχημα GBL αλλά και στην Ευρώπη για να αποδείξει και αυτός ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε υψηλότερο επίπεδο. Μεταγραφές δεν κάνει όμως μόνο η Μύκονος, έκανε και η Δόξα Λευκάδας, η οποία και αυτή ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Τζακίνα Νεγκάντ. Πρόκειται δηλαδή για μια μεταγραφή η οποία διαδέχθηκε αυτήν του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος και ο Τζακίναν Κάντ και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης θα δώσουν αρκετή εμπειρία στην Δόξα Λευκάδας, η οποία προέρχεται από την Elite League, προκειμένου να μπορέσουν να την κρατήσουν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι ένας έμπειρος Αμερικανός, όπως είπαμε, έχει αγωνιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Χάπολ Χάιφα και η ΕΟΚ Σπορ που αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Ιωνίου. Τώρα από Ευρώπη έχουμε αρκετά Ρεάλ, αρκετά Ισπανία βασικά, έχουμε αρκετά θέματα από την Ισπανία. Συγκεκριμένα ο Μάριο Χεζόνια το προαναφέραμε ότι έχει να εξελίσσεται ουσιαστικά μια υπόθεση πολύ έτσι...
2: Σύριαλ.
1: Ένα σύριαλ, ναι.
2: Είπε ο Νίκος στην αρχή στον πρόλογο.
0: Έχει
2: ναι. Έτσι εκπομπής, ναι, είμαστε ακόμα.
1: Και αναμένουμε ακόμα τις εξελίξεις για να δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης και τι θα συμβεί ουσιαστικά. Συνεχίζουμε με Ισπανία, αναφορικά με το παγκόσμιο, το οποίο θα αφορά και την Ελλάδα, έτσι, η οποία αντιμετωπίζει Ισπανία, τους Ισπανούς, τέλος Αυγούστου και τους Ουκρανούς. Να πούμε πως η Ισπανία ανακοίνωσε και τους 15 παίκτες που κλήθηκαν για τους αγώνες με την Πορτογαλία και την Ελλάδα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι ο προπονητής του Ματέο επέλεξε όλους τους βασικούς, ας πούμε, την καλύτερη ομάδα που μπορούσε να παρατάξει, με 5 NBA'er, τον Ούγκο Γκονζάλεφ, τον Celtics, τον Αντάι Μάρα που επιλέγει από τους Thunder, τον Σέρχιο Ντελαρέα, τον Σάντι Αλντάμα και τον Μπάμπα Μίλλερ, τον Clippers. Μάλιστα θα είναι στη λίστα και ο παίκτης του Παναθηναϊκού Χουάν Τσέρνον Γκόμεθ, αλλά και ο Άλβαρο Καρντένας που είχε περάσει για ένα διάστημα την περσινή σεζόν, δηλαδή από το ομάδα του Περιστερίου. Και βλέπουμε ότι, δηλαδή, ότι η Ισπανία θέλει να τα δώσει όλα προκειμένου να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να πούμε τώρα ότι να παραμείνουμε στην Ισπανία, να πάμε στη Βαρκελόνη. Ο νέος προπονητής της Μπαρτσελώνα, η οποία κάνει μια αλλαγή γενικότερη στο ρόστερ της, Είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο Σλοβένος, 48χρονος προπονητής, θα κάτσει στον πάγκο του, καθόταν στον πάγκο της Σλοβενίας, της χώρας του, από το 2020. Είναι ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασχουάλ και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, όπως είναι η Νίμπρουκ, η Λοκομοτίβ, η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης και πρόσφατα από την Ντουμπάι. Ενώ έχει διακριθεί και για, για μια τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι...
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει στο Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμποράκη στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμποράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανάφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για αύριο 5η 23 Απριλίου ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 χρόνων στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και περιέλαμβαν ερμηνείες σε πάνω από 1.200 τραγούδια, εμφανίσεις στον κινηματογράφο και διεθνείς περιοδίες. Ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής ηλικία 44 χρόνων στη Ρόδο και ένας 43χρονος Έλληνας στην Κάλυμνο συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και στην κατοικία του 43χρονου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική.

0: 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ με εξασθένειση στις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιο τη Σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν τις 10 Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Τσακίρης. Γιώργο, θεωρούμε ότι είναι τελειωμένη αρνητικά η υπόθεση του Κάγκουα και έχουμε ενεργοποιήσει το Plan B. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε.
5: Γεια σου, φίλε.
4: Εντάξει, οριστικά τελειωμένο δεν ήταν ούτε επιθετικά ούτε αρνητικά, εγώ θα πω. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί πρέπει να κρίνουμε από τις υποθέσεις που τρέχει ο Ριμπάλτα, ότι όταν παραπηγαίνει το έργο και πολυσυζητιέται, συνήθως δεν γίνεται, και παράλληλα δεν επιστρέψει σε αυτές τις υποθέσεις ο Καταλανός διευθυντής. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να το έχουμε σαν οριστική αρνητική εξέλιξη. Ωστόσο, ας αφήσουμε ένα αστερίσκο εκεί. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να βρει παίχτη. Τα έλεγα για χθες με τον Νίκο. Θα βγει αύριο. Άμα δεν είναι ο Κάγκουα, έπρεπε να είναι έτοιμη να υπάρχει ο Αντιπινέδα. Και δεν υπάρχει. Και είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί άμεσα, γιατί παραλαμβάνω, η ΑΕΚ είχε πολύ χρόνο, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ριμπάλτα στον όρο του σχεδιασμού μαζί με τον Νίκολη, τις αυτά που θέλανε και τις ανάγκες τους, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι του που έλειψε, που έφυγε από το παζλ, μιλάμε για το, τι να πω, το πιο σπουδαίο κομμάτι του παζλ. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΚ ήταν και πολύ καλά δουλεμένη στον όρο του σχεδιασμού, είναι αποδυναμωμένη τώρα που μιλάμε.
3: Σωστά.
4: Οπότε πρέπει να βρει αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, προκειμένου να ενισχυθεί, και από εκεί πέρα να συνεχίσει και την ενίσχυσή του, γιατί ξαναλέω, ο κότσο έχει πει για 2-3 μεταγραφές μήνυμα, και μπαίνει στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, χωρίς να έχει κάποιος από αυτούς. Οπότε σίγουρα πρέπει να εισπέξουμε λίγο τις διαδικασίες και μετά θα μας ασχολήσουν αν έχουν αλλάξει, ξέρεις, τελείως, και αν είναι οριστικό το ναυάγιο της περίπτωσης του Κάγκο, γιατί δεν αποκλείεται τον Αύγουστο η ΑΕΚ να επανέλθει, για παράδειγμα, ή ακόμα και πιο νωρίς. Αν και εφόσον πιέσει ο παίχτης, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνει, ή να επανέλθει ή Μπερσεβά ή οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουμε τότε, γιατί δεν μπορούμε να υποθέτουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λειτουργεί με γνώμονα τα δικά της, θέλω.
3: Γιώργο, επειδή φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που είχε στην ατζέντα του Ριμπάλτα.
4: Δεν μπορεί να υπήρχε. Σίγουρα που υπήρχε μία, και δεν πρέπει να ήταν και μία μόνο βασική. Δηλαδή ο Κάγκουα, επειδή το έγραφαν οι Ισραηλοί του βασικού στόχου, δεν μπορεί να πει ήταν 100% μόνος. Σίγουρα.
3: Προφανώς.
4: Και έτσι μας έχει συνηθίσει ο Ριμπάλτα να λειτουργεί, έτσι. Έχει πάνω από μία περίπτωση για βασική, έτσι, επιλογή στο κομμάτι που είχε να κάνει με θέση. Όχι πάντα, βέβαια, θα βάλουμε ένα αστερίσκο εδώ, γιατί θυμίζω ότι μετά τον 4 Σιάκ δεν πήρε φόρτο. Πήγαμε για Γενάρη για να πάρουμε.
3: Ναι.
4: Θα το θυμίζω όλα.
3: Σωστά. Okay. Η αρχική σκέψη, παύλα πρόθεση, ήταν να αναχωρήσει μαζί με την ομάδα αύριο στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτό δεν θα γίνει.
4: Ναι, αυτό έχει αξιώσει και ο προπονητής, ένα με δύο παίχτες.
3: Μπράβο, ωραία. Άρα τώρα θέλουμε να είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο.
4: Το συντομότερο δυνατό, θα πω εγώ.
3: Okay.
4: Το συντομότερο δυνατό. Τώρα πότε είναι αυτό, θα το καθορίσουμε με εξελίξεις και επαφές. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι έχει κάνει προεργασία πολύ σημαντική στο κομμάτι της, των επόμενων περιπτώσεων, πριν του Κάγκουα δηλαδή. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος, ξέρεις, αν εμείς είμαστε μία-δύο μέρες μπροστά, πίσω μάλλον σε εξελίξεις, οι Ισραηλοί για παράδειγμα, αυτός έχει προφανέστατα, έτσι όπως λειτουργεί, και δύο μέρες μπροστά του. Να είναι μπροστά από εμάς, εννοώ. Δηλαδή τη μέρα εμείς που περιμέναμε να δούμε αν θα παίξει ο Κάγκουα και αν αυτό θα είναι καθοριστικό για την ΑΕΚ, και είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις από το προηγούμενο 24ωρο ο Ριμπάλτα για το
3: ναι, αποδέχθηκε
4: να πάει στην επόμενη περίπτωση.
3: Ότι ήταν.
4: Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα όπως ξαναλέω.
3: Καλά, ναι. Okay. Όχι, λέω για το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι από τη στιγμή που έπαιξε ήταν λόγος, να το πω έτσι, για να μην προχωρήσει.
4: Σίγουρα ήταν ένα μόνο. Σίγουρα και προχθές δεν λέγαμε ότι θα παίξει ρόλο. Απλά λέγαμε ότι αν είναι ο βασικός σου στόχος, όταν αναβάλει και αυτό ισχύει και τώρα, αν είναι σαν το βασικό σου στόχο, όπως είχε με τον 4 που δεν αποκτήκε παίχτη. Εντάξει, δεν σε επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην τον έχεις καν και να το διαγράψει εντελώς. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν ο κότσο είχε πει αυτό είναι ο αντιπινέδα που θέλω, δεν θα μπορούσαν να πει ο Μάτς να τους στερήσουν αυτή την επιλογή. Θα ήταν και κουτό, αν θεωρεί ότι αυτός είναι το 100%. Αν αυτό το έχει πει για δύο περιπτώσεις που του έχει δείξει ο Ριμπάλτα, η ΑΕΚ προχωράει στη δεύτερη. Είναι πολύ απλό.
3: Μάλιστα. Ωραία.
4: Και να είναι βραδική ξανότητα εναλλακτική του Κάγκουα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι εναλλακτική του Κάγκουα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, να πούμε ότι και επίσημος ο δανεισμός με 500 ευρώ ενίκιο της ΑΕΚ από την ΑΕΚ, συγγνώμη, στη ΛΑΣΚ του Λιούμπι, ο οποίος αν ανταποκριθεί και θέλει να κάνει τη θέση της οψιόν αγοράς, κοντά στα 3 εκατομμύρια θα είναι αυτή.
3: Κοντά στα 3.
4: Ναι. Mm-hmm. Για τους πρωταλλητές Αυστρίας. Οπότε αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι την πορεία της ευρώ. Αν και εφόσον θα γίνει πράξη.
3: Σωστά.
4: Τα υπόλοιπα να χωρούμε αύριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποστολή.
3: Mm-hmm. Ναι, Γιώργο, θα υπάρχουν. Αυτό πήγα να πω. Θα υπάρχουν κοψίματα σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας.
4: Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Νομίζω πως ναι και θέλω να δω. Θα υπάρχουν πιο σημαντικά από αυτά πιτσιρικά, να το πούμε έτσι.
3: Ναι. Δηλαδή, λες παίκτες όπως ας το πούμε έτσι, που δεν υπολογίζονται ή και άλλοι.
4: Ναι, δεν ξέρω. Για παράδειγμα, ο Ελίας δεν θα είναι. Mm-hmm. Σαν αθλητικό okay. Δείξει καλή εικόνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αποφασίσει να μην υπολογίσει καθόλου κότσου, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, λέω. Mm-hmm. Έχει μερικά ερωτηματικά που πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Όπως δεν πήγε, για παράδειγμα, ο Φερνάντης, όπως δεν είχε πάει ο Πιερό. Μήπως και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας κάποιοι θα επιλέξει ο κότσου να μην ταξιδέψουν. Δεν το αποκλείω καθόλου, ίσα ίσα δίνω πολύ σαν ερωτηματικά.
3: Μάλιστα. Και μιας και τους ανέφερες, προφανώς δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει όπως με το Λιούμπισιτς.
4: Όχι, δεν είναι κάτι που να έχει, όπως έχει δει και εκτός της Ελλάδος, mm-hmm. γιατί άσε την ΑΕΚ. Και εκτός Ελλάδος δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα να έχει να κάνει κρούση ή έστω πρόταση για την ΑΕΚ. Δεν αποκλείω αύριο μετά να γίνει κάτι, όσο μπαίνουμε στο πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Οι ομάδες θα ασχοληθούν και με τις περιπτώσεις παιχτών που δεν απασχολούν άλλες. Mm-hmm. Όπως αυτές που προανέφερες.
3: Μάλιστα.
4: Απλά περιμένω να περάσει ο χρόνος για να είναι και καλύτερα οικονομικά, να το πω έτσι, τα δεδομένα.
3: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία, ξανά για την Ολλανδία, για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και τα άλλα τρία φιλικά με αντιπάλους την Τσβόλε, την Samsung Sport και τη Σταντάρ Λιέγης κατά σειρά.
5: Πιο δυνατά από αυτά που έχει δώσει σίγουρα.
3: Ναι, λογικά και προφανώς θα γίνουν και οι σχετικές δοκιμές, παύλα πρόβες από τον κύριο Νίκολιτς για τα επίσημα που έρχονται.
5: Λοιπόν, και πάμε. Ολλανδία. Ξανά. Ναι,
3: πάμε ξανά Ολλανδία.
5: Να συναντήσουμε τον Μαντολισσάρη που παρακολουθεί την προετοιμασία του. Όφη, βέβαια, αυτό που νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι η αποκάλυψη του στο
3: Athletic
5: Sport FM περί τη πρόθεση του Όφη να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Γεια σα. Τι κάνετε, κυρία.
3: Γεια σου, Μανώλη.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε.
3: Καλά,
6: εδώ,
3: καλά.
6: Εδώ κρυώνουμε. Εσύ θα μου πει τον Τζεστένα.
5: Ναι.
3: Ο Όφη προφανώς πήγε σε καλή περίοδο για προετοιμασία, γιατί νωρίτερα που είχε πάει ο
5: Παναθηναϊκός,
3: ναι, είχε ζεστούλα.
6: Ναι, τα άκουγα από τις ανταποκρίσεις του παιδιού που ήταν στην Ολλανδία ότι υπέφεραν και ξέρετε εδώ πέρα, επειδή έχω τύχει εγώ μια χρονιά δέστη Ολλανδική, δεν παλεύεται, είναι δύο φορές χειρότερα από ότι είμαι στην Κρήτη. Οπότε είναι κατάσταση αφόρητη. Εντάξει, ο Όφη είναι τυχερός. Ιδιαίτερα σε καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή και για τη χώρα. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα μεταγραφικά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που αποτελεί προτεραιότητα. Λοιπόν, όντως υπάρχει ενδιαφέρον του Όφη για τον Αϊτόρ, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που αγωνίστηκε για 4 χρόνια πράσινος από το 2020 μέχρι το 2024. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι προχωρημένο, ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης η μεταγραφή του Ισπανού και πάει λέγοντας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν ήδη επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ του Όφη και του Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος να πούμε ότι αγωνίζεται στη Βιτόρια στην Βραζιλία, στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου προαθλήματος. Δεν έχει αγωνιστεί στα τελευταία μάτια, μετράει 8 συμμετοχές ήδη στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη. Σας έλεγα και χθες το συζητούσα με τον Νικόλα ότι ο Όφη θέλει να τελειώσει μεταγραφή επιθετικού και γενικά μεταγραφές επιθετικογενών ποδοσφαιριστών. Έτσι και αλλιώς οι μεταγραφικές ανάγκες του Όφη δεν είναι μεγάλες, δεν είναι πολλές για το φετινό καλοκαίρι. Με τα τωρινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αποχώρηση βασικού ποδοσφαιριστή που να μην ήταν στα πλάνα του Όφη. Με ξέρει στο Σαλσίδο το συμβόλαιο το οποίο έληξε στις 30 του Ιούνιου και έτσι αλλιώς δεν θα έμενε ο Ιταλός. Κατά συνέπεια στον Όφη αυτό που θέλουν είναι σε αυτές τις μικρές μεταγραφικές ανάγκες που ωστόσο κάποιες εξ αυτών είναι σε θέσεις που αποτελούν κλειδιά για το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, όπως αυτή του επιθετικού αλλά και του εξτρέμ, να γίνουν κινήσεις που θα τονώσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ του Όφη ενώ της επόμενης περίοδου. Ένας από αυτούς τους παίκτες λοιπόν είναι ο Αϊτόρ, τον ξέρουμε από την Ελλάδα από την τετραετή του θητεία στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κύπρο την ΑΕΚ Λάρνακας. Πρόκειται για έναν παίκτη που τον ξέρουμε όλοι, ένας ποδοσφαιριστής που είναι ταχύς, είναι στο ένας εναντίον ενός καλός. Οι πληροφορίες μπορώ να φέρω ότι οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει διάβλο επικοινωνίας, υπάρχουν επαφές. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον Όφη θέλουν να το προχωρήσουν άμεσα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή να γίνει επίσημη πρόταση, να κατατεθεί η πρόταση προς την πλευρά του Ισπανού, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε διερευνητικό βαθμό, να κατατεθεί η πρόταση, να προχωρήσει και εφόσον καταλήξουν στη συμφωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, δεν είναι πρόβλημα. Δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια.
3: Άρα, μιλάμε για αγορά.
6: Δεν νομίζω.
3: Δανεισμό.
6: Αυτό πήγα να πω τώρα. Όχι, ούτε δανεισμό. Θεωρώ ότι θα είναι ελεύθερος με βάση αυτά που οσμίζομαι. Γι' αυτό, αυτό είπα ότι δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι ο Αϊτόρ δεσμεύεται με συμβόλαιο.
3: Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
6: Ναι, ναι.
3: Okay.
6: Ναι. Έχει συμβόλαιο μέχρι το κάνουμε το καλοκαίρι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είναι και στα πλάνα των Βραζιλιάνων. Ο Ισπανός βρέθηκε Όφη στον δρόμο του. Κατά συνέπεια, γι' αυτό είπα πριν ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια Αϊτόρ. Εφόσον δηλαδή ο Όφη με την πλευρά του Ισπανού τα βρουν στο οικονομικό επίπεδο, γιατί πρέπει να πω ότι δεν είναι και μία, δεν είναι και παίκτης ο οποίος παίρνει 100-150.000. Θα είχε ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στον Όφη εφόσον γίνει η μεταγραφή του. Ένα συμβόλαιο κοντά στα επίπεδα του εκείνου που έχει ο Φούντας, δηλαδή 280-300.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν κυλήσουν ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, στόχος του Όφη είναι ο παίκτης να είναι στην Ολλανδία και να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στις 5 του Αυγούστου.
3: Μάλιστα. Okay, από εκεί και πέρα, σου προκύπτει κάπου, διάβασα τα περί ενδιαφέροντος της Σπάρτα Ρότερνταμ και της Κολόμπους Κρού για τον Κοστούλα.
6: Ναι, ήταν μια ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου του Νικολός Σύρα χθες το βράδυ. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό. Πρέπει να πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, ότι είναι λίγο παγιάτικη μέσα εισαγωγικά η ανάρτηση του Σύρα. Όντως δηλαδή η ομάδα από το MLS Columbus Crew έκανε μια διερευνητική επαφή με την πλευρά του Κοστούλα. Θέμα Σπάρτα Ρότερνταμ δεν υπάρχει. Το επιπλέον στοιχείο που έχω εγώ από το ρεπορτάζ που προκύπτει είναι ότι μια ομάδα που όντως ρώτησε για τον Κοστούλα ήταν η Χαποέλ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Δηλαδή θέμα Σπάρτα Ρότερνταμ που έγραψε ο Σκύρα δεν υπήρχε ποτέ. Okay. Αλλά ξέρετε, παιδιά, η μεταγραφική σεζόν ολοκληρώνεται σε 50 μέρες, σε 10 Σεπτέμβρη.
3: Καλά, ναι, βέβαια.
6: Δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες,
3: ναι,
6: τους επόμενους 2,5 μήνες. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για κανένα από το σχολιστή του Όφη.
3: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό ή να πάμε στα της προετοιμασίας πώς κύλησε η σημερινή μέρα?
6: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα, όχι, μεταγραφικό δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Το ενδιαφέρον του Όφη και του Χρήστου Καρυπίδη, του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, έχει εστιαστεί τουλάχιστον με βάση τα ονόματα που ξέρουμε, έτσι, γιατί
3: ναι,
6: προφανώς υπάρχει μια προεργασία και για άλλους μεταγραφικούς στόχους. Το βάρος έχει πέσει στην υπόθεση του Αϊτόρ και στη θέση του επιθετικού που λέγαμε χθες για τον Κινάν Κόντρο, ότι δεν είναι προς να κλείσει θετικά, ούτε έχει χαλάσει οριστικά. Δηλαδή, αν μπει ένα τέλος, θα μπει από την πλευρά του Όφη, επειδή δεν προχωρούν για διαπραγματεύσεις, έχουν κολλήσει και ο Όφη έτσι αλλιώς πρέπει να πάρει τον επιθετικό άμεσα. Υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, εναλλακτικές επιλογές, Plan B, C και ούτω καθεξής. Εάν στον Όφη δουν ότι προχωράει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θεωρώ ότι θα αφήσουν στην άκρη αυτή του Κόντρο για να τελειώσουν άλλη υπόθεση επιθετικού.
3: Μάλιστα. Ωραία. Τα της προετοιμασίας, εν ώψη του πρώτου φιλικού με την Αγιαντίγκλης.
6: Ήσυχα τα πράγματα. Έχουμε το φιλικό το Σάββατο. Ένα δυνατό φιλικό, πρώτο δυνατό φιλικό για τον Όφη κόντρα στην Αγιαντίγκλης. Πράγμα εδώ πέρα ότι το πρώτο φιλικό του Όφη είναι απέναντι στην ομάδα από την οποία, απέναντι στην οποία ο Χρήστος Πόντης έδωσε το τελευταίο παιχνίδι ως προπονητής Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω μετά την ήττα του Αγιαντίγκλης στο ΆΚΑ, στο Conference ήταν που αποχώρησε.
3: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αλλά
6: ναι,
3: πιθανότατα.
6: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος εγώ, δεν okay. είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μετά την ήττα από την Αγιαντίγκλης στο ΆΚΑ, ο Κόντης αποχώρησε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι δυνατό φιλικό, το Σάββατο δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Προφανώς δεν θα παίξει ο Μπόρχα Γκονθάλες που ακολουθεί ένα συντηρητικό πρόγραμμα λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε την προηγούμενη σεζόν. Από εκεί πέρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα για τον Όφη, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης. Οπότε και ο Κόντης θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες του, έτσι αλλιώς θεωρώ ότι στα τελευταία δύο φιλικά ενδεχομένως να έχουμε εικόνα του τι σκέφτεται ο προπονητής του Όφη για το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, γιατί θα πλησιάζει ο καιρός. Και θα μένουν 7-9 μέρες μέχρι τον αγώνα του Παγκλητίου.
3: Μάλιστα. Έχει αλλάξει, άλλαξε και,
6: ναι,
3: και άλλαξε μέρα το φιλικό με την Μπρέντα.
6: Ναι, ναι, σωστά. Παρέντευξε, θα το πω.
3: Όχι,
6: ναι,
3: καλά,
6: την Τετάρτη 29 του μήνα θα γίνει μια μέρα νωρίτερα στις 28, στις 8 ώρα Ελλάδας, εδώ στην Μπρέντα που είναι και δίπλα το Ρόζενταλ. Και θα διεξαχθεί την ίδια ώρα. Δηλαδή, μόνο η μέρα άλλαξε. Δεν αλλάζει κάτι άλλο, ούτε η έδρα διεξαγωγή του φιλικού, ούτε η ώρα που θα γίνει η σέντρα του αγώνα με την Μπρέντα. Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό. Θα δώσει άλλα δύο στη συνέχεια. Ακόμα ένα με τη Βίλεμ και τελευταίο με μια ομάδα από το Κατάρ εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ρόζενταλ που βρισκόνται και οι δύο ομάδες.
3: Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλά, φίλε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ και σε εσένα.

0: μετά. Κατά η Ομόνια.
1: Ναι, μετά τη Φέγενορντ απολύθηκε ο Χρήστος Πόντης. 23 την ήττα από τη Φέγενορντ. 23 Οκτωβρίου.
0: Το Παναθηναϊκό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Που είπε ο Μανώλης. Ναι, το μάτς με την Go Ahead Eagles ήταν αρχές του Οκτώβρη. Λοιπόν, τι πήγες να πεις?
0: Ότι κρατάει.
1: Ναι, ναι, είμαστε στις τα χασομέρια, πολλά χασομέρια. Έχει δείξει 5 λεπτά και είμαστε στο 97 πλέον.
0: Εντάξει, ο γεγονός, αν πάει με το 1-0 στη ρεβάνς.
1: Βέβαια, είναι.
0: Παίζοντας τόση ώρα με 10, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, όντως. Mm. Μικρό μεν, αλλά προβάδισμα. Mm-hmm. Στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε μπει στο Λεύσκι Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Παραμένει επίσης αυτό το 1-0 για τους γηπεδούχους. Τελικό στο conference στο Bohemians Balkani, ανατροπή για τους Ιρλανδούς με νίκη με 2-1, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0. Στο 55 Μπασαξεχήρ Ιντερ Τούρκο 1-1, ημίχρονο Βαρντάρ Ρίγα 1-2 και στο ημίωρο Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948, κουλουράκια 0-0. Λοιπόν, από τις πιο, νομίζω, από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, mm-hmm, σε διεθνές επίπεδο, έχει να κάνει με την επιστροφή της πρώτης εθνικής ομάδος της Ρωσίας. Και μιλάμε για το πόλο. Η ομάδα γυναικών της Ρωσίας αγωνίστηκε σήμερα στον προημιτελικό του World Cup, το Super Final, εκεί που κάνει πρεμιέρα αύριο η εθνική, η δική μας εθνική ανδρών. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα αποτελέσει πρόκριμα, να το πω έτσι, και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Αλλά κρατάμε την επιστροφή της Ρωσίας μετά από 4 και πλέον χρόνια. Το Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία εθνική ομάδα της χώρας να συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση. Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή και ήταν πρεμιέρα με νίκη απέναντι στην Ολλανδία με 11-6. Τον προημιτελικό και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Ισπανία που νίκησε 8-7 την Ουγγαρία. Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που νίκησαν 14-8 την Κίνα και την Αυστραλία που επιβλήθηκε 15-14 της Ιταλίας. Τώρα, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει αύριο το Μαυροβούνιο 10:15 το πρωί στο Σύρνη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα εγώ δεν παραδίνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Με τους Fight Clubbades να έχουν πάρει τις αδειές τους και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη να κάνει το μοναδικό ρεπο που είχε αυτήν την εβδομάδα σε αυτή τη ζώνη τη ραδιοφωνική. Θα πάμε για αυτό το διωράκι να δούμε τι έχει έτσι μέχρι τις λήξεις της ημέρας. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός.

Μπάλα έρχεται, μπάλα φεύγει. Πριν καλά-καλά χορτάσουμε από και ηρεμήσουμε από το Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε. Με την Ισπανία σαφώς, βεβαίως, να γίνεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Πριν ακόμη έτσι λίγο συνέλθουμε και πάρουμε λίγο να χαλαρώσουμε λίγο σε μια θάλασσα ή σε μια πισίνα τέλος πάντων. Ξεκινάνε μπαμ-μπαμ τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων. Οπότε ξαναμπαίνουμε απευθείας στα βαθιά πριν προλάβουμε να συνέλθουμε από την υπερμπαλοσύνη που πάθαμε όλο αυτό το μήνα με το Μουντιάλ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και τα ξενύχια, τα πανωτά που κάναμε όλοι, είμαι σίγουρος. Ωστόσο τώρα περιμένουμε ξανά τις ομάδες μας να μπαίνουν δράση και να ξεκινούν τη σεζόν τους από τόσο νωρίς, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε Ιούλιος. Οι μισοί από εμάς εδώ ακόμη ούτε άδειες δεν έχουμε πάρει. Λέω εγώ που μόλις γύρισα από πενταήμερο στην Άξο, αλλά χαλαλή.

Αύριο έχουμε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League. Ενώ στις 9, ενώ νωρίτερα, μία ώρα πριν στις 8, ο ΠΑΟΚ θα ρηχθεί στη δικιά του μονομαχία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, σε ουδέτερο εννοείται γήπεδο στην Πολωνία, για τα προκριματικά του Europa.

Ωστόσο, πριν πάμε στα οπαδικά μας και στις δικές μας ομάδες, να σταθούμε λίγο και στο Μουντιάλ. Όχι τα αγωνιστικά, προφανώς έχουν πέρασει αρκετές μέρες. Ωστόσο, πριν από λίγο, η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα του τουρνουά, με μπόλικη Ισπανία κιόλας μέσα εννοείται, που συνήθως πολλές φορές αυτές οι εντεκάδες προκαλούν μεγάλο ντόρο και μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά πιθανότατα να έχουν γίνει καλύτερες επιλογές, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Δηλαδή, ας την πούμε έτσι λίγο γρήγορα. Στο τέρμα είναι ο Βοζίνια, προφανώς, ο 40χρονος θεματοφύλακας του Κάπο Βέρντε που τρέλανε κόσμο και κοσμάκι. Και εκατομμύρια χρήστες του Instagram οι οποίοι τον έχουν ακολουθήσει και έχει γίνει χαμός και με αυτό. Έγινε ο πιο διάσημος θεματοφύλακας στο Instagram αυτή τη στιγμή. Έχει τους περισσότερους ακολούθους από Κασίγιας, Νόιερ, όλους αυτούς. Έχει γίνει ένας πανικός για τον 40χρονο κίπερ, ο οποίος έπαιζε μέχρι τώρα στην Β' Πορτογαλίας. Απίστευτα πράγματα. Αριστερό μπακ είναι ο Κουκουρέγια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά διαφωνία με αυτόν. Ο Ισπανός πλέον αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πραγματικά ήταν τρομερός σε ολόκληρο το τουρνουά και επιθετικά και αμυντικά. Βοήθησε μέγιστα στην πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου. Ένα δεξένο ο Πέδρο Πόρο, ο έτερος Ισπανός μπακ, ο οποίος προφανώς και αυτός ήταν ο διακριθέντας στη θέση του. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο καλύτερο μπακ σίγουρα στη διοργάνωση. Γενικά δεν ήταν κανένας καν κοντά του, δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε σε όλο το τουρνουά, από πλευράς δημιουργίας και αμυντικών. Το πώς στεκόταν στο γήπεδο αμυντικά και η συνεργασία του που είχε με την υπόλοιπη ομάδα πραγματικά ήταν τρομερή. Εγώ στα center back έχω ένα θεματάκι, διότι το δίδυμο κεντρικών αμυντικών είναι το Παμεκανό Μαρτίνες. Δεν γίνεται να μην μπει εδώ κουμπαρσί, θεωρώ. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομίζω ο παίκτη που βραβεύτηκε και ως ο κορυφαίος νέτρος παίκτη του τουρνουά δεν γίνεται να λείπει αυτήν την δεκάδα. Πιθανότατα στη θέση του Παμεκανό. Ο Μαρτίνες σε μια πραγματικά πολύ δυσλειτουργική αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Ίσως ήταν ο μόνος που την κράταγε σε όρθια. Πέτυχε και αυτό το υπέροχο γκολ απέναντι στην Ελβετία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, δεν γίνεται να. Θεωρώ ότι κουμπαρσί στη θέση του Παμεκανό θα ήταν κάτι που θα το έβαζα με κλειστά μάτια.

Αντιμέσεις και μπροστά πάντως είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι τους ίδιους θα βάζαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα βάζει κάτι διαφορετικό. Καθώς είναι αμυντικό χαβορόδρυ, αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Μικρή σημασία έχει βέβαια. Πραγματικά τρομερός. Βρήκε ξανά τον παλιό καλούτε αυτό πριν τον τραυματισμό και την ρήξη χιαστών, όπου τον κράτησε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή από εκεί που πήρε πανάξια την χρυσή μπάλα πριν από 2 χρόνια και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Πολύ πολύ γρήγορα ήρθε αυτό η ατυχία του, χτύπησε την πόρτα και με τη ρήξη χιαστών έμεινε σχεδόν ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όλη την περσινή σεζόν σε μια προβληματική Manchester City, και ο ίδιος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ πραγματικά τα πατήματά του και να δείξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν, που τον έβαλαν στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, σε αυτό το τουρνά ήταν και πάλι ο παλιός καλός Ρόδρυ. Μαζί με τον είτε τον Φαμπιάν Ρουίθο που είτε τον Πέδρη. Ήταν πραγματικά τρομερός και αυτό, πώς λένε, αρχοντικός. Μπράβο, αυτή η αγαπημένη μου λέξη. Αρχοντικός στην μεσαία γραμμή.

Δίπλα του είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Προφανώς, 7 γκολ έβαλε με την Εθνική Αγγλίας. Από εκεί που περιμέναμε τον Γκέιν να τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί στο σκοράρισμα, που και το έκανε και ο Άγγλος Φόρτης Μπάγερν Μονάχου. 6 γκολ έβαλε. Ωστόσο, ο Μπέλιγχαμ έφτασε στα 7 με εκείνο το μαγικό γκολ στο μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, που πέρασε 2-3 Γάλλους. Κορίδεψε μετά με μια προσφύγηση και τον τελευταίο το τερματοφύλακα και βάλει το 7ο γκολ στο τουρνουά για το 6-4. Προφανώς είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπέλιγχαμ από αυτή την δεκάδα και προφανώς η FIFA τον έβαλε. Και σαν ας πούμε δεκάρι είναι ο Λίσε. Ακόμη μια σπουδαία τουρνουά για τον Γάλλο, τον Λίσε της Μπάγερν Μονάχου, όπου η δημιουργία του είναι πραγματικά μαγική, δηλαδή κάθετες που έβγαζε στους επιθετικούς, σε Μπαμπέ, Ντεμπελέ, δηλαδή είναι... Πώς έλεγε ο Τσάρτας, σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Αυτό το πράγμα τα κάνει να φαίνονται τόσο εύκολα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ βέβαια έπαιξε δεκάρι σε αυτό το τουρνουά. Ωστόσο, εντάξει, εμείς θα το βάλουμε λίγο, θα το μπουκώσουμε λίγο εκεί πέρα για να βγαίνουν τα κουκιά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα το βάζαμε εξτρέμ, κάποιος θα έμενε και δεν γίνεται τώρα να χαθεί τώρα αυτή η συμμετρία που υπάρχει στην επίθεση που θα πούμε αμέσως λίγο.

Και εννοείται, κορυφαία επιθετική τριπλέτα του Μουντιάλ. Μέση, Χάλαντ, Εμπαπέ. Με άλλη μία έτσι λίγο μικρή διόρθωση, γιατί ο Εμπαπέ δεν έπαιξε. Τον έχουμε ως αριστερό εξτρέμ σε αυτή την έτσι, υποτιθέμενη δεκάδα που έχουμε φτιάξει. Προφανώς ο Εμπαπέ δεν έπαιξε ποτέ αριστερό εξτρέμ στο Μουντιάλ, αλλά κάπως πρέπει να χωρέσουν όλοι. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει εκεί αριστερά ο Εμπαπέ, δεξιά ο Μέση και στην κορυφή ο Χάλαντ. Ο Εμπαπέ με 10 γκολ, πρώτο σκόρε στο Μουντιάλ, ξεπέρασε και το Μέση που έμεινε στα 8. Πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 ή 21. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Έχει ξεπεράσει το Μέση και είναι μόλις 27-28, οπότε έχει ακόμα μπροστά του διοργανώσεις για να το διαλύσει αυτό το ρεκόρ, πραγματικά να το διαλύσει. Ο Κλόζε νομίζω έχει σταματήσει στα 16, αν θυμάμαι καλά, και ο Μπαπέ το έχει πάρει παραμάζωμα και συνεχίζει πολύ δυναμικά. Εννοείται ο Μέση δεν θα μπορούσε να λείπει. 39 χρονών, κουβάλισε κυριολεκτικά την Αργεντινή στην πλάτη του και την οδήγησε μέχρι τον τελικό και μια ανάσα από το τρόπαιο. Okay, προφανώς στο τελικό δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα η Αργεντινή για να το διεκδικήσει. Ωστόσο, χάρη στο Μέση κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Με 12 συμμετοχές σε γκολ είχε. Νομίζω 8 γκολ και 4 ασίστ, αν θυμάμαι σωστά. Για έναν 39χρονο ποδοσφαιριστή που παίζει στο MLS. Είναι όχι απλά υπεράρκετο, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Για μένα ίσως άξιζε και αυτό στο παίχτη του τουρνουά. Δεν θεωρώ ότι επειδή το πήρε η Ισπανία πρέπει να βγει κάποιος Ισπανός. Αλλά οκ, εντάξει, τώρα αυτά είναι απόψεις. Και στην κορφή της επίθεσης, το νορβηγικό ρομπότ σκοραρίσματος, ο Έρνι Χάλαντ, όπου για άλλη μια φορά πήρε παραμάζωμα τις αντίπαλες άμυνες. Δείχνει ότι δεν σταματιέται με τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Είτε παίζει με την εθνική ομάδα που είναι προφανώς κατώτερη από άλλες Αργεντινή, Γαλλία, τις κλασικές δυνάμεις. Είτε παίζει με την υπερδύναμη Manchester City, είτε στο αγγλικό πρωτάθλημα, είτε στο Champions League. Πραγματικά οπουδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Είναι μυθικός και νομίζω θα δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτόν, καθώς είναι μόλις 26.

Γελάω κιόλας λίγο τώρα γιατί ήρθε και ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που λέει ότι είναι πολύ κρίμα που η Κουμπάρη δεν ήταν στην κορυφαία δεκάδα. Και το διορθώνει αμέσως γράφοντας ότι ενώ εννοείται το Κουμπαρσί, αλλά η αυτόματη διόρθωση το έκανε λίγο γαμισιάτικο. Λες και είμαστε σε γάμο, έχουμε κουμπάριους. Τέλος πάντων, συμφωνώ Αλεξάνδρα μαζί σου, ναι.

Ένα φίλο εδώ πέρα επίση στέλνει ότι θεωρεί ο ίδιο ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην καταφέρει να περάσει την League Face του Champions League και να αγωνιστεί στο Europa ώστε να μπορέσει να μαζέψει έτσι βαθμού, να κάνει μια καλύτερη πορεία, φαντάζομαι, κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μια σκέψη που κάνουν πολλοί. Και όχι μόνο φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και άλλων ομάδων. Ας πούμε, αυτό το ακούγα πολύ και πέρσι από φίλους του Ολυμπιακού, που έκανε πραγματικά μια εξαιρετική πορεία στο Champions League μέχρι ξεπερνώντας τη League Phase, όπου και κόλλησε πάνω στην Bayer Leverkusen. Το ότι ρε κρίμα να μην ήμασταν στο Europa League, να πηγαίναμε και πιο μακριά. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Ωστόσο, όταν έχει τη δυνατότητα να παίξει την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, να μαζέψει τόσα πολλά εκατομμύρια, να σε δουν όλοι αυτά τα μάτια που θα σε δουν, να παίξει απέναντι σε όλου αυτού του αντιπάλου που του βλέπει από μακριά από την τηλεόραση και τρίβει τα μάτια σου. Δεν ξέρω, σα πάει η καρδιά να θέλετε κάτι τέτοιο. Εγώ δυσκολεύομαι και εγώ δεν έχω καταλήξει. Θεωρώ, βασικά έχω καταλήξει, ότι εφόσον έχει δυνατότητα να μπει στην Champions League, μπαίνει χωρί δεύτερη σκέψη. Και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές η κάψα τους είναι μυθική για τη διοργάνωση των Αστέρων. Καταλαβαίνω τη σκέψη, το ότι ας πάμε κάπου πιο χαμηλά στα μέτρα μας για να κάνουμε και μια πορεία. Ωστόσο, όταν είσαι μπροστά σου τα αστέρια, δεν ξέρω, λαχταρεί όλο το κορμί να τα φτάσει. Δεν γίνεται να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Πέρα ότι σε μικραίνει και ο σύλλογο, εννοείται. Όταν έχει δυνατότητα να παίξει κάπου τόσο ψηλά, κυνηγά το καλύτερο δυνατό. Δεν σκέφτεσαι ότι έτσι λίγο πιο χαμηλά, κάνουμε και να κάνουμε πορεία, φτάσουμε 16, πάμε λίγο στις 8, ποιος ξέρει, άμα είμαστε τυχεροί, πάμε στους ημιτελικά. Δεν ξέρω, δεν πάει έτσι. Που βέβαια, από την άλλη, υπάρχει και το παράδειγμα του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο Conference και τους πήρε όλους παραμάζωμα και έφτασε στην κατάκτησή του και έγραψε μια από τις πιο χρυσές ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μπλα μπλα μπλα. Οκ, τι να πω, δεν ξέρω.

Και πριν φύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε στις ομάδες μας, να το βγάλω και από μέσα μου. Πω πω, δεν άντεχα το ρόδινο, να βλέπω να σηκώνει το ρόδρι το κύπελο του Μουντιάλ και να είναι δίπλα το Τραμπ και να προσπαθεί να μπει στη φωτογραφία και να βγάλει. Πω, δεν το άντεχα. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα το τζάσανε όλοι μαζί παίχτες να φύγει από το κάδρο, τόσο καλύτερα. Που τον έκοψε και η Εθνική Ισπανία στα social της τον έκοψε. Να μην φαίνεται στις φωτογραφίες, δηλαδή πραγματικά βλακίες. Βλακίες όλα για το φαίνεστε, όλα για την εικόνα, όλα για, για αυτό. Δηλαδή, όχι αδιαστικό, πάρα cringe, πώς το λέμε, cringe, δεν αντέχονταν. Δηλαδή η εικόνα ήταν πραγματικά αποκρουστική.

0: Επειδή έχουμε και τους μεσήλικες εδώ πέρα, Γιώργο Πετρίδη, μου ζήτησα να εξηγήσω ότι είναι το cringe. Είπαμε, αποκρουστικό. Αυτό που σε κάνει να ανατριχιάζει λίγο. Βλέπεις κάτι και νιώθεις κάτι μέσα σου να θέλει να σκίσει το δέρμα σου. Και παρέμβαση, τι. Όχι.
1: Περίμενε.
0: Παρακαλώ.
2: Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
0: Εντάξει.
2: Η μάνα μου να κοπεί, τέλο του να ακούνε.
0: Η λέξη cringe ήταν στο τέλος. Το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα για να φτάσουμε.
2: Ξέρω τι σημαίνει τη cringe, που λες cringe και cringe.
0: Είμαι λίγο τελούλου, λες.
2: Είσαι λέει, απλά δεν ξέρει να καθίσει για αυτό τώρα. Πάνω σε καταλαβαίνει τι λέει, τη γλώσσα μιλάει. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Νέος άνθρωπος είναι ο Πάνος.
2: Ο Πάνος είναι
0: νέος άνθρωπος.
2: Άσε αυτά.
0: Εξαρτάται λίγο η νοοτροπία μετά. Πάμε λίγο στην νοοτροπία. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Πετρίδη.

Και συνεχίζεται η παράδοση κάθε φορά που έχω εκπομπή να μου έρχεται μήνυμα για το λευκό Μαϊκόν με έναν καμένο γνωστό ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται έτσι το Ρώτα. Μην γελάς πάνω. Επίσης τις καλησπέρες μου έχω να του πω. Επίσης καλησπέρες.

Ωστόσο που αυτό το λευκός μαϊκόν είχε ξεκινήσει για αστείο, αλλά έτσι όπως πάει η τελευταία σεζόν του Ρότα, πάει να γίνει και πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει βάλει κόφτη ο Ρότα τα τελευταία δύο χρόνια και η απόδοση είναι πραγματικά κατακόρυφα προς τα πάνω. Οπότε πλέον είναι και δεν είναι απλά αστείο, είναι και κάτι ας πούμε ρεαλιστικό, γιατί όχι.

Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Και θα πιάσουμε τις ομαδούλες μας, γιατί εδώ πρέπει να μου κάνετε και παρατήρηση ότι έκατσα πολύ στην κορυφαία δεκάδα του Μουντιάλ. Χαλάλη σας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο, νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμπουράκη στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανάφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για αύριο 5η, 23 Απριλίου, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκφεκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης, σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 χρόνων στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και περιέλαμβανε ερμηνείες σε πάνω από 1.200 τραγούδια, εμφανίσεις στον κινηματογράφο και διεθνείς περιοδίες. Ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής ηλικία 44 χρόνων στη Ρόδο και ένας 43χρονος Έλληνας στην Κάλυμνο συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και στην κατοικία του 43χρονου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Η Δόξα Βίρονα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμαλιών Αρένα, στην πόλη Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, θα γίνουν από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

0: κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα εγώ δεν παραδίνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Απευθείας ο Δήμητρος Τζορβατζόγλου είπε ότι θα τους δούμε πιθανότατα και τους τέσσερις και τις τέσσερις μεταγραφές. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε την αρχική δεκάδα στην οποία ο Ελιστόντο είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, το μυϊκό πρόβλημα που είχε αποκόμισε από μια φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Ωστόσο, έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, οπότε θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα εμπιστευτεί ο Λύση τον Χατζηδιάκο, που έχει πάρει μερικές προπονήσεις στα πόδια του, μαζί εννοείται με τον Μιχαηλίδη, για να συμπληρώσει ένα έτσι ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον Τσιφτσί, λογικά το Τσιφτσί είναι.

Καταλαβαίνω, επειδή είμαστε στο δύο ώρο του Fight Club, τα λογοπαίγνια πάνε και έρχονται. Οπότε το κρεμόμαστε από τα λόγια σου, του επόπτη της ασφάλτου. Το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το κρατάω. Μην το βγάλουμε και για τίτλο εκπομπής που ψαχνόμαστε τόσο καιρό. Κρεμόμαστε από τα λόγια σου με τον Άγγελο Κρεμαστό. Μια χαρά. Γραμμένο ήδη. Εγώ το βλέπω ήδη. Το βλέπω ήδη σε φωτεινές πινακίδες.

Οι τέσσερις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι ο Λουστόντο εννοείται, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ο Τάχα Άλλη. Προφανώς Τάχα Άλλη και Σάντα Μαρία λογικά δεν θα είναι βασικοί για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, πολύ πιθανό να περάσουν ως αλλαγή. Δηλαδή, και με τον Τάισον, εγώ θεωρώ θα ξεκινήσει ο Λύση. Τώρα και αυτά είναι απόψεις, δηλαδή δεν είναι και ακριβώς, δεν είναι και από ρεπορτάζ, εννοείται. Διότι ενώ στο Ασταχάφο, Σάντα Μαρία λογικά θα είναι στον πάγκο, διότι το Ζαφίρ είχε Καμαρά δύσκολα να σπάσει. Σε αυτούς βασίστηκε και στα φιλικά ο Λύση, όπου έπαιζε κυρίως στα φιλικά που τοποθετούσε τη βασική του εντεκάδα. Ήταν κυρίως με Ζαφίρ Καμαρά. Έτσι ο Ζαφίρης λίγο σε πιο τρεχαντήρη κατάσταση να μαρκάρει τα πάντα και να πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλο. Ενώ ο Καμαρά έτσι λίγο πιο βασιλικό στυλ, να παίζει περισσότερο ξύλο, να πηγαίνει στο σώμα περισσότερο και να παίρνει τις μονομαχίες. Ενώ είναι πάντα κίνδυνος θάνατος και στο ψηλό παιχνίδι, όπως έχει αποδείξει στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει με τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει και ένα δυνατό σουτ, το οποίο αυτό δεν μας έχει δείξει με τον ΠΑΟΚ, κάτι που μας έδειξε με τον Ολυμπιακό. Κάπως θα έχει κάνει λίγο ανάποδο, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Ωστόσο, πιθανότατα αυτό θα είναι το δίδυμο. Με τον Σάντα Μαρία λογικά να παίρνει χρόνο συμμετοχή ως αλλαγή, όπως και ο Τάχα Άλλη, που τον Τάχα Άλλη τον έχω σημαδέψει καιρό τώρα. Στο φιλικό εννοείται της Ελλάδας με τη Σουηδία που μας είχε κάνει όπα. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά είναι από αυτά τα εξτρέμ που μας αρέσουν εδώ στην Ελλάδα, που είναι έτσι λίγο τριμπλαδόρι, λίγο φαντεζί, λίγο όλες αυτές οι ωραίες λέξεις που περιγράφουν ένα εξτρέμ. Αλλά θέλω να δω πώς θα μπορέσει να μπει στο κλίμα του ΠΑΟΚ και στο νέο αυτό πράγμα που θέλει να φτιάξει, που έχει ήδη φτιάξει ο Λύση στο μυαλό του και θέλει να το δει να παίρνει σάρκα και οστά στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται αυτή η σεζόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έχει φύγει ένας legend, ένας θρύλος από τον ΠΑΟΚ της ομάδας, ο Ρασβάλ Λουτσέσκου, κορυφαίος κατά κοινή ομολογία προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Επομένως, τα βήματα πρόοδου πρέπει να είναι σταθερά. Ας είναι αργά, δεν πειράζει. Πρέπει να είναι όμως σταθερά, να υπάρχει μια συνεχόμενη άνοδος, ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει διεκδικητής. Δεν πιστεύω ότι θα είναι φέτος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ένα-ένα τα βήματα. Τώρα έχουμε τα προκριματικά του Europa. Στόχος εννοείται η είσοδος του Europa League. Να μπει στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή κατηγορία και να μαζέψει και αυτά τα εκατομμύρια τα που εννοείται θα το βοηθήσουν να ολοκληρώσει και τις επόμενες μεταγραφές που έχει βάλει ως στόχο. Υπάρχουν πολλά κενά ακόμη στο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Προφανώς χρειάζεται ακόμη ένα center back. Καθώς αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και Λουστόντο. Με τρία center back δεν μπορείς να πας σε μια σεζόν και με Ευρώπη και με κύπελο και με πρωτάθλημα. Ενώ θεωρώ επιτακτική ανάγκη θα είναι να βρεθεί άμεσα ένα center for. Διότι αυτή τη στιγμή με απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, με δίδυμο του Μύθου και Γερεμέγεφ θα είναι. Ο Μύθου εννοείται ένα ταλεντάκι εξαιρετικό, 19 χρονών. Πέρσι έδειξε τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να βασιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω του σε ένα βαθμό. Ο Γερεμέγεφ επίσης είναι ένα σκόρερ. Άμα του δώσει την μπάλα στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, αυτό μέσα στην περιοχή μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Ωστόσο, κανένα από του δύο δεν μπορεί να είναι βασικό στη νέα ημέρα του ΠΑΟΚ. Και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να είναι καν βασικός για τα προκριματικά που έρχονται τώρα. Ωστόσο ήταν το καλοκαίρι δύσκολο, περίεργο, περίπλοκο. Οπότε στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει τα δυνατά του και με Μύθο Γερεμέγεφ. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα μια επικίνδυνη ομάδα. Ωστόσο δεν είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος. Που η Δυναμό τα τελευταία χρόνια έχει πέσει εννοείται δραματικά και λόγω του πολέμου που είναι κάτι εννοείται δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρωμα, διότι ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτό το ζευγάρι. Ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμος είναι να μπει σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των προκριματικών και να ανταπεξέλθει και να βγει από πάνω. Το ελπίζω και το εύχομαι εννοείται. Όσο περισσότερα καλύτερα πάνε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, τόσο καλύτερα για όλους μας.

Αν ο Χωσέλου είναι ο ιδανικός φόρ, βέβαια, για αυτόν που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Ωστόσο, είναι λίγο καψούρα. Αυτά που είχε κάνει ο Χωσέλου στην τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Champions League που πέταξε εκεί δύο μπαλάκια στα μετελικά στην Πάγια Μονάχου από το πουθενά. Μόνο και μόνο από αυτό ας έρθει και ας αποθεωθεί μόνο και μόνο για εκείνο το μάτς. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτησή του και δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε κιόλας, αν είναι όντως ο κατάλληλος για να στηριχθεί ο Λύση πάνω του. Ωστόσο, είναι έτσι ένα όνομα που δημιουργεί χαμόγελα, είτε σε φίλους Ρεάλ είτε όχι. Εκτός αν υποστήριξε την Bayern, τότε δύσκολα.

για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, τον Νίστρουπ. Ωστόσο, δείχνει λίγο πιο έτοιμος. Οι μεταγραφές που έχουν πραγματοποιήσει πράσινοι είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα, έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν, θεωρώ εγώ τουλάχιστον καλύτερα. Και αναμένεται να δούμε και αρκετές μεταγραφές και στην αρχική εντεκάδα. Ο Τσάπρας θα είναι δεδομένα το δεξιμπακ μετά τον τροματισμό του Καλάμπρια. Πολλές πιθανότητες έως και δεδομένη είναι η συμμετοχή του Ντεφράι ως βασικός κεντρικός αμυντικός. Είναι παίχτες που θα μπουν και ο Καμάρα, μπράβο, και ο Καμάρα, αυτό τον έψαχνα, ήταν ο τρίτος που έψαχνα. Ο Καμάρα στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Τσέρι και Γιάνγκους, λογικά που θα είναι το κέντρο του Παναθηναϊκού. Είναι παίχτες που βρίσκονται ήδη πολλές εβδομάδες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ τους έχει δουλέψει αρκετά, βρισκόταν και στην προετοιμασία. Εντάξει, ο Ντεφράι λίγο λιγότερο, αλλά η ποιότητα και η εμπειρία του Ντεφράι πραγματικά δεν σε ενοχλεί να το βάζει να απευθεία στα λιοντάρια να παλέψει. Είναι πραγματικά έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πάντες και γι' αυτό το λόγο κιόλας θα είναι και από τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Επίσης ξέχασα για τον κύριο Πένια κάτω από τα δοκάρια, εννοείται. Ο Ισπανός ήταν εννοείται ο βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην αυριανή αναμέτρηση με την Πάξη στην Ουγγαρία, που είναι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ το πρώτο από τους τρεις προκριματικούς γύρους που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ένα δύσκολο έργο που έχει μπροστά του ο Νίστρουπ να αντιμετωπίσει. Τα συζητάγαμε πολύ και πέρυσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παρόμοια, αν όχι ολόιδια κατάσταση. Διότι μια ομάδα καινούργια, με νέο προπονητή, νέες πολλές μεταγραφές, πρέπει να αντιμετωπίσει απανωτά την μια ομάδα μετά την άλλη, να τη λυγεί, να την προσπερνάει και να πηγαίνει στον επόμενο αντίπαλο καπάκια, χωρίς δικαίωμα λάθους, χωρίς δικαίωμα να φάει μια σφαίρα. Ένας αποκλεισμός θα σημαίνει και εκτός Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, το καλό για τους πράσινους σε σχέση με την ΑΕΚ πέρσι είναι λίγο εκκληρώσεις. Και η βαθμολογία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, που είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχει η ΑΕΚ, και του δίνει το δικαίωμα οι κληρώσεις να είναι πολύ πιο βατές και απέναντι σε αντιπάλους που θεωρείς ότι όχι πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει, πρέπει να κάνει και το 2-2. Δύο νίκες μέσα έξω, να τελειώνουμε έτσι γρήγορα.

Και στη φάση που είμαστε με τον Νίστρουπ είναι το ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντί του στο κομμάτι των προκριματικών. Ωστόσο, πρέπει να πετύσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να μπει και στην Ευρώπη. Είναι αυτό το διάμεσο, το ότι πρέπει να τα καταφέρει, αλλά αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει κιόλας, γιατί ακόμη δεν έχει προλάβει καλά-καλά να ξεκινήσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι ότι το καλό για τον Ίσο που είναι ότι άμα καταφέρει να φτάσει ως και τη League Phase του Conference League, θα έχει φτιάξει το μέλλον του. Θα έχει φτιάξει την καριέρα του για τη συνέχεια, ώστε στο πρώτο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, που δεδομένα θα το συναντήσει σε μια έτσι μακροσκελή σεζόν, δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Επομένως, στο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, θα είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμο, εύκολα αντιμετωπίσιμο. Όπως είπαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, όταν έκανε δύο πανωτά ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που είχαν ξεκινήσει πρώτες γκρίνιες να εμφανίζονται, κανένας δεν είπε ας φύγει ο Νικολίτς. Είχε καταφέρει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη, επομένως είχε το μαξιλαράκι αυτό. Αυτό είναι το καλό για τον Νίστρουπ, ότι πρέπει να το πετύχει για να φτιάξει και αυτό το μαξιλαράκι για τον εαυτό του και να είναι έτοιμο σε κάθε δυσκολία. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να περάσει αυτόν τον επίπονο προκριματικό γύρο, την προκριματική φάση των Ευρωπαϊκών, εννοείται πρέπει να του δοθεί χρόνος, χώρος, εμπιστοσύνη και όλα αυτά που λέμε για ένα νέο προπονητή που κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια ομάδα, ο οποίος είναι νέος, φιλόδοξος, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αξίζει να βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία προς το πρόσωπό του ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει και επιτυχίες πίσω στην ομάδα.

εγώ για την αυριανή αναμέτρηση. Πάντως έχω κυκλώσει 2-3 παίκτες που θέλω να τσεκάρω λίγο παραπάνω. Ένας είναι εννοείται ο Τσάπρας. Στα φιλικά, 2-3 φιλικά που είδα με τον Τσάπρα, εγώ έμεινα αρκετά ικανοποιημένος. Προσαρμοσμένος πλήρως στην καινούργια ομάδα στην οποία βρίσκεται. Το νέο μεγαλύτερο μέγεθος εννοείται από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να δω πώς θα μπορείς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ένας άλλος παίκτης που θέλω να δω είναι και ο Κάτρης, που παίζει τη θέση του με τον Ντουμπά δίπλα στον Τεφράι. Ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει βασικός. Το δεύτερο μισό του Κάτρη πέρσι, όταν ήρθε ως δανεικός, όταν επέστρεψε από το δανεισμό του στο Λεβαδιακό, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Σε βαθμό που νομίζω, καλά, εγώ σίγουρα εντυπωσιάστηκα, αλλά νομίζω εντυπωσιάστηκαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν περίμενα να. Νομίζω ότι οι ίδιοι περίμεναν να μπορέσει ο Κάτρης να μπει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα στο σύστημα της ομάδας και να μπορεί η ομάδα να βασίζεται πάνω του. Ενώ εννοείται τον κύριο Γιάνκοσιτς. Γιάνκοσιτς ακούγαμε, Γιάνκοσιτς δεν βλέπαμε όλη τη σεζόν πέρσι. Εννοείται από τη στιγμή που πήγε τη μεταγραφή το χειμώνα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, έτσι λένε για τα ρεπορτάζ, θα βασιστεί φέτος πάνω του. Θα είναι το βασικό, ας πούμε, δεκάρι της ομάδας. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και στη χώρα του τον υπολογίζουν και ποντάρουν πολλά πάνω σε αυτόν. Και αποτελούσε ένα ερωτηματικό και στη χώρα του, αλλά και εδώ, σε αρκετούς από εμάς, γιατί δεν το βλέπαμε και καθόλου να παίζει με τα πράσινα. Ωστόσο, φαίνεται ότι φέτος θα πάρει την ευκαιρία του, θα την πάρει από νωρίς και μακάρι να την αρπάξει για να δούμε έτσι νέα ταλέντα να αναπτύσσονται. Είναι και νέος, είναι μόλις 21, αν θυμάμαι καλά, που αξίζει να δούμε και πώς θα μπορείς να τα αποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Εγώ πάντως με την επιλογή του Παναθηναϊκού, ο Ντεφρέ να γίνει αρχηγός, ξαφνιάστηκα λίγο. Εγώ στο μυαλό μου το έχω λίγο πιο ρομαντικό. Ένας αρχηγός μιας ομάδας πρέπει να είναι ένας παλιός, ένας έμπειρος, ένας γνώστης της ομάδας, της ελληνικής πραγματικότητας, όλα αυτά τα γραφικά εννοείται. Ωστόσο είναι πράγματα που όντως πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένας αρχηγός. Ωστόσο ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που ακόμη καλά-καλά δεν ήρθε και παίρνει απευθείας περιβραχιόνιο. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι η εμπειρία και η παραστάση του Ντεφράι είναι πραγματικά μαγικές. Πρωταθλήματα με την Ίντερ, Champions League, παραστάσεις του Champions League σε ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πράγματα που πολλοί ποδοσφαιριστές ούτε καν τολμούν να ονειρευτούν. Ο Ντεφράι τα έχει πετύχει. Κατανοώ το λόγο που μπαίνει ως αρχηγός, απλά μου κάνει έτσι κάπως μια εντύπωση. Βέβαια και τότε πάλι λίγο και το ρόστο του Παναθηναϊκού, νομίζω πιο παλιός παίκτης είναι ο Τσέριν. Οι πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο ρόστο του Παναθηναϊκού, οι απανωτές έχουν δημιουργήσει έτσι αυτό τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν πλέον στην ομάδα. Και ο Ντεφράι παίρνει αυτή την ευκαιρία και φοράει το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
8: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
9: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
8: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
9: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
8: σε μια μεγάλη live συναυλία.
9: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
9: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
8: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
9: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
8: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
9: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
8: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
9: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
8: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Top FM 102,4.
11: Για τα επόμενα τρία χρόνια είναι και επίσημο ο Τόμ Ντελεμπασίρου. Θα τα δίνω όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί αύριο για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκριση του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο, 30χρονος πρώην εκτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποτελούν από τον Ηρακλή οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καερά Ταλμάτης στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού Σαρλ Ντεκέτελάρε κινούνται Παρίσι Σεν Ζερμέν και Μπάγκερ Μονάχου σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο 25χρονος παίκτης ανήκει στην Αταλάντα, η οποία τον κοστολογεί τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Και όπως καταλάβατε, θεωρώ ούτε ο Νίκος Σέρβας είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ούτε ο Γιώργος Πετρίδης. Τάζος Νικολόπουλος, όπου εννοείται κι αυτός όταν βγήκα έξω και μου είπε: ρε παλικάρι μου, 0 στα 2 είχες. Ας θα πάει στο καλό, δεν πειράζει. Θα βάλω το πάνω μπουρδά να πει το επόμενο. Πάνος Μπουρνάς λοιπόν παραμένει στα DEX, Γιώργος Πετρίδης είναι ο οργανωτής και παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο.

με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να μην έχουν έτσι αγωνιστική δράση τη δεδομένη στιγμή. Προφανώς τα νέα τους είναι λίγο πιο σε χαμηλότερο επίπεδο από τους άλλους δύο που τρέχουν αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν και επίσημο ουσιαστικά τη σεζόν τους, έχοντας τα πρώτα παιχνίδια πρώτων πυλών. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ΑΕΚ τρέχει πολύ και τα μεταγραφικά του. Καλά, και η ΑΕΚ μας έχει ζαλίσει με τον Κάγκουα. Είναι αυτή η κατάσταση που μέσα σε τρεις ημέρες κατάφερε να γίνει πιο σύριαλ και από τα σύριαλ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αυτό το δίπολο ανάμεσα σε Φρόιλερ και Φαμπίνι, όπως λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Που με τον Φρόιλερ ίσως να προηγείται, δεν ξέρω, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αυτή είναι η κατάσταση. Καθώς ο Σκύρα, πασίγνωστος γενικά ρεπόρτερ, Ιταλός και όλα αυτά τα συναφή, αναφέρει, το έχουμε γραμμένο και στο site του Big Wings FM, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντική προσφορά στον Φρόιλερ, τον Δανό, τον Ελβετό Χαφ. Ωστόσο, ο ίδιος επιθυμεί να μείνει στην Ιταλία. Ελεύθερος είναι ο Φρόιλερ, από την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Πολώνια. Ελεύθερος είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος ήταν στην Αραβία.

Πάντως, σύμφωνα με αυτά τα δύο ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, είναι δύο παίχτες πολύ έμπειροι, πολύ ποιοτικοί και αρκετά μεγάλοι. 32 Φαμπίνιο, 34 Φρόιλερ. Φαίνεται ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από τα νιάτα και την ομορφιά που έχει προσθέσει στη μεσαία γραμμή, είτε αυτό λέγεται Σιπιόνι, είτε λέγεται Μουζακίτη, είτε και ο Έσε, δεν είναι μεγάλο ονείο το Έσε. Εντάξει, είναι και ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά μάλλον ψάχνει μια πιο έμπιστη, να το πω, πιο σταθερή λύση από τον Ισπανό. Στα μάτια είτε του Φαμπίνιο είτε του Φρόιλερ. Πάντως και οι δύο, παρά την ηλικία τους, είχαν γεμάτη σεζόν. Ειδικά ο Φρόιλερ. Καλά, αυτό θα γίνει τρελά σαργάμα άμα έρθει. Ο οποίος έπαιξε 40 παιχνίδια σε Serie A και Europa League, όπου έκανε καλή σεζόν, καλή πορεία η Μπολόνια, με την οποία και αγωνιζότανε. Ενώ και ο Φαμπίνο από την δική του πλευρά έπαιξε 44 μάτς στο αραβικό πρωτάθλημα. Εντάξει, και το αραβικό πρωτάθλημα, πλάκα-πλάκα, με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται, δεν είναι και τόσο της πλάκας. Δεν είναι και κάτι να το παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά, εννοείται. Ωστόσο, δεν παίζει με ψαράδες και λοιπούς. Έχει γεμίσει με παγκόσμιας κλάσης παίχτες. 44 παιχνίδια έχει κάνει, έβαλε 3 γκολάκια, μοίρασε και 4 ασίστ στο Βραζιλιάνο Σχαφ. Ο Φρόιλερ είναι κάπως λίγο πιο αμυντικός, λίγο πιο βαρύ κορμί. Είναι και λίγο μεγαλύτερος. Να δούμε αν θα καταλήξει σε κάποιον από τους δύο Ολυμπιακός και αν θα μπορέσει να το φέρει και στον Πειραιά.

Πάντως και οι δύο είναι έτσι, έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορούν να ελέγξουν το ρυθμό του παιχνιδιού, να μοιράσουν μπάλα, σταθερότητα, πάρα πολύ σταθερότητα. Με τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις και οι δύο. Η περίπτωση του Φαμπίνιο ίσως είναι πιο δύσκολη, διότι αν έχω δει καλά, έπαιρνε κάπου στα 10 εκατομμύρια το χρόνο στην Αραβία. Οπότε για να τον δελεάσει ο Ολυμπιακός να έρθει, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Προφανώς δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια δεδομένα, εννοείται. Αλλά ξέρω εγώ, 4. Δεν θα πρέπει να του δώσει 4. Πρώτο, μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός τα 4. Θέλει. Μετά, ο Φαμπίνιο θα θέλει να έρθει με 4 εκατομμύρια. Είναι κάποια έτσι ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, εννοείται. Ίσως το Φρόιλερ να είναι και μια κάπως πιο βατή περίπτωση και γι' αυτό να την κυνηγάει και ίσως περισσότερο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα πάντα. Να δούμε αν ο ίδιος θα πιστεί, ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει Ιταλία. Ίσως εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του από τη Σέρια και το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Ερωτηματικό βέβαια εννοείται είναι και το τι θα γίνει με την ιστορία με τον Άσο. Το ποιος θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Με τον Τζολάκη να δείχνει ότι θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ. Εννοείται τίποτα δεν είναι κλεισμένο ακόμα. Ωστόσο, έτσι όπως πάει η κατάσταση, όλα δείχνουν προς τα εκεί. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σύμφωνα και με τον Κώστα Νικολακόπουλο, που και το έχουμε και στο, ξαναλέω, και στο site του sportpavlefm.gr, η υπόθεση του Ορτέγκα ή Ορτέγα, άμα είστε πιο εκλεπτισμένοι, φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει. Ωστόσο και ο Κώστας Νικολακόπουλος τονίζει ότι δεν έχει χαλάσει, απλά δείχνει κάπως να έχει φρακάρει λίγο η κατάσταση. Εξαιρετική περίπτωση ο Ορτέγκα. Το να είσαι για χρόνια το νούμερο 2 σε μια ομάδα, σε μια υπερομάδα όπως είναι αυτή της Manchester City και του Pep Guardiola, και δεν είναι ότι απλά ήταν το νούμερο 2, είχε πάρει και πολλά λεπτά, πολλά παιχνίδια πάνω του. Είτε λόγω τραυματισμού του Έντερσον, είτε λόγω κάποιας αποβολής. Πολύ ωραίος παίκτης, πολύ ωραίος τερματοφύλακας. Είναι λίγο μεγαλούτσικος. Εντάξει, τερματοφύλακας είναι βέβαια, είναι κάπου στα 32 με 33. Και οι φίλοι της Arsenal επίσης το θυμούνται, γιατί όχι πέρυσι που κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά πρόπερσι είχε κόψει ένα μυθικό τετατέτ του Σον. Αν θυμάμαι καλά τη Τότεναμ, και αν έμπαινε αυτό το γκολ, ίσως η Άρσεναλ έπαιρνε και το πρωτάθλημα τότε. Ωστόσο, Ορτέγα με μια εκπληκτική επέμβαση με το πόδι το απέκρουσε και άφησε τους κανονιέριδες στα κρύα του λουτρού. Εντάξει, εξηλώθηκα πέρσι. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως μια εναλλακτική να είναι και ο Ζωζέσα.

Εννοείται ο Ζωζέσα είναι ένας παλιός γνώριμος, ένας πάρα πολύ έμπειρος θεματοφύλακας και αυτός περασμένης ηλικίας, 34. Ωστόσο, τις χρονιές που κάνει στον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά εκπληκτικός, οι οποίες του χάρισαν εννοείται και την τεράστια μεταγραφή στη Wolves, όπου ήταν επί χρόνια ο βασικός και αντικατάστατος θεματοφύλακας μιας ομάδας Premier League, που έκανε αρκετά αξιόλογες πορείες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, η οποία βέβαια φέτος κατακρεουργήθηκε κάπως και είχε υποβαστεί από το Δεκέμβριο. Όχι ότι έφταιγε ο Σά γι' αυτό, αλλά το κάκιστο ρόστερ που είχε χτιστεί. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που εννοείται μπορεί να έρθει και να πάρει εύκολα τα γάντια βασικού των Ερυθρόλευκων. Δύσκολο όμως θα ερχόταν για δεύτερος, που είχε ακουστεί και αυτό νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού, με την προοπτική ο Τζολάκης να μείνει και να έρχονταν ο Σά ως μια έξτρα λύση από πίσω. Δύσκολο και ο ίδιος να το δεχότανε. Η ποιότητά του νομίζω θα ήταν απαγορευτική για τον ίδιο να δεχθεί να κάτσει στον πάγκο, όχι απλά του Ολυμπιακού, γενικά μια οποιαδήποτε ομάδα. Η ποιότητά του νομίζω είναι αρκετή για να βρει μια αρκετά καλή ομάδα και να έχει τα γάντια του βασικού στην τσέπη. Πάντως, πέρα από αυτές τις επιλογές, νομίζω πολλά βλέμματα έχει στρέψει πάνω του και ο κύριος Πόποβιτς, ο οποίος έχει αποκτηθεί φέτος από τον Ολυμπιακό. Και αυτός ήρθε ως μια συμπληρωματική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και βλέπουν τα πράγματα από κοντά και με πιο καθαρή ματιά, λένε ότι κάνει πραγματικά μια τρομερή προετοιμασία και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια στο ρόλο του. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα είναι λίγες φορές που θα το δούμε φέτος κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρόλευκων. Και μέχρι να λυθεί και αυτή η κατάσταση με Τζολάκη, Ορτέγκα, Σά ή οποιοδήποτε είναι να έρθει, ως πρώτος υπάρχει ασφάλεια του Πόποβιτς από πίσω, που μπορεί να σταθεί θεωρητικά πάντα επάξια. Να δούμε βέβαια και στα μάτσα, όλα αυτά κρίνονται εννοείται στους επίσημους αγώνες.

Επίσης, μια μεταγραφή που ίσως πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν ξετρελαθεί είναι και αυτή του Σάλιακα που είναι να ολοκληρωθεί. Προφανώς ο Σάλιακας δεν θα έρθει για πρώτος, θα έρθει για να κάνει τα ρεπό του Μαφέο. Ωστόσο, είναι μια καλή λύση γιατί πρώτον είναι Έλληνας και δεύτερον είναι homegrown, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να θεωρηθεί ως παίχτης ακαδημιών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας και είναι κάτι που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε γεμίσει ξαφνικά Έλληνες έχει αρχίσει να τους χάνει, είτε με πωλήσεις, είτε όπως έγινε ας πούμε με τον Κοστούλα ή όπως πάει να γίνει με τον Τζολάκη. Η απόκτηση τέτοιων ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να λύσουν και τα χέρια του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη είναι πάντα σημαντική. Και ο Σάλιακας έχει και εξαιρετικές παρουσίες στο top επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Βλέπω ένα φίλο εδώ πέρα, δεν έχει ενθουσιαστεί με το Μαφαίο. Ναι, έρχονται κάτι όχι πολύ ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, παιδιά, ο Μαφαίο έχει κάνει. Ή συγκεκριμένα φίλε, δεν νομίζω ότι είναι γενική άποψη αυτή. Έχει κάνει πάρα πολλέ εξαιρετικέ σεζόν στην Ισπανία. Και μέχρι πέρσι που τον είχαν ξαναψάξει, νομίζω, οι ελληνικές ομάδες, είτε ήταν Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, ο ίδιος δεν άκουγε καν την προοπτική της Ελλάδας και δικαίως, γιατί είχε μια δεδομένη θέση ως βασικός σε μια ομάδα όπως η Μαγιόρκα, που ήταν που βρισκόταν σταθερά στις θέσεις της Λα Λίγκα, τέλος πάντων, στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ίσως αυτά τα πρώτα φιλικά να μην έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα γραφής. Ωστόσο, παραμένει πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα παίκτη ούτε καν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αυτά είναι φιλικά, με τα βαριά πόδια που λέμε από την προετοιμασία και όλα αυτά. Χρόνο χρειάζονται όλα αυτά. Ο Μαφαίο έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και μπορεί να σταθεί ως ο βασικός δεξιός μπακ μιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

όσο αφορά την ΑΕΚ, για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να ρεμίσουν και όσοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στα μηνύματα. Η ΑΕΚ έχει μπει τώρα σε μια αντιπινεδιάδα. Ψάχνουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Έχω να πω από τότε ότι μάλλον δεν θα το βρούμε. γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Η κουβέντα έχει μπει πολύ για τον κύριο Κάγκουα, που είχε βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στα περσινά προκριματικά του Conference με την Χαπόελ Μπερσεβά, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αυτή η υπόθεση έχει καεί, εφόσον έπαιξε κιόλας στα προκριματικά με την Χαπόελ και δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα προκριματικά της ΑΕΚ που θα κυνηγήσει την είσοδο στο Champions League. Θεωρητικά έχει καεί. Αλλά να πω την αμαρτία μου, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκτήσει ένα χαφ με αυτή μέσα στις επόμενες μέρες για να μπει γρήγορα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που θέλει άμεσα ο Νίκολιτς, και στην πορεία αποκτηθεί και ο Κάγκουα ως μια έξτρα λύση. Με τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς, τα χαφ και τα πολλά χαφ είναι απαραίτητα. Πόσο μάλλον η ομάδα καταφέρει να φτάσει και στη League Face του Champions League, που το επίπεδο θα κορυφωθεί. Οι έξτρα λύσεις σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες, ειδικά με τώρα άμα θα γίνει αντιπινέδε, εν τέλει θα καταλήξει ως αντιπερέρα, γιατί και σε αυτό έχουμε πολλά ερωτήματα ποιος θα είναι. Θα δείξει.

Και ερώτημα είναι και λίγο και γενικά τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς και πότε αυτά θα ικανοποιηθούν. Με τον Σέρβο να έχει ζητήσει και επίσης ένα έξτρα κεντρικό αμυντικό. Εδώ να πω την αμαρτία μου και εγώ κρατάω μια πισινή. Διότι πάλι σύμφωνα με τους ανθρώπους που βλέπουν τις προετοιμασίες από κοντά, έτσι, εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Ο Γεωργίεφ κάνει μια τρομερή προετοιμασία. Και κάνει μια τρομερή προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός. Εκεί έχει παίξει και στα φιλικά. Εκεί τον βάζει και ο Νίκολης στις ασκήσεις τις καθημερινές. Και αυτό που έχει υποθεί και από τον Θοδωρή Καρβουνιάρη που ήταν εκεί πέρα και από τους υπόλοιπους ρεπόρτερ του σταθμού, τέλος πάντων, ότι ο Βούλγαρος δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και με την μπάλα και χωρίς. Και δεν ξέρω μήπως έχει αρχίσει να το ξανασκέφτεται ο κύριος Νίκολιτς να κρατήσει ως μια έξτρα λύση για το κέντρο της άμυνας στον Γεωργίεφ και αποκτηθεί ένας άλλος παίκτης, ένα πιο καθαρόιμο δεξιμπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος εννοείται θα είναι ο βασικός αντικατάστατος. Ο Λευκός Μαϊκόν, όπως λέει και έλεγε πριν και ένας φίλος στα σχόλια, ο οποίος δεν πρόκειται να βγει από την δεκάδα, εννοείται.

Θα μπούμε και σε λίγο διαφημιστικό κλίμα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από το από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει στο Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Φανάρι υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, λαμβάνοντας στο μοναχικό όνομα Απόστολος. Η διασφάλιση του τοπικού συμφέροντος και η προστασία της ελευθεροτυπίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αντώνη Καμποράκη στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχος Ρόδου ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του θα στηρίξει τη νέα σύμβαση για το καζίνο Ρόδου, με τον απαράβατο όρο ότι αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Στη δευτερολογία, το κ. Καμποράκης υπογράμμισε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει θετικά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών εφημερίδων. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κ. Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανάφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο 8ψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για αύριο 5η 23 Απριλίου ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης, σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 χρόνων στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και περιέλαμβανε ερμηνείες σε πάνω από 1.200 τραγούδια, εμφανίσεις στον κινηματογράφο και διεθνείς περιοδίες. Ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής ηλικία 44 χρόνων στη Ρόδο και ένας 43χρονος Έλληνας στην Κάλυμνο συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και στην κατοικία του 43χρονου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Η Δόξα Βίρονα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμαλιών Αρένα, στην πόλη Σάμοκοφ της Βουλγαρίας, θα γίνουν από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ με εξασθένεις στις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάση.

0: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
1: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
0: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
1: σε μια μεγάλη live συναυλία.
0: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
1: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
0: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
1: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
1: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1 Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Θα πούμε για τα τυπικά. Πάνος Μπρουνάς παραμένει στην ηχοληψία. Ρωτάνε και πόσο χρόνο είσαι. Εδώ σε ρωτάνε στα σχόλια. 29. Για ποιον που αναρωτιούνται γιατί, για τις μουσικάρες που βάζεις. Δεν ξέρω μου τους ξαφνιάσες, αλλά νομίζω έχουν ικανοποιηθεί πολύ να ξέρεις. Οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 20 λεπτά ο Άγγελος Κρεμαστός.

Πριν πάμε και στο διαλυματάκι προηγουμένως, είχαμε μείνει λίγο και στην ΑΕΚ και τα δικά της hot θέματα αυτή την χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπου ετοιμάζεται η ομάδα για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, εκεί που ο Νίκολς θα κάνει και λίγο και το ξεκαθάρισμα του ρόστερ, ας πούμε. Καθώς πολλάκις οι ρεπόρτερ έχουν αναφέρει ότι αναμένονται κάποιοι παίκτες να κοπούν, να υπάρχουν κοψίματα στην τελική αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου θα επιστρέψει η ομάδα για το δεύτερο στάδιο. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίσης προηγουμένως, υπάρχουν ερωτηματικά για την περίπτωση του Νίκλας Ελίασον, για το αν και εφόσον θα βρεθεί και πάλι μαζί με την ομάδα. Συμμετείχε σε κάποια φιλικά, είναι αλήθεια, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, θα δούμε άμα αυτά ήταν αρκετά για να πείσει τον Νίκολιτς να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ της ομάδας, με την προοπτική βέβαια, εάν και εφόσον δεν πουληθεί, να παραμείνει

ενεργός στην ομάδα και να συμμετέχει, είτε αν χρειαστεί βασικός, είτε πιθανότατα πιθανότερος αλλαγή. Κάτι που ας πούμε δεν έχει σημαίνει το Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει ήδη αποχαιρετήσει, αν και με τη μορφή δανεισμού, αλλά okay, που πήγε στην ΛΑΣΚ. Στην Αυστρία, εκεί που νομίζω έχει γεννηθεί, νομίζω στην Αυστρία, αν και είναι ο Κροάτης, έχει ρίζες από την Αυστρία. Και εννοείται με τον προπονητή της ΛΑΣΚ να είναι και ο άνθρωπος, νομίζω, που τον έβγαλε ή τον ανέπτυξε. Νομίζω είχαν, όταν ήταν νεότερος, με αυτό το συγκεκριμένο προπονητή έκανε τα πρώτα βήματα στην καριέρα του. Και λογικό και επόμενο είναι να θέλει να τον ξανασυναντήσει για να βρει και πάλι τον δρόμο του. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει ποιότητα, έχει κάποια πολύ ωραία στοιχεία. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να τα δείξει στην ΑΕΚ, ποτέ δεν κατάφερε να γίνει σταθερός, σημαντικός, όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά που περίεργος ο Ελίασον τα έχει δείξει. Ο Ελίασον βρίσκεται στην ΑΕΚ 4 χρόνια. Η πρώτη του σεζόν ήταν μαγική, η δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη καλύτερη. Στη χρονιά του Double με τον Αλμέιδα, ο Ελίασον δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε μοιράσει καμιά δεκαριά assist και ήταν κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες. Πραγματικά οι σέντερς ήταν φαρμάκι. Απλά δεν είχε τον γκολ. Η δεύτερη σεζόν του, με την ένωση να χάνει το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, ίσως ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας, όπου έκανε ότι δεν έκανε την πρώτη σεζόν, σκόραρε. Παρέμεινε πολύ ψηλά δημιουργικά, ωστόσο πέτυχε και αρκετά γκολ. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Η τρίτη του σεζόν, όπως και ολόκληρη της ομάδας, δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ενώ η τέταρτη ήταν από μεταξύ πάγκου και ξέδρας, ας πούμε, δείχνοντας πολύ λίγα πράγματα στην σεζόν με τον Νίκολη στον πάγκο, που και η Ένωση έφτασε ξανά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πορείς η πορεία του Ελίασον στην ΑΕΚ. Είναι ένα πορείς για μένα το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει μια πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται τρομερό να μην μπορεί να φέρει ο Ελίασον μια πρόταση 2 εκατομμυρίων. Ένας παίκτης που δεν έχει πατήσει τα 30. Έχοντας δείξει τι μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να κάνουν αυτά τα δύο πόδια που έχει, που είναι εξαιρετικός και με τα δύο. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εφόσον βλέπει ότι και η ΑΕΚ δεν βασίζεται πλέον πάνω του. Δεν ξέρω, πολλοί στέκονται ίσως και στην ψυχοσύνθεσή του, ότι είναι, έχω ακούσει αρκετές φορές να το χαρακτηρίζουν κάπως εύθραυστο, ότι άμα δει ότι κάτι δεν του πάει καλά ή ότι δεν αποτελεί τόσο βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας, ψυχολογικά πέφτει πάρα πολύ, κάτι που τον επηρεάζει άμεσα και στο παιχνίδι του.

φεύγοντας λίγο από τον μικρό κοσμό μας, του ελληνικού ποδοσφαίρου, χαμούλης γίνεται και στην Αγγλία, με την Chelsea να πυροβολάει ασταμάτητα. Άλλη μια πολύ δάπανη μεταγραφή, με τον Rodgers από την Aston Villa να φοράει και επίσημα τα μπλε και να γίνεται μέλος των Λοδρέζων, με προπονητή εννοείται, να θυμίσουμε τον Τζάμπε Αλόνσο. Οριακά εγώ κοντά να το ξεχάσω, είναι κάτι τόσο άκυρο και random, εγώ έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Δεν μου ταιριάζει εμένα στο μυαλό αυτός ο γάμος. Ήμουν από τους ρομαντικούς που τον προτιμούσα τον Τζάμπε Αλόνσο να πάει στη Λίβερπουλ. Και ας μην είμαι Λίβερπουλ, δεν έχει σημασία. Τέριαζε κάπως αυτή η σύνδεση στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή κάπου στα 120 εκατομμύρια έφτασε. Έγινε πιο ακριβή μεταγραφή νομίζω στην ιστορία της ομάδας. Ένας παίκτης που εννοείται στην Άστον Βίλα έκανε τη διαφορά. Ήταν εξαιρετικός. Αλλά αλήθεια, τόσα πολλά. Γενικά λίγο η φάση με τους Άγγλους και οι μεταγραφές ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες έχει ξεφτυλιστεί λίγο. Δηλαδή νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και την επίσης τρομερά πανάκριβη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Nottingham Forest στη Manchester City, που και αυτή χτύπησε πάνω από 120 εκατομμύρια, με τους πολίτες να αποκτούν τον half της Nottingham για να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή. Okay, και οι δύο εννοείται πολύ καλή σεζόν, πολύ καλά τέτοια, αλλά ξέρω εγώ, μου φαίνεται πάρα πολλά. Όσο μάλλον και για τον Άντερσον, νομίζω το συζητάγαμε και στην αίθουσα σύνταξη νωρίτερα σήμερα, όπου δεν έχει κάτι προλάβει να δείξει και τόσα πολλά πράγματα. Σίγουρα η περσινή σεζόν ήταν καταπληκτική, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πιο πριν δεν είχε κάνει ποτέ ένα τόσο μπαμ για να μπορέσει κάποιος να στηρίξει τόσα πολλά πράγματα πάνω του. Ο Ρότζερς έχει μια σταθερή πορεία εδώ και περίπου 3 χρόνια με διψήφιο αριθμό γκολ, χρόνο με το χρόνο. Ωστόσο, και πάλι εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά. Όσο και εμένα αν μ' αρέσει, αν τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε, ή βασικά δεν θα ήθελα ποτέ η ομάδα που υποστηρίζω, την προκειμένη περίοδο της Manchester United, να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για την πάρτη του. Πάνω από 80 εμένα θα μου φαινόντουσαν πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω όμως. Ο Todd Boyle, ο Αμερικανός, τα Sky χοντρά, και τον έκανε δικό του.

Το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο ακολούθησε ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, ο οποίος από την Τσέλσι αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Άστον Βίλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το νησί, ότι έχει κλείσει ο δανεισμός του. Υπάρχει και μία οψιόν για υποχρεωτική αγορά, ωστόσο πρέπει να καλυφθούν κάποιες προϋποθέσεις πρώτα. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Μοιάζει σαν να ήταν λίγο συμφωνημένο με την πώληση του Ρότζερς. Θα πάρουμε αυτά τα λεφτά και κάπως θα τα βρούμε λίγο και με τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ήταν ο Γκαρνάτσο. Ένα παλιόπεδο που δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που λεγόντουσαν για εκείνον. Όλα αυτά που μας είχε δείξει κιόλας. Δηλαδή το ξεπέταγμά του με τη Manchester United ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Έδειξε από νεαρή ηλικία ότι μπορεί να γίνει το next big thing των κόκκινων διαβόλων. Ωστόσο, λίγο χαρακτήρας του, λίγο η αγωνιστική του αστάθεια τον οδήγησε αρκετά γρήγορα στην πόρτα της εξόδου. Έκανε και κάτι λίγο. Ήταν πολύ εριστικός και στα social media. Κοροϊδεύε λίγο και τους οπαδούς της ομάδας. Αυτοί είχαν εξαγριωθεί. Θέλανε να τον διώξουν κακήν κακός και τα καταφέρανε. Η Τσέλσι τον απέκτησε με 50 εκατομμύρια πριν πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και φέτος, μετά από επίσης μια κακή σεζόν, μόλις 8 γκολ σε 40 τόσες εμφανίσεις, το στέλνει δανεικό στην ομάδα του Νάι Έμερι, που ο ίδιος Έμερι τον ήθελε αρκετά. Έτσι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ότι ήθελε πολύ να τον εντάξει στο ρόστερ του. Κάτι θα ξέρει. Η σεζόν που κάνει η Άστον Βίλα που τους οδηγεί στο Έμερι είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Επομένως, δεν έχουμε εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να δούμε αν θα καταφέρει να αναγεννήσει τον Γκαρνάτσο υπό τις οδηγίες του.

Για ένα φίλο που ρωτάει, ναι, έχει και εντός έδρας παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Αύριο είναι το εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα στις 30, μια εβδομάδα ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι, θα είναι και ο επαναληπτικός στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κασεμίρο από την Ίντερ Μαϊάμι. Ένας παίκτης με πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα του με τη Manchester United. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, κάποια στιγμή έπεσε απότομα, όπως και όλη η ομάδα προφανώς. Ωστόσο, με τον ερχομό του Κάρικ, ο Κασεμίρο κάπως λίγο αναγεννήθηκε. Και από εκεί που ήταν λίγο σαν μαούνα στο κέντρο του γηπέδου, τα βρήκε πολύ ωραία με τον Μέινου, που τον ενεργοποίησε ο Κάρικ, τον πιτσιρικά Άγγλο, και μαζί φτιάξε ένα πολύ ωραίο δίδυμο στην μεσαία γραμμή της ομάδας, που από εκεί που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, κατάφερε να τερματίσει θέσεις που οδηγούν και στο Champions League. Με τον Κασεμίρο να πετυχαίνει και 9 γκολ. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Και κυρίως με κεφαλιές, που ήταν έτσι πολύ επικίνδυνο στο υψηλό παιχνίδι. Και είχε γίνει και ένας χαμός, επειδή έληξε το συμβόλαιό του, η United δεν τον ανανέωσε. Είχε ένας χαμός, προσπαθούσε να τον πείσουν οι οπαδοί να μείνει λίγο παραπάνω, έτσι ένα χρόνο ακόμα, γιατί τους είχε τρελάνει με τις εμφανίσεις που έκανε στο τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν έγινε και πάει και γίνεται συμπαίκτης του Μέση και του Νο Άλεν, του δικού μας παιδιού.

πλέον ο πανικός που επικρατεί στη United είναι για τη μεσαία της γραμμή. Ολόκληρο το μεταγραφικό παζάρι και η μεταγραφική, ο σχεδιασμός της ομάδας είναι αποκλειστικά στη μεσαία γραμμή και πώς θα μπορέσει να την αναγεννήσει, να την αναβαθμίσει, με τον Μέινου να μένει ο μοναδικός, και ίσα ίσα βλέπω να στηρίζεται και να στηρίζει και πολλά πάνω του, και καλά θα κάνει. Ο Κάρικ είναι ένα τρομερό ταλέντο που μπορεί να ανθίσει υπό τις οδηγίες του, παρόλο που δεν τον είδαμε πολύ βέβαια και στο Μουντιάλ, δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γίνεται χαμός γιατί ο Ουγκάρντε είναι στην πόρτα της εξόδου και αν δεν φύγει δεν νομίζω να παίξει πολύ, έχει απογοητεύσει παραματικά πάρα πολύ ο Ουρουγουανός. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει είναι ο Σάντος, ο Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι και ο Τίλεμανς, ο Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και για έναν τρίτο, γιατί είπαμε η αναδιοργάνωση είναι ολοκληρωτική, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έρθουν τρία χαφ και μαζί με το Μέιν να συμπληρώσουν μια τετράδα στη μεσαία γραμμή που θα μπορέσει να ισιώσει κάπως λίγο την κατάσταση, γιατί πραγματικά ήταν λίγο αχίλλος πτέρνα τα χαφ για την United.

Ο Αντρέ Σάντο είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Έτσι, Βραζιλιάνο, βιρτουόζο, λίγο ωραία κινητικό στη μεσά γραμμή. Και ο Τίλεμα μ' αρέσει σαν περίπτωση. Απλά ο Τίλεμα είναι αρκετά αργό και δεν ξέρω πώ θα μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρω στα θέλω τη Manchester United από αυτά που τη Άστον Βίλα και τη Λέστερ που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Στο Βέλγιο, πάζω με το Μουντιάλ, ήταν εξαιρετικό και ηγέτη στη μεσαία γραμμή. Πάντω. Είναι να γελάς λίγο γιατί η μεταγραφή του Σάντος και του Τίλεμανς κόστησε όσα, μην πω και λιγότερα, του Ματέους Φερνάντες στην Τότεναμ. Ματέους Φερνάντες, ποδοσφαιριστής της West Ham που έχει υποβιβαστεί η West Ham. Η Τότεναμ έδωσε 100 εκατομμύρια για να φέρει τον Πορτογάλο στο Λονδίνο. Δεν λέω, τρομερός παίκτης και από ίσως και ο κορυφαίος της West Ham. Αλλά τώρα αλήθεια, 100 εκατομμύρια. Και η United τον ήθελε, αλλά αποφάσισε αυτά τα λεφτά να τα μετατρέψει στο Σάντος και το Τίλεμανς. Προφανώς το αποτέλεσμα θα κρίνει, το γήπεδο θα επιβεβαιώσει αν αυτή η αποφάση ήταν σωστή. Αλλά βάζοντας λίγο τα κουκιά κάτω και με λίγη, ξέρω, λογική που έχω εγώ τουλάχιστον στο κεφάλι μου, θεωρώ καλύτερη κίνηση το Σάντος Τίλεμανς παρά το Ματέους Φερνάντες με τόσα πολλά εκατομμύρια. Για τον Άλλη, βέβαια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που απέκτησε και τον Άλλη τότε με πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Πολύ πιο άλλου είδους παίκτης εννοείται, αλλά έχει επιβεβαιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του τον Άλλη από τον Φερνάντες που κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Οι προηγούμενες του δεν ήταν τόσο αξιοσημείωτες και με τη Southampton που αγωνιζόταν στο παρελθόν.

Για μένα πάντως η μεγάλη μου καψούρα, μεγάλη καψούρα για το τρίτο χαφ της Manchester United, εμένα Τσουαμενί. Επειδή ψιλοακούγεται λίγο στα ρεπορτάζ από την Αγγλία, η United λίγο το γυροφέρνει, αλλά δεν είναι εύκολο να τον κλείσει. Θέλει και προφανώς πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα αν η Real είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει ή ακόμη περισσότερο αν και ο ίδιος παίκτης θέλει να πάρει αυτή τη μεταγραφή στο Manchester. Ωστόσο, νομίζω ο Τσουαμενί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει για να κάνει το βήμα παραπάνω και να εξελίξει τη μεσαία της γραμμή, όπως ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει και η United, νομίζω είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για να το κάνει. Παίκτης σχετικά νέος, νομίζω 26, όχι σχετικά, νέος είναι άνθρωπος, 26, με πολλές παραστάσεις, πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά χρόνια στη Μαδρίτη και στη Ρεάλ, κάτω από αφόρητη πίεση, πρωταθλητισμό, πορείες στο Champions League, τρόπαια, να τα μεταφέρει όλα αυτά στο Μάτσερ που προσπαθεί επιτέλους να είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας και ο Κάρικ θα προσπαθήσει να το ξυπνήσει. Θεωρώ ότι έτσι ο Τσουαμενί θα ήταν μια ιδανική λύση. Θα δούμε αν θα καταφέρει η United να το κάνει αυτό, να κλείσει αυτή την μεταγραφή, γιατί αλλιώς τα ονόματα που ακούγονται συνέχεια είναι λίγο πιο στον αέρα και όχι κάτι πιο τόσο ξεκάθαρο. Η περίπτωση του Τσουαμενί είναι κάτι που δεδομένα η United προσπαθεί.

Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Έρχεται ο Τάσος Νικολόπουλος για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνέχεια ο Πετρίδης από την οργάνωση παραγωγή της εκπομπής θα μπει για να ανοίξει γραμμές να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ήμουν ο Άγγελος Χαμαστός. Να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός Γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση περί του πρόκριση.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
0: Θα μείνει δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την εντεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζητιάκος, από τον πάγκο θα έρθουν Ελουστόντο, Σανταμαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λίγη σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Πολώνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα για τα επόμενα τρία χρόνια ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνει όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποδολών από τον Ηρακλή Άγγελος Μπασινάς και Γιάννη Σαμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Τον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Σούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μικρό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Παρισγέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μένετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα ζωνισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σήμερα μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε μαζί μας και τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγγαρία για το αυριανό, όχι αυριανό, σημερινό πλέον, μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές άμεσα στο 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε, όχι κυκλοφορείτε, τηλεφωνείτε για να βγείτε στον αέρα του Big Wings Sport FM. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Για να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν στον Διονύση να μας πει και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και να πάμε και στις γραμμές. Έλα Διονύση, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Γεια σου Γιώργο,
0: πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, πρώτο ταξίδι, ενώ σε επίσημο παιχνίδι, έτσι?
1: Ναι, προφανώς, είναι το πρώτο επίσημο μάτς. Είπε και ο Νίστρουπ, είπε και ο Τσέιλεν που ήταν ο προπονητής και ο παίκτης που εκπροσώπησε τους προσωριστές να δείξει ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ μίλησε με μεγάλο σεβασμό για την Πάξη, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Είπε ότι ο στόχος είναι να βγούμε στη Λιγκ Φέρες και θέλουμε να κάνουμε δύο νικές. Ξέρουμε το στόχο μας, είπε και ο Τσέιλεν. Φυσικά, ο στόχος του Παναθηναϊκού για αύριο να πάρει μια νίκη. Αν μπορεί και μια νύχτα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη Ρεβάντς, για να πάρει μια πρόκληση, να κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα.
0: Έχεις πιθανή δεκάδα γενικά, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και το πρώτο επίσημο του Νίστρουπ, ναι. Με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι, 5 κάτω τα δοκάρια, Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Δεφράι με Κάτρι Τουμπά στα στόπερ, θεωρώ ότι κρατέ 4-3 σε μεσαία γραμμή Καμαρά, Τσέριν και Άγκουσιτς. Αντίνο Ζαρουρί, και εδώ θα αφήσω ένα αστερίσκο μπροστά στο μεγάλο άλλο, π.χ. τα Μπόρδα, στα άκρα και μπροστά ο ΤΤΕΙ. Αυτό είναι την πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 9 το βράδυ, σε ένα γήπεδο μικρό, περίπου 6.000 χωράει, σε μια πόλη φάντασμα, όπως το λέω.
0: Γιατί?
1: Πραγματικά, πραγματικά. Τι λέει, κοίταξε, έχουμε πάει σε αρκετά μέρη με τον Παναθηναϊκό. Και σε μικρές πόλεις τέτοιο πράγμα δεν ψάβει.
0: Ναι.
1: Τέτοια ερημιά και τέτοιο... τι να σου πω, παιδί μου, είναι ένα μέρος το οποίο έχει ελληνικό εργοστάσιο. Και αν δεν κάνω λάθος, το μέρος αυτό φτιάχτηκε για αυτόν τον λόγο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ερημιά μιλάμε. Δηλαδή μετά τις 6 το απόγευμα πρέπει να ήταν 3 ανοιχτά μαγαζιά.
0: Ναι, γι' αυτό στέλνουν τώρα μηνύματα αν βρήκες να φας και τέτοια. Γι' αυτό ρωτάνε.
1: Ναι, βρήκαμε. Ένα μαγαζί. Αλλά δηλαδή περνάς από κεντρικούς δρόμους θεωρητικά και είναι όλα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Όσο μπορούσαμε να γυρίσουμε έτσι. Θα δούμε και αύριο το πρωί, ίσως στην Αλικό. Αλλά τόση ερημιά δεν το ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων, από εδώ λοιπόν αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχει και κόσμο αύριο. Ο Παναθηναϊκός περίπου 300 φίλους του. 230 εισιτήρια που πήρε, συν κάποιοι άλλοι που πήραν δεμονωμένα. Δεν μπορούσε να πάρει και παραπάνω, γιατί όπως είπα είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμίζω ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα έχει βαρ. Δεν θα έχει βαρ. Κοιτάξτε, κατά ψέματα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή. Πρέπει να πάρει μια νίκη, να γυρίσει στην Αθήνα και να δει την πορεία. Από σήμερα αρχίζει η πίεση. Όπως και να το κάνουμε, όσο και αν έχει απέναντί του μια θεωρητικά δύναμη ομάδα. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις ευκαιρία, έχεις πίεση.
0: Ναι.
1: Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Όπως είχε και η ΑΕΚ πέρυσι στο conference. Η ομάδα η οποία προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα, στην αποστολή του Φαντρόγγελεν, είναι έξω ο Σιώπης, ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, ο Κρίστιανσεν, γιατί τον πάνε λίγο πιο συντηρητικά από τη στιγμή που είχε μείνει ένα χρόνο έξω πέρυσι. Φυσικά οι τραυματίες. Ο ίδιος ο Καλάμπρια, ο ανέτοιμος Δέσσερς, είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τον Φαντρόγγελεν που έβγαλε, ήρθε το δελτίο του και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βλέπεις να παίρνει χρόνο συμμετοχής?
1: Να παίξει βασικό στο αποκλείο.
0: Α, οκ.
1: Πάμε, τόσο λίγες προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Έκανε προπονήσεις στο πρώτο Παναθηναϊκό. Στο μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη εδώ στο Πάξι ο δικός.
0: Πόσο είναι, καμιά ώρα είναι, καμιά ώρα από Βουδαπέστη?
1: Μια μισή ώρα περίπου.
0: Okay.
1: Μια και 20 κάπου εκεί. Από τη Βουδαπέστη. Και αύριο λοιπόν αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε να είναι μεγάλη και να τελειώσει αργά. Και να τελειώσει αργά. Ναι. Αλλά για να συμβούν αυτά, θα πρέπει πρώτα να περάσει τη League Face. Και για να περάσει τη League Face, θα πρέπει να δείξει χωριστά κάθε αντίπαλο, κάθε μάτς, χωρίς να κάνει υπολογισμούς, χωρίς να κοιτάζει το μέλλον παρά μόνο το παρόν.
0: Τώρα, μια σκέψη για μέλλον. Τώρα, μια σκέψη για μέλλον. Σπαρτάκ Τρνάβα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948-0-0.
1: Ναι.
0: Είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ας ελπίσουμε.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο προγραμματικό κύριο.
1: Αυτά σου τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Πάντως,
1: από το
0: Sky. Παρά λες. Σε περιγραφή Διονύση Δεσίλα, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι.
1: Είδες που βιάζεσαι.
0: Βιάστηκα, ε.
1: Στον πάγκο θα πω.
0: Στον πάγκο, ωραία. Και ας ελπίσουμε για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που είχατε στην Αυστρία, έτσι, γιατί τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές.
1: Τότε ήταν η παραγωγή μου. Εντάξει, εδώ είναι άλλο επίπεδο. Ήταν η παραγωγή τώρα, κάνανε φιλική αναμέτρηση αυτή. Την κάνανε όπως να είναι και δυστυχώς βγήκαν και αυτά εδώ. Στον πάγκο βέβαια δεν θα βλέπουν ακριβώς κάτω στον πάγκο. Είναι ένα νέο κόλπο της ΟΕΦΑ, δεν ξέρω τι κάνουν. Θα είναι λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα.
0: Μπορεί να μην έχει πολλούς χώρους, γιατί άμα μου λες ότι είναι και μικρό το γήπεδο, πού να τώρα να.
1: Καλά, δεν έχει χώρο να κάτσει κάτω. Απλά το κάνει σε κάποια μάτια UEFA που σε βάζει πάνω σε μια. Στην κερκίδα, ας πούμε, δίπλα στον πάγκο. Το κάνουν αυτά.
0: Πάντως και τα σκεφτόμουν, Διονύση, ότι με τις πορείες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια και την καλή συγκομιδή βαθμών που έκανε, έφτιαξε για λίγο τον εαυτό του για φέτος, ειδικά το καλοκαίρι και για τα επόμενα, έτσι.
1: Πολύ. Μην κοιτάνε τώρα που πήγε στο Conference, άρα δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει τα καλοκαίρια τα αναφορικά με τους αντιπάλους. Δες τι αντιπάλους είχε ο Παναθηναϊκός και τι έχει τώρα. Έτσι δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία των προβληματικών μέχρι και πέρυσι πέρασε από δύσκολες καταστάσεις. Από όχι εύκολες ομάδες. Άγιαξ, Λανς, Σάμσουσπορ. Είχε τέτοια πράγματα. Βέβαια, ανάλογα και με την διοργάνωση, έτσι. Αλλά ακόμη και στο. Για να μπει στο Conference πρέπει να αποκλείσει τη Λανς, η οποία ήταν καλύτερη του τότε. Μια γαλλική ομάδα. Τώρα το έχει φτιάξει αυτό, είναι στους ισχυρούς, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για να συνεχίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρωτάμε εδώ πέρα αρκετά μηνύματα για το κομμάτι και το αγωνιστικό κτλ. Ρωτάνε και για το γήπεδο.
1: Το είπε ο Νίστρουπ ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν λέει για τον αγωνιστικό χώρο. Το είπε ο Νίστρουπ είναι κάπως ξέρω. Αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είπε. Οκ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, δυστυχώς αυτό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες δεν έκαναν προπόνηση εδώ. Έκαναν μια
0: βόλτα. Στην Αθήνα, ναι.
1: Ναι, και εδώ έκαναν μια βόλτα για να δουν λίγο το γήπεδο, να το πατήσουν.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα σε μεταγραφικό επίπεδο δεν είναι κάτι που θα απασχολεί αυτές τις ώρες τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απασχολεί, αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Υπάρχει πάντα το θέμα του οχταριού που είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός και θα πάρει. Τώρα το βάρος Γιώργο μου έχει πέσει όλο στα παιδιά με την πάξη. Είναι απολύτως λογικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα. Είπαμε, παιδιά, είναι στην πόλη που εδρεύει η Πάξη ο Διονύσης. Καμιά μισή ώρα περίπου από τη Βουδαπέστη, γιατί βλέπω εδώ και αρκετά μηνύματα.
1: Δεν είναι Βουδαπέστη.
0: Όχι.
1: Ναι, στο Πάξη εδώ.
0: Ναι. Περίπου μια μισή ώρα από τη Βουδαπέστη.
1: Περίπου, ναι. Αύριο θα έρθει το φίλο που έχω εδώ. Περισσότεροι που έχουν ταξιδέψει έχουν πάει Βουδαπέστη. Προφανώς.
0: Είναι καιρό ταξίδι. Είχατε πάει και πέρσι, δεν είχατε πάει.
1: Ναι. Και αύριο θα έρθουν εδώ είτε με λεωφορεία είτε με τρένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα κάτσουν κάποιοι με αυτοκίνητο. Αλλά όσοι έχουν ταξιδέψει, προφανώς Βουδαπέστη έχουν μείνει και θα έρθουν συνέχεια εδώ.
0: Για τις καιρικές συνθήκες ρωτάνε αρκετοί.
1: Μια χαρά είναι ο καιρός. Και δροσούλα έχει σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή 25. Τέτοια πράγματα, τέτοια θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά είναι καιρός. Για ποδόσφαιρο ο ιδανικός. Όπως και να το κάνω, για ποδόσφαιρο ο ιδανικός.
0: Μάλιστα. Καλά, για τις μεταγραφές απαντήσαμε. Το Λανς λέει ήταν έρημη πόλη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το
0: Λανς.
1: Ήτανε λίγο, ναι. Ήτανε λίγο, αλλά ήτανε πόλη μεγάλη, ρε παιδί μου. Ήτανε,
0: το Σρούσμπερι που είχατε πάει με τη Λιουσέντς.
1: Δεν ήταν έρημη, όχι.
0: Α, όχι.
1: Μικρή Βρετανική πόλη, είχε όμως να βγεις, να βρεις μαγαζιά, να φας, να ψωνίζεις, να πεις από το. Φίλε, δεν καταλαβαίνω γιατί σου μιλάω εδώ. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι σε χωριό καλοκαίρι, αλλά χωριό. Που εδώ έχει 20.000 κόσμο. Προφανώς δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πολλές επιλογές. Ξαναλέω, είναι μια πόλη η οποία φτιάχτηκε για το πυρηνικό εργοστάσιο. Πιθανότατα οι περισσότεροι έχουν δουλειές εκεί. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εδώ, που δεν είναι και πολλά, λέγεται Energy. Εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός. Από το ενέργεια, κατά την δηλαδή, συνδεδεμένη πόλη και συμβασμένη με το εργοστάσιο το πυρηνικό το οποίο υπάρχει, το πυρηνικό σταθμό. Οπότε δεν είναι, φίλε, είναι. Πραγματικά σου μιλάω πολύ φαντασμά. Δεν μπορώ να σου το πω πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
2: Τι λέει.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, ρε, πώς και έτσι.
0: Πάμε να κάνουμε. Έχουμε και το Διονύση στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή.
2: Ωραία, ωραία, να το καθιερώσει και χειμώνα.
0: Ναι, ναι. Και
2: το έχω πει και στον Διονύση. Να έρθει, ρε, παιδιά.
1: Υπάρχουν.
0: Ακούω, εγώ ακούω.
2: Α, Διονύση και είσαι.
0: Εδώ είναι, αφού σα
2: το
0: πω.
2: Έχω πει άπειρε φορέ τι. Μου λέει, πέστα στο Βάιο. Πού να το βρω εγώ το Βάιο. Εσύ θα το πείτε.
1: Πέστα στο Γιώργο να τα μεταφέρει στο Βάιο.
2: Και οι δύο θα εσύ η δικιά σου εκπομπή. Δεν σου λέω να φύγει εσύ. Να έρθει και ο Γιώργο που την προκαλεί. Δεν τρέχει κατά δεν βλέπετε πόση ακροαματικότητα έχει ο βασιλετικός Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε Γιώργο λίγο γρήγορα τώρα που σε πέτυχα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόνο για Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Λοιπόν, η άποψή σου για Οσμάν καταρχάς.
0: Εννοείς ως παίκτης.
2: Σωστό ή λάθος που τον άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα όταν.
2: Δεν μπορούσε, λες.
0: Όταν ήθελε ο παίκτης να φύγει, όταν θέλει ένα παίκτης να φύγει, δεν μπορούσε να κάνει. Και από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε ο Παναθηναϊκός οικονομικά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το ξεχνάμε.
2: Εντάξει, τώρα τι 63 εκατομμύρια από εδώ και ο Γιαννακόπουλος, που του τη λένε και τον τρόλαρε. Του λέει τι 63, τι 60. Ήσαγες τα γλιτώσω τώρα 2 εκατομμύρια.
0: Όχι, λέω το εξής, λέω ότι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το χάσει τον Οσμάν του χρόνου το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρει κάτι.
2: Και τι, γιατί τα 2 εκατομμύρια ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
2: τα 2 εκατομμύρια, εντάξει, καλώς κακό.
0: Ένα συμβόλαιο είναι. Μην τα βλέπουμε και πολύ έτσι στραγάλια.
2: Γιατί το κόσμος βάζει, έχει έσοδα. Δεν τα βάζει όλα.
0: Προφανώς.
2: Έχει άπειρα έσοδα.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Δηλαδή, άμα το χρειαζόταν τώρα στα 2 εκατομμύρια θα κολούσε.
0: Όχι, λέω απλά ότι θα μπορούσε το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς χρήματα. Αυτό λέω. Άλλο το 0, άλλο το
2: 0. Αν χρειαζόταν φέτος, άρα προφανώς έδωσε ο Ζώστο OK για να φύγει.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Και το Λιόπουλος. Εγώ τον Τριόπουλο δεν το θεωρώ απώλεια πάντως, να ξέρεις. Εγώ θεωρώ καλύτερο τον Μωραϊτη. Πιο χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είχα πει και προχθές στο Διονύση. Υπάρχει ένας παίκτης, καταρχάς επειδή έφυγε ο Όσμαν, έτσι. Και έφυγε και ο Γκριγκόνης. Κατά μένα χρειαζόταν ένας παίκτης εκεί σκόρες στο 2-3.
0: Ναι, το ακούω, είναι κάτι που. Ναι,
2: υπάρχει ένας πουλακίδας, ρε παιδιά.
0: Στο NBA.
2: Ο οποίος είναι φωνιάς. Και είναι και οι δύο Έλληνες γονείς και θα πάρει λογικά το ελληνικό διαβατήριο. Και βλέπω τον πλεύρισαν. Πήγανε τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού και τον πλεύρισαν για να τον κλείσουν. Δεν τον έκλεισαν. Τον πλεύρισαν για να. Ο Παναθηναϊκός. Αν πάρει το διαβατήριο, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Θα το πάρει γιατί έχει δύο Έλληνες γονείς. Original Έλληνες, έτσι. Δεν μπορεί να μην το πάρει. Είναι παίκτης για 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Παναθηναϊκός γιατί δεν κινείται. Έχει τόση μεγάλη πολυτέλεια στους Έλληνες. Και είναι και μια χαρά για την Γκριγκόνης τώρα, στο 2-3 εκεί. Δηλαδή να συμπληρώσει αυτό το κενό που άφησαν ο Οσμάν Γκριγκόνης στο 2-3. Ιδανικός. Και τον έχει. Και διαβατήριο να μην πάρει φέτος. Του χρόνου βραβείο. Φέτος θα το πάρει. Θα έχει ελληνικό διαβατήριο παιχταρά που παίζει το NBA έτσι ελληνικό. Αν ήταν τέλος, εντάξει δεν έλεγα κυλίγα τον, αλλά είναι Έλληνα. Για 10 χρόνια θα έχει έναν Έλληνα. Στο 2-3. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Για κάτι λέω.
2: Αν κινείται υπόγεια.
0: Το θέλει ο Ολυμπιακός καταρχάς, το Ολυμπιακός στο σύγκριμα του πλάκι. Και κατά δεύτερον, να αποδοσμεύσω λίγο και το Διορίση, επειδή είναι αυτός αρκετά κουρασμένος.
2: Α, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Δεν τα έχω για τον Πουλακίδα, τα έχω ακούσει μου τα προθέσει.
0: Α, αυτό το είπε.
1: Τάντι, καλό
0: βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έλα, για πάμε τώρα.
2: Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί κατά μένα. Δηλαδή, γιατί να το χαρίσει τον Ολυμπιακό, θα το διεκδικήσει και όποιος δεν πάρει. Δεν πρέπει να το πάει και ο Παναθηναϊκός να το πλευρίσει λίγο, να του δώσει ένα πρόσπεκ και να διαλέξει ο παίκτης μετά. Δηλαδή δεν βλέπω καμία κίνηση από τον Παναθηναϊκό και μου φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λέω. Ξέρεις κάτι εσύ, μήπως κινείται υπόγεια και δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Όχι, δεν κάνει καμία κίνηση. Λάθος κατά μένα. Λάθος, τεράστιο λάθος. θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη ελληνικό διαβατήριο για 10 χρόνια. Ο οποίος θα εξελιχθεί κιόλας. Ο Ζότς θα τον εξέλιξε κιόλας. Γιατί είναι ήδη καλός. Φαντάζομαι Ζότς.
0: Δεν ξέρω και αν το συγκεκριμένο παιδί αν θέλει να ψαχτεί για NBA, δηλαδή να παραμείνει NBA. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, διεκδίκησε το.
0: Γιατί ας πούμε στους Mavericks έπαιξε αρκετά σε ένα κομμάτι της σεζόν, έτσι.
2: Όχι, αν έρθει η Ευρώπη, γιατί να μην το ψάξει, καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Άσου. Εγώ Γιώργο, να σου πω. Εφόσον ο Καμπάτσο δεν έρχεται, εγώ Καμπάτσο θέλω.
0: Θες Καμπάτσο, ε.
2: Ναι, με τα χίλια. Εφόσον όμως δεν μπορείς Καμπάτσο...
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, θα το βάλεις σε μια περιφέρεια, να σου το δώσω έτσι. Σε μια περιφέρεια με τον Σλούκα 36 στα 37.
2: Όχι μαζί με τον Σλούκα, δεν έπαιξε μαζί.
0: Περίμενε, παιδί μου, σου λέω σε όλη, για όλη την ομάδα στην περιφέρεια. Τον Grand 33.
2: Ναι, μα έχεις πολλούς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι θες, εγώ λέω δική μου άποψη. Θέλω να πω δική μου άποψη, δεν λέω ότι είναι άποψη του άνθρωπου της ομάδας ή του Γουμπράντοβιτς, ότι θες κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα, κάτι πιο...
2: Μα δεν θες παίχτη για 25 λεπτά, για 18 λεπτά, 17 θα παίζει ο καθένας. Έχεις 5 περιφερειακούς για 80 λεπτά. Τι θα χωρέσω, 16 λεπτά να λέγεις τον καθένα.
0: Εντάξει.
2: Καταλαβες. Ναι. Ο Καμπάτσο είναι κλάς, γιατί παίχτης χίλι μαύρο δεν είναι. Εγώ δεν το έβλεπα. Μια χαρά έπαιζε 25 λεπτά.
0: Αν τον έπρεπε να δέχεται στο 23-24,
2: μα θες, τάξε, ίσως
0: να έχει γραφτεί διαφορετικά ιστορία. Ε, να έχει γραφτεί διαφορετικά ιστορία.
2: Το συζητάμε, εννοείται, αλλά και τώρα μια χαρά πέσει. Φυσικά και δεν το θες για 25 λεπτά. Σου λέω, θα έχεις 5 περιφερειακούς πρώτης κλάσης όλους. Έχεις και Μπαντιγό, έχεις και Λούκα, έχεις και Γκράτ που μπορεί να κατέβει στο Playmaker. Δηλαδή έχεις 5. Στο Γιώργος έφυγε. Άρα έχεις 5. Δεν βάζω Μωράιτη εγώ μέσα.
0: Ναι. Είναι Μωράιτη που λέγεται ως έκτος στην ουσία.
2: Μπράβο. Άρα έχεις 5 οι οποίοι πέτα να παίξουν και 5. Άρα πώς αναλύει στον καθένα. 80 λεπτά είναι. 16 λεπτά αναλύει στον καθένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πάει έτσι, το πάμε αναλογικά γιατί είναι και.
2: Αλλά περίπου λέω, καλά, μα θα παίζει ο Λούκας παραπάνω λόγω στη φόρμα, λόγω στο μάτι. Εννοείται. Αυτό σου λέω, δεν θα κουράζεται δηλαδή τόσο. Και μετά. Ωραία, εγώ θα έπαιρνα, εφόσον, εκτός αν ψάχνει κάτι από το NBA, αλλά δεν έχω, βλέπεις οι παίκτες που παίρνει τώρα. Ακολουθούν τη φιλοσοφία του Ζότς από Ευρώπη και ενέφεση στην άμυνα και στο πειθαρχημένο μπάσκετ. Ναι. Δεν πήρε ούτε έναν Αμερικανό, αν το παρατήρησες.
0: Ναι.
2: Και οι τέσσερις που πήρε είναι Ευρωπαίοι.
0: Εντάξει, όμως είναι λίγο, θέλω να σου πω ότι ο Γιαμπουσέλε... Έχει λίγο το αμερικάνικο στο αίμα του, από την έννοια ότι έχει παίξει αρκετά στο NBA.
2: Και εκεί πέτσα είναι Γάλλος,
0: ναι.
2: Ορίγιναλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι χαρά παιδί και λογικά και βγάζει πάλες, παίρνει θέσεις, παίζει ευρωπαϊκό πάτη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά, τον Αμπράμοβιτς που είναι και δικό του παιδί, μπορούσε να τον πάρει άνετα. Και είναι σκύλι στην άμυνα και επειδή θέλει τόσο χάγια, είναι ωραίος παίχτης και οργανωτής. Γιατί δεν το λέει, δηλαδή. Σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πάει από εδώ, πάει από εκεί, όλοι κλειστές υπόρρυπτοι.
0: Νομίζω ότι ο Ναβράμοβιτς ίσως θα τον κοιτούσε ο Παναθηναϊκός αν έμενε Όσμαν. Κατάλαβες με ποια έννοια του λέω.
2: Ναι, αλλά σκόρερ έχει ούτως ή άλλως. Είναι και ο Μπαντιός σκόρερ, δεν είναι.
0: Δεν είναι και. Καλό είναι, δικά, αλλά δεν είναι.
2: Έχει Νάν, έχει Ρογκαβόπουλο, έχει Χουάντσο, έχει Μπουζιαμπουσέλε, έχει Λούκα. Σκόρ τα βρει από 100 πλευρές βρίσκει. Κοίτα, άμα βρει κανέναν καλύτερο, εγώ Μακιντάιρ θα έπαιρνα. Αλλά Μακιντάιρ τον έπαιξαν
0: ελευθερός.
2: Ναι. Μετά δεν είναι πάλι καλύτερο το Αμπράμοβιτς. Ελεύθερο, έτσι. Από αυτούς που μείναν ελεύθεροι, λέω. Γιατί τώρα, δεν ξέρω αν θα πάει να ξέρεις εσύ, τελευταίο και κλείνω. Αν ξέρεις, πάει να σπάσει συμβόλαιο ή περιμένει το NBA.
0: Περιμένει από το NBA, περιμένει από το NBA, μήπως προκύψει.
2: Άρα από το NBA πάμε τελικά.
0: Κάποια περίπτωση, που να μην.
2: Φραντζίσκο, εγώ Φραντζίσκο δεν μ' αρέσει, αλλά Φραντζίσκο παίζει.
0: Του Φραντζίσκο, κοίταξε να σπίνει το θέμα, έχει συμβόλαιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν μας αρέσει ο Φραντζίσκο. Εγώ προτιμώ Καμπάτσο από Φραντζίσκο πάντως.
0: Και εμένα αν μου έλεγες να διαλέξω τον Καμπάτσο.
2: Ναι, γιατί Φραντζίσκο δεν υστερεί στην άμυνα, παιδιά, που είναι η αρχή του ζωή. Κατάλαβε τη βασική.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι original άσος ο Φραντζίσκο. Έτσι δεν είναι. Τελικά.
0: Ναι.
2: Πιο πολύ προς δύο, δεν είναι.
0: Ναι, στην ουσία έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο. Είναι ένα άσο με περισσότερο εκτελεστικό ρόλο.
2: Εγώ θα έπαιρνα Αβράμοβιτς και στο φινάλε, αφού έχει και τα 5 εκατομμύρια καβάντσα από τις οικονόμησες από τον Γιώπουλο και από Όσμαν, έτσι, πάρε Αβράμοβιτς να έχει καβάντα και αν σου προκύψει κάτι, πολύ καλύτερο το χτυπαθιά. Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Για κάτσα να δούμε, Ρεσίγια, θα γίνει. Για κάτσα να δούμε, θα γίνει.
2: Γιατί είναι εκδέσεις. Λοιπόν, έγινε, Γιώργο.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πάτσουμε σε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί ήρθαν αρκετά τώρα για τον Διονύση. Στο Πάξ, ναι. Στο Πάξ, παιδιά, λέει φίλος εδώ πέρα για ό,τι πρέπει για μετακόμιση, μόνο ησυχία και ηρεμία. Ναι, όντως. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε η Βουδαπέστη, προφανώς φαντάζομαι για να αποφύγει το πηγενέλα. Έτσι, για να αποφύγει το πηγενέλα. Για τις μεταγραφές σας απάντησε, παιδιά, του Διονύσης. Ο Ηρακλής, ο αντίπας, παιδιά, δεν είναι σε θέση, εντάξει, και σε αποστολή τώρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να βγαίνουν και τα παιδιά. Προφανώς είχε μια δύσκολη μέρα εκεί, οπότε δεν θα βγει. Παρεμπιπτόντως, να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα νέα, γιατί εντάξει, στάθηκαμε τώρα στην αρχή στον Παναθηναϊκό, που είχαμε και τον Διονύση μαζί μας. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Φρόιλερ, για τον οποίο προέκυψαν διάφορα δημοσιεύματα από Ιταλία, αλλά ο ίδιος λένε οι Ιταλοί ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις εκεί πέρα και άλλες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα για τη μεσαία γραμμή ψάχνει παίχτηκε η ΑΕΚ μετά τη φυγή του Πινέδα. Ο Λιούμπισιτς ανακοινώθηκε από την Λίντσερ. Τι άλλο έχει η ΑΕΚ? Ο Γκάγκουα από ό,τι φαίνεται δεν πλέον απασχολεί τους κυτρινόμαυρους. Και μένει να δούμε, γιατί θα πάνε και σε δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του αθλητές Ελλάδος. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ που έχει το μάτι με Δυνάμο Κιέβου. Άκουσα ένα και τον Δημήτρη Ρομπατζόνα λέει ότι μάλλον ο Χατζηδιάκος ήταν στην ενδεκάδα, στη μία θέση του στόπερ. Θα πει ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Αλλά οκ, okay, το λέω ότι θα είναι βασικός, ο νεαποκτηθής αμυντικός του δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία, θυμίζω, έτσι. Και τις δηλώσεις σήμερα του Τσιφτσί και του Λύση. Ο Λύση ανέφερε ότι είναι πιο δύσκολο να παίζει στην ζέστη. Οι αντίπαλοι ομάδες είναι συνηθισμένοι, αλλά για μας είναι το καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν είχε φιλικό ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες και αυτό σχολίασε και ο Ιταλός τεχνικός. Είπε ότι είναι προτιμότερο να παίξουμε για μας ήταν προτιμότερο να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα. Και αναφέρθηκε στους παίκτες που έχει πάρει μαζί του. Είπε ότι όλοι οι παίκτες πήραν μαζί είναι διαθέσιμοι, είναι έτοιμοι να παίξουν και όλοι στον όντο, αν χρειαστεί, θα παίξει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και εκείνος μεταγραφές, θέλει παίκτες, ψάχνει δύο παίκτες σίγουρα. Έναν φορ, υπάρχει το όνομα του Χωσέλου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την περίπτωση. Σπάνος striker. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα που είχαμε στα προκριματικά. Στο Champions League είχαμε Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0 και Γκνάτια Τσέλιε 3-3. Και στο Conference League είχαμε Νεύτσι Μπακού, Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Μποέμιανς Μπάλκαν 2-1, Μπασάκ Σεχίρεντερ Τούρκο 1-1, εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μήνυ έκπληξη. Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπάρτακ Τρνάβα, Τσέσεκα Σόφιας 1948-0-0. Θυμίζω αυτό το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει στον επόμενο προγραμματικό του Conference League. Και τέλος, Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα 0-1. Αυτά ήταν τα μάτς που είχαμε σήμερα, μάλλον χθες μέχρι από λίγες ώρες στα προκριματικά. Πάμε σε μικρό break πάνω, πάμε σε μικρό break και επανερχόμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 ανοιχτές οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω μπουνά στη ρυθμίση των ήχων και τις λίγες μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Α, και για τον Άρναμ, κάτι σημαντικό, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Clayton Diaby παραχωρήθηκε στην Αλντιρίγια έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό ποσό για τους Θεσσαλονικείς. Που βάζουν στο ταμεία τους από την πώληση του 19χρονου μέσου επιθετικού στην Αλντιρίγια. Έτσι το λέμε και αυτό. Λοιπόν, η Παρτίζαν είδα ότι πήρε το Λαμάρ Στίβενς πριν από λίγο, έγινε γνωστή αυτή η μεταγραφή. Πολύ καλή κίνηση από τους Σέρβους, προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν λίγο το ρόστερ τους, γιατί είχαν και έχουν πάρα πολλές απώλειες. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Για πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ, το όνομα σου.
1: Μπράβο, Αχιλέα.
0: Γεια σου, Αχιλέα.
1: Πάμε τη συζήτηση προηγουμένως. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, έχοντας δει τον Ζότς όλα αυτά τα χρόνια, δεν θεωρώ ότι ο Ζότς θα μπορούσε ποτέ να θέλει άσο στο ύψος που είναι ο Φρανσίσκο ή ο Καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ βέβαια ότι ο Καμπάτσο είναι η καλύτερη επιλογή από όλους αυτούς. Βέβαια η ηλικία τώρα 35 δεν είναι για να φτιάξει ομάδα.
0: Αυτό δεν είπα και εγώ, είδες.
1: Όπως το είπες ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι από όλους αυτούς που έχω ακούσει και έχω διαβάσει που έχουν γίνει κρούσεις, ο Μαλεντών θα ήταν η επιλογή βασική του και σε ηλικία και σε προσόντα και σε τρόπο παιχνιδιού. Συν το ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε ένα πολύ πιο ψηλό σχήμα από πέρυσι, ακόμα και στο ασώδιο. Και είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και σύστημα που ο Ζώτης θα παίξει με τον Αν Άσο. Πολλοί μπορεί να γελάσουν, αλλά πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι στο NBA ο Αν έπαιζε Άσος.
0: Σωστά. Θα το έβλεπα αυτό πάρα πολύ αν έμενε και όσμο, να ξέρεις. Θα το έβλεπα πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Και πιστεύω ότι γενικά ο τρόπος που διαχειρίζεται τις μεταγραφές δείχνει ότι παίρνει παίκτες που μπορούν να παίξουν υβριδικά σε δύο θέσεις. Δηλαδή ο Χουάντσο μπορεί να παίξει 4-5, ο Γιαμπουσέλε το ίδιο, μπορεί να κατέβει στο 3 και στο 4, ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Μπόγκα το ίδιο.
1: Άρα θεωρώ ότι με το Ζότς μπορεί να δούμε και αυτό που βλέπαμε τα παλιά, ξαφνικά να αλλάζουν και οι τέσσερις παίκτες στην πεντάδα, για παράδειγμα, έτσι, και να αλλάξει όλη η φιλοσοφία. Ο Σλούκας είναι ταμάμ για το Ζότς, δεν το συζητάμε, απλά είναι θέμα ηλικίας και το πόσο θα αντέχει, οπότε σίγουρα χρειάζεται κι άλλον άσο. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει και επιλογή του Ναν στον Άσο, και το θεωρώ ότι θα είναι και μια από τις εκπλήξεις που μπορεί να δούμε φέτος, έτσι. Δεν έχω δει προετοιμασία, αλλά το θεωρώ και αυτό πιθανό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προετοιμασία σε ένα μήνα ξεκινάει, οπότε ναι.
1: Ναι, αυτό εννοώ, οπότε και κάτι διάβαζα για κάποιους από NBA, αν και θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει και ο Κάρλικ Τζόουνς στο τέλος.
0: Τώρα αυτό πριν από λίγο που έλεγα για την Παρτίζαν, έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες της Παρτίζαν και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα χάσει και τον καλύτερο της παίκτης της ουσίας, έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Απλά επειδή όπως έχει φτάσει η κατάσταση με τους παίκτες και γενικά με την οτροπία τους, βλέπεις τώρα τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, με τον Γουόκαπ. Ποιος θα πίστευε πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο Γουόκαπ θα έκανε όλο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι, με το μυαλό μου. Ή ποιος θα πίστευε πριν από 2 μήνες ότι ο Σμάν θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Καλό, ναι, τι πριν από 2 μήνες, πριν από 2 εβδομάδες.

0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή θεωρώ ότι με το Μαλεντόν και με τους υπόλοιπους θα μιλάγαμε για Dream Team στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή αν εγώ σαν, ας το πούμε, Γιαννακόπουλος θα πήγαινα για υπέρβαση, θα πήγαινα για το Μαλεντόν, έτσι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως θεωρώ ότι όλο το πλάνο και όπως πάει είναι δύσκολο και προσπαθώ πολύ δύσκολο να καταλάβω πόσο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι το φαβορί φέτος, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό μου. Τώρα θα δούμε. Βέβαια είναι και οι τραυματισμοί στη μέση και όλα αυτά.
1: Αυτό,
0: που
1: αυτό είναι. Κάτσε να ολοκληρωθούν και όλες οι κινήσεις από όλες τις ομάδες. Γιατί βλέπεις και ότι η Φενέρα, ας πούμε, δυναμώνει πάρα πολύ. Φενέρα την έχουμε λίγο έτσι παραμελήσει και δεν ασχολούμαστε πολύ μαζί της. Έχει εξαιρετικές κινήσεις.
0: Δεν σχόλανε τη Φενέρ, βάλε και την Βιλερμπάν. Εάν η Βιλερμπάν δηλαδή κρατήσει τελικά και δεν γίνει αυτό που περιγράφουν ότι μπορεί να γίνει με το θέμα το οικονομικό.
1: Ακόμα και η Ζάλγκη θα είναι πιο ανταγωνιστική του χρόνου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και πέρυσι είχε ανέβει πολύ, γιατί οι χαμηλές ομάδες που ήταν εκεί στο 8 με 12 δεν είχαν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Ας έχουμε μια καλή χρονιά. Και θα τα ξαναπούμε κι εγώ.
1: Άντε, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλή νύχτα.
1: Νομίζω ότι αν η Φενέρ είναι ένα ακόμα παίκτη εκεί στο 4-5, θα είναι πραγματικά υπερπλήρηση σε όλες τις θέσεις. Γιατί εντάξει, οκ, okay, πήρε τον Μπίνγκαμ, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά, δεν έχει ψηθεί σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, κατά ψέματα. Και οκ, okay, τον Σίλβα που έχει πάρει από την Άκη πέρσι, θα παίξει πολύ και ο Μέλη κλασικά στο 5. Αλλά ναι, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα και αν βρει ένα παίκτη έτσι δυνατό εκεί θα είναι πραγματικά, γιατί από τον Άσο μέχρι το 3 είναι σούπερ. Έχει Baldwin, έχει Larkin, έχει Horton Tucker, έχει Clyburn, έχει Shields, Sargunas, Forrest έχει πάρει. Πραγματικά πολύ δυνατή η ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Πήρε και τον Γκία από τη Βαλένθια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα εκεί στο 4-5. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Μ' ακούς.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
2: Ναι, σε ακούω,
1: ναι,
2: καλά.
1: Ναι, okay, ωραία.
2: Καλά, λοιπόν, είχαμε μιλήσει πολύ παλιά τότε με το Βερολίνο που της πήγε την ωραία τάκα, του πήρε στο πορτοφόλι, του πήρε το διαβατήριο, το διαδέχημα με την Γασπή.
1: Πολύ ωραία. Λέω κάτι για τις μπουρδες
2: που και δεν είναι καθόλου μπουρδες, είναι πολύ πετυχημένα και πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή σεζόν να έχεις. Πρώτον και δεύτερον θα πω ένα παράπονο που το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ούτε ο γιατρός δεν μας τον έχει διορίσει. Πέρυσι τον ακούγαμε κάθε μέρα και όταν αλλάζει ο φωνητής έβγαινε με τον επόμενο 4 και 5 φορές την εβδομάδα για τον Ραταμάν. Εντάξει, το κατάπιαμε φέτος τώρα με τον Μπουλακίδα. Όλη τη εβδομάδα με τον Μπουλακίδα και με τον Κόκορα. Αν βρεθεί κανένας Κόκορας αύριο εδώ στο NBA, γιατί δεν πήρε τον Κόκορα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να του βάλετε ένα μέτρο.
1: Ο
2: προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία. Όχι, Γιώργο, συγγνώμη για τον τόνο μου. Ο προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, είπε τρία πράγματα μετρημένα και ωραία όπως τα είπε και χάρηκα να τον ακούσω. Εγώ από την εκπομπή δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά. Πολύ σπάνια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε βράδυ να ακούμε αυτόν τον κύριο με τις. Χθες έλεγε ακριβώς τα ίδια στο Διονύση. Χθες βράδυ. Τα ίδια ακριβώς στο Διονύση επί 20 λεπτά. Δεν γίνεται. Να πάει να γίνει στο Γιαννακόπουλο σύμβουλος και να του λέει ποιον να παίρνει. Και τι να παίρνει και πότε να το παίρνει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν κάνει κριτική. Συγγνώμη, είναι αιμονές. Έχει αιμονές ο κύριος. Πολλές αιμονές. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Κάπου πρέπει να του βάλετε ένα φρένο. Δεν γίνεται αυτό κάθε βράδυ. Κάθε και παραμονεύει. Πότε θα φύγει ο Διονύσης για να έρθει ο Γιώργος. Πότε θα φύγει ο Γιώργος για να έρθει ο Ηρακλής. Καταλαβες, γιατί δεν γράφει την Κυπρά στη φτέρη. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη Γιώργο μου, συγγνώμη.
1: Τέλος πάντων, απλά το χάνεις χρόνο και εσύ από αυτά που δεν θα συζητήσουμε. Ας πούμε τώρα. Πάμε στα.
2: Μίλησε με τον κύριο προηγουμένως, με το παλικάρι προηγουμένως τον κύριο. Πίστεψε με το χάρηκα. Χάρηκα την κουβέντα που είχατε και ακούω και πολλούς άλλους. Δεν βγαίνουν κάθε βράδυ και λένε μια γνώμη, την ακούς. Πολύ ωραία, περνάει η βραδιά μας και μέσα εδώ στην Αμερική είναι το απόγευμα. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ναι,
2: δεν μπορούμε να τον ακούμε συνέχεια.
1: Πού είσαι στην Αμερική, πού είσαι.
2: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Νέα Υόρκη,
1: ωραία.
2: Νέα Υόρκη. Παντός σου είπα, εγώ σε χαίρομαι που σε ακούω όταν κάνεις και το Παναθηναϊκό και με τις ειδήσεις που θα λες κάθε πρωί που κάνεις τα ρεπορτάζ. Για αυτά, να σε καλά. Τα λες πολύ ωραία.
1: Να σε καλά.
2: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, έχουμε πρόεδρο. Όπου κάνει κινήσεις, θα κάνει και λάθη, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος βάζει εκατομμύρια.

0: Ποια κριτική να του κάνει αυτό το άνθρωπο. Ποια κριτική, συγγνώμη, επήρε πίσω το ζώο. Επήρε πίσω παίχτε του Παντοδιαμαντίδη. Τον. Πώ τον λέει, τον Αμερικανό που τον. Μπατίστ. Για όνομα του Χριστουγέννη Παναγία, τα παιδιά. Ο άνθρωπο δίνει τη ζωή του, το αίμα του. Να του κάνουμε και κριτική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν πήρε τον Πουλακίδα. Ποιο είναι ο Πουλακίδα, πού παίζει ο Πουλακίδα. Ξέρει εσύ πού παίζει ο Πουλακίδα. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά εδώ στην Αμερική. Πουθενά.
1: Εντάξει, είναι κάποιο λόγο. Δεν πάμε και στο άλλο.
0: Ταλέντο
1: αυτό, οκ.
0: Δεν παίζει όμω. Μπορεί να είναι στα δεύτερα, ξέρει τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπω ο Γιάννη ο Αντετοκούμπο. Με καταλαβαίνει. Το παιδί μπορεί να έχει ταλέντο, τα πάντα όλα.
1: Ο Γιάννη Αντετοκούμπο είναι ένα σημαντικό.
0: Απλώς λέμε ότι είναι επειδή είναι έλεγχο, τι έγινε. Και μπορεί να μην έχει καμία αξία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Μπορεί να είναι και ο καλύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εκεί οι άνθρωποι του Γιαννακόπουλου ξέρουν, βλέπουν, δεν είναι κουτί. Δηλαδή ότι είπα να πλησιάσει ο Ολυμπιακός πρέπει να το παίρνει ο Γιαννακόπουλος. Συγγνώμη δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει ανθρώπους δίπλα του, το ξέρει το παιχνίδι, είναι επιχειρηματίας, χαλάει τα λεφτά του, όπως είπε ο πατέρας του, ο συγχωρεμένος, ο Παύλος. Εγώ λέω ούτε στα μπουζούκια, ούτε παίζω άλλο, ούτε στα καζίνα. Εγώ λέω αγαπάω το Παναθηναϊκό. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και γύριζε με τα μάξι του γεμάτο μπάλες και φανέλες του Παναθηναϊκού και τα μοίραζε στα παιδιά. Έλα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα
1: που σ' άκουσα. Καλό ξημέρωμα, καλό απόγευμα
0: βασικά τώρα εκεί πέρα.
1: Ναι, καλό καλοκαίρι.
0: Και καλή σεζόν σου εύχομαι.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, μια καλή σπέρα, καλημέρα βασικά μου και στον Τάσο από Μελβούρνη. Εδώ είμαστε στα μηνυματάκια του. Εκεί είναι βέβαια πρωί τώρα. Ωραία Μελβούρνη. Αξίζει να πάτε. Είναι πολλές ώρες βέβαια. Στον Νίκο από Βιέννη εδώ πέρα να πούμε. Όχι, απλά εννοούσε 40 λεπτά. Του point guard και 40 λεπτά του shooting guard. Δηλαδή ενώ στους δύο παίκτες θα παίζουν στο ασώδιο. Όχι, αυτό από 80 λεπτά πριν. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο του Βίρνου από Χανιά. Τι άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απαντήσαμε για τον Ηρακλή, τον Αντίπα. Ο Westbrook δεν βρίσκει ομάδα στο NBA. Κάπου είδα σήμερα ότι τον θέλουν Kings. Κάπου ήρθε το μάτι μου για του Sacramento Kings. Ότι θα παίξει εκεί του χρόνου. Τώρα, τι μπορεί να γίνει με αυτή την περίπτωση. Είναι. Πεκταράς μένα, αλλά εσύ είναι λίγο ιδιαίτερος τύπος ο Westbrook, δεν το συζητάμε. Και πλέον είναι και στα 37 το 88, είναι στα 38 πλέον, τον Νοέμβριο το 88. Θα μείνει, λέγανε θα μείνει στους Sacramento Kings, έτσι ένα δημοσίευμα που είδα, για να δούμε. Για να δούμε αν θα παραμείνει ελεύθερος. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εντάξει, τώρα παιδί έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω γιατί δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή. Που λέτε γιατί βγαίνουν οι ίδιοι συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Ρετάκης από Πάτρα.
1: Γεια σου, Ρετάκη.
2: Με το Ρίλο είσαι.
1: Όχι, με τον Πάνο. Τον Μπουρνά.
2: Α, τα άκουσα από πάνω κάποια στιγμή και λέω.
1: Πάνω Ρίλο.
2: Έχουμε το Ρίλο, Σάιν. Την καλημέρα μου.
1: Έχουμε και στο πάνω, ναι. Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: ανταποδίδει.
2: Εγώ και σε όλο τον κόσμο, εγώ βλέπω πολλή εκπαίδευση μπαντιό στον Άσο. Πολλή εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα είναι... Εδώ κατέβασε τον έξιμο από τριάρι, τον έκανε άσο.
1: Όλους, πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχει κάνει ο Ζωσμέ. Μπατίστη, να θυμηθούμε στον Παναθηναϊκό από τρία, τον έκανε πέντε. Πάρα πολλές περιπτώσεις στον... Το Μπράντοβιτ που του έχει αλλάξει θέση. Όχι, του έχει αλλάξει θέση. Του έχει μετατρέψει τέλος πάντων σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν η αρχική του θέση.
2: Ναι, είναι ο Μπαντιό. Κοίτα να δει. Είναι ιδανικό, είναι μακρύ.
1: Mm-hmm.
2: Είναι γρήγορο. Για μένα ήταν ο πρώτο παίχτη που έπρεπε να πάρθει από την ομάδα με την έννοια ότι πάρα πολύ γρήγορα πόδια, πνευμόνια.
1: Ναι.
2: Είναι αντίδοτο για αρκετούς παίχτες.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Και για το Μοντέρο εννοείται.
1: Και είναι κάτι που έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό πέρσι αυτό.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Παναθηναϊκός πέρσι, όχι τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε ούτε πρώτη γραμμή άμυνας με την αγωνιστική πτώση του Γκραντ.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν είχε και πρόβλημα στα πεντάρια. Okay, mm-hmm. Από τότε που τραυματίστηκε ο Ματίας. Δεν βρήκαμε ιατρικό ποτέ. Βέβαια, όχι πάντα με την ευθύνη των παιχτών. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Όταν μου τραβάς, να το πω τώρα με την έννοια τα βουνά, Δηλαδή είναι σαν να παίρναμε το Μαλατσιούνας να παίξει heads out. Πώς θα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εσύ, όταν βγάζεις το Γιούρτσεβεν στα 9 μέτρα δεν στέει το παιδί. Έτσι. Και πολύ τίμιος ήταν. Και πάρα πολύ τίμιος ήταν. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, γιατί η κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ξέρω όμως κουβέντα που δεν την είπα πέρσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στιγμές που θα είναι τρόμος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είναι τρόμος. Είναι η πρώτη φορά που εγώ πάντα λέω να τους δώσω παρκέ όλους, πώς θα δέσουν, πώς η χημεία, παίζουν πολλά ρόλο και μια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όλοι οι διπλοθεσίτες, όπως είπε το παραπροηγούμενο παλικάρι, και ορισμένοι και τριπλοθεσίτες. Είναι άπειρα τα σχήματα που μπορούν να γίνουν. Και θεωρώ ότι αν αύριο το πρωί ο Κάρλι Τζόνς, γιατί κάποια ρεπορτάζ δίνουν ότι αυτός, επειδή φύγανε πολλοί, έχει απογοητευτεί με ποιον θα κάτσει εκεί και μπουρου, ότι μπορεί να πιέσει να φύγει. Θεωρώ ότι ο Κάρλι Τζόνς, γιατί για να πάει να τον πάρει απευθείας ο Παναθηναϊκός, δεν θα το κάνει αυτός ό,τι στην Παρτιζάν.
1: Ναι, είναι και αυτό, πολύ σωστό από αυτό που λες, ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι αν μείνει ελεύθερος με κάποιο τρόπο, παιδί μου, τέλος πάντων, γιατί η Παρτιζάν, okay, θα τον δώσουμε με ένα buyout, επειδή έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι.
2: Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν, θεωρώ ότι θα τον πάρει τον παίχτη. Με την προϋπόθεση, εντάξει, ότι έχει φύγει από το σκύλιο Καμπάτσο, έχει φύγει ο Μαλεντών. Τώρα με την περίπτωση του παιδιού που ήταν στο Περιστέρι.
1: Μωραϊτής.
2: Όχι, το Γάλλο, μωρέ, το ξεχνάω, που έχει ακουστεί, που είναι σε Μιλερμπάν.
1: Α, το Φρανσίσκο. Ναι.
2: Το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
2: Κοίτα. Σίγουρα ότι αν είναι ελεύθερος...
1: Περιστέρι είπες, οκ, Ηρακλή, άκουσα, εγώ Περιστέρι είπες, οκ.
2: Ναι, Περιστέρι, δεν ήταν καλά που το
1: παρήγε. Ναι. Εγώ δεν άκουσα καλά, οκ, εγώ δεν άκουσα καλά.
2: Ναι. Και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Κάρλι Τζόνς είναι καλύτερο φίτα από τον Φρανσίσκο. Όσο μπορεί να ακούγεται περίεργα σε ορισμένους. Εγώ είδα ένα παιδί πέρσι όσα παιχνίδια έπαιξε. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες στον Παναθηναϊκό, εννοείται, αλλά είδα ένα παιδί του 12, 14, 6, 6, κάπου εκεί, τα νούμερα του. Ένα παιδί που τον ξέρει ο Ζότς, και αυτός ξέρει τον Ζότς. Και ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό να έχεις παίχτες που έχουν περάσει από τα χέρια του.
1: Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι πάντως δεν θα βιαστεί η ομάδα. Αν τον βρει τον παίχτη, okay, θα τον πάρει. Νομίζω ότι δεν θα βιαστεί όμως να κάνει κινήσεις. Τώρα αυτόν που λέγες πριν από το NBA, γιατί άμα από το όνομά του μπορεί να βρέχει κυκλώσω 30χρονο, 38χρονο, άμα τον πάρεις και τον πάρεις από την πύρη, άναψε και το φυτίλι μόνο σου, γίδωσε και τις πόρτες.
1: Ναι, μωρέ, είναι ιδιαίτερος.
2: Να στο κάνει κούκι και τελείωσε το πανηγύρι. Δεν θα βάλει τέτοιους χαρακτήρες. Εάν είχε μείνει ο Όσμαν, και εγώ θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο, μπορεί να παίξει κάποιες στιγμές, θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο τον Άμι. Τώρα νομίζω ότι θα είναι, αν ακουμπήσει θα ακουμπήσει λιγότερο.
1: Ναι.
2: Μία παράκληση, ξέρω, σε έχω ακούσει που το έχεις πει και ο Νίκος το έχει πει, λόγω ότι είναι οι διαβολοβδομάδες πολλές, είναι τα ταξίδια, οι μεταδόσεις, κάνετε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα διαδικτυακά. Αν μπορείτε το χειμώνα, αν μπορεί η διεύθυνση του σταθμού, δεν μιλάω για κάθε εβδομάδα, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο.
1: Ναι.
2: Καλό είναι να σας ακούμε και τους δύο μαζί κάνα βραδάκι.
1: Θα το μεταφέρουμε, παιδιά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας, έτσι.
2: Όταν το έκανε ο Δημήτρης με τον Νίκο, ο Δημήτρης ο Κοντός με τον Νίκο, ένα φεγγάρι, Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Ναι, ναι.
2: Τη λεγόμενη φύλαθλη, είμαστε όλα τα σχολάκια. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αυτοί που ασχολούμαστε.
1: Φαντάζομαι, εντάξει, ο κόσμος το λένε για μπάσκετ, συζητάμε το. Και έτσι όπως θα είναι και το χρόνο και το πρωτάθλημα, θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και μακάρι να σπάσει αύριο το πρωί. Δεν μακάρι να σπάσει το δίπολο. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Βέβαια, οι ομάδες τώρα πάνε στη Θεσσαλονίκη. Ένας θα τραβήξει τον Άρη, ο Άρης θα τραβήξει τον ΠΑΟΚ και σιγά σιγά θα φτιαχτεί. Επειδή είμαι και 48, 90, θυμόμασταν τι γινότανε, πρωταθληματάρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή χρονιά να έχουμε και να είναι όλοι αθλητές υγιείς. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, πάνω. Πάμε στον επόμενο φίλο μέχρι τη μία. Για πάμε μετά σε ένα break. Κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Θανάση, Θεάκλου Κρήτης.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Μπασκετικός Ολυμπιακός. Λίγο δεν ξέρω. Ή δεν το ξέρετε ή δεν ασχολούσασταν τότε με μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς είχε κοντό playmaker επί σειρά ετών στη Φενέρμπαξε. Κάτω του 1,85 μάλιστα. Και όχι τόσο καλό όπως το Καμπάτσο.
1: Εντάξει, δεν λέμε τώρα, λέμε σε γενικές γραμμές. Ότι...
3: Ναι, είχε όμως. Εκείνη τη χρονιά είχε τον Μπόμπι Μπράουν. Νομίζω ή Μπόμπι Τζάκσον ή Μπόμπι Μπράουν. Ναι, ο οποίος έπαιξε και εθνική Τουρκία, αν θυμάμαι, με το επώνυμο Άλλη, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε αυτός ήταν ο Άσος, ο βασικός. Και ερχόταν κάποιες φορές ο Κώστας Λούκας. Αυτό ήταν. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά που μας κέρδισαν στο τελικό και πήραν την Ευρωλίγκα, από τα δύο playmaker είχαν. Δεν θυμάμαι τώρα μια χρονιά που είχε το Wanamaker, δεν ξέρω, ήταν η επόμενη, ήταν η προηγούμενη, ήταν η ίδια. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε, εντάξει, όταν ο άλλος είναι παιχταράς, θα παίξει μέσα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει η κουβέντα που ακούω, που λένε οι παίχτες, οι φλάχη του Παναθηναϊκού, του οποίου σέβομαι ιδιαιτέρως.
1: Μπόμπι Ντίξον, Μπόμπι Μπράουν, δεν είχε κάτι τέτοιο. Μπόμπι Ντίξον,
3: συγγνώμη.
1: Και έγινε, λέει, Μουχάμεντα Αλί, έγινε μετά, πώς έγινε. Ναι,
3: ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Μπόμπι Μπράουν, είπαμε, ωραία, εντάξει. Μπόμπι Τζάκσον.
1: Αυτό ήταν ένα 79, κάπου εκεί πέρα, 78, ναι.
3: Ναι, τώρα, και χωρίς τίποτα ιδιαίτερα. Απλά ήταν. Είχε ένα πολύ καλό.
1: Το έλεγε ψυχολά του όμω, το έλεγε ψυχολά του.
3: Το έλεγε ψυχολά του, αλλά δεν ήταν κάτι το. Δηλαδή ο Καμπάτσο κλάσσα ανώτερο. Τι να λέμε τώρα. Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνετε. Που λέτε πώς θα αλλάξουν οι θέσεις, αν κάποιος παίχτης μπορεί από το 2 να πάει στο άσο, αν ο Μπαντιό μπορεί να γίνει άσο κλπ. Σίγουρα έχει το ενδιαφέρον του αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ομάδα έχει να αντιμετωπίσει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Καλά το ζητάμε.
3: Παρτζόκας είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Πριν λίγα χρόνια η δίκηση του Παναθηναϊκού έφερε τον Αταμάν με σκοπό μήπως καταφέρει, ας πούμε, ο Παρτζόκας και φύγει από τον Ολυμπιακό και μαντέψει τι έγινε, έφυγε τελικά ο Αταμάν.
1: Κάτσε, περίμενε και μισό λεπτάκι. Γιατί έφερε ο Παναθηναϊκός τον Αταμάν στον Ιανακόπουλο στον Αταμάν στον Παναθηναϊκό για να φύγει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Πώς προέκυψε αυτό?
3: Όχι καθαστώς, αλλά υπό την έννοια ότι εντάξει, αν είχε επιτυχίες ο Παναθηναϊκός, προφανέστατα το Ολυμπιακό έμενε πίσω, δεν έπαιρνε δηλαδή τα δύο τελευταία πρωταθλήματα.
1: Εάν είχαν το περσινό πρωτάθλημα ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός, το περσινό δεν πάω για τη φετινή ζωή.
3: Ναι.
1: Πιστεύεις θα μείνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό?
3: Έμενε, ναι.
1: Αν είχαν το περσινό πρωτάθλημα.
3: Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν ο Αταμάν έχανε το πρωτάθλημα τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα, το έχανε. Έχανε και το προηγούμενο με τον Μπαρτζόκα. Πόσα χρόνια θα είχε καθίσει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Ούτε δύο.
1: Καλά, εγώ διαφωνώ. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
3: Τέλος πάντων, εγώ αυτή η δικιά μου άποψη.
1: Δηλαδή, πήγε ο Αταμάν τον Παναθηναϊκό από 17ο τον πήγε στην κορυφή της Ευρώπης και αν είχαν το πρωτάθλημα, θα λέγαμε ότι. Είναι αποτυχημένος. Μην τρέφουμε.
3: Κύριε Γιώργο μου, απλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι ο Μπαρτζόκας βρίσκεται ακόμα στο βάθος του Ολυμπιακού, ενώ ο Αταμάν δεν βρίσκεται. Άρα, προφανώς η δίκη του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένη από τον Αταμάν. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Και
1: ο Μπαρτζόκας όμως Νικόλα, ας τον Παναθηναϊκό, ο Μπαρτζόκας όμως Νικόλα συγκεκριμένο.
3: Πού κολλάει ο Μπαρτζόκας, αφού Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
1: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας, μάλιστα.
3: Okay. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από πού το καταλαβαίνεις αυτό εσύ, για πες μου.
3: Και το βλέπω από γενικά, από ό,τι επικρατεί.
1: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
3: Ναι, γιατί όσο ρε Γιώργο υπάρχει στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα διάσει περιμέρα. Είναι η δικιά μου άποψη.
1: Καλό, καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά πριν κλείσω.
1: Ναι, ναι.
3: Ποιος είναι στο.
1: Είναι ο Πάνος, ο Πάνος Μπουνάς. Στο
3: σύνολο. Αν γίνεται να βάλει ένα τραγούδι που έγινε viral. Το της Λιόλιου, τον νοικιάστηκε. Αν είναι καλοσύνη.
1: Να το βάλουμε.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Δεν τραβάμε, ρε γάμο. Τι γίνεται, Γελάζε πάνω. Τι να κάνεις. Μπορώ να το πάθω να κάνω Μπαρτζόκας. Μάλιστα. Πάμε σε ένα break, λες, και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Winsport FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε όμως και μεταμεσονύκτιο Σωτήρ Ταμπάγκο, γιατί έχει μια πολύ σημαντική είδηση να μας μεταφέρει που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Χρήστο Τζόλι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Σωτήρ μου, τι έγινε?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλά είμαστε.
0: Συνήθως με βγάζεις εσύ το πρωί, τώρα αλλάξαμε.
1: Αλλάξαμε λίγο. Εγώ απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι όλα τελειωμένα, θα λέγα. Mm-hmm. Πέρασε ιατρικά σήμερα ο Χρήστος Τζόλης στο Λονδίνο με την Arsenal. Και αύριο οι κανονιέδες, όπως το δούμε, θα ανακοινώσουν την απόκτηση του διεθνούς Extreme. Θα υπογράψει πενταετέ συμβόλαιο μέσα στο καλοκαίρι του 2031. Η Club Breeze, με την οποία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια εβδομάδα, έχουν μπει στις λεπτομέρειες, στο τελικό στάδιο, και όπως όλα να δείχνουν θα βάλει σε ταμεία της η βελγική ομάδα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω από 34 εκατομμύρια λίρες. Κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος μεταγραφής. Δεν γνωρίζω ακόμα το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλό. Υπογράφει όμως πενταετές συμβόλαιο, πέρασε τα ιατρικά. Αν δεν κάνω λάθος, θα πέρασε στο Λονδίνο, αλλά πέρασε ιατρικά. Και αύριο, 8 Φεβρουαρίου, θα ανακοινωθεί από την Arsenal μια απόκτησή του. Κάποια τελευταία διαδικαστικά εκεί για τη μεταγραφή. Μια σχετική ελογραφία που αλλάζουν οι Club Breeze με την Arsenal, και νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει η ομάδα του.
0: Σήμερα δηλαδή, επί της ουσίας, έτσι.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι. Σήμερα, δηλαδή εντός ημέρας, θα τον ανακοινώσει η Arsenal, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ
0: μεγάλη. Τρομερή μεταγραφή. Τρομερή μεταγραφή. Δεν το συζητάμε.
1: Και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα από
0: την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το
0: και
1: τώρα,
0: δεν θυμάμαι.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Έτσι. Και δεν θυμάμαι, Σωτήρη μου, άλλη φορά Έλληνα να πηγαίνει σε ενεργεία πρωταθλήτρια τη Premier League. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιο.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, ναι, έχει πάει ο ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο ούτε καν, δηλαδή τύπου Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, όχι, δεν νομίζω. Όταν είχε πάει παράδειγμα στη Μίλαν ο Παζατόπουλος, δεν ήταν από τα Λέα Μίλαν, από το θυμάμαι. Ούτε στην Ντόρτμουντ, ήταν από τα Λέα, η Ντόρτμουντ, όταν είχε πάει ο Παζατόπουλος. Ο Μανουλάς είχε πάει στην Νάπολη, δεν ήταν από τα Λέα Νάπολη. Μόνο αυτό πάμε να δούμε. Όταν είχε πάει στην Νάπολη, αν είχε πάει εκείνη τη σεζόν το πρωτάθλημα με την Νάπολη, πριν πάει δηλαδή όταν πήγε δηλαδή ο Μανουλάς, είχε πάρει το καλοκαίρι το προηγούμενο η Νάπολη. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Αν πήγε σε πρωταθλήτρια ομάδα τότε η Νάπολη, ο Μανουλάς. Το τσικάρουμε να δούμε. Νομίζω όμως δεν ήταν πρωταθλήτρια η Νάπολη όταν πήγε ο Μανουλάς. Στην Παρτενοπέη.
0: Ναι. Ο Γιωργάτος ήταν και πάει στην Ίντερ, δεν ήταν νομίζω πρωταθλήτρια.
1: Νομίζω όχι.
0: Ναι, είναι. Πάντως μιλάω για μια τρομερή μεταγραφή, ιστορική μεταγραφή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
1: Ναι, είναι. Πάει στην πρωταθλήτρια της Premier League, δηλαδή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν πάει σε μια ομάδα, δεν πάει σε πρωταθλήτρια Τουρκίας ή πρωταθλήτρια Βελγίου. Και λέγα, φεύγει τώρα από την πρωταθλήτρια Βελγίου την Club Breeze και πάει στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πρόοδο αυτή. Ξέρει από το περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανίας, να θυμίσει όταν είναι στην Norwich. Αλλά δεν τα πήγε καλά εκεί ο Χρήστος Τζόλης όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο του βήμα. Αλλά βλέπουμε όμως την εξέλιξή του, πρόοδο του. Αυτά τα δύο χρόνια στην Club Breeze είχε σπουδαίες επιδόσεις. Mm-hmm. Αν δούμε την περσίνη του χρονιά, μιλάμε για 22-23 γκολ, 27 assists, κάτι τέτοιο δηλαδή. Πραγματικά νούμερα. Και σε Champions League και στο Βοντάλμα και στο Κύπελλο.
0: Και βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ αυτά τα πρωταθλήματα, Ολλανδίες, Βέλγια κτλ. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά.
1: Ειδικά τα δύο αυτά που πες, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία θα έχει βοηθήσει. Είναι από τα θέματα που βοηθούν ειδικά για ποδοσφαιριστές που είναι μέσω επιθετικοί, οι άμυνες είναι αρκετά ανοιχτές, έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πιο εύκολα από τους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή επιλογή όταν τον άφησε η Νόριτς. Είχε παίξει ιδανικό στην Σπάιντε Λίγα στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία. Και όταν αποφάσισε να τον πουλήσει, η επιλογή του να πάει στην Club Breeze ήταν ιδανική. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα η εξέλιξή του είναι πάρα πολύ μεγάλη και το βλέπουμε και στην εθνική, έτσι, που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα παιδί πάει καλά στην ομάδα του, είναι πρωταγωνιστής πλέον και στην εθνική. Έτσι. Να,
0: ξεχάσαμε εσύ τον Τζιμίκα, στη Λίβερπουλ που πήγε πρωταθλήτρια. Ο Τζιμίκας.
1: Είχε πάει πρώτα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τσεκάρισμπουργκ για τον Μανολά.
0: Όχι, δεν ήταν Μανολά, όχι σίγουρα. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν τότε ένα πολύ. Νομίζω μόνο τη Μίκα είναι αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Και στην Τουρκία για παράδειγμα το έχουν πάει πολλές φορές.
0: Εντάξει, λέμε για το τόπο επίπεδο, έτσι. Μιλάμε τώρα για το.
1: Ο Μπαγκασέτας για παράδειγμα με το Σιόμπι πήρε πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ, αλλά ήταν όμως στην ομάδα ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Τραμπζονσπορ όταν πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Δεν πήγαν όταν ήταν πρωταθλητρία η ομάδα της Τραπεζούντας. Πήγαν εκεί και πήραν το με την
0: Τραμπζονσπορ. Ναι, τόσο ήταν και άλλη φίλη εδώ πέρα για τον Τσιμίκα, ακριβώς πήγα ο Τσιμίκας. Ναι, ναι. Είδες καμιά φορά. Μας ξεφεύγουν και παίξεις τώρα που μιλάμε πριν από 6 χρόνια, ο Τσιμίκας, δεν είναι και πολλά.
1: Δεν είναι, μα είναι εκεί κιόλας, δηλαδή κάνει προετοιμασία κανονικά, στην Αμερική είναι με τους κόκκινους, κανονικά λαμβάνει μέρος στην προετοιμασία.
0: Ο Δόνης, παιδιά, ο Δόνης έχει πάει μια χρονιά μετά στην Blackburn.
1: Στην Blackburn.
0: Ναι, Blackburn το έχει πάρει το 95, έτσι,
1: και πήγε μετά.
0: Ναι, και πήγε μετά, το 96.
1: Και ο Μαχλάς νομίζω έχει πάει στην Φίτες, δεν πήρε, πάμε πιο πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι ο Μπράβο Τσιμίκας και ο Παστατόπουλος που σου είπα δεν πήρε τελικά, δεν πήγε στην ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την Ντόρτμουντ και τη Μίλαν. Όταν στη Μίλαν ήταν στην Ντόρτμουντ, ενδιάμεσα θα δούμε στα Βέλτε Βρέμις. Πάνω του Μανώ το λύσαμε και στη Σίτι που είχε πάει ο Σαββάνας, δεν είχε πάει ποτέ ένα Σίτι, δεν είχε πάει ακόμα, δεν είχε συγχύσει να τα παίρνει.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν είναι σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ νωρίτερα. Αν θα λέγαμε Μαντσίνη προπονητή, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά δεν είχε πάει ποτέ με τη Σίτι πάντως τη χρονιά ήταν στην Αγγλία, στην Premier League. Και νομίζω και με τη Celtic όταν είχε πάει, Σαββάνας, να τσεκάρουμε, γιατί δεν το είχε πάρει σε δύο πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί να είναι Celtic με το Σαββάνα. Να το τσεκάρουμε γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, θα το τσεκάρουμε.
1: Γιατί έχει την και η Σέντι όταν πήγε ο Σαμαράς. Ένα από τα δύο στη Σκωτία. Αλλά δεν πήγε στο κορυφαίο πρωταθλητή.
0: Αυτό του τώρα, τι συζητάμε τώρα. Ναι. Έχει έρθει να μείνει, αφήστε τον ταμπάκο να κοιμηθεί και πρέπει να σε αποδοσμεύσει για να την πες για ύπνο, νομίζω. Αύριο θα να δουλεύει το πρωί.
1: Δεν δουλεύω, όχι.
0: Α, γι' αυτό μου βγήκε σήμερα και μου είσαι.
1: Θα σάπωσε. Στέλνει κανένα με κόσμο για μπάσκετ ή μόνο ποδοσφαίρο.
0: Φυσικά ρε φίλε, ψοφάνει για μπάσκετ, τι λες τώρα.
1: Ψοφάνει, ναι. Ισχύει αυτό. Αρρωστάκια όλοι.
0: Ωραία, Σωτήρη μου.
1: Άντε, ρε, που πήγε καλά.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Λοιπόν, ακούσατε αυτή την είδηση μας μετέφερε ο Στήλ Ταμπάκο για τον Χρήστο Τζόλι που πλέον. Θα νίκει στο δυναμικό της Arsenal, θα περάσει ιατρικά και θα αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα των κανονιέριδων, των πρωταθλητών στην Premier League. Εντός της ημέρας, όπως μας είπε ο Σωτήρης, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, το παιδί έχει στείλει πολλά μηνύματα, άλλοι βρίζεται από εδώ, άλλοι βρίζεται από εκεί. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ απλά το έχω πολλές φορές. Καλό να χαίρεστε με τις νίκες της ομάδας σας, των ομάδων σας, και να μην ασχολείστε με τους άλλους και τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Χάικ, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ? Απλά χαμηλώσου για το μικρόφωνο σου, γιατί ναι, το ραδιόφωνο σου, γιατί ακούγεται από μέσα. Χαμηλώσου το ραδιόφωνο σου.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ναι, ναι. Επειδή έχεις περάσει από το χώρο της ΑΕΚ ρεπορταζιακά, επαγγελματικά, και όχι πολύ παλιά, έχεις ζήσει και καλές στιγμές. Σε αυτή τη, κατά κάποιο τρόπο, ανακατανομή που γίνεται στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, από τις πληροφορίες που έχεις, από την εμπειρία, και με φόντο το ότι πήρε και παίρνει και επίσημα για 49 χρόνια
0: το γήπεδο, χώρο αυτό. Πολύ σημαντική είδηση, ναι, για την ΑΕΚ.
2: Ναι. Και σε σχέση με αυτό, αν έχεις μάθει γενικά από το χώρο ζώα για αυτόν τον Ιταλό που λένε ότι ενδιαφέρεται, έχει μπει.
0: Νομίζω ότι έχει μπει στην μετοχική σύνθεση.
2: Ποιες είναι οι πληροφορίες σου γενικά και η αίσθησή σου ότι σε αυτή την ανακατανομή που θα γίνει θα πάρει μέρος, ας πούμε, θα έχει μερίδιο και η ΑΕΚ?
0: Βεβαίως,
2: δεν
0: το συζητάμε, βεβαίως. Μα η ΑΕΚ είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο...
2: Σίγουρα είναι παραδοσιακή,
0: πέρασε τα δύσκολα χρόνια για την
2: ΑΕΚ. Άμα η τσέπη δεν είναι λίγο βαριά, ας πούμε, είναι η παράδοση.
0: Όχι, θα είναι, γιατί ξέρεις, είναι και το γηπεδικό είναι πολύ σημαντικό. Το γηπεδικό πραγματικά το λέω.
2: Ναι, εκεί.
0: Για μένα σε όλες τις ομάδες αποτελεί, ναι, σαν να παίρνεις ένα τρόπαιο είναι το γήπεδο. Σαν να, ναι, κατακτάς ένα τρόπαιο.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, να δούμε.
0: Έχουν περάσει τα δύσκολα για την ΑΕΚ, αυτό το σημαντικό. Να στηρίξει, ναι, ο κόσμος. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το γεμίζουν το γήπεδο, παρότι δεν είναι σε, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σε κοντινή γειτονιά.
2: Είναι έξω από τις συνήθειες του κόσμου.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ μακριά, πολύ κοντά. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος ΣΑΚ μια ζωή είχε συνηθίσει από Φιλαδέλφια και πιο βόρεια, λίγο πιο ανατολικά.
0: Έτσι.
2: Σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αν, αν έφτιαχνες το καλύτερο γήπεδο του κόσμου. Δύο φορές καλύτερο από το ΆΚΑ και το πήγαινες εκεί που είναι τώρα ΣΑΚ. Δεν θα δυσφορούσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Είναι θέμα. Αλλά ναι, το θέμα είναι για την ΑΕΚ να καταφέρει να έχει μια βάση και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι και με τους Έλληνες υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Τους Έλληνες παίκτες εννοώ.
2: Ναι. Τώρα στην κάνω λίγο ρετρό την κουμπή που σε άκουσα προηγουμένως.
0: Όχι, εννοείται.
2: Που λέγατε και στις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Ο πρώτος που, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και κάποιες ηλικίες, που έφυγε από ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να ήταν ο Γιώργος ο Σιδέρης του Ολυμπιακού, πρέπει να ήταν 1970-71, είχε πάει στο Βέλγιο,
0: ναι,
2: σε ομάδα του Βελγίου, ο Γιώργος Σιδέρης. Και από μπασκετμπολίστες, από ό,τι έχω ακούσει από παλιότερους, έχουν παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα δεκαετία 50-60, εκεί. Κάποιος Στεφανίδης που ήταν του Πανελληνίου και κάποιος Μακρινικόλας.
0: Τους έχω πολλά τώρα αυτούς. Δεν τους θυμόμαστε καν. Εμείς δεν τους οι μικρότεροι. Ναι. Ο Σιδέρης είχε πάει στην Αντβέρπ. Το 70-71. Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν βρεις τον Στεφανίδης μπασκετβολίστας και Μακρινικόλας μπασκετβολίστας. Είχαν πάει, ήταν ίσως οι πρώτοι Έλληνες που είχαν παίξει σε ξένες ομάδες μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Από Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν και τα μέσα και δεν ήταν πολύ εύκολο να το μάθεις.
2: Α, όχι, δεν είναι.
0: Μόνο εφημερίδες.
2: Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαμε κι εμείς.
0: Ναι, όχι, λέω ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες τότε και εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολη η πληροφόρηση.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως τώρα μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις 700 στατιστικά και τα πάντα όλα, τι κάνουν ο καθένας και...
2: Αλλά τα πληροφόρηση είναι κάτι άμεσο, μπορείς το νερό στις
0: ακριβώς, μέσες ακριβώς μας. Αυτό.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα,
2: Γεια χαρά,
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για σου ρωτάσω από την καταπράσινη είναι και η ολεκτρία και μεταφορικά Μελβούρνη λέει. Στηρίζουμε Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι φίλο μου, καλά.
0: Ναι.
3: Σίγουρα θα με θυμάσαι που σε είχα πάρει τηλέφωνο Παναγιώτης από την Κόρινθο που σου έλεγα για τη Μακάμπη που ήταν απόγευμα έτσι και ο τελικός. Α, θυμάσαι, ωραίος.
0: Θυμάμαι.
3: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε, φιλαράκι μου, και που τις ακούμε. Δεν σε ακούμε συχνά. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο που είπε για να κάνετε έτσι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα, ανάλογα μπάσκετ.
0: Θα το μεταφέρουμε.
3: Ήταν ωραίο γενικά. Τέλος πάντων, κοίταξε, θα πω κάτι. Καλό θα είναι ανθρώπους οι οποίοι περνά την τοξικότητα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μια πολύ υγιής, όπως και τα παιδιά την κρατάνε, και ο Ηρακλής και ο Κώστας Νεόλης και ο Διονύσης. Καλό είναι άνθρωποι είναι ηρωνικοί και χλεβάζουν και ηρωνεύονται να μην έχουν θέση. Γιατί θα σου εξηγήσω. Τώρα ας πούμε εγώ μπορώ να βγω εδώ πέρα, εγώ είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Και μου αρέσει να βγαίνω και να μιλάω με στοιχεία. Όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή να βγαίνουμε να λέμε, δηλαδή θα βγω εγώ, θα πω ας πούμε το πρόβλημα του Μπαρτζόκα που δεν έπαιρνε τα Final Four είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί να το πω, αφού ο Παναθηναϊκός σε πολλά Final Four και ο Ολυμπιακός απουσίαζε. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δηλαδή φέτος έφταιγε ο Μπαρτζόκας που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σύνολο.
0: Μα δεν είχε... αυτό δεν είπα εγώ εκείνη την ώρα.
3: Αυτό ακριβώς, δηλαδή λίγο να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανακριβείς. Και αφού ο άνθρωπος είπε ότι είναι μπασκετικός. Να μιλάει καθαρά
0: μπασκετικός. Τώρα, για λατζή μπασκετικός ήταν, ρε φίλε.
3: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
0: Ναι, για λατζή μπασκετικός ήταν. Δηλαδή. Απλά ήθελα να κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Δεν το κατάλαβες από την αρχή. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος να κάνει το κομμάτι του, να πει το.
3: Μα δεν είδες που σου λέει σε μια φάση δεν πολύ γνωρίζεις για μπάσκετ στην αρχή. Και κάνε το κεφάλι μου, ξέρεις, πέρα εδώ σε λέω. Ποιος δεν γνωρίζει τι λέμε.
0: Τέλο, αφού το κατάλαβε στο τέλο, μήπω τον πάνω εδώ πέρα να βάλει το τραγούδι τώρα, τι συζητά.
3: Ποιο τραγούδι δεν άκουσα καν, ποιο ζήτησε εδώ μέσα.
0: Τι γιόλε, μπορεί να κάνει τώρα.
3: Α, τον νοικιάστηκε. Όχι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, το γουστάρω και εγώ να σου πω. Άμα έχω πιει και κανένα μπουκάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά. Πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα και ωραία έτσι να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καταρχά, θεωρώ ότι στη θέση 5 πλέον ο Παναθηναϊκός χτυπάει δυνατά και την 4. Ναι. Μιλάμε τώρα για Γιαμπουσέλε, μιλάμε για Φαλ. Που εμένα προσωπικά ο Φαλ μου αρέσει. Και είναι ένας παίκτης που μετά από τον τραυματισμό θα βρει τα πατήματά του όπως και ο Ματίας. Μιλάμε δηλαδή για τρεις σέντερ φοβερούς. Ο Γιαμπουσέλε, μιλάμε, είναι 120 κιλά μάζας.
0: Είναι ντουλάπα, τον είδα από κοντά, πραγματικά είναι ντουλάπα.
3: Είναι ντουλάπα. Είναι ντουλάπα, φίλε, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Θέση 4 έχεις παιχταράδες. Έχεις ένα Χουάντσο. Έχεις ένα Χέις Ντέιβις. Έχεις και ο Μπόγκα 4, δεν είναι, να δεν κάνω λάθος.
0: Περισσότερο 3, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο 4. Για μένα μπορεί να βοηθήσει και στο 2 Μπόγκα ακόμα στην εθνική. Έχει παίξει πολύ στο 2.
3: Οκ. Μιλάμε για πεντάδα, τετράδα. Και πίσω ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πολύ δυνατή ομάδα. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις για Ευρωλίγκες, για τα όγδοα.
0: Μα δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες δηλώσεις. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί και ο Παναθηναϊκός όσες χρονιές πήγε με λίγο έτσι αφιψηλού.
3: Αμανεφιάρικο.
0: Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά η σεζόν. Όσες φορές πάει πιο ταπεινός και πιο έτσι χαλαρά, του έχει βγει σε καλό.
3: Ας πούμε τώρα, πάμε λίγο παράδειγμα που και εγώ έπασα σε αυτή τη λούμπα, γιατί είμαι όπως σου έχω πει νεαρός ηλικία. Mm-hmm. Μόλις πήραμε το 24 την Ευρωλίγκα, ήμουνα του τύπου δεν βλέπω μπροστά μου κανέναν, φέρε μου τους Celtic. Αυτό είναι λάθος, γιατί την οτροπία αυτή του Παναθηναϊκού την είχαμε περάσει από προέδρους μέχρι προπονητές, παίχτες και οπαδούς. Δηλαδή είχαμε γίνει, ξέρεις, του τύπου φέρτε μας εδώ, το κάθε έναν τον έχουμε πατήσει κάτω. Αυτό είναι λάθος. Και θα το πω σε φίλους Ολυμπιακούς, οι οποίοι εντάξει, μπορούν να βγάλουν άκρη και με αυτούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με παροπίδες. Καλό είναι να μην πέσουν ούτε αυτοί σε αυτή τη λούμπα, γιατί το έχω δει ότι σιγά σιγά ψιλοπέφτουν κι αυτοί και θα είναι η προσγείωση ανώμαλη, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από Βαλένθια, από οποιαδήποτε, όπως την πάθαμε εμείς πέρυσι, mm-hmm. που την πάθαμε από μια ομάδα με μικρότερη φανέλα. Πρέπει να κρατάμε προσχήματα και να είμαστε λίγο χαλαροί. Τώρα για τον Τζόλι, τι να πω, φίλε, μεγάλη μεταγραφή το παιδί. Εγώ ήθελα να έρθει στην άλλη κόκκινη ομάδα, τη Λίβερπουλ, είμαι Λιβερπουλάκιας.
0: Να, μάλιστα.
3: Αλλά δεν πειράζει. Το παιδί να κάνει την καριέρα του, μπορεί, το πιστεύω ότι μπορεί, που διάφοροι γράφανε στα σχόλια ανακοινώσεων από κάτω ότι και που πήγε πάγκο τρίφτης θα είναι και θα παίζει η Ισπάνια και θα βλέπει πάγκο, θα γυαλίζει πάγκους. Αυτό δεν ισχύει. Αν ο άνθρωπος, όπως πάνε άλλοι Ολλανδοί, ξένοι σε άλλες χώρες και διαπρέπουν και κερδίζουν τη θέση βασικού με το σπαθί του, πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα την κερδίσει τη θέση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει. Ναι. Είναι τσαγανό. Και γιατί ρε φίλε να μην ακούσουμε σε λίγα χρόνια, πώς ακούμε τώρα μεγάλα ονόματα, γιατί να μην ακούσουμε για ένα Χριστό Τζόλι, ένα Βαγγέλη Παυλίδη και γιατί κάνουμε μας παιδιά έτσι. Αν πεις, δεν με νοιάζει καθόλου που είναι από τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια σου λέω, γιατί έκανα μια ανάρτηση σε σελίδα δική μου στο Facebook που έχω, mm-hmm. και μου γράφουν από κάτω δική μας τον ΠΑΟΚΤΖΙ, στηρίζεις. Δεν είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ φίλε, είναι Έλληνας. Εγώ αυτή τη στιγμή τα βλέπω να φοράει τη βανελά της Arsenal, της Λίβερπουλ, είτε είναι Τσιμίκας, είτε είναι Παυλίδης, είτε είναι οποιοδήποτε που έχει παίξει Καρέτσας, είτε ΠΑΟΚΤΖΙΣ, είτε το ΑΕΚΤΖΙΣ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι Έλληνας. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, αύριο πως στις καφετέρειες, αντί να βλέπεις φίλους να βλέπουν Παναθηναϊκό και να χαίρονται με άλλων ομάδων, θα βλέπεις να πανηγυρίζουν. Αυτά είναι όμως έχουν φέρει εδώ, φίλε.
0: Ναι.
3: Έχουμε μπερδέψει την έννοια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ.
3: Αυτά, φίλε, δεν ξέρω. Πάμε δυνατά φέτος. Καλή χρονιά να έχουμε αθλητική, χωρίς γκρινιές. Εμένα χαίρομαι που έχουν μπει έτσι, θα σου πω, έχουν μπει πράγματα για την τεχνολογία, όπως και για τον goal τώρα που μπήκε το live technology, όπου όσο μπορούν φέρνουν και άλλα συστήματα για να είναι όσο μπορεί περισσότερη διαφάνεια στους αγώνες ποδοσφαιρικούς, mm-hmm. να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε χρόνια τοξικά και χρόνια που μη παραγωγικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά με έχει κουράσει. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα και πολλά παιδιά έτσι θα φύγουν από τον αθλητισμό βλέποντας αυτά τα χάλια. Να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε το πρωτάθλημα της προκοπής, να έχουμε 14 ομάδες με play-off. Σε άλλες χώρες έχουν πρωταθληματάρες και βλέπεις πράγματα και θάματα.
0: Ναι.
3: Θέλω με αυτά είχα να σου πω, ελπίζω να μην σε κουρασά.
0: Όχι.
3: Έτσι, ωραία. Να είσαι καλά,
0: καλή
3: συνέχεια.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έστειλε ένας φίλος Μίμης Αφανίδης, ναι, έχει παίξει το Σλοβαίνος εδώ πέρα, Ολύμπια Μιλάνο και Ρέγερ στη Βενετία. Στο Μάτζο Βενετία, στο 55 και το 56. δύο χρονιές και είναι ο πατέρας της Τατιάνα Στεφανίδου, έτσι, της δημοσιογράφου. Ευχαριστούμε τον φίλο Μαστό, λέει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Ένα άλλο λέει εδώ πέρα για τον Αναστόπουλο με την Αβελίνο. Ότι είχε πάει εκεί. Ο Σωτήρης του Αμπάκος μας ενημέρωσε ότι όντως ήταν πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ όταν είχε πάει ο Σαμαράς. Έτσι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Λέγω, μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δημήτρης από Παθήσια Παναθηναϊκός, τι κάνεις Γιώργο?
0: Καλά, καλά, εσύ Δημήτρη?
4: Καλά, καλά κι εγώ. Σκέψου να είχαν πάρει οι Ολυμπιακοί 7 ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει,
4: και εμείς 4 τι θα γινότανε.
0: Άστο τώρα, μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται να μπλέκουμε στη διαδικασία.
4: Είμα, εντάξει, τώρα,
0: καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εντάξει, μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά ξέρεις θα πάρουν και...
4: Ναι, εντάξει, ναι. Όχι, απλά αυτό δεν έχω να τονίσω και αυτό τα λέει όλα. Τέλος πάντων, playmaker θα πάρουμε.
0: Θα πάρει.
4: Για Baldwin, είμαστε πέσει καθόλου αυτό το όνομα.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει απλά ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι στην αγορά και έχεις και λεφτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και θες ένα παίκτη εκεί, ρωτάς διάφορες ομάδες, όπως ρώτησε τη Ρεάλ για τον Καμπάτσο, φαντάζομαι μπορεί να ρωτήσει και τη Φενέρμπαχτσέ για τον Baldwin.
4: Πόσο χρόνο είναι ο Baldwin, ξέρουμε?
0: Τώρα είναι, θα σου πω.
4: 33, 32.
0: Όχι, το μεγάλο εσύ νομίζω. Κάτσε να σου πω αμέσως.
4: Πιο μεγάλο, πιο μικρός.
0: Πιο μικρός νομίζω. Θα σου το πω αμέσως, δώσω με τα καθυστερήματα και θα σου πω.
4: Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω
0: είναι το 96-30.
4: Α, 30. Πολύ καλή ηλικία. Ναι, εγώ θα τον ήθελα. Θα τον ήθελα. Και από άποψη ηλικίας και από άποψη ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι μια μπάλα μόνος του κι αυτός. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα παίκτη ο οποίος να είναι δημιουργικός, όχι δηλαδή και καλά σκόρερ μόνο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες,
4: ναι. Ναι, δηλαδή να είναι ένας αντις Λούκας, mm-hmm. Σε περίπτωση πως Λούκας δεν παίζει όλο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη. Μ' αρέσει και ο αυτός, πες το να μου ρε. Και ο Φρανσίσκο είναι καλός, mm-hmm. Αυτό έχει παγώσει. Τώρα ρωτάω
0: δεν είναι αν έχει παγώσει ή όχι. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.
4: Οικονομικά πάντως η Βιλερμπάν έχει πάρει ποινή.
0: Έχει πρόβλημα, γιατί υπολόγιζε να έχει...
4: Κι άνοιξε το μπάτζετ της και έφυγε αυτός ο τσάκα.
0: Ναι, τσάκα. Υπολόγιζε να έχει περισσότερο μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά από ό,τι φαίνεται...
4: Ναι, καλός είναι και αυτός. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε έτσι περισσότερο να στοχεύσουμε. Βέβαια ο Ζώτης έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα πάρει αυτό που πρέπει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα διαγράψει αυτό το φετινό που ήταν όντως, δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαμε. Mm-hmm. Βέβαια respect στον coach Αταμάν. Εντάξει, το τρίτο χρόνο μπορεί να μην πήγε καλά, αλλά νομίζω ότι τους προηγούμενους δύο μας χάρισε ωραίες στιγμές. Πήραμε και Final Four, αλλά εντάξει δεν το πήραμε το 25. Και πιστεύω ότι στο center θα ήθελα κάποιον, mm-hmm. δηλαδή ο Γιαμπουσέλε είναι 2-3, έτσι, μπορεί να παίξει 4 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τόσο από άποψη στο 5 τόσο καλά όσο στο 4. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάρει
0: ένα... Μα και στο NBA σέντερ... έπαιξε αρκετά στο 5.
4: Στο NBA, στο?
0: Στο NBA, ναι, ναι, ναι. Έπαιξε αρκετά στο 5. Και για εκείνο υπολογίζει ξέρω... περισσότερο ο Μπράντοβιτς, δηλαδή τα περισσότερα λεπτά και θα τα παίρνει.
4: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω και θα μην παίρνω άλλο χρόνο, ότι θα μ' άρεσε ένας παίκτης του στυλ. Ποιον είχε η Φενέρ όταν πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ομπράντοβιτς, τον Ούντο?
0: Εντάξει, παικτάρα τεράστια ο Ούντο.
4: Ένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη.
0: Αυτός μεγάλη λατρεία, μεγάλη μπασκετική λατρεία ο συγκεκριμένος.
4: Τι παικτάρα ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι καλύτερο, μπορώ να σου πω, και από τον Τζαμπάρντιν.
0: Όχι, εντάξει, δεν το παρακάνουμε. Ο οποίος τώρα δουλεύει κάπου, δουλεύει στο NBA σε μια ομάδα, θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο, είναι βοηθός στους Hawks. Είναι βοηθός στους Hawks.
4: Είναι βοηθό σου. Γιατί εξαφανίστηκε αυτό ο παίκτη κάποια στιγμή.
0: Γιατί ξαφανίστηκε, τα πήγε NBA, πήγε jazz, μετά πήγε Κίνα.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο παίκτη ο παιδί τα είχε όλα. Και box to box, είχε αθλητικό, είχε rebound, είχε άμυνα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
4: Ευχαριστώ Γιώργο, να είμαστε καλά. Να σου καλά, καλά. Και τρει Ευρωλίγκε να πάνε να περάσουμε και τη Ρεάλ.
0: Καλό ξυπέρωμα. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο εκπαιούνται, πω, τι θήριο ήταν αυτό. Τρομερός στην άμυνα, φοβερός παίκτης, φοβερός παίκτης. Πάμε σε άλλον ένα, ναι, και μετά το break, Άντε πάμε σε άλλον ένα και μετά θα πάμε στο break. Μια καλημέρα και στο φίλο του ταξιάρχη, Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη που είναι και ΑΕΚ. Μια χαρά της βλέπω ότι μέχρι τώρα κινήσει της ΑΕΚ. Έχει ακόμα όμως δρόμο να διαβεί, έχει ακόμα και άλλες κινήσεις να κάνει. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί έχουν ακόμα δρόμο οι ομάδες. Νομίζω ότι μόνο επί της ουσίας, μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, έτσι όπως είναι το πράγμα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα, από Ελλάδα δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γιώργη, καλημέρα. Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
5: Πώς πάει.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά, τι λέω. Ποια ομάδα στήριζες εσύ το Μουντιάλ, μου πες.
0: Εγώ στήριζα αυτή που δεν πήγε, Ιταλία. Τι να κάνουμε, έχουμε φάει φάπα Ιταλία.
5: Άρα δεν στήριζες καμία ομάδα.
0: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, ήταν απολύτως δίκαια η κατάκτηση από την Ισπανία, έτσι.
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Ήταν απόλαυση.
5: Εγώ είμαι. Κοίταξε να δεις. Εγώ χάρηκα που το πήρε, που δεν το πήρε η Αργεντινή, αλλά δεν χάρηκα που το πήρε η Ισπανία.
0: Ναι, ήταν. Πώς να το πω, ένα επίπεδο πάνω, λέει, αυτή, σε κάποιες φάσεις βγάζανε τριγωνομετρία, βγάζανε κάτι ασκήσεις μαθηματικές, γεωμετρία ήταν αυτό που κάνανε.
5: Επειδή αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου, ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει γεωμετρία και αυτό που λες εσύ, ασκήσεις μαθηματικής, παρά ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Ήταν απόλαυση όμως. Δηλαδή...
5: Απόλαυση το λες εσύ αυτό.
0: Να σου πω κάτι, όταν μια ομάδα.
5: Εσύ πας καλά, ρε Γιώργο.
0: Περίμενε. Ωραία. Τι να πούμε από απόλαυση στην Αργεντινή που χτυπούσαν και έδερναν και έριχναν στο.
5: Δεν είπα την Αργεντινή. Εγώ είπα, μιλάω σε γενικές γραμμές, ότι έχει χαθεί η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει. Τι να κάνω.
5: Η ομορφιά, το καλό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
5: Το όμορφο το ποδόσφαιρο.
0: Έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ ταχυδυναμικό.
5: Μπράβο, το έχει δυναμικό και όπως το είπες εσύ, δηλαδή, μη κάτσει μπάλα, μη τυχόν και κάτσει μπάλα πάνω από ένα δευτερόλεπτο στα πόδια του παίκτη, ειδικά στην Εθνική Ισπανίας, απαγορεύεται. Δεν βλέπεις κάποιες ενέργειες, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα σε ξεφυκώσουν από το καναπέ, ξέρω εγώ.
0: Πάντως, για να τα λέμε και όλα, ήταν ένα μουντιόλ το οποίο έχει και θέαμα. Έτσι, είχε κάποιες στιγμές οι οποίες. Και θεαματικά γκολ. Έτσι, αυτό που βάλε ο τύπος από το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή. Αν θυμάσαι.
5: Ναι.
0: Ήταν αυτό.
5: Ναι.
0: Από τη γωνία της περιοχής, ξέρεις ποιο λέω.
5: Και καλή ομάδα αυτή είναι.
0: Ναι.
5: Από Βέρντε, πώς λένε αυτή τώρα.
0: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
5: Τέλος πάντων. Εγώ που στηρίζω Βραζιλία, άστα να πάω φίλε.
0: Κοίταξε τώρα, η Βραζιλία, ας πούμε. Ένα παράδειγμα μιας ομάδας η οποία είναι, πώς θέλω, περασμένα μεγαλεία και διηγούντας τα.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Γιατί στους μπακ, τι ήταν στους μπακ. Μάσαι ποτέ τη Βραζιλία.
5: Και ο Ντανίλο από δεξιά, φίλε, πω, κίνδυνο θάνατο. Τέλος πάντων. Τι ακούγεται τώρα για τον Άσο, εσύ, Γιώργη.
0: Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναμονής και δεν έχει.
5: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο.
0: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση τώρα, ας πούμε, αυτή που ξέρει. Ποιο παίκτη όμω μπορεί να βγει από το συμβόλαιο. Για παίζουμε ένα παίκτη που μπορεί να βγει από το συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
5: Εγώ δεν μου πάει κανένα στο μυαλό.
0: Αυτό είδε, δεν σου πάει εσένα, έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα το NBA και για εκεί προσανατολίζονται και οι άνθρωποι τη ομάδα. Μήπω προκύψει κάποια περίπτωση από παίκτη που δεν βρει συμβόλαιο ή αν γίνει, ας πούμε, κάποια. Κάποιο ντόμινο εξελίξεων εκεί πέρα.
5: Ναι,
0: που να βγει ένα παίκτη από συμβόλαιο από εκεί από μόνο του, α πούμε. Έτσι, που να μην το έχουμε κατάλληλο τώρα.
5: Γιατί ήδη έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό
0: εντάξει,
5: το κομμάτι.
0: Εντάξει, έχει αργήσει. Έχει ακόμα ένα μήνα για την έναρξη προετοιμασίας. Τι...
5: Εντάξει, αλλά χάνονται οι καλές περιπτώσεις, πώς να σου πω.
0: Πάνω τώρα οι καλές περιπτώσεις χάθηκαν. Τώρα οι καλές περιπτώσεις ήταν τον Απρίλιο που Παναθηναϊκός να την πάρει.
5: Αλλά δεν είχε όμως τον προπονητή τότε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό ακριβώς.
5: Σίγουρο. Ποιος
0: θα είναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια και με τον Αταμάν και τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι κινήσεις είναι από τα θέλη του προπονητή. Δεν παρεμβαίνει κανείς, έτσι. Όλες οι κινήσεις έχουν να κάνουν με τον προπονητή. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο προπονητής.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν έπαιρνες έναν καλό παίκτη, δηλαδή, έναν καλό, ας σου πω, πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ.
0: Θα λέει
5: ο Μπράντοβιτς ότι αυτό δεν μου κάνει.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν θα μπορούσε να αποφασίσει και ο παίκτης εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα.
5: Α, ναι, είναι και αυτό.
0: Σε ποιο προπονητή
5: θα έχουμε. Γιατί ποιο προπονητή θα έχουμε, ναι. Είναι. Αλλά αυτά οι παίκτες που έρχονται από την Αμερική, ρε φίλε, είναι λίγο. Ο Evans που αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, τι γίνεται αυτό ο παίκτης. Πάει, αχρηστέπηκε.
0: Τώρα τον παιδί αυτό πολύ άτυχο. Τόσο φοβερός παίκτης, τόσο καλός παίκτης και τόσο άτυχος. Πολύ κρυμμένο.
5: Ναι. Τελικά τι έγινε, δηλαδή ακόμα.
0: Νομίζω ότι είναι ακόμα στην φάση της αποκατάστασης του τραυματισμού του. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
5: Και δεν μπορείς να στηριχτείς σε ένα τέτοιο παίκτη, ξέρω εγώ.
0: Μα είδες τώρα με το που επέστρεψε αγωνίσεις και λίγο με τον Ολυμπιακό, αμέσως τραυματίστηκε.
5: Ναι, πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος. Και φοβερός παίκτης.
0: Φοβερός παίκτης.
5: Τρομερός παίκτης. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο. Δηλαδή θα περιμένω. Εγώ έτσι πιστεύω κι εγώ, όπως θες εσύ, θα περιμένω Παναθηναϊκός. Μη τυχόν και βρήκα να παίχνει κανένα λαβράκι εκεί από την Αμερική, γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν βλέπω να βγάζει κανέναν από τα συμβόλαια. Και να πει, ο Walkup τι γίνεται,
0: Ο Walkup, κοίταξε, υπάρχει το ενδιαφέρον από την Dubai, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Dubai.
5: Mm-hmm.
0: Προφανώς και ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό για να τον παραχωρήσει, να ικανοποιηθεί οικονομικά.
5: Ναι.
0: Τώρα εκεί νομίζω κολλάει το θέμα. Τι θα γίνει αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Walkup με αυξημένες απολαβές.
5: Έχει συμβόλαιο ακόμα.
0: Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
5: Α, έχει και άλλο ένα χρόνο. Ναι. Οπότε δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, φίλε.
0: Εντάξει, άμα έρθει του μπάγκε, σκάσει λεφτά και πει στον Ολυμπιακό σου.
5: Ναι. Συμφωνώ. Ο Ντίνος βλέπω να μένει πίσω,
0: Ο Μητογλού. Κοίταξε, νομίζω μάλλον ότι. Αυτό θέλω να πω πριν και στο φίλο του Παναγιώτη που το συζητήσαμε.
5: Πάντως φταίει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή στην περσινή χρονιά στο μεγαλύτερο κομμάτι, φίλε Γιώργο, δεν ήταν καλός ο Ντίνος.
0: Ναι,
5: ευκαιρίες πήρε ο Ντίνος.
0: Υπήρχε ένα θέμα με τον Αταμάν που λειτουργούσε ανασταλτικά σε πολλούς παίκτες. Το γεγονός ότι στο πρώτο άστοχο σου ή στο πρώτο λάθος αμέσως τους έκανε αλλαγή, τους έστειλε στον πάγκο.
5: Δεν έβγαζε την ίδια συμπεριφορά ο Αταμάν και με τον Νάνι ή με τον Γκραντ.
0: Αυτό λέω. Το έκανε συγκεκριμένους παίκτες. Το έκανε με τον Μίτοβολ, το έκανε με τον Λιόπολ και φαινόταν.
5: Και με τον Κουάνσο πολλές φορές το έκανε.
0: Ότι αυτοί οι παίκτες επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την κίνηση του Αταμάν. Φαινόταν δηλαδή. Καταλάβει τη δηλώση του σώματός του.
5: Δεν ήταν μόνο στο σούτρε, Γιώργο, δεν ήταν μόνο στο σούτρε το πρόβλημα του Ντίνου. Ήταν ότι και στα rebound και στην άμυνα δεν ήταν καλός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω πριν και το ξεχάσα, ότι θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς αρκετοί παίκτες θα παρουσιαστούν καλύτεροι από αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν. Δηλαδή από τους υπάρχοντες.
5: Αυτό μένει να το δούμε.
0: Είναι καθαρά δική μου άποψη. Το λέω από δική μου άποψη.
5: Ναι, αυτό μένει να το δούμε γιατί πολλοί Παναθηναϊκοί. Και όπως και εγώ, δηλαδή, μέχρι σε έναν βαθμό, νομίζουμε ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα πάρουμε τις Ευρώπη και τη μία πίσω από την άλλη.
0: Απλά μπορεί να του αξιοποιήσει λίγο καλύτερα. Αυτό λέω. Μπορεί να του αξιοποιήσει καλύτερα κάποιες
5: φορές. Ναι, αλλά πρόσεξε, μην φτάσουμε και στο μηδενισμό. Καταρχήν, ο Αταμάν πού θα πάει φέτος ή θα κάτσει φέτος.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα κάτσει αυτή τη χρονιά. Θα κάτσει αυτή τη σεζόν και θα περιμένει
5: αυτή τη χρονιά. Και το βγάλουμε τον Αταμάν τα βερνιάρι. Εγώ πάντα.
0: Αταμανικό ήμουν. Προ Θεού δεν είπαμε τα βερνιάρι. Ούτε καν.
5: Έγινε, Τζότσο.
0: Γεια σου, Πανού. Καλό ξημέρωμα. Δεν τον είπαμε τα βανιά, ούτε καν για τον Αταμάν. Ίσα ένα τεράστιο προπονητής και εκείνος. Απλά λέμε ότι έκανε κάποιες λαθασμένες επιλογές. Λοιπόν, για πάμε σε ένα break και επαναρχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Sport FM 94,6. Εδώ θα είμαστε ακόμα για περίπου ένα τεταρτάκι με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα να τα πούμε μαζί. Φίλε Αλέξανδρε από τη Νέα Υόρκη, αυτό με το Σερέλι νομίζω θα τον αποχαιρετήσει η ομάδα. Ναι, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε ναι, περιμένουμε να το. Να υπάρξει και η σχετική έτσι ανάρτηση. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ξέρω τρία αποτελέσματα που έχουμε τα πέρασματα.
0: Βεβαίως.
1: 63.
0: Μισό λεπτάκι. Να ρίξω τα κοιτάπια μου εδώ πέρα. Μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα δώσουμε να ανοίξουν λίγα γιατί έχουν κολλήσει τα συστήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Και μου πες το 563.
1: Ναι.
0: 563. Λοιπόν, 2-3, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: 2 ημίχρονο, διπλό τελικό. Το 564 και 565.
0: 564-0-0, δηλαδή χ ημίχρονο, χ τελικό.
1: Ναι.
0: Και το 565. Αυτό ήταν το 564 το 0-0. Το 565 χ ημίχρονο χ τελικό. 3-3 έρθει.
1: 3-3 και αυτό χ.
0: Ναι, ναι. Χ ημίχρονο χ τελικό αυτό.
1: Και μια τελευταία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω το 553.
0: 553.
1: Με πόσο ήταν αυτό, δηλαδή ήταν 2-2, 2-3, πόσο.
0: Πώς πήγε, 2-4 τελείωσε.
1: Πόσο?
0: 2-4.
1: 2-4.
0: Ήτανε 2-0 και το γύρισαν και το γύρισε την Δυναμό Μινσκ.
1: Ημίχρονο εκεί.
0: Όχι, ημίχρονο άσος. Άσος, ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν.

Κάτσε, θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, ρε, πάνω. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τώρα αυτά που λέτε, παιδιά, εδώ πέρα, για την διαπληρωμή του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Είπαμε και πριν για τον Δόνη και για τον Τζιμίκα, με αυτά που έχετε στείλει. Λοιπόν... εσύ παρανοείτε, εντάξει, καλά τα λες εσύ, αλλά ας μην το συνεχίσουμε, ας το καλύτερα. Για τον Αταμάν, λέει ότι το βγάλαμε στη σέντρα. Δεν το βγάλαμε στη σέντρα, παιδιά. Απλά υπήρχαν κάποια θεματάκια προφανώς. Όταν η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά, προσπαθεί να την προπονητή. Ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε με βάση την ποιότητα του ρόστερ του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα, έπαιζε καλύτερα από. Μάλλον έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Είναι δεδομένο αυτό. 2-10-95-79-283-4-5. Έτσι, για. Ένα τεταρτάκι ακόμα θα είμαστε μαζί. Τώρα, φίλε, εσύ εδώ πέρα που λες για έναν συνάδελφο, τι περιμένεις να σου απαντήσω από το Μάντσεστερ που μου έστειλες. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζω σε αυτό. Λοιπόν, για τα δημοσίευματα, μου στέλνει εδώ πέρα για το δημοσίευμα που έρχεται για τον Baldwin και για τον Μαλεντόν. Είναι αυτό που είπατε πριν, φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και. Προφανώς ούτε η Ρεάλ θα δίνει τον Μαλεντόν. Η Ρεάλ έχει μπλέξει την αξιότητα με τον Χεζόνια με όλη αυτή την ιστορία. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Χεζόνια πραγματικά απασχολεί τα μέσα. Γιατί δεν είναι λίγο αναποφάσιστος και δεν μπορεί να, έτσι, να είναι σταθερός στις απόψεις του. Τώρα φαίνεται ότι. Η Ντουμπάι είναι εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο για το Χεζόνια, αλλά και η Ρεάλ, μάλλον και ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ, έτσι. Και δεν έχει πληρωθεί και το buyout. Γιατί υποτίθεται θα πληρωνόταν buyout από ομάδα του NBA για τον Κροάτη. Δεν πληρώθηκε αυτό, οπότε μένει ως έχει, έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση για τον Κροάτη. Εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό σε κάποια σενάρια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια σκέψη και ενασχόληση με τον Κροάτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάντως για ένα παίκτη για τον οποίο είχε διαφερθεί ο Ολυμπιακός, ο Τζόνς Γκαρσία, έκλεισε στους Σπέρς με two-way συμβόλαιο. Έτσι.

0: Να πούμε λίγο μια αντική δυσπαφορά, έτσι, πυρικά υγιές και φωτιές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κάλυμνο, από ό,τι βλέπω. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις θερμοπηγές Καλύμνου και προσπαθούν να μην φτάσει η πυρκαγιά στο Πευκό Δάσος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί. Σας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Εντάξει, είναι δύσκολο βράδυ. Δεν πετάνε και τα μέσα εκεί, τα επτάμενα. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε και είναι και σε δασική έκταση. Μάλλον πριν φτάσει στην δασική έκταση, προσπαθούν οι πυροσβέστες να την σταματήσουν για να μην έχουμε χειρότερα. Έτσι. Είναι μια φωτιά που και την Κάλυμνο τώρα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι λέτε εδώ πέρα, παιδιά? Δεν μπορώ να αναφερθώ σε συνάδελφο, γιατί το κάνω ποτέ, ρε εσύ φίλε που λες το κάνω γαργάρα και τέτοια. Δεν έχω τέτοια πράγματα κατά νου. Μιας και λέγαμε πριν για την Arsenal που πάει ο Τζόλης, ο Σαλιμπά θα μείνει καιρό για θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Είχε ένα τραυματισμό στο μάτς με την Ισπανία στην πλάτη και θα μείνει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός δράσης ο στόπερ της Arsenal, οπότε υπάρχει θέμα για τους Λονδρέζους εκεί. Τι άλλα έτσι να αναφερθούμε εδώ πέρα για τον Χεζόνια, τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό, το μπασκετικό αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει με τον point guard. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει λοιπόν το θέμα της απόκρισης του point guard, να πάει και τον Αύγουστο, να τραβήξει τον Αύγουστο. Οπότε ας περιμένουμε. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, μια ερώτηση. Ναι. Ο Σερέλης έχει αποχωρήσει από την ομάδα.
0: Ναι, θα αποχωρήσει.
1: Α, δεν είναι ακόμα τελειωτικό, αλλά λογικά θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Γιατί θα έχει assistant coach το Μπατίστ και θα έχει και δύο δικούς του συνεργάτες, τον Ισκέρδο και τον Μάτοβιτς, ο Μπράντοβιτς, και τον Καμπερίδη και τον Σίμτσακ. Από το...
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν του βάζουν δηλαδή κάποιο άλλο πόσο στο ομάδα θέλει.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, πάντως. Κρίμα. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από κάποια πλευρά τώρα.
0: Από πού ρες, άμα ο άνθρωπος δεν δουλέψει ως προπονητής, πώς θα μπορούσε να... Κατάλαβες που το λέω, έτσι.
1: Ναι, αν έχει, εντάξει, τέτοιες φιλοδοξίες αυτό, ναι. Ωραία.
0: Αν ήθελε να δουλέψει, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Αν ήθελε να δουλέψει ο Σερέλης κάποια ομάδα, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Τι να τον είχε εκτός προπονητικού επιτελείου, δύσκολο θα φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο μόνο φίλο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιώργος, είσαι.
0: Ναι.
2: Καλή Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλοφόρετος, δεν τις εκπομπές που κάνεις βράδυ, βέβαια, σε έχω ξάκουσει.
0: Βράδυ με σ' άκουσε.
2: Το Πάσπα, ναι. Σ' ακούω, είμαι και Παναθηναϊκός, από εκεί, σ' ακούω γενικά παντού.
0: Τον Άντροιτς θα να πω, όχι τον Τομάτοβιτς, τον Άντροιτς θα έχει ο Μπράντοβιτς. Άντροιτς και τον Σκέρτον.
2: Αν πριν πολλές καρδινές, αν ακούω. Όχι, σου πάει κουμπί. Είσαι ήρεμος, δεν νευριάζεις, λες όμορφα, χαλαρός, ωραίος, μου αρέσει πολύ. Δεν βγάλω. Να σου ρωτήσω, ο Τζόνις όμως τώρα, εντάξει, σε τέτοιες και προσφαιρικός, αλλά ξέρεις όμως. Τον έχει πάρει άσχημα για παίζει βασικός.
0: Κοίταξε, έφυγε ο Τροσάρ από εκεί.
2: Μπράβο, έφυγε εδώ.
0: Ο Τροσάρ που πήγε στην Κασίδας. Οπότε, εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις με τόσα μάτς που έχει εσύ.
2: Ναι, παιδί μου, δεν έφυγε αυτό. Απλά τον έχει όμως για βασικό και εντάξει, και έχει κι άλλο παιδί. Δεν έχει μόνο
0: ένα. Ναι, προφανώς. Έχει και τον Μαρτινέλη. Έχει, εντάξει, δεν είναι.
2: Ο Μαρτινέλη καλά, ο Μαρτινέλη παίζει. Εντάξει, ο Μαρτινέλη, πώς τον έβαλε και ο άλλος.
0: Παίζει και πιο μέσα, παίζει και πιο μέσα. Ναι.
2: Βραζιλία, τον έβαλε. Δεν έχει και μάκια
0: παιδί. Τον έβαλε οκτάρι, ναι, οκτάρι τον έβαλε.
2: Α, είμαι άλλο δάρι την έκφορα. Ενώ κανονικά σε αντερφόρ δεν είναι κανονικά. Εξτρέμ.
0: Εξτρέμ, αστερό εξτρέμ που τη φιά, ναι.
2: Όσον αφορά κάτι που λέει αυτό, γιατί ξέρω ότι μία κοιμάμαι, δηλαδή δεν ξέρω, σχόλια πάω για δουλειά.
0: Ωραίος.
2: Τι να πω τώρα. σχόλια, περίεργα κτλ. Δεν χρειάζεται να είμαστε πεντοξεκεί, ούτε περίεργοι. Μια χαρά θα πάει στην εκπομπή, ειλικρινά. Κάποιοι δύο-τρεις που είπαν ότι να γίνει μια πασχετική, δεν ξέρω, μια φορά κτλ. Δεν είναι κακό να γίνει μια. Δεν φαίνεται εβδομάδα, λέω. Μια πασχετική εκπομπή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Όχι, μα φαίνεται. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο για να θέλουν να ακούσουν μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι σχετικός. Ακούω σήμερα, δεν είμαι σχετικός. Ακούω τα πάντα γενικά, έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσοι πολλοί πήραν τηλέφωνο και ενδιαφέρονται για να σου ρωτήσουν πράγματα. Και ξέρουν κάποιοι από ό,τι ήταν ξέρουν.
0: Ναι,
2: κάποιοι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι ξέρουν. Λοιπόν, μεσαία άδεια, πότε?
0: Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Πήγα πάρει τώρα για κάποιες μέρες, εντάξει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν μου λέει, εσείς είχε ψερικά, σε 40, αυτό δεν θυμάμαι.
0: Όχι ρε, με μικρές, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να σκαλά πάντως. 43, 43, 43.
2: Εγώ με 10 ακόμα είμαι.
0: Εντάξει, ωραία. Να ξέρεις, έχω την ίδια μέρα γενέθλια με Βασίλη Σπανούλη και Στράτο Περπερόγλου.
2: Άκουγε εγώ 12 Απριλίου, καμιά σχεδόν την άλλη. 12 Απριλίου με εγώ το 73. Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
2: Ας γράψουμε μια γεια.
0: Λοιπόν, κάτι πήγα να πω τώρα, για να έλεγα για τους συνεργάτες του Μπράντοβιτς, θα είναι ο Μπατίστος ασίσταντος, πρώτος βοηθός, ο Άντρος με τον Σκέρδο, ο Καμπερίδης και ο Σιμτσάκ. Και οι υπόλοιποι αυτού του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκεί όπως έχουν, και ο Δημήτρης Πασφαλάς, γυμναστής, και ο Κοσμάς, ο Κοντογιάννης, θα είναι στο ρόλο του, στο πόστο του εκεί. Βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού, οπότε ναι, κάπως έτσι απορρευτεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά. Φυσικά υπάρχει και πλέον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διοικητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, ρόλο, σε έναν ρόλο Διαμαντίδη στην ομάδα, οπότε έγιναν και αλλαγές αυτές οι εξωαγωνιστικές, έτσι, που αφορούν και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά και αυτά όμως για τη λειτουργία της ομάδας, και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε καθόλου, γιατί και η μετακίνηση του Μπατίστου Παναθηναϊκού είναι μια τεράστια, έτσι, προσθήκη. Το λέω αυτό γιατί ο Μπατίστη ήταν ενεργό μέλος, ενεργός στα προπονητικά επιτελεία στον NBA, έτσι, είχε και πολύ καλά συμβόλαια και πολύ σημαντικούς ρόλους στις ομάδες που εργάστηκε. Ήταν στους Raptors, ήταν παλιότερα στους Rockets, στους Wizards, στους Magic, στους Hornets. Στους Nets είχε έναν ρόλο σαν player development assistant, οπότε και η εμπειρία του και η τεχνογνωσία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα λειτουργεί και πολύ καλά και με τους Αμερικανούς που θα έχει στο roster η ομάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Έχουμε άλλη γραμμή, κύριε Πάνο, να κλείσουμε, έτσι. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά δεν ξεχνάμε τα μεγάλα ραντεβού του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. 8 η ώρα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και στις 9, μια ώρα μετά, ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός, σε περιγραφή Βαγγέλη Ρατζιά. Εδώ από τον Big Win Sport FM. Είναι μια σημαντική μέρα και για τις δύο ελληνικές ομάδες, αυτή που ξημερώνει. Να ελπίσουμε να έχουν καλά αποτελέσματα και να συνεχίσουν την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Εμείς θα δούμε πάλι το Σάββατο, πάλι 12 η ώρα, 12 με 2 το Σάββατο. Το λέω από τώρα, 12 με 2 το Σάββατο, πάλι γραμμές θα ανοίξουμε. Να τα πούμε εδώ πέρα σαββατιάτικα. Αυτά από εμάς. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, ωραία, φύγατε πολύ διακοπές. Ο Κηφισός γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν φεύγετε κι άλλοι να κάτσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ράδια?
1: Γιατί θέλετε δεν δηλαδή, θέλετε να φύγουμε εμείς?
0: Τι θέλετε? Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ωραίος. Εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Εάν δεις εμένα και τη Μαρία, φαίνεται ποιον άγγιξε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, Μαρία, wet look, μαυρισμένη, τυραντάκι.
1: Hello!
0: Παράρα παπά.
1: Trace Booker.
0: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Ενώ εγώ, είμαι σαν πλατάνη, πουρνάρι, ένα αδιάφορο δέντρο.
1: Μόνο τζιτζίκια, ρε παιδί μου. Όχι στο κέντρο της πλατείας, στην είσοδο του χωριού.
0: Πάνω από την εκκλησία αριστερά.
1: Μακριά.
0: Όπου δεν είμαι ένα δέντρο που έχει και σκιά να κάτσει κάποιος από κάτω.
1: Έχει κοντά.
0: Ούτε βρύση, ούτε σκιά, απλά ξέρω εγώ κάποιες σαύρες από κάτω.
1: Ίσως κανένα γατώνει έτσι από κάτω.
0: Δεν είναι γατώνει. Μπορεί επειδή με καταλαβαίνουν τα σκυλιά.
1: Να το ρίσει.
0: Μπράβο. Και να ξακλώσει. Ή να μου ρίξει ένα. Σιμώνα, κάνει γύρω. Κλούκο. Με κάνουνε δοκάρι τα παιδιά καμιά φορά. Είμαι ένα ίσιο κορμό που κάνω για δοκάρι.
1: Ναι.
0: Για τέτοια πράγματα. Τίποτα. Ένα δέντρο που κανένα δεν θα δώσει σημασία.
1: Δεν ανησυχώ, Αλέξανδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα αποχωρήσει στο κλείσιμο, στο φινάλε αυτή τη σεζόν, θα πα.
0: Δεν θα πάω.
1: Τίποτα.
0: Δράμα.
1: Και θα γυρίσει. Δράμα. Θα πας, δράμα θα γυρίσεις.
0: Λοιπόν, παίρνω άδεια για να πάω στη Δράμα, Μαρία. Στο Λεωνίδιο. Θα σου πω.
1: Α, πολύ ωραίο το Λεωνίδιο. Πολύ ωραίο το Λεωνίδιο.
0: Για μισή μέρα που θα πάω.
1: Απλά τα τελευταία 5 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Λεωνίδιο.
0: Πες μου, γιατί δεν το
1: θυμάμαι. Είναι περίπου 22.
0: Α, έχει στροφή.
1: Είναι περίπου 22, δηλαδή το βλέπεις το Λεωνίδιο, αλλά δεν φτάνεις ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ποτέ. Λες, να και τώρα θα φτάσω και σου λέει, ναι, ακόμα 4 χιλιόμετρα. Τι 4 χιλιόμετρα, οδηγάω 3 ώρες.
0: Εδώ είσαι ακόμα. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, 5:30 παίζω στη Δράμα στο γήπεδο, 31 παίζω στο γήπεδο στα Τρίκαλα.
1: Α, ωραία, ναι. Λεωνίδιο, πρώτη.
0: Όχι. 2 Αυγούστου στο Σοφικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραίο το Σοφικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ. Έχει και ένα ράντσο.
0: Πολύ ωραίο το Σοφικό. Αν κάνεις το λάθος και πας από τον άλλο δρόμο, τον μικρό.
1: Βέρτιγκο.
0: Όχι μόνο βέρτιγκο, το αποκαλύπτω. Το έχεις δει. Τρέχουν διάφοροι αποκαλύπτω με λάστιχα καμένα γύρω σου. 3 είμαι ναύπλιο, ωραία. 4 Ζάκυνθο, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ωραία, ναι.
0: Και 6 πάω στα Κρέστενα. Εκεί Αύγουστο όλο το jet set είμαι στα Κρέστενα.
1: Δηλαδή, Μύκονος και Κρέστενα,
0: ναι,
1: δηλαδή μοιράζεται ο κόσμος.
0: Αν διαβάσεις την Εσπρέσο, DJ, ξέρω εγώ, διάσημη DJ, η Πέγκου.
1: Η Κόνστα.
0: Η Πέγκου.
1: Ναι.
0: Παίζεις στα Κρέστενα.
1: Η Πέγκου ποιοι
0: είναι. Πέγκικου, πώς τη λένε αυτή. Ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή, η Πέγκου. Που είναι η Βεργκάρα από χτες.
1: Ναι.
0: Είναι η Βεργκάρα από χτες. Γιατί δεν είναι στα Κρέστενα η κυρία Βεργκάρα?
1: Λεωνίδη, πότε πας?
0: 10 του Αυγούστου.
1: 10 του Αυγούστου, Λεωνίδη, πολύ ωραίο. Μπράβο. Θα έχει και πολύ κόσμο.
0: 11 που παίζει όμως. Στα Καβάσιλα Ηλίας. Ειλικρινά, θα το σκοτώσω το κουβεντάκι. Το κουβεντάκι θα το κρεμάσω. Φοβερή περιοδία φέτος. Του λέω, φίλε, ξέρεις ότι εγώ. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει στην άδειά μου να δουλέψω. Αλλά να πάμε σε ωραία.
1: Δεν είναι ωραία. Το ένα καλύτερο από τα άλλα είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση αν δεν είχε. Βέβαια. Τώρα θα δεις όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μαζί και η Εύα.
0: Ναι,
1: ωραία. Να πας με ελικόπτερο, λέει κάποιος. Γενικότερα. Να πας με ελικόπτερο. Τελεία.
0: Ο Άδωνης πήρε τώρα στο βίντεο, τον είδα υδροπλάνο. Ωραίο ήταν το υδροπλάνο.
1: Και τι είσαι ο... πώς το λένε...
0: Το μυστήριο του χρυσού πυθίκου.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μωρή μαϊμού. Το μυστήριο της χρυσής μαϊμού αμυστή.
1: Και πού θα προσγειωθείς, στα Κρέστενα?
0: Στο κατάκολο Ηλίας. Και από εκεί τι, με τα μάξι 50 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, σιγά. Το παρκάρεις και εύκολα. Ή πηδάς.
0: Αυτό
1: ναι, το εντάξει, τώρα καλοκαιριάτικα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα...
1: Σαρωτική περιοδία, σωστό.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται.
1: Πας και ναύπλιο.
0: 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Πάμε για σολτάδο στο ναυπλίο. Λοιπόν, αυτά μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, γιατί έβλεπα τώρα στην Εσπρέσο η Ρία Λινίδη με τον Δημήτρη Μαλεξάνδρου στη Μύκονο, η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Είναι και η Βεργκάρα στη Μύκονο.
0: Στα Κρέστενα Ηλίας. Σας περιμένουμε. Εγώ να σου πω κάτι, μια χαρά θα περάσω εκεί, αλλά δεν θα είμαι ο καλοκαιρινός όπως είσαι εσύ, που είσαι γυαλισμένη.
1: Ναι, αυτό δεν θα το.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έχεις. Έχεις γίνει ποτέ έτσι.
0: Ήμουν πάντα έτσι μέχρι 25 χρόνων, 24.
1: Α, έτσι μαυρισμένο. Α, δηλαδή την έχεις τη μελανίνη στο σώμα σου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που λείπει.
0: Αυτό ήταν η αρχή του Μαΐου.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Ιούλιο ήμουν. Ρίγαλε, καλά, ρίγαλε. Τσεκάρμε με το μουστάκι. Ήμουν μέρα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αλλά
1: αυτό που βλέπεις τώρα σε μένα ήταν αυτό που λες Μάιο, ας πούμε. Δεν έβγαινε έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορώ να βγω έτσι άσπρη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που ήμουν 20-25 χρονών.
0: 40.
1: Και ήμουν. Ποιος Ροναλντίνιο τώρα που
0: το Ζαφυρίνιο.
1: Ζαφυρίνιο κανονικά. Αλλά ήταν και. Πώς κυκλοφορούσε έτσι με τέτοια μαύρη μούρη.
0: Ζαφυρίνιο. Μπορεί να πήγες για ωραία Ελένη.
1: Αλλά ναι, σωστά. Αλλά βάζαμε διάφορα πράγματα στο κορμί μας.
0: Έβαζα μια σαν. Τώρα μην γελάς.
1: Σαν μαρμελάδα.
0: Βάζε λοκαρετίνη, καροτίνη.
1: Ναι, βαζελίνη, βάζαμε πάντα. Βέβαια, από
0: βάζε
1: τότε.
0: Ναι. Και αυτό λέει, ειλικρινά, έπρεπε να μου ρίξουν πετρέλαιο απευθείας. Το θυμάσαι που ήταν σε ένα βαζάκι, ένα καφέ πράγμα.
1: Α, τη μαρμελάδα λες εσύ.
0: Αυτή
1: εσύ,
0: την έβαζα.
1: Μαρμελάδα.
0: Έβαζα μια μαρμελάδα.
1: Ναι, τη μαρμελάδα.
0: Και πήγαινα εκεί που πας.
1: Ναι.
0: Divers στο Ζούμπερι που πάτε και βουτάτε. Καθόμουν εκεί δεξιά, στο στρατόπεδο, με την ξαδέρφη μου τη Λιλή και γινόμουνα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήμουν. Πότε, Κατράμι.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Κατράμι Σουβέλα.
1: Που υποτίθεται ότι αυτό είναι και προϊόν μαυρίσματος. Εμείς που βάζαμε τη βαζελίνη.
0: Καλά,
1: και μετά
0: εσείς.
1: Δεν έφευγε.
0: Τι να φύγει,
1: δεν έφευγε. Ήθελες μετά το σύρμα.
0: 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να
1: πούμε. Μετά χέλι, γλίστρα
0: γέλι. Από πάνω σαν τη γάνη, από κάτω σαν μπαμπάκι. Μια φορά κακαή και με κορόδευε ένα. Τέλος πάντων, αυτά για τα καλοκαιρινά. Αυτό ξεκίνησε από τη διαφορά. Εάν βάζει ένα αλήθεια δίπλα-δίπλα, είμαι, λες και σας φέρνω στο μαρμάρι το τυρί. Γεια σας!
1: Είμαστε σαν διαφήμιση γνωστής εταιρείας ρούχων που έχει, ξέρεις, συμπερίληψη, που έχει έναν Ασιάτη,
0: έναν
1: Αφρικανό, έναν Ευρωπαίο. Εσύ είσαι Ευρωπαίος.
0: Σε λίγο θα έχει ένα cyborg, ένα ρομποκόπ.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα ρομπότ.
1: Ναι. Ένα γατόσκυλο θα έχει τώρα.
0: Ένα τσόπανο σκυλό.
1: Μια λογόμυγα.
0: Ναι. Μπράβο Μαρία, αλλά κανονικά. Φύγε από εδώ μωρέ. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, σήμερα είμαστε Σαλαμίνα. Επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε και λεωφορεία. Ευχαριστώ αστυνομία, ευχαριστώ την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm.
0: Ευχαριστώ τους ανθρώπους που θα έχουμε ειδικά λεωφορεία να ανεβάζουν τον κόσμο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε.
1: Τι
0: και
1: ώρα
0: είναι?
1: 9.30. Να έχει πέσει λίγο ήλιος. Να έχει πέσει λίγο ήλιος, γιατί.
0: Στέφανο Παλαιότολο.
1: Θα σου κάνει χοληψία.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Ξέρεις, όταν ένα χολύψη πάει κάπου και σου λέει τα πρίμα, προσέξτε λίγο. Λέει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Ένα μπάρμαν όταν πάει και λέει μια καϊπίνα και λέει στο φίλο, κοίτα τι κάνει, ρε. Κοίτα τι κάνει εδώ, κοίτα
1: τώρα. Το χτυπάει, ρε. Να τα ανακατέψει.
0: Θα τον είχα εγώ στο κλαμπ αυτόν. Θα του είχα ριχώσει το κορμί.
1: Οι καινούργοι μπάρμαν λένε δεν πίνουν.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Το ξέρω.
0: Του είπα σε αμφάλα σφιάκια μου. Όχι, όχι.
1: Εγώ δεν πίνω στη δουλειά. Και πάει, οι μπάρμεν πίνανε πριν πάνε στη δουλειά.
0: Ενώ ο μπάρμεν μου θυμάμαι εγώ. Πού θα πας? Κάτσε ένα αστείο και φύγει. Ας το που φάνε κάτω. Ρε δουλεύω αύριο. Αμορικότα. Τον εργοδότη τώρα τηλέφωνο, τον πάρω εγώ. Και το ένα πόδι πάνω στην μπασκέτα. Ο μπάρμεν. Καμία. Δηλαδή, σου μιλούσε κοντά στα αυτή, σε ερέθιζε. Ο παλιός μπάρμαν. Ενώ του ρε. Αυτή η ελιά δεν κερνάμε στα μαγαζιά, είναι από εμάς. Μέσα μια έξτρα ελιά στο μέλλον.
1: Τη μαζεύουμε εμείς και την γλυκεύουμε.
0: Θέλω να σου βάλω ένα μάτε από μένα. Από μένα. Δεν θα το χρεωθείς να δοκιμάσεις.
1: Μάταιο το.
0: Ξηροκάρπια, έχεις να τα πιάσω με τα χέρια να είναι ποντίκια πάνω.
1: Μα δεν είναι ξηροκάρπια αυτά που σερβίρουν.
0: Όχι, σου φέρνουν κάτι σφραγισμένα, όπου είναι και αυτά μιλάνε.
1: Κάτι καλαμπόκια.
0: Και αυτά μιλάνε.
1: Ναι.
0: Είμαι από καλή ξοδιά. Είμαι σφραγισμένο και καθαρό.
1: Μπάιο.
0: Είμαι αρακάς κανονικός.
1: Το μυστικό για γρήγορο μαύρισμα, λέει κάποιος, είναι κάργα αλκοόλ, ανεβάζει τη μελανίνη. Δεν νομίζω ότι ανεβάζει ακριβώς τη μελανίνη, το αλκοόλ.
0: Δεν
1: είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εκτός αν λιποθυμάς, ας πούμε, από το κάργα αλκοόλ και κάθεσαι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι μπορεί να μαυρίσεις, αλλά έτσι μπορεί να βγάλεις και φουσκάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Γίνεις τούμπανο.
0: Μια παράληψη, Μαρία, 1η Αυγούστου,
1: ναι.
0: Γιατί μου στείλει ο άνθρωπος, σε μένα δεν είσαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Είμαι
1: ορίστε.
0: Με Μίλτο Πασχαλίδη, το φίλος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πάρα θα τον βάλω να τραγουδήσει την Προβατίνα.
1: Τώρα που πεις Προβατίνα,
0: κάτι
1: διάβασα,
0: ναι.
1: Διάβασα
0: ναι.
1: Ότι Αυστριακός εφευρέτης,
0: η Προβατίνα,
1: ναι, βρήκε λύση απέναντι στους λύκους για τα πρόβατα.
0: Πρόβατα!
1: Πανοπλία με καρφιά για πρόβατα. Αλήθεια.
0: Ποιος Μαντέιμον Οδυσσέας, ποιος Πολύφημος, ο Αυστριακός, ή πανοπλία με καρφιά για λύκους.
1: Θυμίζει λίγο κάτι, κάτι περίεργα, κάτι σαν το μάτι. Δηλαδή, κοίτα.
0: Okay.
1: Είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Φοράει το πρόβατο.
0: Καρφιά.
1: Ένα σάλι με καρφιά, φανταστείτε ρε παιδί μου, ένα, ναι. Το οποίο είναι καλυμμένο όλο το σώμα πλην του κεφαλιού.
0: Και τα πόδια. Άμα τον παίξει τα πόδια για βάση το μισμάτσο λίγος, τι θα γίνει, Μαρία?
1: Μετά όμως θέλει κοκάλισμα, κατάλαβε.
0: Δεν μπορείς να το φας αυτό.
1: Δεν τρώγεται.
0: Γιατί και έχει κάνει ένα λάθος εδώ, ο άσχετος, ο Αυστριακός. Ο λύκος τρώει τα πρόβατα στο λαιμό, εδώ τα κόβει. Και τους ρουφάει,
1: ναι,
0: το αίμα. Δεν το τρώει όλο.
1: Δεν το τρώει όλο.
0: Τρώει λίγο.
1: Α, είναι ρόφημα,
0: ναι,
1: το πρόβατο.
0: Δηλαδή ένας λύκος που κόβει 6-7 πρόβατα. Λες, ήρθε ένας λύκος και έφαγε 6 πρόβατα. Δεν πήγε ο λύκος και είπε δύο με γύρω από όλα. Δύο προβατομπέικον.
1: Πατάτες που μου βάλει.
0: Όχι, γιατί με, οι πατάτες με βαραίνουν. Πάει ένας λύκος και τι κάνει ο λύκος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Έρχονται οικολόγοι και μετά λύκους και φίδια εδώ πάνω. Άντε μου και στόδια. Λοιπόν, πάει και κόβει το πρόβατο, επειδή είναι άσχετος. Στο λαιμό, εδώ είναι το αγαπημένο του, εδώ θέλει, ναι, βιζόλα λαιμού. Ρουφάει εδώ, τρώει και λίγο εδώ,
1: ναι,
0: και μετά πάει στο άλλο. Παρατάει αυτό. Έτσι κάνει. Αν είναι σε μεγάλη πείνα,
1: ναι,
0: θα ασχοληθεί με ένα
1: με
0: μόνο.
1: Με παϊδάκια και δεν.
0: Ναι, θα μπει μέχρι μέσα στις κοπές, Μαρία. Αυτό που λες, έχουμε πει κάνει από εδώ είναι το.
1: Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως είναι.
0: Άσχετος. Ρούντολφ κιόλας.
1: Από την πόλη Φύλαχ. Φύλαχ με τώρα.
0: Φύλαχ με. Φύλαχ.
1: Ναι, Φύλαχ.
0: Ωραία παπούτσια ήταν τα Φύλαχ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μια αλυσίδα προστασία για πρόβατα, γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις από λύκους. Και κατέληξε σε αυτό το βιώσιμο πρωτότυπο, αυτή τη μια φόρμα, ας πούμε, με καρφιά. Εντάξει. Το έχουμε δει σε κάτι συναυλίες, να ξέρετε πάντως. Το φοράει ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ναι, αυτό. Το αμάνικο.
1: Ναι, αυτό έτσι ήτανε. Ναι, μεταλλάς είναι το πρόβλημα, το κανονικό
0: μεταλλάς. Δεν φορούσαμε στο χέρι ένα τέτοιο με καρφιά, το είχες.
2: Μπούκερ.
1: Ο Μπούκερ, ναι.
0: Ρε, ο Μπούκερ, αλλά ναι. Το φόραγε και ο Τσούκερ.
1: Ο Τσούκερ.
0: Γιατί το φορούσαμε αυτό?
1: Γιατί είμαστε cool.
0: Το οποίο εντωμεταξύ σου κόβε το αίμα. Ήταν,
1: ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά πριζόταν λίγο το χέρι, δεν, ναι, είχαμε καλή κυκλοφορία.
0: Και το φλεξάραμε, τι έγινε, εντάξει, το δείχναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Και αυτό ήθελε αμάνικο αυτό.
0: Ήθελε αμάνικο. Ο πίσω θα πληρώσει, ο πίσω.
1: Η Λίκη θα λένε αυτό με το τσόφλι είναι πιο νόστιμο. Σε ρωτάνε αν έχεις και hydration breaks στις παραστάσεις σου.
0: Όχι.
1: Oh.
0: Όχι.
1: Πασέρι,
0: στην Κατερίνη κάναμε για να πουλήσουν ποτά τα παιδιά, το λέω ευθέως. αλλά γενικά δεν έχει. Πέφτει ο ήλιος, ξεκινάμε τώρα. Και όπου πίνετε νερά εκείνη την ώρα. Μπορείτε να σηκωθείτε για να σας σχολιάζω.
1: Σωστό. Ναι, όντως μοιάζει λίγο με τη ρόμπα που είχαν βάλει στον Μέση στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχει καρφιά.
0: Μπράβο.
1: Έχει καρφιά.
0: Λοιπόν, δίναμε εδώ χαρτάκια πανίνι.
1: Δίναμε.
0: Ωραία. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Σε νηφικό.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Έχει την κλωτσιά του Παρέδες πίσω στο.
1: Α, όχι, δεν είναι χαρτάκι. Είναι αυτό που περισσεύει από το πανίνι. Από το
0: αυτοκόλλητο. Κατάλαβα, αυτό που θες να πετάξει.
1: Ναι, γιατί ποιος θα βάλει, ξέρω εγώ, τους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκόλλητο που θέλουμε να πετάξουμε, αφού πάρουμε το κεντρικό, ας πούμε, το χαρτάκι.
1: Το liner, νομίζω έτσι το λένε.
0: Liner.
1: Liner το λένε. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι πέταγα τα liners.
1: Τι να το έκανες.
0: Πέταγα στα σκουπίδια.
1: Δεν το πέταγες στα σκουπίδια, να είσαι ειλικρινής, το άφηνες πάνω στο τραπεζάκι.
0: Αυτό έκανε ρολό και μάζευε τρίχες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όχι, το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Νυφικό, ωραίο νυφικό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες.
0: Να φιλιέσαι και να είσαι απέναντί στον Χριστιανό. Στον
1: Θείου. Κατά τα άλλα κακώς ήρθα σήμερα. Πολλοί θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, γιατί ξύπνησα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
0: Πες το,
1: πες το. Από Μπιτρόι. Έτσι, B-E-T-R-O-Y.
0: To the game.
1: Μπιτρόι. Και είναι σε Greekless.
0: Ναι.
1: Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. Έτσι λέει,
0: έμπιστος
1: παιδιά.
0: Έμπιστος φαίνεται.
1: Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. 1933. Εκεί με έχασε.
0: Ναι.
1: Πες 1950. 1900 έστω. Δεν με νοιάζει. Τι 1933. 1933 ευρώ σε περιμένουν εδώ και 6 μήνες.
0: Καθόλου ψεύτης.
1: Έχει έρθει, παιδιά.
0: Πάτε αυτό το link και βάλει και τη μητέρα στους λογαριασμούς.
1: Ναι. FOVHE.link κάθετος 1FCRA.
0: Εν τω μεταξύ, ρε άνθρωπε, έχουν κάνει για το phishing ίδιες σελίδες, υπάρχουν άνθρωποι προγραμματιστές στις ομάδες τους, Μαρία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παρακολουθήσεις. Κάνουν μια ολόκληρη δουλειά για να πάνε να σε κοροϊδέψουν.
1: Πού πας εσύ, 6 μήνες. Εδώ και 6 μήνες.
0: Δεν πρόκειται ούτε ευρώ να πάρεις. Θα μπει σε μπάρμπα και θα σε κλέψει ο μπάρμπας.
1: Ναι. Τίποτα.
0: Κάνε κάτι, ρε. Κάνε μια παρακολούθηση της προκοπής.
1: Διαγραφή και αποκλεισμός.
0: Όχι, ρε.
1: Γεια σου, ρε. 1933. Κάντα 2000, καρέ.
0: Κάντε καραγκιόζη.
1: 1933 μου βγάλε το
0: σπίτι. Και λέει, για ποιο λόγο δεν εσύ πάει.
1: 6 μήνες είναι εδώ τα λεπτά.
0: Είναι 6 μήνες. Σκέφτεσαι αυτός ο θείος, αλήθεια, να είναι. Όταν εγώ το πρώτο, τέτοιος boomer, το πρώτο είδα αυτό, έτρεχα μέσα στα αδέρφια μου και βουρκωμένος, να ξέρεις, και γελούσε και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με την κατάντια μου.
1: Κέρδισα.
0: Μιλάω σοβαρά, όταν πρώτο κάναμε mail.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε phishing, απλά αυτά ερχόταν τότε.
1: Σου είχε έρθει ότι κέρδισες ή ότι κληρονόμησες τη θεία από
0: ότι
1: την Αμερική.
0: Κέρδισα από, κέρδισε. Ναι, κληρονόμησα αυτά τα χρήματα, ναι. Έτρεχα μέσα, έκανα γκ με τις φτέρνες στα μάρμαρα. Έλα.
1: Και στην αρχή δεν είναι πολλά. Ναι, όχι τώρα 1933 ευρώ
0: τι,
1: που λέει εδώ.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι. Δίνανε λεφτά τότε. Πασόκ είχαμε.
0: Βάζουμε το κινητό μας εδώ, λέω. Τότε απλά σε χρέωνε το κινητό 2 ευρώ, 4 ευρώ.
1: Κάτι απλά, ναι.
0: Κάτι τέτοια σου έκανε το phishing. Δηλαδή, μια υπηρεσία που σε χρέωνε το κινητό αν είχε σύνδεση, ας πούμε. Ή σου έτρωγε την κάρτα του κινητού. Απλά ωραία. Ρομαντικά πράγματα. Και κάναμε και μπάνιο με το λάστιχο.
1: Σου έτρεγε το χρόνο στο κινητό.
0: Το θυμάσαι.
1: Και αυτό ήταν καταστροφή όμως για μας.
0: Τι, τότε που έστελνα εγώ.
1: Εκεί που λέει έχω 15 ευρώ στην κάρτα.
0: 7-40.
1: Και μετά το υπόλοιπο δεν φτάνει γιατί ούτε για να πας στο δωμάτιο.
0: Έκανε μια κλίση και έκανε πλουπ και γύρνε και πίσω. Και ήμουνα μετά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Σιγά ρε, εσύ ως τον πατέρα μου το είχα στείλει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο πατέρας μου δεν το ξέρει. Καλά τρελάθηκες, στον πατέρα σου μιλάς έτσι. Πατέρα του λένε αυτοματοποιημένο. Γράψε, πάρε με τηλέφωνο. Του λέω δεν μπορώ να το γράψω.
1: Κάνε μου αναπάντητη.
0: Ούτε για αναπάντητη δεν είχα. Μου τα είχε φάει όλο ο θείος από την Αφρική. Αλλά παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου. Ευχαριστώ. Ήταν ό,τι πιο κρίμα.
1: Κατάλαβες. Αυτά δεν τα έχουν οι τριαντάριδες ή κάτω των 30.
0: Πες.
1: Δεν καταλαβαίνουν. Γιατί εσείς τώρα έχετε το WhatsApp. Έχετε το WhatsApp under 30.
0: Ναι.
1: Και έχετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Και όλα αυτά για να μπορείτε να τα δείτε όλα πολύ περισσότερο. Ήσαν και εμάς. Μας τρώγανε το χρόνο ομιλίας. Δεν είχαμε αναγνώριση κλήσεως.
0: Τίποτα.
1: Και λέμε τώρα ποιος πήρε.
0: Βίεσαι 31, βίεσαι για πάντα.
1: Λες να πήρε, λέει.
0: Αναπνοές. Αναπνοές και περίεργη ήχη. Phone sex. Όταν άρχισαν οι χρόνοι ομιλίας οι απεριόριστοι, Μαρία, έπαιζε πολύ το phone. Άκουγες αναπνοές από τα δωμάτια. Αυτό ήτανε. Ούτε βιντεοκλήσεις, ούτε τίποτα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN εδώ και 28 χρόνια είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα, με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορδεύω.
3: Παναθηναϊκός και πάω καρδιά.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι στο στρατό τώρα. Είσαι στο στρατό τώρα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είστε λίγο χαλαροί. Έτσι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είμαστε χαλαροί, ρε παιδιά. Έχει πάει 22 Ιουλίου. Γιατί να μην είμαστε χαλαροί. Δεν έχει Super League. Δεν έχει
0: την Πέμπτη
1: αυτό...
0: έχουμε τα μάτς.
1: Ναι,
0: κρατάμε λίγο.
1: Δηλαδή, okay.
0: Δεν δικαιούμαστε λίγο σταυροπόδια.
1: Δεν πρέπει να είμαστε στην τσίτα να πλακωνόμαστε.
0: Τι να πούμε, ποιο μέσα είχε αυτά. Πρόξιμο το παιδί τη FIFA. Αρχίσουμε να λέμε.
1: Θυμάμαι αυτό το τραγούδι το έπαιζε ο Τάκης Φωτίου στο Τζερόνιμο Γκρούβι το 92. Λέει λίγο πριν πάω στρατό. Ορίστε. Άκουγα Τζερόνιμο Γκρούβι και Τάκη Φωτίου.
0: Εννοείται και εγώ άκουγα Τάκη Φωτίου, αλλά άκουγα και Βασίλη Φωτίου. Στο Πανάκο ήμουνα προβατάκια φύλαγα. Μα δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακοσαριά. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Σας έχω πει, Μαρία, εδώ και μήνες ότι ο Λεμπρόν θα είναι με το Γιάννη.
1: Ναι, μας το έχεις πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οι Hit κατά λάθος δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν.
1: Κατά λάθος. Αχα. Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Και μετά το κατέβασαν.
0: Έκανε ανάρτηση για 27 Ιουλίου με τίτλο LeBron James συνέντευξη τύπου παρουσίασης. Δηλαδή, με φωτογραφίες, επίσημος λογαριασμός. Κάποιος έχει το έτοιμο, του είπανε, και θα σου πω εγώ πότε θα το βάλεις. Και αυτό άκουσε.
1: Δεν γίνονται κατά λάθος αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα να το βγάλεις, ναι, το βγάζω τώρα. Όχι. Τι, όχι.
1: Θα το ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το ανεβάσουμε και θα νομίζουν ότι κάναμε γκάφα. Και αυτό
0: τέλεια,
1: και
0: τέλεια.
1: Θα γίνει το μεγαλύτερο σούσουρο.
0: Ό,τι εντάξει. Πιο ωραίο να δω έστω ένα-ενάμιση χρόνο το Γιάννη με το Λεμπρόν. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο.
0: Θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Α, αυτό, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Όπως είναι τώρα έτσι, γέρος ο Λεμπρόν.
1: Δεν θες πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ακούνε κάποιοι, το ακούει το σύμπαν. Μιλάω. Μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Ρε, χαραλαμπούδι, τι χάνει, χάνει, τίποτα άλλο. Εγώ λέω για το NBA. Εννοείται τι θέλω. Άμα με βάλεις Γιάννης με Λεμπρόν 5 τίτλους ή ένα τίτλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ακόμα κι αν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Τι, ακόμα κι αν είσαι
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ούτε να ξαναδεί δαχτυλίδιο Γιάννη. Κανένας. Να το αφαιρέσουν αυτό.
1: Τίποτα, και του γάμου να το βγάλει.
0: Βγάλει
1: τη Βέρα.
0: Βγάλει το. Πού είναι η Βέρα σου, πού είναι, σένα σε πειράζει. Έτσι ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα εδώ τα 16 χρόνια. Και απαιτάμε τον πρόεδρο. Πάμε.

0: Τα τραγούδια του Κυριάκου είναι. Αυτή η κασετίνα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Compact Disc Club.
1: Τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Διαφήμιση.
0: Compact Disc Club.
1: Διαφήμιση 5 λεπτά εδώ μεταξύ.
0: Ναι.

0: πάμε. Γιατί όχι.
1: Όχι. Δεν κολλάει ο Λεμπρόν τώρα. Δεν θα βρει χώρο.
0: Την καλημέρα μας την Νικόλ. Νικόλ, είμαστε εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
1: Τι θέλει.
0: Εντάξει, περνάει λίγο δύσκολο.
1: Ό,τι θες, Νικόλ, ό,τι θες.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Θα πάνε όλα ρολόι.
0: Κάποιος να ενημερώσει το Βαϊμάκι ότι η Βεργκάρα είναι στη χώρα μας. Λέτε να μην το ξέρει.
1: Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Είναι.
0: Δεν έχει ενημερωθεί πρώτος ο Βαϊμάκι.
1: Στη Μύκονο.
0: Πάω.
1: Τραπέζι 3. Τρίτη σειρά. Κάθεται και χορεύει με στράπλες πολύχρωμο. Ξύπνα, Βαϊμάκι! Ξύπνα!
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές, λέει Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Γιορτάζουν Μαγδαληνές σήμερα. Κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι γιορτάζουν και Μαρκέλες. Κάτσε, α πούμε.
1: Μαρκέλα και Μαγδαληνή.
0: Ξέρω, γιορτή σήμερα. Γιορτή σήμερα.
1: Μάγδα ή Μαγδαληνή, Μαρία. Το Μαγδαληνή όλο μαζί με λένε Μαγδαληνή.
0: Ωραίο, είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι ωραίο.
1: Ναι. Είναι σε θρίλερ η Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μάγδα είναι μπαργούμαν.
0: Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
1: Πάλι.
0: Αλίμονο.
1: Πάλι εσύ,
0: χρόνια μου πολλά.
1: Να σε χαιρόμαστε, Μαρία.
0: Της Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος.
1: Τι?
0: Χιοπολίτιδος, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Αλίμονο.
1: Βάλε και ένα αρχαίο.
0: Βάλε και ένα Μενέλαο μέσα. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένια, Μαγδαλένια, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο,
1: Λουμού, Κουκουέ,
0: Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, με ένα λάμδα.
2: Μαρκέλα, τι έπαθε.
0: Μαρκέλα με ένα λάμδα, Μαρκέλα με δύο λάμδα.
1: Δηλαδή, άλλα,
0: Μαρκέλα και Μαρκέλα, Μαρκελή, Μαρκελή, με ένα λάμδα και με δύο λάμδα αντίστοιχα και Μενέλαος. Πάρε και ένα Μενέλαο να υπάρχει. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 23 λεπτά.
1: Αυτό με ενδιαφέρε. Μάγδα, έχω φάει τρομερή χιλόπιτα από Μάγδα στο γυμνάσιο.
0: Άξιζε.
1: Ναι ρε. Και τώρα, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε, μου θυμάσαι, μου έρχεσαι χιλόπιτα. Την είδα στον δρόμο και η Βεργκάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στην Μάγδα. Σου μιλάω ειλικρινά και λέω τι δουλειά έχει με μένα. Και έχει έναν, πώς να σου πω, έναν σαν το μωρό. Τα έχει με έναν άντρα. Έχει δύο παιδιά με έναν άντρα, Μαρία. Πρέπει να είναι center back στην Κοπενχάγη. Πώς να σου πω. Καστανόξαρθο λεπτό παιδί.
0: Ωραία, μπράβο στο παιδί.
1: Φορούσε ο καφέ μπλουζάκι. Πρόσεξε, όχι το λινό.
0: Καφέ ανοιχτό.
1: Ναι. Και αυτός φορούσε όντως πέδιλο, αλλά είχε τέλειο πατουσάκι ο άνθρωπος. 46 νούμερο τέλειο. Κάνει και πεντικιούρ. Τι να σου πω. Στη μούρισα τον Άλεξ Λάλλας, έτσι, με μουσάκι, ψηλός. Λέω, τι άντρας, τι δουλειά έχει μαζί με Μάγδα.
0: Και ήταν και έτσι όμως η Μάγδα, και στο, εννοώ, και στο γυμνάσιο.
1: Τι αυτόγραφο ρε να δώσω, δεν με βλέπεις.
0: Τι είπε, θέλεις να βγούμε μια selfie.
1: Τι λες ρε, ασχολείται με το real estate, αυτός έχει σπίτι στο Θησίο, Μαρία, κάτω από την Ακρόπολη. Εμείς μένουμε Θησίο. Λέω, βρήκα τη γενική στρατηγική. Όχι, είναι του Παντελή. Ο Παντελής ασχολείται με το estate και έχει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη από κάτω. Κήπο μπάρμπεκιου.
0: Πιστεύω ότι η Ακρόπολη έχει θέα το σπίτι του Παντελή.
1: Ναι. Ενώ εγώ είπα στην Εύα, πάμε Κρέστενα 5 Αυγούστου. Χαμό θα κάνουμε. Πάμε Αυρακία 1 Αυγούστου. Φεστιβάλ Αμφιλόχιους Νήσους, Μαρία.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπριός Πεσούσης.
1: Ναι.
0: Στο Compact Disc Club πάντα υπήρχε και του ραματσότη του «Οναλτράτε».
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: «Οναλτράτε». Από πίσω Έλληνος. Κόμμα στο κουμπάνι.

0: Γυναίκα με τα τατού. Λοιπόν, Μαρία,
1: ναι.
0: Να σε πάω λίγο Μύκονο.
1: Να με πας λίγο Μύκονο, έχω καιρό να πάω.
0: Υπάρχει στη Μύκονο ο κόσμος και κοσμάκης, ρε παιδί μου. Πήγε κάποιος στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο αεροδρόμιο της Μύκονου. Και τι έκανε στην προτομή? Εμφανίστηκε γυμνός.
1: Μην το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα νομίζουν ότι είναι του Κώστα Καραμαλή. Είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Κώστας έκανε
1: προθέσεις.
0: Αν ακούς και δεν μιλάνε, τότε

0: πρόβλημα. Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στην πρωτομή του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου,
1: ναι,
0: του εθνάρχη Καραμαλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε. Πάρε μου, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γυμνός εμφανίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο περπατώντας. Πήγε στην πρωτομή με το ματζαφλόκο όξο. Όταν είδε τους αστυνομικούς.
1: Ιού. Ανατρίχια.
0: Στην αρχή. Μετά όμως.
1: Ναι, μετά.
0: Αντιστάθηκε στεναρά.
1: Ναι.
0: Τραβιότανε. Έγινε μια φασαρία και ήρθαν άλλοι τέσσερις.
1: Και τον
0: συνέλαβαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρομερό βίντεο όπου τον έχει τραβήξει όλη η Μύκονος.
1: Αλίμονο.
0: Είναι influencer δισεκατομμυριούχος με ιδιωτικό αεροσκάφος και κάνει τέτοια βίντεο.
1: Μήπως ήταν λίγο έτσι υπό την επίρρεια, ας πούμε.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί φαντάζονται κάποιον. Συνήθως αυτοί που περπατάνε γυμνοί είναι χλαπάτσι, ξέρεις.
1: Ναι, τι.
0: Μιλάμε για.
1: Είναι. Μα είναι κομμάτια.
0: Κομμάτια. Όταν λέμε κομμάτια.
1: Θέλουμε να χάψει την άγκη. Κομμάτια είναι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για φέτες.
1: Ποιο μου κουντί είναι.
0: Ποιο μου κουντί είναι. Πέταξε κάτω του αστυνομικού, σου λέω. Το ματζαφλόκο του έκανε τάκι.
1: Έκανε 8 για να τον μαζέψει.
0: Ναι, ρε. Στην πρωτομή πήγε στην πρωτομή και έκανε τέτοια. Από πίσω ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Και συνελήφθη ο Μίστερ. Πώς να τον παράθεσαι. Ο Μίστερ Νέικιντ.
1: Μπράβο.
0: Αν υπάρχει ο Μίστερ Μπίστ. Ο Μαλαπέρδεν. Ναι. Αυτά στη Μύκονο. Μια καθημερινή. Εάν κάποιος τα κρέστενα όμως ξεκίναγε γυμνός από το σπίτι του, θα τον κάνανε του πάνω. Ρε!
1: Που πάει
0: κάπου κούπου. Δεν θα προλάβαινε. Όχι βίντεο να κάνει. Μαρία. Θα τον πετάγανε μέσα στις φράουλες εκεί από κάτω.
1: Ναι, όχι παιδιά, τον Κώστα Καραμαλή, γιατί και εγώ λίγο. Καλά, ούτε για τον Κώστα Καραμαλή ήξερα ότι υπάρχει πρωτομή στο
0: αεροδρόμιο.
1: Δεν ήξερα. Δεν θα μου πει.
0: Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σωστό. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη μπαμπουίνη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, αλλά αυτό που έχεις είναι ανάγκη να το δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι, Αλέξανδρε. Κάποιοι σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πρέπει να το δούνε.
0: Αν περπατούσα εγώ γυμνός, θα κεγόμουν κάτω στα πατουσάκια.
1: Δεν σου έχουν στείλει ένα στο κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα κεγόμουν τα πατουσάκια και θα ήμουν με παντόφλα γυμνός, ξενέρωτος.
1: Με κάλτσα.
0: Κάλτσα παντόφλα, γιατί καίγεται το πατουσίνο μου. Είπα, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τόσο άνθρωπος εδώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Είχε δροσιά στο αεροδρόμιο μέσα.
0: Φυσάει.
1: Ναι, έχει air condition.
0: Έχει ζήσει, αλλά αυτό βγήκε έξω. Πρωτομή είναι έξω. Είναι στον εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, μέχρι να καταλάβει τη διαφορά θερμοκρασία, είμαστε σε καλό. Σε καλή φάση.
0: Γι' αυτό έλεγε, παιδιά, κάνει κρύο εδώ, γι' αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Αυτές οι πολύ ωραίες ειδήσεις από τη χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, έχει γιορτή η πρώην μου. Μπορεί να σας ακούει μαζί με τον καινούριο της σύντροφο, θα πω εγώ.
0: Γιατί τον βρει.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν χάρηκε κιόλα, δεν χάρηκε.
1: Ναι. Μπορείτε να σε αφιερώσετε το τραγούδι του Παντελή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Εκείνη έχει άλλη άποψη.
0: Όταν πας και πεις σε μια γυναίκα που έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν ταιριάζεται, σου λέω, πρέπει και εσύ να συλλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πας τώρα να ασχοληθείς. Ό,τι έγινε, ρε φίλε. Ξεκινάει την Πέμπτη, έχουμε μάτς να πούμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, έτσι.

0: σούπερ ερωτική κασετίνα σε περιμένει. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Ο Στέφανος λέει, εμείς οι πιο παλιοί είχαμε τα chain letters.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μας πέταγαν κάτω από την πόρτα και έλεγαν ότι αν δεν ανέρεση. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο, δεν θα θυμάσαι. Ο Άγιος.
0: Α, είναι γιατρός, στείλει αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Θα σου μασίσει την κασέτα, το κασετόφωνο κτλ. Ναι, ναι, ναι. Okay. Το είχα κάνει κάποια στιγμή. Δεν είχα στείλει σε 50 άτομα, είχα στείλει σε 3, ξέρω εγώ.
0: Και 3-4 κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στις συναυλίες του καλοκαιριού ένα μπέκ για τους θεατές θα ήταν λύση για τη ζέστη. Σωστός ο Χρήστος, βεβαίως. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να ξέρετε τι εκατομμύρια έχει χαρίσει ο Νιγηριανός πρίγκιπας και δεν πήγα να τα πάρω.